0: δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα σήμερα ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κάποιος να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Στη Λειψία συνελήφθη ο 33χρονος Γερμανός, οδηγός του αυτοκινήτου που χθες παρέσυρε πεζούς στο κέντρο της πόλης, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Ο δράστης, ο οποίος φαίνεται να παρουσιάζει σημάδια ψυχικής αστάθειας, είναι γνωστός στις αρχές. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 14 ανθρακορύχοι παραμένουν παγιδευμένοι μετά από έκρηξη σε ορυχείο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με πιθανές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 11 ως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με Βασίλη Σκουλά την ώρα και το Ήλιος Θεός. Μαζί μας τα πλήκτρα είναι η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στη Θεσσαλονίκη. Αφιέρωσε ένα τραγούδι. Νότης. Τραγουδάει Σαββόπουλο. Δημοσθένος λέξης.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: και σφοχώμα. Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
1: Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στα Καλάβρετα. Κύριε Γιάννη, λέει, μάθαμε ότι ήρθατε στο χωριό μας. Ναι, ήρθα το, όχι το χθεσινό, το προηγούμενο Σαββατοκυριακό. Και έκανα ένα γύρισμα για ένα ντοκιμαντέρ που ετοιμάζω για το Πανεπιστήμιο.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Με Στράτο, δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Στα πλήκτρα η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου και ο ταξιτζής

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Καιχηρία στη Μέση Ανατολή, με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά εκτός των στενών του Ορμούς, σπάζοντας ουσιαστικά τον Ιρανικό αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούς, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ουρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα πρόθυρα πολεμικής σύραξης, Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έφερε χθες για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχηρίας, εδώ και 3 εβδομάδες, το ιρανικό πλήγμα στη πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα. Η Τεχεράνη ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από το στενό του Ορμούς και δεν είχε στόχο τα Εμμυράτα, που ανακοίνωσαν ότι διατηρούν το νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις. Καταδίκη από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Λήξη συναγερμού στο Λευκό Οίκο μετά από περιστατικό με πυροβολισμού στην περιοχή, οδηγώντας τις αρχές στην άμεση ενεργοποίηση πρωτοκόλλου ασφαλείας. Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και η κατάστασή του είναι προς το παρόν άγνωστη. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Με ομιλία του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνεχίζει για δεύτερη μέρα σήμερα την πολυήμερη επίσκεψή του στη χώρα μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα βραβευθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Χθες ο κ. Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολυετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση προεξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση το Κίεβο, αν παραβιαστεί η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου, στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανική πλευρά κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα σήμερα ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κάποιος να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 12 ανθρακορίχοι παραμένουν παγιδευμένοι μετά από έκρηξη σε ορυχείο.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με πιθανές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Άνεμη βόρειο-δυτική 6 έως 7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο

Επιστρέψαμε. Λοιπόν, λέγα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, νότις σώμα μου. Τι γινόταν το πέμπτο βήμα, ρε παιδιά, όταν ο Μαρασούλης πήρε τον Νότι από τον Γκάζι και τον ανέβασε στο Ρεξ. Μιλάμε, όσο αν έκανε να ανεβεί από τον Γκάζι στην Πανεπιστημίου στο Ρεξ, άλλο τόσο απογειώθηκε και η καριέρα του. Πόλεμος, στην κυριολεξία πόλεμος. Σάββατο, 2000 κόσμος μέσα, 2000 κόσμος απ' έξω. Γινόταν διαδήλωση στην Πανεπιστημίου. Λοιπόν, για πάμε και παραπίσω τώρα. Κώστας Καφάς, η ώρα της φωτιάς.

0: Μάλιστα. Καλημέρα, λέει. Αφαίρωσέ μου το επόμενο στα παιδιά της Πάρνηθας με πολύ αγάπη, άρχοντα της νύχτας. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά σου που μας κρατάς όλη τη νύχτα. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Να σε καλά, φίλε μου. Ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Αρέσκεσαι σε κάποιο άλλον αυτό. Μια στάση εδώ.

0: καλημέρα στο φίλο μας το Στάθη, ο οποίος μας ακούει στον Άγιο Γεώργιο της Λιχάδος. Χρόνια πολλά, λέει, στις Ειρήνες που γιορτάζουν. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Στράτος.
1: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλη της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

0: χρόνια πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, η κυρία Νικολοπούλου λέει ότι πρέπει να τα μαζεύουμε. Κλείνουμε την ώρα με Τόλι, με Μαρινέλα, με Γιάννη Πουλόπουλο και με Γιάννη Πάριο. Θα πάμε στο ακριβώς. Ελπίδα δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Βίβιαν Νικολοπούλου στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα και χρόνια πολλά στις ειρήνες.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Κεχηρία στη Μέση Ανατολή, με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν σήμερα δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα που κατευθύνονταν προς το Ιράν και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άμαχοι. Νωρίτερα, το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι συνόδευσε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία εκτός των στενών του Ορμούς, σπάζοντας ουσιαστικά τον ιρανικό αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση ελευθερία στον στενό του Ορμούς, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα πρόθυρα πολεμικής σύραξης, Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έφερε χθες για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχηρίας το ιρανικό πλήγμα στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Εμμυράτα, που ανακοίνωσαν ότι διατηρούν το νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις. Κατά δίκη από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Λήξη συναγερμού στο Λευκό Οίκο μετά από περιστατικό με πυροβολισμού στην περιοχή, οδηγώντας στις αρχές την άμεση ενεργοποίηση πρωτοκόλλου ασφαλείας. Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και η κατάστασή του είναι προς το παρόν άγνωστη. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Με ομιλία του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνεχίζει για δεύτερη μέρα σήμερα την πολυήμερη επίσκεψή του στη χώρα μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα βραβευτεί από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Χθες ο κ. Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολυετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει και πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός.

0: για να γιορτάσει ο Ρωσικός στρατός. Στην Κίνα, τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στα κεντρικά της χώρας. Στο σημείο αναπτύχθηκαν σχεδόν 500 διασώστες και πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις σε επικίνδυνες ζώνες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με πιθανές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-δυτική, στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 και στα νότιο-ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία 6 ασθένηση. Από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8, 9 λεπτά μετά τις 5, με την Αντέλ ξεκινήσαμε, που σήμερα γίνεται 38 ετών, μια σπουδαία φωνή με μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Η Αντέλ Λόρι Μπλου Άτκινς, ευρύτερα γνωστή ως Αντέλ, είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός και από την αρχή της πορείας της πολλοί δημοσιογράφοι της έχουν δώσει την ονομασία Βασίλισσα της σκηνής, καθώς έχει λάβει και τον τίτλο Βασίλισσα της Soul ή Πριγκίπισσα της Βρετανικής Soul. Συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως που εξέδωσε το παγκόσμιο περιοδικό Time για το έτος 2012. Αυτά βέβαια στη Βρετανία. Γιατί στην Ελλάδα σήμερα συμπληρώνονται 16 χρόνια για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες, όπως είναι αυτή της Μαρφίν, που τόσα χρόνια μετά οι κρατικές αρχές δεν μπόρεσαν να βρουν ακόμη τους ενόχους και να ξεδιαλύνουν αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. 16 χρόνια δοκιμασίας για τις οικογένειες που περιμένουν να μάθουν ακόμη το γιατί και για ποιο σκοπό οι τρεις αυτοί άνθρωποι θυσιάστηκαν με φρικτό θάνατο. Θυμίζω, τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων μία έγκυος, έχασαν τη ζωή τους στις 5 Μαΐου του 2010 από βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα τράπεζας στη διάρκεια πορείας κατά του πρώτου μνημονίου. Ήταν 5 Μαΐου του 2010, ύστερα από κάλεσμα της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΔΗ και του ΠΑΜΕ. Χιλιάδες Έλληνες βγήκαν στους δρόμους τότε σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας στα σκληρά οικονομικά μέτρα που είχε αναγγείλει τρεις μέρες νωρίτερα ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, εν ώψη της ψήφισης του πρώτου μνημονίου από τη Βουλή στις 6 Μαΐου. Εκείνη την ημέρα στην Αθήνα έγινε μία από τις μαζικότερες συγκεντρώσεις και πορείες, στην οποία πήραν μέρος πάνω από 150.000 πολίτες κατά τους πιο μέτριους υπολογισμούς. Και ενώ οι διαδηλωτές κατευθυνόταν μέσω της οδού σταδίου στη Βουλή, άγνωστοι κουκουλοφόροι αποκόπηκαν από την πορεία και πέταξαν βόμβες Μολότοφ και έφλεκτο υλικό μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία επί της οδού σταδίου 23, στο οποίο στεγαζόταν σε ένα ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο. Παρότι είχε κηρυχθεί απεργία από τα συνδικαλιστικά σωματεία, οι υπάλληλοι του υποκαταστήματος εργαζόταν κανονικά. Το κτίριο λαμπάδιασε αμέσως, με αποτέλεσμα τρεις υπάλληλοι της τράπεζας να χάσουν τη ζωή τους. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, ο Επαμεινόδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες στον τρίτο όροφο του κτιρίου και πέθαναν από ασφυξία. 5 υπάλληλοι διασώθηκαν από την πυροσβεστική, ενώ οι υπόλοιποι κατάφεραν να εξέλθουν σώοι. Την ίδια ώρα, εμπριστική επίθεση δέχτηκε και το βιβλιοπωλείο Ιαννός, που βρισκόταν απέναντι ακριβώς από το υποκατάστημα της Μαρφίν. Η είδηση για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν πάγωσε το Πανελλήνιο, ενώ ομόθυμη ήταν η καταδίκη του πολιτικού κόσμου για ομή πολιτική δολοφονία. Έκανε λόγο ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος χαρακτήρισε έγκλημα με στόχο την τρομοκράτηση του λαών και τη συκοφάντηση του αγώνα για την ανατροπή των βάρβαρων μέτρων. Οι έρευνες των αρχών κινήθηκαν προς δύο κατευθύνσεις: τη σύλληψη των δραστών και τις ευθύνες των υπευθύνων της τράπεζας σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας. Η σύλληψη των δραστών αποδείχθηκε γρίφος για την αστυνομία και μέχρι σήμερα στοιχιώνει την τραγωδία. Δύο χρόνια αργότερα, οι υπεύθυνοι της τράπεζας οδηγήθηκαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου για τα λοιπή μέτρα ασφαλείας και τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας εξαμελίας και των σωματικών βλαβών εξαμελίας λόγω των σημαντικών παραλήψεων στα μέτρα ασφαλείας. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της τράπεζας, τον υπεύθυνο ασφαλείας και τη διευθύντρια του καταστήματος, ενώ αθώωσε την υποδιευθύντρια. Όσον αφορά τις έρευνες για τους δράστες του εμπρισμού του υποκαταστήματος, προσήχθησαν σε δίκη δύο άτομα, τα οποία όμως αρνήθηκαν τις κατηγορίες και το μεικτό ορκωτό δικαστήριο λίγο αργότερα, δύο χρόνια αργότερα, καθώς δεν προέκυψε κανένα στοιχείο, τους αθώσε ομόφωνα. 16 χρόνια μετά, οι υπεύθυνοι αυτής της τραγωδίας παραμένουν στο σκοτάδι και οι συγγενείς των άτυχων θυμάτων περιμένουν με ιόβια υπομονή τη δικαίωσή τους. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, έρχεται ένα καινούριο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα τεθεί σε διαβούλευση μέσα στο μήνα.
που βάζει τέλος στις κρυφές χρεώσεις και τα πανωτόκια που αφορούν την καταναλωτική πίστη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, κάρτες και οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης μέχρι 100.000 ευρώ. Είναι κάτι που απασχολεί πολλούς ανθρώπους, όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, σημειώνοντας πως η λογική της νομοθέτησης κατ' εφαρμογή, αλλά με δικό μας περιεχόμενο και προτεραιότητες δύο ευρωπαϊκών οδηγιών, έχει να κάνει με το να είναι απολύτως ενημερωμένοι οι καταναλωτές όταν παίρνουν ένα δάνειο. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μπαίνει τέλος στο καθεστώς με τα ψηλά γράμματα, μπαίνει τέλος στις καταχρηστικές συμπεριφορές εις βάρος των καταναλωτών, δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να επαναχωρήσει από μία σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες. Δίνεται το δικαίωμα, όταν τέτοιου είδους συμβάσεις γίνονται μέσα από εφαρμογές, να ζητήσει να μιλήσει ο πολίτης με το ίδρυμα που δίνει το δάνειο και μπαίνει πλαφόν στην προσάυξη από ένα τέτοιο δάνειο στην περίοδο που το ξεχρεώνει ο καταναλωτής, το οποίο κυμαίνεται από 30 έως 50%. Τώρα, ένα σημείο κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση και που απάντησε ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, είναι ότι όλα αυτά ισχύουν από τη στιγμή που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, διότι θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα και αδικίες ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις τους εναντί άλλων που δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς είναι χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν έχουν πάρει κάποιο δάνειο. Υπάρχουν καταχρηστικοί όροι, αυτά τα περίφημα ψηλά γράμματα ή όροι τους οποίους οι τράπεζες δεν ήθελαν να εφαρμόσουν ή ήθελαν να εφαρμόσουν κατά το δοκούν, έχουν πάει στα δικαστήρια, πολλές φορές δικαιώνονται, όμως οι τράπεζες ψάχνουν πάντοτε να βρουν έναν άλλο βαθμό δικαιοσύνης, τραβώντας την δίκη πάρα πολύ μέχρι να εξαντλήσουν οικονομικά τον δανειολήπτη και έτσι να μην προχωρήσει η δικαίωσή του, να μην δικαιωθεί δηλαδή, να μην γλιτώσει από τα πανωτόκια, τα περίφημα πανωτόκια των τραπεζών. Τώρα βέβαια για όλο αυτό το θέμα έχει ξεσπάσει μια αντιδικία κυβέρνηση αντιπολίτευσης, ότι η αντιπολίτευση λέει ότι αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά έρχεται με καθυστέρηση και δεν είναι τίποτα άλλο αλλά η εφαρμογή ευρωπαϊκών οδηγιών που θα έπρεπε ούτως ή άλλως να τις εφαρμόσει η κυβέρνηση. Από την πλευρά της η κυβέρνηση λέει ότι προφανώς εφαρμόζονται και οι οδηγίες, αλλά το νομοσχέδιο έχει ελληνικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, το ποσοστό του 30-50% μπορεί να προσαυξηθεί ένα δάνειο χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Είναι κάτι το οποίο δεν εμπεριέχεται στις οδηγίες και είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί στη διαβούλευση που θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ένα θετικό βήμα αυτό που γίνεται από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα περίφημα ψηλά γράμματα σε αυτά τα καταναλωτικά δάνεια και βεβαίως στις πιστωτικές κάρτες ή τις χρεωστικές κάρτες, κυρίως τις πιστωτικές που χρησιμοποιούμε όλοι μας. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα ο καιρός αναμένεται να έχει να επικρατήσουν ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα. Μετά το χειμερινό διάλειμμα της Πρωτομαγιάς, φαίνεται λοιπόν επανέρχεται η θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή καιρικά επίπεδα. Αρκετή θα είναι ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας σε περισσότερες περιοχές με λίγες νεφώσεις που προβλέπονται το πρωί ανατολικά της χώρας, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, και το μεσημέρι πιθανόν να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές στα ορεινά της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στους 20-22 στα νησιά και 23-25 στα υπηρετικά τμήματα. Επανέρχεται η άνοιξη και στην Αττική με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι, από 12 έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία για άνεμη δυτική και νότη 2 έως 3 μπουφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιακάδα με τοπικές νεφώσεις από το βράδυ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς, μεταβλητή ασθενής η άνεμη 2-3 μπουφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 14 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 8, στην Πάτρα 9, στο Ηράκλειο 13, στη Χαλκίδα 7, στην Κόρινθο 9, στην Καβάλα 6, στην Καλαμάτα 8 και στη Λάρισα 6, όπως και στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Τρίτης, 5 Μαΐου, γιορτάζει η Ειρήνη, χρόνια τους πολλά και βεβαίως είναι η
επέτη αρκετών ημερών για την υγεία. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα της ανεξάρτητης διαβίωσης, η Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, η ημέρα της Ευρώπης, Παγκόσμια ημέρα του άσματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης και Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Σήμερα το 1553 αρχίζει τις εργασίες στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει τη Γαλλική Επανάσταση. Και το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Το 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά επί τα 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Ενώ το 2002 ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Από τότε βέβαια έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι, τώρα διεκδικεί τον 8ο τίτλο του στην Ευρωλίγκα. 2010 οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, αντιδρούν στα νέα οικονομικά μέτρα. 101.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μια έγκυος γυναίκα. Σαν σήμερα το 1818 γεννήθηκε ο Καρλ Μάρξ, ο Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντεχ Έγγελς αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Το 1921 γεννήθηκε ο Απόστολος Λάζαρης, ο Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός, από τα κορυφαία στελέχη των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου, και το 1988 η Αντέλ, η Αγγλίδα τραγουδίστρια. Το 1821 έφυγε από τη ζωή ο Ναπολέον Βοναπάρτης, ο αυτοκράτορας της Γαλλίας. Και το 1965 ο Νίκος Γούναρης, ο Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. Το 1981 ο Μπόμπι Σανς, ο Ιρλανδός πολιτικός, μέλος του ΙΡΑ, ο οποίος έφυγε μετά από πολυήμερη απεργία πείνας.

Νίκος Γούναρης, ο οποίος ήταν ένα στάρ του ελαφρού τραγουδιού την εποχή εκείνη, ο οποίος χάθηκε νεότατος στα 50 του χρόνια. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Γιώργο από το Μαρούσι, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά. Πάμε στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε Ιρανό αξιωματούχο να λέει ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ να παρέμβουν στα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστούν με συντριπτική απάντηση. Αυτά δήλωσε, προειδοποίησε ουσιαστικά χθες ο Αγιατολλάχ Τζαβανί, αξιωματούχος του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Το πρόβλημα του Τραμπ σήμερα είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Χτύπησε όλες τις πόρτες κατά τη διάρκεια του 40ήμερου πολέμου και μετά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, δήλωσε ο συγκεκριμένος αξιωματούχος στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με την δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να εξασφαλίσει τον έλεγχο της θαλάσσης οδού με ισοπίεσης προς το Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι η Αμερική δεν είναι πλέον υπερδύναμη, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μια άλλη υπερδύναμη, επαναλαμβάνοντας προηγούμενες δηλώσεις εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, και πρόσθεσε ότι οι απώλειες των ΗΠΑ θα είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες του Ιράν. Οι ΗΠΑ θα δοκιμάσουν τη δύναμή τους, θα ρίξουν όλη τους την ισχύ στη μάχη και τελικά θα ιτηθούν. Πάντως, ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τις χαρακτήρισε αδικαιολόγητες και απαράδεκτες και δεσμεύτηκε για συνεχή γαλλική υποστήριξη στους συμμάχους στην περιοχή. Όπως έχει κάνει από την έναρξη της σύγκρουσης, η Γαλλία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους συμμάχους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στην περιοχή για την υπεράσπιση της επικράτειάς τους. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε μια διαρκής λύση στη συνεχιζόμενη σύγκρουση, η οποία θα προκύψει, όπως είπε, μέσω της επαναλειτουργίας του στενού του Ορμούζ και μια ισχυρής συμφωνίας που θα παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας στις χώρες της περιοχής, ιδίως έναντι των απειλών που θέτει το Ιράν σε πυρηνικές, βαλιστικές και περιφερειακές δραστηριότητες αποσταθεροποίησης. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος αξιωματούχος ο οποίος απειλούσε τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αμπάς Αραγτσί, σε ανάρτησή του στο X, δήλωσε ότι οι εξελίξεις στενά του Ορμούζ καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Όλα αυτά τώρα έρχονται και τα δεδομένα και τα παίρνουν οι άνθρωποι ειδικοί ως προς την οικονομία. Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η γνωστή μας Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, δήλωσε πως δεν ισχύει πλέον η προηγούμενη πρόβλεψη ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και σε μια μικρή αύξηση των τιμών. Σημείωσε με έμφαση ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, θα πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Δύο μήνες λοιπόν μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, το Brent εξακολουθεί να κινείται περίπου σε μια διαδρομή από τα 100 έως τα 110 δολάρια το βαρέλι, αρκετά κάτω από τα 150 έως 200 δολάρια που πολλοί αναλυτές προέλεπαν το Μάρτιο, αλλά οι χρηματιστηριακές αγορές δείχνουν προς το παρόν ιδιαίτερη ηρεμία. Όλα αυτά, σύμφωνα με μια ανάλυση του Economist, η ηρεμία πάντως αναμένεται, λένε ότι είναι παραπλανητική. Η Ευρώπη βρίσκεται στο κατόφλι της δικής της κρίσης σύμφωνα με την ανάλυση του Economist. Σε πολλές χώρες της Ασίας και της Αφρικής έχει ήδη χτυπήσει ο πανικός. Στην Ανατολική Αφρική σχηματίζονται ουρές χιλιόμετρων στα πρατήρια, ενώ Κένια και Μοζαμβίκη ζουν από φορτίο σε φορτίο. Στην Ασία, στην Ινδονησία για παράδειγμα, έχει επιβληθεί πλαφόν 50 λίτρων ημερησίως ανά οδηγό, η Σρι Λάνκα 15 μαζί με τετραήμερη εργάσιμη εβδομάδα. Η Καμπότζη έχει κλείσει το 1/3 των πρατηρίων της, ενώ η Ασιατική Βιομηχανία Πετροχημικών τρέχει στο 60-75% της δυναμικότητάς της. Στην Ευρώπη το πρόβλημα δεν είναι το αργό πετρέλαιο. Η Ήπειρος διαθέτει εναλλακτικές προμήθειες από τις ΗΠΑ και τη Δυτική Αφρική. Αδύνατο σημείο της είναι τα αντιλυσμένα προϊόντα. Αυτό γιατί? Γιατί τα ευρωπαϊκά δηληστήρια είναι ρυθμισμένα κυρίως στην παραγωγή βενζίνης, ενώ οι μεταφορές Ηπείρου λειτουργούν κυρίως με ντίζελ.
Μέχρι το 2022 τη διαφορά κάλυπτει η Ρωσία, έπειτα ο κόλπος και η Ινδία, ως οδός όπου αναβαφτίζονται τα ρωσικά προϊόντα. Σήμερα όμως αυτές οι πηγές έχουν στερέψει. Τα ευρωπαϊκά δηληστήρια στράφηκαν στην παραγωγή κυροζήνης εις βάρος άλλων καυσίμων, ενώ οι εισαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ εκτοξεύτηκαν με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν τα αμερικανικά αποθέματα κατά 11% μέσα σε 5 εβδομάδες. Οι λύσεις αυτές δύσκολα θα μπορούν να έχουν διάρκεια. Βεβαίως, όσο ταχύτερα αδειάζουν οι αμερικανικές δεξαμενές, όπως λένε οι ειδικοί, τόσο γρηγορότερα θα ανεβαίνουν οι τιμές και θα εντείνονται οι πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ να απαγορεύσει τις εξαγωγές. Ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί πως η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει ελλείψεις σε αεροπορικά καύσιμα έως τον Ιούνιο, εφόσον καταφέρει να καλύψει μόνο το 50% των κανονικών εισαγωγών της από τον κόλπο. Γι' αυτό το λόγο, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές μειώνουν ήδη τις πτήσεις και επιβάλλουν επίναυλους καυσίμου. Μάλιστα τώρα έρχεται και μια κριτική στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, όχι σε όλη την Ευρώπη, καθώς βαθαίνουν την κρίση. Επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές κρατούν τη ζήτηση τεχνητά υψηλή, βαθαίνοντας το μελλοντικό πρόβλημα. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, τα παγκόσμια εμπορικά αποθέματα καλούνται να καλύψουν την έλλειψη τουλάχιστον 6-8 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίων. Ο ρυθμός όμως με τον οποίο μπαίνουν στην αγορά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις κανονικές ροές που θα ερχόντουσαν από τον Περσικό κόλπο. Φορτία ντίζελ αλλάζουν ήδη χέρια στα 600 δολάρια το βαρέλι, τιμή διπλάσια σε σχέση με μια εβδομάδα πριν, ενώ σύμφωνα με εταιρείες αναλύσεων, μέσα σε 4-8 εβδομάδες οι ελλείψεις θα γίνουν ορατές στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη. Που σημαίνει αυτό ότι για την Ήπειρό μας, για την Ευρώπη, τα χειρότερα είναι μπροστά. Οι οικονομικές εξελίξεις βεβαίως απασχολούν και το Eurogroup και χθες είχαμε μια συνέντευξη του Κυριάκου Πυρακάκη, του πρόεδρου του Eurogroup, στο Bloomberg. Μίλησε για την ακριβότερη καθημερινότητα με μια πιο αδύναμη οικονομική δυναμική. Αυτή είναι η εικόνα για την Ευρώπη που περιέγραψε ο Κυριάκος Πυρακάκης, κάνοντας λόγο για στάσιμο πληθωριστική πίεση, δηλαδή για συνδυασμό αυξημένων τιμών και χαμηλότερης ανάπτυξης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται τουλάχιστον προς το παρόν για κρίση αντίστοιχη με εκείνη της δεκαετίας του 70. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Πυρακάκης, η βασική πηγή αβεβαιότητας παραμένει η ενεργειακή κρίση που συνδέεται με την Μέση Ανατολή και τη λειτουργία των στενών του Ορμούζ. Από τη διάρκεια της κρίσης και την έντασή της, και την ένταση βεβαίως και των επιπτώσεων, στα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία θα εξαρτηθεί το εύρος της πίεσης σε τιμές και οικονομική δραστηριότητα, αλλά και το πώς θα ενσωματωθεί το ρίσκο στις αγορές. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη, οι προβλέψεις για την ανάπτυξη κινούνται προς τα κάτω, ενώ οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Στοιχείο που αποτυπώνει την τάση του στασιμού πληθωρισμού, ενώ σημείωσε ότι η Ευρώπη είναι καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με το 2022, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης διαφοροποίησης στο ενεργειακό μείγμα και των επενδύσεων στα δίκτυα. Αναφέρθηκε ο κ. Πυρακάκης στην αντίδραση των κυβερνήσεων, τόνισε ότι τα μέτρα που αποδίδουν είναι στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά, με στόχο τη στήριξη όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, δίχως να δημιουργούνται νέοι δημοσιονομικοί κίνδυνοι. Ενώ κατέστησε σαφές ότι σε περίπτωση ενίσχυσης της αβεβαιότητας ή αποκλείσεων από τα συμφωνημένα πλαίσια, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Αυτά λοιπόν με την οικονομία και τα καύσιμα, που είναι το μεγάλο θέμα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται, είτε για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, είτε βεβαίως να βρεθούν εναλλακτικές πηγές που θα μεταφέρουν καύσιμα προς την Ευρώπη και προς τις άλλες υπήρους. Χθες είχαμε και το χτύπημα της πετρελαϊκής εγκατάστασης στη Φουτζέιρα, που βεβαίως πολλοί λένε, αναλυτές, ότι θα οδηγήσει τις ΗΠΑ και τις χώρες του κόλπου ξανά στον πόλεμο, καθώς είναι μια στρατηγική σημασία πετρελαϊκή εγκατάσταση, έχει μεγάλη σημασία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας και χτυπήθηκε από το Ιράν.
Πίσω στα δικά μας, ζούμε σε μια κατάσταση έτσι που έρχεται η μια προανακριτική ή μια πρόταση για προανακριτική μετά την πρόταση για την εξεταστική ή και το αντίστροφο. Η Νέα Δημοκρατία χθες ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει την πρόταση προανακριτικής για τον Σπύλιο Λιβανό, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και την κυρία Ράμπατζη. Δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν στο να δεχτούμε την προκαταρκτική εξέταση. Θα είναι αρνητική η απάντηση της πλειοψηφίας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τη σχετική πρόταση είχε γίνει από το ΠΑΣΟΚ και μια δεύτερη πρόταση για προανακριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για τους πρώην υπουργούς και την εμπλοκή τους σχετικά με την δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα φαίνεται ότι στο ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και μετά και την πρόταση για εξεταστική σε ό,τι αφορά το θέμα των υποκλοπών, έχει αποφασίσει ότι όλο τον Μάιο έτσι θα τον φάμε, θα έχουμε συνεχώς προτάσεις είτε για προανακριτική είτε για εξεταστική είτε ακόμη και για πρόταση δυσπιστίας που την είχε αρνηθεί στον κύριο Φάμελο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με στόχο να φαίνεται ότι οι περισσότερες πρωτοβουλίες λαμβάνονται από την αντιπολίτευση και κυρίως από το ΠΑΣΟΚ σε μια προσπάθεια τα δύο κόμματα που ακόμη δεν έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως, τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, να φανεί ότι καλύπτονται από την αντιπολιτευτική στρατηγική και τακτική του ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνετε ότι ζούμε στην περίοδο των δημοσκοπήσεων. Οι δημοσκοπήσεις, όπως σας έλεγα και χθες είχαμε άλλες δύο, έρχονται και άλλες. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα άλλες δύο-τρεις. Καταλαβαίνετε, ζούμε στην εποχή των δημοσκοπήσεων. Επηρεάζουν αρκετά με τα καθημερινά στοιχεία και τα ποιοτικά στοιχεία που δίνουν στη δημοσιότητα. Άρα αυτή θα είναι η στρατηγική που έχει αποφασίσει η Χαριλάου Τρικούπη. Μια στρατηγική που περιλαμβάνεται στην φράση που είχε πει τότε, την ιστορική φράση, ο Κώστας Δαλιώτης, σκληρό ροκ. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για την εξεταστική, τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που ζήτησε χθες το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, είπε πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση αυτή και στη συνέχεια θα απαντήσουμε. Οι πληροφορίες λένε όμως ότι θα χαρακτηριστεί ότι είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας, άρα θα χρειαστεί 151 ψήφους στη Βουλή για να μπορέσει να περάσει και να συσταθεί εξεταστική επιτροπή.

Λοιπόν, για τις δημοσκοπήσεις και τα ποιοτικά στοιχεία θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε τώρα να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο και κυρίως με το θρίλερ στον Ατλαντικό, με το κρουαζερόπλοιο, με τους 3 νεκρούς από το Χανταϊό. Σήμανε συναγερμός χθες σε ένα κρουαζερόπλοιο που ταξίδευε από την Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήριο. 3 άνθρωποι που επεβαίναν σε αυτό έχασαν τη ζωή τους μετά από πιθανή έξαρση Χανταϊού, ενώ άλλοι 3 έχουν ασθενήσει, με τον ένα νοσηλεύεται ήδη σε κρίσιμη κατάσταση. Παραμένουν βεβαίως τα ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκε αρχικά και εξαπλώθηκε ο συγκεκριμένος ιός μέσα στο πλοίο. Θυμίζω ότι μεταξύ των επιβατών του κρουαζερόπλοιου είναι και ένας Έλληνας, ο οποίος είναι στους επιβάτες, είναι μέσα στους 150 επιβάτες αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, μέχρι τα τώρα δεδομένα, ένα ζευγάρι Ολλανδών, ένας άντρας 70 και μια γυναίκα 69 ετών συγκαταλέγονται στους νεκρούς. Ένα τρίτο θύμα είναι επίσης άντρας Ολλανδικής καταγωγής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας διεξάγονται εργαστηριακές εξετάσεις και επιδημιολογικές έρευνες, ενώ παρέχεται ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη σε επιβάτες και το πλήρωμα. Βεβαίως, επιστήμονες όπως ο Νίκος Ύψας, ο καθηγητής ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος των λοιμοξιολόγων, είπε ότι η σπάδια μεταδίδεται και δεν έχουμε άμεσο πρόβλημα, είναι πολύ δύσκολη η μετάδοση. Ωστόσο, βεβαίως υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι φοβούνται εκεί στην περιοχή, γι' αυτό και δεν αφήνουν αυτό το κρουαζερόπλοιο να δέσει σε κάποιο λιμάνι. Το πλοίο παρέμενε ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροατηρίου για τουλάχιστον 24 ώρες, χωρίς να έχει λάβει άδεια αποβίβασης από τις τοπικές αρχές, καθώς υπάρχει ανησυχία εξάπλωσης στον τοπικό πληθυσμό. Τώρα, σε ρεπορτάζ του BBC λέγεται ότι οι επιβάτες που εμφάνισαν τα συμπτώματα πιθανότητα να είχαν μολυνθεί πριν επιβάσουν στο πλοίο λόγω της μεγάλης περίοδου επόασης του ιού. Πάντως, ο επικεφαλής των ειδικών παθογόνων στο Εθνικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Καναδά ανέφερε στο BBC ότι δεν υπάρχουν ειδικά φάρμακα ή εμβόλια για την αντιμετώπιση του Χανταϊού. Όπως εξήγησε, η θεραπεία περιορίζεται κυρίως στην υποστηρικτική φροντίδα, δηλαδή στην έγκαιρη διάγνωση, στην άμεση ιατρική παρέμβαση και την νοσηλεία σε κατάλληλες μονάδες. Ο Χανταϊός είναι ένα στέλεχος ιών που μεταφέρεται αποτροχτικά και μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως μέσω της εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων από αποξηραμένα περιπτώματα τροκτικών. Όλα τα είχαμε ακούσει και τα είχαμε δει το τελευταία χρόνια, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τώρα ενέσκυψε και ο Χανταϊός. 43 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ξανά με το δάχτυλο σκανδάλι ΗΠΑ και Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση. Στο χείλος νέων πολεμικών συγκρούσεων βρέθηκαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με φόντο τα στενά του Ορμούζ. Μια φωτογραφία εδώ με τον Πούτιν, σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν, περικυκλωμένος από σωματοφύλακες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε παλαιότερη επίσκεψή του στη Βορειοανατολική Ρωσία, σε κλίμα κόκκινου συναγερμού, φαίνεται να ζει το τελευταίο διάστημα ο Ρώσος πρόεδρος, δυτικά ΜΜΕ. Αναφέρουν ότι τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν δραστικά γύρω από τον Πούτιν υπό το φόβο επαπειλούμενων απόπειρων δολοφονίας και πραξικοπηματός. Στα στενά του Ορμούζ η οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Λοιπόν, άλλα θέματα από την Καθημερινή. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Γεραπετρίτης Βάντερφουλ, η ελληνογερμανική ατζέντα με την Τουρκία στο επίκεντρο. Νέες σειρμοί και υποδομές για τα άνοπτωμα με αναπηρία. Πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση. Και ένα ακόμη θέμα από το προσέλιδο της Καθημερινής, νέα στοιχεία για τη σεισμικότητα της Σαντορίνης με μια καταπληκτική φωτογραφία από το νησί. Πάμε στα νέα. Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν, το νέο αμυντικό δόγμα. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση, πλωτές πλατφόρμες και ακτίνα δράσης από τη Θράκη ως την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα προχωρά στην εξαγορά άλλων 4 φρεγατών από την Ιταλία, θα φέρουν και πυράβλους. Νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα τέλος. Πώς θα αποφεύγονται στο εξής οι δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Είναι ένα θέμα το οποίο εκκρεμούσε πάρα πολλά χρόνια. Για να μην υπάρχει αυτή η κατάτμιση των περιουσιών, δηλαδή ένα σπίτι που το έχουν στην αρχή 4 αδέρφια και στη συνέχεια 16 ξαδέρφια
και βλέπουμε χιλιάδες σπίτια σε όλη την Ελλάδα τα οποία έχουν εγκαταληφθεί, γιατί βεβαίως δεν μπορούν να συμφωνήσουν οι κληρονόμοι, και πόσο μάλλον αυτό όταν γίνεται με χωράφια ή με οικόπεδα, τα οποία βεβαίως προσπαθούν κάποιοι από αυτούς να τα διεκδικήσουν χωρίς να τα καταφέρουν βεβαίως με επιτυχία. Άλλα θέματα από τα νέα: κλιμάκωση, επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα με πυράβλους και ντρόνους ένα μήνα μετά την εκεχηρία. Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλαιο με το Χανταϊό, συναγερμός για τον ιό των τροχτικών, τρεις μέχρι τώρα οι νεκροί. Προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές, εξετάζει να μπλοκάρει την προανακριτική για Λιβανό Αραμπατζή, να θάψει την εξεταστική που ζήτησε το Πασόκ για Πρέντατορ με επίκληση εθνικών λόγων. Λοιπόν, γιατί ανησυχεί όταν ο Πούτιν κυβερνά από τα μπούνκερ, και πρόστιμο 13.700 παραβάσεις από 8 κάμερες μόλις ένα μήνα. Πώς θα εκδίδεται όλες οι αλλαγές για την κάρτα των καυσαερίων. Και από την ομάδα Premier League, σπουδαία η Nottingham 3-1 την Chelsea στο Λονδίνο, η Everton σε θρίλερ σταμάτησε τη City 3-3. Πάμε στην απογευματινή. Τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό? Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται και μετονομάζονται? Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές? Αυτά λοιπόν και οδηγός επιβίωσης από το άγχος των εξετάσεων, συμβουλές για μαθητές και γονείς. Παρέτηση Καστανίδη με βιοτρολικές εχμές κατά Ανδρουλάκη, άνω κάτω το Πασόκ, σε σύγχυση Χαριλάου Τρικούπη, καθώς άλλοι εισέρχονται σφυρίζοντας αδιάφορα και άλλοι αποχωρούν έξαλλοι. 12 παροχές και δράσεις για 100.000 άτομα με αναπηρία στο 2032. 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Στενά του Ορμούζ, επιχείρηση Ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν στον Ατλαντικό, δυστοπικό θρίλερ με κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζερόπλιο. Ελεύθερος Τύπος, 1918 προσλήψεις στο τέλος Μαΐου, νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Όχι από την κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες, βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας του Ολύμπου ιδρύθηκε το 12ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης το 1878, σανατόριο το 1939 και ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά. Με μια καταπληκτική φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου του Ελευθερού Τύπου. Επιθέσεις Τεχεράνης με ντρόν στα Εμιράτα, είπα και Ιράν, ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Πάμε στη Δημοκρατία. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις, νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Εφημερίδα των Συνταχτών, το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο από ΚΕΠΕ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην Προανακριτική Επιτροπή. Λοιπόν, ρίζοσπαστης, καμία εξουσιοδότηση δεν έχει κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κυβέρνηση συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Τιμή στους 200, συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου, Χαϊδάρη και Σαριανή. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Σημαντική γενοτομία, ο Πυρακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Αλλαγές στα πρόστιμα των εμπρόθεσμων δηλώσεων, τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Ναυμαχία, είπα Ιράν, στα στενά του Ορμούζ, τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Και κλείνουμε όπως κάθε μέρα με την αυτεμπορική. Ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια και κάρτες. Η αυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις των συμβάσεων.

Λοιπόν, χθες είχαμε δύο δημοσκοπήσεις. Είχαμε τη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο 31,2% η Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα 16,8 μονάδων από το Πασόκ. Ανέβηκε στο 12,6 το άλλο κόμμα. Βεβαίως στο άλλο κόμμα που εμπεριέχονται ποσοστά για τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Λοιπόν, σε σχέση λοιπόν με την έρευνα του Μαρτίου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια απώλεια 1,5 μονάδας, ποσοστίας μονάδας, ενώ το Πασόκ διατηρεί τη δεύτερη θέση 14,4 παρά τη ραγδαία αύξηση των προτιμήσεων στο άλλο κόμμα που εκτοξεύτηκε μέσα σε ένα μήνα στο 12,6 από 8,8. Το σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην παράσταση νίκης, καθώς το 54,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μια μεγάλη διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 28,9, δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη εμφάνισή του σε αυτή τη λίστα, που επανήλθε μετά από χρόνια, στο 9,9. Και έχει μια μικρή διαφορά από τον Νίκο Ανδρουλάκη που μοιράζεται την τέταρτη θέση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. All the pygmies sing. Στην τρίτη θέση στην εκτίμηση ψήφου εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 9,4% από 9,2. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας 8,2, πτώση κατά 1,2 ποσοστίες μονάδες από το Μάρτιο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με σταθερές τις δυνάμεις του, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,3, η Φωνή Λογικής με 4,3, το ΜέΡΑ 25 με 2,8, η Νίκη με 1,7, οι Δημοκράτες με 1,1, οι Σπαρτιάτες 1,1 και η Νέα Αριστερά σταθερά στο 1%. Τώρα, στις αξιολογήσεις που κάνουν οι πολίτες, το 31,5 αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά την συνολική πορεία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με το 66,2 να αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Το 10,6 είναι πολύ ως αρκετά ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ ως κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το 87,6 να δηλώνει λίγο ή καθόλου ικανοποιημένο. Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ το 40,5 δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο και το 59,6 λίγο έως καθόλου. Δηλαδή το 60% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δεν θεωρεί ικανοποιητική την αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος. Στα πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας, το 28,4% πιστεύει ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν άμεσα, το 24,6% το φθινόπωρο και το 39,3% την άνοιξη του 2027. Το 50,7% δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει περισσότερο για να υπάρξει πολιτική σταθερότητα, ενώ το 34,9% για να εκφράσει μία διαμαρτυρία. Το 45,4 θα ήθελε η κυβέρνηση να είναι αυτοδύναμη και το 45,9 να είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Απόλυτος διχασμός εδώ, 0,5 η διαφορά, ενώ για την παράσταση νίκης είπαμε ότι το 54,4 πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα για τα κόμματα, τα υποψήφια κόμματα, για το κόμμα Τσίπρα, το 19,1% δηλώνει πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει, ενώ για το κόμμα Καριστιανού υπάρχει μια σταθερότητα της δυνητικής ψήφου σε σχέση με το Μάρτιο, αφού είχε προηγηθεί μια μείωση 10 μονάδων από το Μάρτιο σε σχέση με τον Ιανουάριο. Πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει, δηλώνει το 21,1%. Πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν είναι και ένα κόμμα, το Αντώνη Σαμάρα, δηλώνει το 9,1, ήταν 10% τον περασμένο Μάρτιο. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση με τις δημοσκοπήσεις. Θα συνεχίσουν οι δημοσκοπήσεις. Είπαμε ότι είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Είχαμε χθες και τη δημοσκόπηση της Προράτα. Παρόμοια ήταν τα στοιχεία και από την Προράτα. Βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, καθώς όπως λένε οι δημοσκόποι, είναι μέρα με την ημέρα. Πάντως, δημοσκόπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα ποιοτικά στοιχεία, γνωρίζει πολύ καλά τα στατιστικά στοιχεία, έλεγε ότι τον Ιούνιο, όταν θα έχουν ανακοινωθεί και τα δύο νέα κόμματα ή τα τρία νέα κόμματα, θα μετρήσουμε ξανά από την αρχή και τα πράγματα μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά.
Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε τις 6. Στις 6 ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ανακοχή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διατρέχει πλέον κίνδυνο να καταρρεύσει μετά τις ανταλλαγές πυρών στο στρατηγική σημασία Στενότου Ορμούς και την επανέναρξη των Ιρανικών πυρών εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Νωρίτερα, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι συνόδευσε 2 Αμερικανικά εμπορικά πλοία εκτός των στενών του Ορμούς, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει Αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η χθεσινή επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που κατήγγειλαν την επικίνδυνη κλιμάκωση και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση κατά δίκη της ιρανικής επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Στο Ομάν, 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες σε επίθεση εναντίον ακινήτου στην Μπούχα, στο στενό του Ορμούς, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του Σουλτανάτου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες κοντά στο Λευκό Οίκο, οδηγώντας τις αρχές στην άμεση ενεργοποίηση πρωτοκόλλου ασφαλείας. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς. Αντισημιτικά γκράφιτι, δύο σβάστιγγες βεβήλωσαν σπίτια Εβραίων και συναγωγές στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσαν χθες η αστυνομία και οι δημοτικές αρχές. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει το οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Με ομιλία του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνεχίζει για δεύτερη μέρα σήμερα την πολυήμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα βραβευθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Χθες ο κ. Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολυετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κάποιος να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Στο μεταξύ, χθες τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία σκότωσαν τουλάχιστον 9 ανθρώπους. Στην Κίνα, τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 61 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στα κεντρικά της χώρας. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 12 ανθρακορίχοι παραμένουν παγιδευμένοι μετά από έκρηξη αερίου σε ορυχείο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό με πιθανές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλά.

0: Αγιαστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Τι μαγικό πράγμα η μουσική, ρε παιδί μου. Ακούς ένα τραγούδι και κάνεις βουτιά στο χρόνο. Εγώ στην ηλικία της Δευτέρας Τρίτης Λυκείου, τότε βγήκε αυτό το τραγούδι και τα ακούγαμε στα πάρτι. Πω, τι ωραία που ήταν. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Υπάρχουν και άλλες συχνότητες από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε ή μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Να μας ακούτε δηλαδή από το earth.gr, το earthnews.gr ή το earth.gr σκέτο. Ειδικά το erteco.gr μπορείτε να το κατεβάσετε ως εφαρμογή, το erteco, όχι το erteco.gr, το erteco να το κατεβάσετε εφαρμογή στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, οπουδήποτε, και να μας κουβαλάτε παντού, στον κόρφο σας, πάντα μαζί σας, γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πολλά, με θεματικά, ωραία, όμορφα, με αρχείο σοβαρό. Μπορείτε να ακούσετε εκπομπές προηγούμενες, μπορείτε να κάνετε παραγγελίες, διάφορα πράγματα. Περιπτώσει, μπείτε, επεξεργαστείτε το, θα σας βολέψει και θα σας αρέσει. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Εκόντου έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα, μόνο σήμερα. Υπάρχουν πολλές ιώσεις, να έχετε το νου σας. Μία από αυτές ξάπλωσε την Κατερίνα. Έχει κάτι δεκατάκια, λίγο πυρετούλι. Έχει και ένα αυτό το γρέζι στο λαιμό που λένε. Έχει αυτό το πράγμα από χθες το πρωί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα στερηθούμε των υπηρεσιών της και της παρέας της σήμερα. Άρα, τι θα χρειαστούμε, τα δικά σας μηνύματα για να έχουμε μια συντροφιά, να μην νιώθουμε μόνοι εδώ στο στούντιο. Δύο τρόπους επικοινωνίας έχετε. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Λατινικοί χαρακτήρες. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, το ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη Γιάννα και ο Σάββας από την Κοζάνη. 6 βαθμούς σήμερα. Χθες είχε 3. Ανεβαίνει σιγά σιγά. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στην Σαντορίνη. Καλημέρα και στην Κυριακή, τη φίλη μας στην Καλαμάτα. Με 12 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην Καλαμάτα. Είπα ότι αρχίζει να, με αφορμή την Κοζάνη και το μήνυμα που μας έστειλε η Γιάννα και ο Σάββας, ότι έχει 6 βαθμούς εκεί και ενώ χθες και 3. Γενικώς ο καιρός είναι πιο μαλακός από χθες. Καταρχήν δεν φυσάει. Επειδή δεν φυσάει, η αίσθηση που λέει η Κατερίνα και της αρέσει και τα βλέπει και στο κινητό της, η αίσθηση είναι καλύτερη. Έτσι, είναι πιο γλυκός ο καιρός από ό,τι ήταν χθες. Τουλάχιστον εδώ. Έτσι. Κατά την Έμι αναμένεται σήμερα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες ωστόσο στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, έχετε το κατά νου, ειδικά εσείς που είστε στους δρόμους, που ταξιδεύετε, που είναι η δουλειά σας τέτοια. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5. Στα νότιο-ανατολικά τις πρώτες πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 25, κατά τόπους και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Και όταν λέμε 26 βαθμούς Κελσίου, εννοούμε υποσκιά. Έτσι, στον ήλιο θα είναι ακόμη πιο ανεβασμένοι. Ούτως ή άλλως μας έχουν προειδιάσει οι μετεωρολόγοι. Υπάρχουν και πολλοί, βρε άδελφε, δεν ξέρεις ποιο να πρώτο παρακολουθήσεις. Μέσα στη βδομάδα θα φτάσουμε και τα 30. Να το έχετε και αυτό κατά νου. Περαστικά στην κυρία Σερέτη μας εύχεται ο κύριος Σταύρος. Κρίμα, αλλά κυκλοφορούν ιώσεις ακόμη. Τι εννοείται ακόμη? Τώρα ξεκινούν οι ιώσεις, με την άνοιξη ξεκινούν, διότι έχουμε και σύν της άλλης, εκτός των ιών των διάφορων που κυκλοφορούν, έχουμε και τα κρυωματάκια, και είναι το ανοσοποιητικό μας λίγο περίεργο λόγω των αλλαγών θερμοκρασίας. Αυτές οι αλλαγές θερμοκρασίας που υπάρχουν στο ένα πεζοδρόμιο, ζεσταίνεσαι, βγάζεις τον μπουφάν. Περνάς στο άλλο πεζοδρόμιο απέναντι που έχει ίσκιο, κρυώνεις. Μέχρι να προλάβεις να το βάλεις, την άρπαξες την πούντα. Γίνονται και τέτοια, καταλάβατε. Δεν είναι μόνο η ΙΗ, είναι και αυτός ο καιρός ο περίεργος, που δεν έχουμε ούτε στάνταρ κρύο να ξέρουμε πώς θα ντυθούμε, ούτε στάνταρ ζέστη να ξέρουμε τι να βγάλουμε, και πάει λέγοντας.
Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κύπρο. Καλημέρα, 12 βαθμούς. Χθες την ίδια ώρα μας λέει είχε 5 βαθμούς θερμοκρασία. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Λάρισα με 12 βαθμούς. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη. Το όνομα Ειρήνη, η άλλη είναι δισεύρετο είδος. Η Ειρήνη λοιπόν, να τις ευχηθείτε εάν την βρείτε, αν έχετε στο σπίτι σας, εκτός σπιτιού σας κτλ. Σήμερα λοιπόν χρόνια της πολλά της Ειρήνης. Κατά τα λοιπά, είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Είναι Διεθνής ημέρα μεών. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, παγκόσμια ημέρα άσθματος, πολλά πράγματα σήμερα, παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Γιορτάζουμε την πνευμονική υπέρταση. Στο Μεξικό γιορτάζουν την 5η του Μάη, Cinco de Mayo. Τι λένε? Η Θήνκο, εν πάση περιπτώσει, την ημέρα αυτή του 1862, οι δυνάμεις του στρατηγού Σαραγώσα νίκησαν τους Γάλλους στη μάχη της Πουέμπλα στον αγώνα για την ανεξαρτησία του Μεξικού. Γι' αυτό και τη γιορτάζουν. Και καλά κάνουν. Στην Αλβανία εορτάζεται η ημέρα των μαρτύρων όσων έπεσαν για την ανεξαρτησία της χώρας. Στη Δανία και την Ολλανδία εορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ναζί στις 5 Μαΐου του 1945. Στην Αιθιοπία εορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ιταλούς φασίστες. Στην Ιαπωνία και την Νότιο Κορέα εορτάζεται η μέρα του παιδιού. Και είναι και η μέρα της μακεδονικής γλώσσας. Γιορτάζει επίσης κατά την Καθολική Εκκλησία ο Άγιος Αβεντίνος, ο Άγιος Ιουδίθ, ο Άγιος Ιλάριος και ο Πάπα Πίος, ο Πέμπτος. Ο Πάπα Πίος ο Πέμπτος. Α, είναι και του Οσίου Εδμούνδου Ιγνατίου Ράις. Να έχετε κατά νου, εάν είστε καθολικοί, εάν έχετε κάποιους φίλους καθολικούς και τον λένε Εδμούνδο Ιγνάτιο Ράις, να του πείτε χρόνια πολλά. Σαν σήμερα, το 553, αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το 1700... Σκράπας ήμουνα σε αυτά στα θρησκευτικά. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Καλό το λες, κακό το λες. Το 1995, το ξεπερνάς, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9%. Είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Το 1995, παρακαλώ. Το 2002 ο Παναθηναϊκός νικάει σαν σήμερα με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια. Ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Ενώ το 2010 σαν σήμερα οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα, 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ σε υποκαταστήματα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία. Τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Λίγα χρόνια αργότερα ένας κύριος θα έλεγε τι το κακό έχουν οι Μολότοφ, εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι, από εκεί που πέφτουν ή από εκεί που ρίχνουν. Ήταν και πρωθυπουργός. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, 8 βαθμοί εκεί, χθες είχε 6. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη,
3 βαθμούς. Πού είναι ο κύριος Βασίλης? Στη στενή. Στενή ευεία, 3 βαθμούς. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στο Διόνυσο έχει ήδη 13. Από Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη. 7 βαθμούς μας πληροφορεί ο Κώστας. Ο Αντώνης μας λέει πως στα Γιάννενα αυτή τη στιγμή έχει 6 βαθμούς Κελσίου. 4 βαθμούς έχει στην Νίκαια. Περαστικά στην κυρία Σερέτη, θα τα μεταφέρω. Και καλημέρα και στην κυρία Νεκταρία στο Νέο Φάληρο. Λοιπόν, πολλά πράγματα στην επικαιρότητα. Ξανά. Πρώτον, είχαμε μία. Είχαμε τον ήχο από κανόνια, πυράβλους κτλ. Ξανά στον Περσικό κόλπο. Αυτό με υπαιτιότητα όχι των Αμερικανών ή των Ισραηλινών, αλλά με υπαιτιότητα των ίδιων των Ιρανών, οι οποίοι βομβάρδισαν μία πετρελαιοπηγή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ένα μυστήριο πράγμα. Ενώ κάποιος θα περίμενε μετά από αυτό να υπάρξει ομοφροντία, να υπάρχουν ανταλλαγές πυρών το ένα το άλλο. Δεν έχει γίνει κάτι προς το παρόν. Οι δε Ιρανοί λένε πως δεν το χτυπήσαμε εμείς, οι Αμερικανοί το χτυπήσαν. Οι δε Αμερικανοί φυσικά να το διαψεύδουν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, το ίδιο να είναι και η Σαουδική Αραβία. Διότι αυτή τη φορά λένε ότι δεν θα αφήσουμε το Ιράν να συνεχίσει να μας βομβαρδίζει όπως έκανε το προηγούμενο διάστημα και εμείς να μην αντεπιτιθέμεθα. Όλα αυτά ενώ χθες είχαν αρχίσει να πέφτουν τα καύσιμα με αυτήν την ανακοίνωση του κυρίου Τραμπ ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και θα περνούν τα πλοία με τη βοήθεια των Αμερικανών και πάει λέγοντας, δεν έγινε. 1, 2, 3 περάσανε. Το ένα μάλιστα πέρασε με συνοδεία αμερικανικών πολεμικών σκαφών και ελικοπτέρων από πάνω του, αλλά εν πάση περιπτώσει πέρασε. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι καινούρια, φρέσκια είδηση. Τα καύσιμα μετά τις πρώτες ομοβροντίες, αλλά και όταν είδαν και την αποφασιστικότητα και των Ιρανών και των Αμερικανών να μην κάτσουν να διαπραγματευτούν και να απορρίπτονται η μία μετά την άλλη οι προτάσεις, οι διαμεσολαβήσεις που γίνονται κτλ. Ξαναπήραν την ανιούσα τα καύσιμα. Επειδή σας έχω συνηθίσει να λέω τέτοια ώρα το πρωί τις τιμές των καυσίμων, της αμόλυβδης βενζίνης βασικά που κοιτάω στη διαδρομή καθώς έρχομαι για την ΕΡΤ, ένα βενζινάδικο είναι που έχει κάτω από 2 ευρώ. 1,997 έχει την αμόλυβδη βενζίνη, την απλή αμόλυβδη βενζίνη για να μην μπερδευόμαστε. Στα υπόλοιπα 2,039, 2,019, τέτοιες είναι οι τιμές, πάνω από τα 2 ευρώ. Γιατί χτυπήθηκε η συγκεκριμένη και ποιος τη χτύπησε τη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο εργοστάσιο πετρελοπαραγωγικό των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ειδικά μετά την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ, ότι έχουν κάποιες πηγές και κάποιες εγκαταστάσεις, κάποια δηληστήρια και κάποιες αποθήκες, οι οποίες είναι έξω από τα στενά του Ορμούζ. Άρα μπορούν να εφοδιάσουν την αγορά με πετρέλαιο χωρίς να έχουν προσκόμματα από το Ιράν. Και όχι μόνο αυτό, ότι τώρα που βγήκαν από τον ΟΠΕΚ μπορούν να δώσουν όση ποσότητα καυσίμων επιθυμούν τα ίδια τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να το κάνουν. Το θυμάστε. Φαντάζομαι το θυμάστε. Οι τακτικοί ακροατές τουλάχιστον της εκπομπής. Ένα από αυτά τα εργοστάσια, ένα από αυτά τα δηληστήρια που βρίσκονται εκτός των στενών του Ορμούζ είναι αυτή η βάση. Αυτή η εγκατάσταση την οποία χτυπήσαν οι Ιρανοί. Μήνυμα είναι θέλουν να σταματήσουν τη ροή πετρελαίου που μπορεί να υπάρχει από άλλες διόδους με κάθε τρόπο. Δεν το κάνανε, το κάναν κάποιοι αυτονομημένοι Ιρανοί. Σας έχουμε πει ότι εκεί έχουν 32 περιφέρειες και κάθε μία τραβάει τον μπαϊράκι της στο Ιράν. Το κάνανε έτσι, ήταν κάτι τυχαίο. Κανείς δεν το ξέρει προς το παρόν, αλλά όλοι κάθονται κρατώντας την ανάσα τους για το τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες ώρες. Θυμίζουμε δε ότι σήμερα
αυτή η ημέρα, τώρα έχουμε μπερδευτεί με τις ώρες, γιατί άλλη ώρα έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλη έχουμε εμείς. Σήμερα πάντως λύγει και το τελεσίγραφο που είχε θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι Ιρανοί και να δεχτούν τους όρους των Ηνωμένων Πολιτείων. Λύγει αυτή η προθεσμία. Δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Ο κύριος Τραμπ έχει πει σε χθεσινή του δήλωση, ανάρτηση, ότι αν θέλω μπορώ να τους εξαφανίσω και θα δείτε το επόμενο 24ωρο τι μπορεί να γίνει. Αυτό, δυνητικά, τι μπορεί να γίνει. Δεν είναι καλά τα πράγματα, θέλω να σας πω. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Με 8 βαθμούς θερμοκρασία περαστικά στην Κατερίνα. Εύχεται ο κύριος Τρίφωνας στα Κορέστια. 0 βαθμούς. Θυμάστε, χθες είχαν μείον 3. Στα Κορέστια σήμερα έχουν 0 βαθμούς. Καλημέρα και στο Γρηγόρη από τη Μυτιλίνη με 5 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται προς το παρόν η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι το πρώτο θέμα στον κόσμο, στα μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο. Τώρα υπάρχουν και άλλα, πολλά, περιφερειακά ή δευτερεύοντα ή τριτεύοντα ή για κάποιους άλλους κύρια, έτσι. Υπάρχουν θέματα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, υπάρχουν θέματα στην διεθνή επικαιρότητα, για παράδειγμα τι γίνεται με την Ρωσία, στη Ρωσία και την Ουκρανία. Έχουμε άλλο καινούριο κοσκινάκι αυτό. Κήρυξε και χειρία η Ρωσία 8-9 του μηνός, 8 και 9 Μαΐου, γιατί θέλει να κάνει παρέλαση, που κάνει μια παρέλαση ο Πούτιν την 9η Μαΐου κάθε χρόνο. Λοιπόν, έχει για αυτό το διήμερο η κεχηρία στις επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας και η Ουκρανία είπε: εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε κεχηρία εκείνη την ημέρα, δεν θα τιμήσουμε εμείς το ρωσικό στρατό, ο οποίος μας απαγάγει τα παιδιά μας, μας σκοτώνει, βιάζει τις γυναίκες μας κτλ. Είναι μέσα στη χώρα μας, έχει πατήσει την πόδα του μέσα στη χώρα μας. Εμείς θα έχουμε κεχηρία 5 και 6 του μηνός. Άλλο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και εκεί. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Θα σας πω κι άλλα για την Ρωσία, γιατί βγήκαν και χθες κάποια δημοσιεύματα για τον Πούτιν, που γενικώς φοβάται πιθανό πραξικόπημα ή απόπειρα δολοφονίας του και διάφορα τέτοια. Όλα αυτά βγήκαν χθες στον τύπο. Θα σας τα πούμε εμείς σήμερα το πρωί. Όμως, τώρα λέω, να πάμε τραγουδάκι, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούς, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσωπού γης εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Με ομιλία του στη Βουλή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας συνεχίζει για δεύτερη μέρα σήμερα την πολυήμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπή κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά έθριος καιρός, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στην φίλη μας την κυρία Κατερίνα από την Μυτιλίνη. Καλημέρα και στον Δημήτρη από την Καβάλα που λέει: Ελάτε εδώ. 13 βαθμούς έχουμε. Αλλά έρχεται ρελάν, κάνει η Ντίνα από τη Ραψάνη της Καβάλας που λέει: Εμείς έχουμε 15. Α, να έρθουμε σε εσάς τότε. Ή μπορούμε να πάμε και στον φίλο μας τον Ζαν από το Μεσολόγγι που μας στέλνει φωτογραφία με ένα λιβάδι, μια χορτολιβαδική έκταση όπου δεσπόζουν όμως οι κόκκινες παπαρούνες. Τι όμορφες που είναι αυτή την περίοδο. Είχαμε μείνει λοιπόν στα της επικαιρότητας, της διεθνούς επικαιρότητας, γιατί αυτή η επικαιρότητα διαμορφώνει, εν πάση περιπτώσει, τις εξελίξεις το τελευταίο διάστημα. Είχαμε μείνει στα όσα γίνονται στην Ρωσία και την Ουκρανία. Εκεί υπήρχαν χθες κάποια δημοσιεύματα που λέγανε ότι τα δημοσιεύματα αυτά βασίζονταν σε έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Μυστικής. Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έτσι. Το κείμενο το δικό της είδε ένας ρωσικός ιστότοπος και αυτός το πρωτοδημοσίευσε. Στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε από το CNN και από άλλα διάφορα μέσα. Λέει αυτό το έγγραφο, επαναλαμβάνω, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ότι ο Πούτιν το τελευταίο διάστημα φοβάται τόσο πολύ για τη ζωή του που έχει επιβάλει στο προσωπικό του, ακόμη και στους μάγειρες, πρώτον να μην έχουν κινητά. Ένα το κρατούμενο. Αυτό λίγο πολύ το ξέραμε, το φανταζόμασταν. Παρακολουθούνται τα σπίτια τους. Έχουν τοποθετηθεί κάμερες και παρακολουθούνται τα σπίτια του προσωπικού που εργάζεται στο Κρεμλίνο. Είναι υποασφυκτικό κλειό, μην παρισφρήσει κάποιος, εν πάση περιπτώσει, που δεν τον ξέρουν οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας. Φοβάται ή ότι θα υπάρξει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, ή ότι θα υπάρξει κάποιο είδους πραξικόπημα. Τώρα, από ποιους? Από το στρατό, από τους ολιγάρχες της Ρωσίας, διότι αυτοί είναι που έχουν επί της ουσίας την εξουσία. Αναφέρεται ότι ως πρόσωπο ενδιαφέροντος ο πρώην υπουργός άμυνας της χώρας, ο κύριος Σοϊγκού, ο οποίος όμως, κύριος Σοϊγκού, είναι αυτή τη στιγμή υπεύθυνος στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, δηλαδή σε μια θέση που τον έχει ορίσει ο Πούτιν, και είναι και αυτός ο οποίος για λογαριασμό του Πούτιν, επειδή αυτός δεν πολύ ταξιδεύει για διάφορους λόγους, υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψης εναντίον του, για παράδειγμα, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ο κύριος Σοϊγκού τον εκπροσωπεί. Έτσι, τον αναπληρώνει. Έχει κάνει 2 ταξίδια, για παράδειγμα, στη Βόρεια Κορέα για να εξασφαλίσει όπλα και προσωπικό για να πάνουν και να πέφτουν στον πόλεμο που γίνεται κατά της Ουκρανίας. Υπάρχουν τέτοια θέματα δηλαδή. Ο κύριος Σοϊγκού υποτίθεται ότι είναι εκ των εξαπορήτων του, που λένε. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, εγώ θυμάμαι ότι όλο το επιτελείο τους, όταν ο κύριος Σοϊγκού ήταν υπουργός άμυνας, όλο το επιτελείο του, τους γύρω-γύρω του, τους έχουν συλλάβει. Όχι συμπτωματικά, τους έχουν συλλάβει για περιπτώσεις χρηματισμού, με τέτοιες κατηγορίες. Τους υφυπουργούς του, για παράδειγμα, ή τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Άμυνας επί Σοϊγκού, ή διάφορους άλλους υπεύθυνους, τους έχουν συλλάβει ότι ήταν... Νοιάζονται για το δικό τους συμφέρον, για την τσέπη τους, πώς το λένε. Γι' αυτό το πράγμα. Και τον έχουν ξεδοντιάσει, με λίγα λόγια, το Σοϊγκού. Εν πάση περιπτώσει, οι Ευρωπαϊκές Μυστικές Υπηρεσίες, ή μία εξ αυτών, θεωρεί ότι ο Σοϊγκού είναι ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσε να κάνει κάποιο πραξικόπημα ενδεχομένως στη Ρωσία. Ζει υπό αυτόν τον φόβο. Τώρα, επειδή είπα στη Ρωσία και λέγαμε πριν για την κατάπαυση του πυρός, 9 του μηνός
γίνεται, είναι καθιερωμένη παρέλαση που γίνεται στην Κόκκινη Πλατεία, η οποία είναι με όλα τα νέα εκθέματα, τα πολεμικά, τα στρατιωτικά, τα αμυντικά, τα επιθετικά κτλ. Πυράβλους, πυρηνικά όπλα, drones κτλ. Τα περισσότερα από αυτά είναι βέβαια ιρανικής κατασκευής, αλλά εν πάση περιπτώσει το παραβλέπουμε αυτό. Γίνεται τέτοια παρέλαση, έτσι μεγαλειώδης. Παλιά θυμάμαι, είχε και μεγάλη έγκλη, καθόταν επάνω ο Μπρέζνιεφ, του κουνούσαν το χέρι άμα δεν μπορούσε ο ίδιος κτλ. Γίνονταν τέτοιες παρελάσεις στην Κόκκινη Πλατεία την 9η Μαΐου. Γιορτάζουν την νίκη επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φέτος, λέει, η παρέλαση αυτή θα γίνει χωρίς πολλά ταρατατζούμ. Δεν θα έχει πολλά οπλικά συστήματα, για παράδειγμα. Έχουν αφαιρέσει και τις θέσεις καθημένων που βγάζουν συνήθως στην Κόκκινη Πλατεία για τους καλεσμένους. Θα είναι πάρα πολύ λιγότεροι και οι καλεσμένοι γενικώς. Αυτό υπό το φόβο ότι οι Ουκρανοί μπορεί να εξαπολύσουν drones εκεί στην Κόκκινη Πλατεία, στη Μόσχα. Χθες κάνανε περίπατο κάτι drones πάνω από την Μόσχα, είναι η αλήθεια. Έπεσαν και σε ένα κτίριο εκεί διοικητικών υπηρεσιών, αν δεν κάνω λάθος, έναν έτσι υψηλό κτίριο, πολύ όροφο κτίριο, μάλλον ως επίδειξη δύναμης αυτό εξελίφθη, αλλά λένε ότι φοβούνται, δεν το λέω εγώ, το λέει ο κύριος Πεσκόφ, ότι ένας από τους λόγους που δεν θα είναι όπως άλλες χρονιές η παρέλαση, ας πούμε, στην Κόκκινη Πλατεία, είναι λόγω του φόβου των ουκρανικών drones. Έχει και αυτό, είναι σημείο των καιρών για την Ρωσία. Επίσης θα είναι πολύ λιγότεροι οι επίσημοι καλεσμένοι. Θυμάμαι πέρυσι, επειδή το είχα καλύψει αυτό το θέμα, το είχα παρακολουθήσει, που ήταν και πολλοί βορειοκορεάτες και στρατηγοί και τα λοιπά. Δηλαδή ο υπουργός άμυνας της Βόρειας Κορέας, ο αρχηγός του στρατού της Βόρειας Κορέας, και είχαν παρασημοφορηθεί κιόλας για τη συμβολή τους, που είχαν στείλει στρατό δηλαδή, για την ανακατάληψη του Κούρσκ. Τι πάω και θυμάμαι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πόλη Λακωνίας. 14 η βαθμοί εκεί και μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία, πρέπει να είναι Ανατολή. Στο Δεδροχώρι Καστοριάς έχει 0 βαθμούς και αρκετή υγρασία. Είναι η πρώτη τόσο χαμηλή θερμοκρασία. Δηλαδή ακόμα και στα Κορέστια έχει 0 βαθμούς. Τα Κορέστια όμως χθες είχαν μείον 3. Τόσο κρύο και στο Δεδροχώρι. Θα είναι και αυτό ορεινό, Λοιπόν, για τη Ρωσία σας είπαμε. Τώρα πώς θα το φέρουμε στα ελληνικά. Παίχθηκε χθες αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ, το πρώτο τουλάχιστον ντοκιμαντέρ, για το τι έγινε με την κρίση, που βασίστηκε στο βιβλίο των συναδέλφων Βαρβισιώτη και Δενδρινού, και το οποίο ήταν η αφορμή για να βγει ο κύριος Τσίπρας και να πει ότι εγώ δεν συμμετέχω γιατί κάνετε δολοφονία χαρακτήρων και διάφορα τέτοια. Σας τα λέγαμε αυτά χθες. Φανταζόμαστε ότι τα ξέρετε ήδη. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, λοιπόν, από ό,τι διάβασα σήμερα το πρωί, δεν το είδα γιατί ήταν αργά. Λοιπόν, παρέλασαν διάφοροι εκ των πρωταγωνιστών εκείνης της περίοδου, κάποιοι εκ των οποίων λέγανε ότι ναι, εντάξει, εμείς ψάχναμε όντως στη Ρωσία, μπας και βρούμε κάποιο αποκούμπι, βρε αδελφέ. Είχαμε αυτή την εντύπωση ότι θα σπεύσει η Ρωσία και θα μας βοηθήσει. Αν δεν. Από την άλλη πλευρά, σε αυτό το ντοκιμαντέρ επίσης αποκαλύφθηκε, γιατί μίλησε ο ίδιος ο Γερμανός που ήταν τότε πρέσβης εδώ στην Ελλάδα, ότι είχε μυστικό ραντεβού με τον κύριο Τσίπρα στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου. Μυστικό, δεν το ήξερε κανείς μέχρι χθες το βράδυ, την ώρα που από το Βήμα, ας πούμε, έλεγε ο κύριος Τσίπρας go back Madame Merkel και όλα αυτά τα επικά. Είχε μυστικές συναντήσεις όπου ήθελε να στείλει το μήνυμα ότι μην ακούτε τι λέμε, θα την προχωρήσουμε εμείς στη διαπραγμάτευση, εντάξει, θα το συζητήσουμε, ρε παιδί μου, δεν κλείνουμε πόρτες ανεπισήμως.
πάση περιπτώσει, έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον αυτό το ντοκιμαντέρ, όχι για κάποιον άλλο λόγο, γιατί σε κάποιους υπενθυμίζει τι είχε γίνει εκείνη την περιοχή, κάποιοι δεν το έχουν ξεχάσει ούτως ή άλλως. Από την άλλη πλευρά, θα γίνει πάλι αφορμή για να υπάρξει μια νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε κόμματα, ανάμεσα σε πολιτικούς. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ήδη έσπευσε να κάνει ανάρτηση μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού. Θα έχουμε και συνέχεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, άρα να είσαστε υποψιασμένοι. Κάποιοι λένε ότι με το ντοκιμαντέρ αυτό, το rebranding που επιχείρησε ο κύριος Τσίπρας, αν είχε κάποια επιτυχία, μάλλον ακυρώθηκε αυτή η επιτυχία. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, ούτως ή άλλως στον καθένα λειτουργούν διαφορετικά αυτά τα πράγματα.

Θα το κάνω, κύριε Κωνσταντίνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβουλή. Αυτά είναι που γίνονται και στο πολιτικό πεδίο στην Ελλάδα. Δεν είναι τα μόνα. Έτσι, δεν είναι τα μόνα. Έχουμε ταυτόχρονα πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Έχουμε πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία απορρίφθηκε από την κυβέρνηση. Έχουμε και τέτοια πράγματα να απασχολούμαστε και καλά κάνουμε και δικαίως μέχρι να διαλευκανθούν και να βρούμε την αλήθεια. Τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτές τις υποθέσεις. Να λάμψει το φως, όπως όλοι λένε. Ναι, αυτό.

Λοιπόν, ακούγοντας την ώρα που άκουγα το τραγούδι, όπως και εσείς, έβλεπα τα πλάνα στην εκπομπή Συνδέσεις στην Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα τον Παπαχλημίτζο από μια συναυλία των Μετάλλικα το 1991 στη Μόσχα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι μάλιστα κάποια στιγμή είχαν συντονιστεί. Έχει υπολογιστεί ότι σε συναυλία των Μετάλλικα η δόνηση του πλήθους, όπως συντονίζονται και συγχρονίζονται, έχει προκαλέσει μέχρι και μικροσεισμό που έχει γίνει αισθητός σε χιλιόμετρα, δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Όλα αυτά εν ώψη της συναυλίας που θα δώσουν, νομίζω στις 9 Μαΐου είναι η συναυλία που θα δώσουν εδώ στο ΟΑΚΑ. Είναι φυσικά sold out, έγινε sold out μέσα σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχουν πάρα πολλούς θαυμαστές, λάτρεις και στην Ελλάδα. Προσπάθησα, δεν τα κατάφερα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, που λέει: δεν ξέρω πόσα λεφτά έδωσε για το rebranding. Πάντως, αν πήγαινε στη θεία μου που έχει κομμωτήριο, θα του εξηγούσε καλύτερα τι σκέφτεται ο κόσμος. Δεν σκέφτεται όλος ο κόσμος το ίδιο, κύριε Δημήτρη, οφείλω να πω. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι σκέφτονται διαφορετικά. Για παράδειγμα, και σε αυτό το ντοκιματέρ που σας έλεγα νωρίτερα, υπήρχαν κάποιοι εκ των συνεργατών του, κάποιοι οι περισσότεροι έλεγαν ότι όλα αυτά που υποσχόμασταν κτλ. Ξέραμε ότι δεν είναι υλοποιήσιμα, του λέγαμε να κάνει λίγο κράτη, αλλά έλεγε αφού αυτά αρέσουν στον κόσμο κτλ. Υπήρχαν και κάποιοι όπως όμως από τους συνεργάτες του που ακόμα πιστεύουν ότι καλά τα λέγαμε, καλά τα κάναμε. Εντάξει. Έχει ένας εκ των δημοσκόπων έχει πει το εξής. Όταν έγινε το δημοψήφισμα στην Ελλάδα, έγινε ένα μεγάλο τεστ για τους Έλληνες και για το τι πιστεύουν κτλ. Υπάρχει ένα 40%, υπάρχει ένα 60%. Απλά αυτό το 60% είναι πολυδιασπασμένο, αλλιώς θα είχε το πάνω χέρι και τότε η κατάσταση της Ελλάδος θα ήταν πολύ διαφορετική. Ίσως να έχει δίκιο, ίσως και όχι. Μένει να αποδειχτεί. Το λέω γιατί άκουγα και πριν τον Γιάννη τον Αρχηρό στην εκπομπή που προηγήθηκε για τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν. Βγαίνουν, χθες ήταν το φως της δημοσιότητας, άλλες δύο. Προχθές είχαμε επίσης δύο και ακολουθούν και πάρα πολλές άλλες δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν να σκαμπανεβάσματα στα κόμματα. Ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα, το έχουμε πει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα με την έννοια ότι δεν έχουμε τα δύο νέα κόμματα που έχουν προαναγγελθεί. Δεν τα έχουμε δύο όμως. Δεν έχουν πάρει σάρκα και ωστά. Του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Κάποιοι έχουν ήδη βιαστεί και τα αποκαλούν με κάποια συγκεκριμένα ονόματα. Λένε, για παράδειγμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα για νέα πηξίδα. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το όνομά του. Αυτό υπήρξε σε μια αφίσα και κάποιοι το έχουν κολλήσει. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα είναι το όνομά του. Πολύ περισσότερο δεν ξέρουμε ποιοι θα το στελεχώνουν. Τώρα που είπα ποιοι θα το στελεχώνουν, μου ήρθε στο μυαλό μου ο Χάρης ο Καστανίδης, γιατί έχει γραφτεί στον τύπο ότι ο ίδιος έχει επαφές, το ίδιο το διαψεύδει, ότι έχει επαφές ήδη με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή θα ήθελε, εν πάση περιπτώσει, να πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Άλλωστε, ο κύριος Τσίπρας, όπως το είπε και σε αυτό το 8.000 λέξεων κείμενό του, 7.800 πόσες ήταν, θέλει να συγκεράσει τον κόσμο της οικολογίας με τις ριζοσπαστικές αριστεράς και τη σοσιαλδημοκρατία. Ο κύριος Χάρης Καστανίδης χωράει σε αυτό το. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Καστανίδης χθες αποχώρησε το Πασόκ με μια επιστολή του, η οποία ήταν εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη, φυσικά, λέγοντας ότι εν ολίγης έβαλε ολόκληρο συνέδριο να πάρει απόφαση για να εξαιρεθεί ο ίδιος από το να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, αφού προηγουμένως του είχε στερήσει την βουλευτική έδρα την οποία του είχαν δώσει στη Θεσσαλονίκη, την οποία του είχαν δώσει οι Θεσσαλονικοί ψηφοφόροι. Αυτό είπε ο κύριος Καστανίδης στην επιστολή του. Απλά το ανέφερα γιατί ο κύριος Καστανίδης ακούγεται ότι μπορεί να θέλει να πάει ή να θέλει και ο κύριος Τσίπρας να τον πλευρίσει για να έχει και αυτήν την συνιστόσα, ας το πούμε, στο νέο κόμμα που πρόκειται να φτιάξει. Ο ίδιος ο κύριος Καστανίδης προς το παρόν λέει δεν υπάρχει καμία επαφή με τον κύριο Τσίπρα ή τους ανθρώπους του, εν πάση περιπτώσει. Θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, να σας πω το κρίμα μου.
βρίσκω πιο ενδιαφέρον κάτι που έπεσε στην αντίληψή μου, μία συνέντευξη που έδωσε ένας 15χρονος, ο 15χρονος Βίκτορας, ο οποίος συνεργάζεται με την NASA και όνειρό του είναι να αναβιώσει τις διαστημικές αποστολές του Voyager. Αυτός ο 15χρονος πιτσιρικάς, ο Βίκτορας, ασχολείται με την αστροφυσική στον ελεύθερο χρόνο του, θέλει να παντρέψει, είπαμε, την ιατρική με την αστροφυσική, έχει αναζητήσεις για το πώς θα είναι το μέλλον στην Ελλάδα, θέλει να ασχοληθεί φυσικά με όλα αυτά και φοβάται για την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, λέει για παράδειγμα ότι ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος μπορεί να γίνει χωρίς το ανθρώπινο είδος. Το ρωτήσαν στη συνέντευξη που έδωσε στο Action 24 και του είπανε πώς βλέπει τα πράγματα να εξελίσσονται. Και λέει, ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε, όταν τον είχαν ρωτήσει πώς θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ότι δεν ξέρουμε πώς θα γίνει, αλλά ξέρουμε πως ο τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες. Αυτή είναι μια απάντηση που αποδίδεται στον Αϊνστάιν. Πλέον, λέει ο 15χρονος Βίκτορας, με τη σημερινή τεχνολογία μπορούμε να πούμε ότι ίσως και ο τρίτος παγκόσμιος να είναι ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος. Ο τέταρτος παγκόσμιος όμως, ίσως αν δεν θέσουμε εμείς τα όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να είναι χωρίς το ανθρώπινο είδος. 15 χρονών το παιδί, έτσι.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Εκρήξεις, ενεργειακές εγκαταστάσεις και επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς κλιμακώνουν την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι δύο πυραυλοί έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα στενά του Ορμούς, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις λέγοντας ότι η εκεχηρία που παγώνει το χρόνο ισχύει. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κατά δίκη της ιρανικής επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει το οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Με ομιλία του στην Ονομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα η επίσκεψη στη χώρα μας του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Τουλάχιστον 9 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Με βαθμιαία εξασθένιση. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, όπως ακούσατε πιθανότατα στο δελτίο ειδήσεων πριν από λίγο, τα πνεύματα έχουν αρχίσει να οξύνονται κάτω στα στενά του Ορμούζ. Χορμούζ. Γράφονται Ορμούζ, τα λέμε εμείς τουλάχιστον. Κάποιοι τα γράφουν Χορμούζ. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι πέφτουν πυρά από τη μία και από την άλλη πλευρά. Οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι έβαλαν εναντίον αντιτορπιλικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το διαψεύδουν. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Τραμπ είπε ότι τα ελικόπτερα τα δικά του έβαλαν εναντίον κάποιων γρήγορων πλοίων που έχει το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης. Από αυτές τις βολές, κάποια βυθίστηκαν από αυτά, 5 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Οι Αμερικανοί ακόμη δεν έχουν επίσημα ανακοινώσει κάτι. Αυτό το μεταδίδουν τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, να ξέρουμε και την πηγή, γιατί τις μέρες που ζούμε είναι να είμαστε λίγο πονηρεμένοι, πολλά πράγματα κυκλοφορούν χωρίς να αληθεύουν. Είμαστε και στην περίοδο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα. Στο Earth News, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι, 105,8, πολλές άλλες συχνότητες ανά την Ελλάδα, και παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις εκεί, γιατί σήμερα η ημέρα μυρίζει μπαρούτι, που λένε. Έχουμε όμως εδώ τα δικά μας. Χθες υπήρξε μία σύσκεψη στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει μία αναστάτωση, μία αγωνία στην πόλη. Τι θα γίνει με τις πτήσεις, κυρίως της Ryanair. Η Ryanair φαντάζομαι ότι έχει πολλές πτήσεις προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, και υπάρχει κάποια φημολογία ότι ίσως αποχωρήσει, ίσως κλείσει τον σταθμό που έχει στο αεροδρόμιο, ίσως αλλάξουν κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, το καλοκαίρι. Που έρχεται μια περίοδο που περιμένουν πάρα πολλοί τουρίστες από την Ryanair. Η Ηλία η Χριστάρα είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θα μας πει τι ακριβώς γίνεται, τι αγωνία υπάρχει, τι ανησυχία υπάρχει και τι κινήσεις γίνονται αυτή την περίοδο. Ηλία, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα υπάρχει ανησυχία, δεν το συζητάμε αυτό. Καταρχάς, να σας πω ότι υπήρξαν δημοσιεύματα τα οποία πριν από λίγες ημέρες ανέφεραν ότι η Ryanair θα φύγει από την Θεσσαλονίκη, θα φύγει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Και αυτό γιατί ζήτησε η Fraport, η εταιρεία δηλαδή που έχει το
0: αεροδρόμιο,
1: πως θα ζητήσει αύξηση τελών 15% και ότι γι' αυτό το λόγο τέλος πάντων η Ryanair θα φύγει. Όλο αυτό ξεσήκωσε ένα κύμα αντιδράσεων προς όλους τους φορείς εδώ της πόλης. Ο Δήμος χθες, ο κ. Αγγελούδης, είχε σύσκεψη και με την περιφέρεια, με την κυρία Χατζηβασιλείου, που είναι η αρμόδια αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, το επαγγελματικό επιμελητήριο. Καταλαβαίνατε ότι όλοι ανησυχούν, οι ξενοδόχοι, γιατί είμαστε της ουσίας έχουμε μπει στη σεζόν την καλοκαιρινή, και όλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Το αεροδρόμιο εξυπηρετεί και άλλες περιοχές, έτσι δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε μια αναστάτωση. Υπήρξε μία πρώτα επαφή του κύριου Αγγελούδη με την εταιρεία. Δεν έχουμε ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση, ούτε από τη μια πλευρά, ούτε δηλαδή από την πλευρά της Fraport,
0: σε δημοσιεύματα, ναι, σε δημοσιεύματα βασίστηκε όλος αυτός ο άλλος που έχει ξεσηκωθεί, έτσι. Δεν υπήρξε αυτό, δεν υπάρχει επίσημο κάτι από τη Ryanair ή από το αεροδρόμιο.
1: Όχι, δεν, από καμία από τις δύο πλευρές. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ίσως στο παρασκήνιο υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Το έχουμε δει και στο παρελθόν να γίνεται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν θυμάσαι, Διονύση, όπου έλεγε η Ryanair ότι θα φύγει, ότι τέλος πάντων εντός εισαγωγικών απειλούσε ότι θα το κάνει αν αυξηθούν τα τέλη, γιατί είναι μια low cost εταιρεία. Από εκεί και πέρα όμως βρισκόμαστε σε περίεργη περίοδο και λόγω του πολέμου γενικά οι εταιρείες πια έχουν θέματα. Βλέπουμε και πολύ μεγάλες εταιρείες να μειώνουν τις πτήσεις.
0: Να μειώνουν τις πτήσεις, ναι. Έχουν θέμα και με την κυροζήνη, με το καύσιμο που χρησιμοποιούν δηλαδή τα αεροπλάνα και τα λοιπά. Υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση σε πανευρωπαϊκό, αν όχι σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Οπότε βρισκόμαστε σε μια αναμονή. Ελπίζουμε να ξεκαθαρίσει καταρχάς το τι θα συμβεί. Σήμερα ο κύριος Αγγελούδης στις 4 η ώρα θα έχει επαφή με τα στελέχη της Ryanair και μετά από εκεί πέρα θα δούμε τι κινήσεις θα γίνουν. Έχει ενημερώσει φυσικά και τον Οργανισμό Τουρισμού, τον ΕΟΤ. Έχει μιλήσει και με την κυρία Κεφαλογιάννη, την Υπουργό Τουρισμού. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε αναταράξεις, γιατί Εντάξει, αν δεν πάει καλά, όσο περιμένουμε όλοι, γιατί οι κρατήσεις πάνε καλά, η τουριστική σεζόν, καταλαβαίνετε ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά.
0: Σαφές, για όλη την Ελλάδα. Ο πρώτος που πρέπει να δώσει απαντήσεις είναι καταρχήν αν είναι η Fraport, αν έχει ζητήσει ούτως ή άλλως αύξηση των τελών. Αν έχει ζητήσει να δούμε ποια είναι η αντίδραση της Ryanair και στη συνέχεια, δηλαδή από κάπου πρέπει να πιάσουμε το κουβάρι από την αρχή, από την αρχή του. Και το κουβάρι ξεκινάει από την Fraport, αν ισχύει ή δεν ισχύει, γιατί μπορεί να μην ισχύει η αύξηση των τελών και όλο αυτό να είναι μια φασαρία, εν πάση περιπτώσει μια τρικυμία ποτηρίρο. Αλλά.
1: Ας το ελπίσουμε. Θεωρώ ότι αύριο θα ξέρουμε περισσότερα, αφού ο κύριος Αγγελούδης θα μιλήσει με τα στελέχη της ΡΑΕΜ σήμερα. Στις 4 ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Λία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να καλημερίσουμε την κυρία Γεωργία. Είναι μια φίλη ακροάτρια, η οποία μας ενημερώνει συχνά πυκνά για τις εκδηλώσεις που κάνει το μουσικό σχολείο στην Καβάλα. Σήμερα, λοιπόν, στις 8.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Καπνεργάτη συναυλία αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη. Θα συμμετέχουν οι απόφοιτοι του μουσικού σχολείου στα πλαίσια του φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες, εν γη καρδία, ναι, με αφορμή την επέτειο των 40 ετών λειτουργίας του σχολείου. Ο κύριος Νίκος μας στέλνει ένα μήνυμα που λέει καλημέρα από τη μεταπολίτευση και μετά, εκτός ελαχιστών εξελέξεων, κυβέρνησαν δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασό. Κατά συνέπεια, αυτά τα κόμματα ευθύνονται για τα χάλια της οικονομίας και τα μνημόνια. Πάσα άλλη προσπάθεια μετατόπισης των ευθυνών από τους υπαίτιους αλλού δεν αποδίδει. Γι' αυτό οι γκεμπελίστικες μεθόδους είναι σε χρήση, παλές μεν, πλην όμως αποδοτικές. Για να το λέτε κάτι, θα ξέρετε από γκεμπελίστικες μεθόδους. Καλημέρα στον κύριο Μάκη. Λέει, σύμφωνα με αυτά που είδαμε χτες, φαντάζομαι ότι εννοεί για το ντοκιμαντέρ αυτό το περίφημο, έχω να πω το εξής. Δουλευόμαστε. Ψηλό γαζί. Θα πει κανείς και σωστά. Και ποιος είσαι εσύ? Απάντηση: ένας ψηφοφόρος. Αυτά. Ο κύριος Διονύσης θέτει άλλο θέμα και μου λέει να ρωτήσω τη Λία τη Χριστάρα τι έχει γίνει. Έχει πολλές ανταποκρίσεις, κυρία Χριστάρα, η Λία, για το θέμα αυτό. Για το δημοψήφισμα, λέει, που έχει γίνει για το χώρο της ΔΕΘ. Μαζεύτηκαν υπογραφές. Ναι, μαζεύτηκαν υπογραφές. Ωστόσο, από το Δήμο ανακοινώθηκε ότι αυτό δεν έχει τις προδιαγραφές δημοψηφίσματος. Δεν το αναγνωρίζει. Αν κατάλαβα καλά, αυτό έχει ανακοινώσει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, ωστόσο να επανέλθουμε κάποια στιγμή στο θέμα της ΔΕΘ. Εμείς μπορεί να βλέπουμε, για παράδειγμα, τα θέματα, τι γίνεται στον περίγυρό μας, στη γειτονιά μας, και η Μέση Ανατολή είναι η γειτονιά μας, ή τι γίνεται στην Ουκρανία, και αυτή είναι μια ευρύτερη γειτονιά, ούτως ή άλλως είναι στον ευρωπαϊκό χώρο. Έχουμε όμως τα δικά μας τα προβλήματα και ο κάθε τόπος τα δικά του. Για παράδειγμα, ακούσατε τι γίνεται με την Ryanair και την αναστάτωση που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, στην αρχή της τουριστικής περίοδου. Υπάρχουν άλλες περιοχές οι οποίες έχουν πρόβλημα υδροδότησης, πρόβλημα ίδρευσης. Ξέρετε ότι έχουμε δώσει ως εκπομπή ιδιαίτερη έμφαση σε τέτοια πράγματα. Για παράδειγμα, ασχοληθήκαμε αρκετά από τότε που δημιουργήθηκε το πρόβλημα μέχρι και που δόθηκε η λύση για το πρόβλημα της Αίγινας. Έτσι, φαντάζομαι θα το θυμάστε. Διάβαζα χθες ότι η αστυπάλεια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ανομβρίας, λόγω της ξηρασίας. Ένα νησί το οποίο όσοι το επισκέφτονται, δεν έχω πάει, όσοι το επισκέφτονται, το ξαναεπισκέφτονται, το αγαπούνε, το λατρεύουνε. Έτσι τουλάχιστον αυτό μου μεταφέρουν. Αυτό λένε και οι ταξιδιωτικοί οδηγοί, οι οποίοι λένε εάν δεν έχετε πάει στην Αστυπάλεια, δεν έχετε δει, έχετε χάσει πολλά από την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει. Το λένε επίσημοι ταξιδιωτικοί οδηγοί από τους πιο γνωστούς, εγνωσμένους κύρους κτλ. Έχει πρόβλημα υδροδότησης. Πρόβλημα υδροδότησης έχει και η Πάτμος. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιοχές, τι δεν γίνεται σωστά ή τι πρέπει να γίνει διαφορετικό για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Γιατί όπως σας λέγαμε και χθες στην συζήτηση που είχαμε με τον καθηγητή για το θέμα του κλίματος, της αλλαγής του, ότι δεν έχουν πέσει χιόνια κτλ. Κτλ. Το πρόβλημα της έλλειψης νερού θα γίνεται όλο και πιο συχνό τα επόμενα χρόνια, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Ειλικρινά δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Θα ήθελα κάποια στιγμή να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα. Θα ήθελα να μιλήσουμε και με ανθρώπους από την Αστυπάλεια, με κάποιον από τους αρμοδίους. Ίσως τις επόμενες ημέρες θα το κάνουμε αυτό. Το λέω γιατί Το ότι ασχολούμαστε με άλλα θέματα της ειδησιογραφίας δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε το νου μας και σε αυτά τα φαινομενικά λιγότερο σημαντικά θέματα. Για τον κάτοικο του νησιού βέβαια είναι πολύ πιο σημαντικό το αν θα έχει νερό να πιει, να χρησιμοποιήσει στα φυτά του, στα ζωντανά του, για να κάνει τις ανάγκες του, να μαγειρέψει οτιδήποτε άλλο, από το τι γίνεται ενδεχομένως στα στενά του Ορμούς. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι σημαντικό, τι αποτελεί είδηση και τι δεν αποτελεί είδηση. Πάμε ένα τραγουδάκι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ο κύριος Γιάννης εύχεται περαστικά στην Κατερίνα και με ρωτάει πού προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ. Στον Sky προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ αυτό. Ο κύριος Νίκος λέει ότι τον έχει εκνευρίσει, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Τραμπ. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα πω. Καλημέρα στον κύριο Θωμά και τον Γιώργο, το φίλο μας από το Κιάτο, ο οποίος μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από την παραλία. Λάδι η θάλασσα. Λάδι. Και λέει ο επόμενος πόλεμος θα είναι για το νερό. Χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή. Επειδή είμαστε στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων και επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα, να σας πω ότι σύμφωνα με δημοσκόπηση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας από την Opinion Poll στο Action 24, η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο, που εξακολουθεί και είναι το Πασόκ, το λέω αυτό γιατί έχει αρχίσει να υπάρχει μια φιλολογία ότι ο δεύτερος μπορεί να μην είναι το Πασόκ μόλις διαμορφωθούν τα νέα κόμματα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, η διαφορά είναι 16,8 ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που είναι δεύτερο. Αυτό στην εκτίμηση ψήφου, όχι στην πρόθεση, στην εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει απώλεια 1,5% στα ποσοστά της σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, ενώ το Πασόκ διατηρεί τη δεύτερη θέση με 14,4%. Ωστόσο, παρατηρείται μία εκτόξευση, θα το έλεγα, του άλλου κόμματος. Από 8,8 έχει πάει στο 12,6%. Πήρε 3,8% πάνω το άλλο κόμμα, απροσδιόριστο. Προς το παρόν, φαντάζομαι εν αναμονή των δύο νέων κομμάτων. Η παράσταση νίκης, που είναι ένας από τους παράγοντες που κοιτούν οι δημοσκόποι, δείχνει 54,4% για την ακρίβεια των ερωτηθέντων, που πιστεύει ότι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο οποίος κύριος Μητσοτάκης συγκεντρώνει ποσοστό δημοφιλίας 28,9%, καταλληλότερας για πρωθυπουργός, 28,9%. Στη συνέχεια είναι ο Αλέξης Τσίπρας, μετά ο Νίκος Ανδρουλάκης, βέβαια πολύ κάτω και οι δύο. Μία σχετικά έκπληξη. Στην τρίτη θέση των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 9,4, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2, η οποία εμφανίζει πτώση 1,2% σε σχέση με την προηγούμενη. Η προηγούμενη είχε γίνει τον Μάρτιο, η προηγούμενη δημοσκόπηση. Το ΚΚΕ ενδεχομένως δεν πρέπει να ρωτάς, είναι στα ίδια ποσοστά, σταθερό, ούτε πάνω ούτε κάτω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 4,3 σε σχέση με το 4,7 του προηγούμενου Μαρτίου. Το 31,5% αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά την μέχρι τώρα θητεία της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, με το 66,2% να την αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Το 10,6% είναι πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική τακτική του Πασόκ ως κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 87,6% δηλώνει λίγο ή καθόλου ικανοποιημένο. Είναι χαρακτηριστικό, το λέει, είναι από τα ευρήματα της δημοσκόπησης, ότι ανάμεσα στους ψηφοφόρους του Πασόκ, ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική του τακτική είναι το 40,5%, ενώ το 59,6%, επαναλαμβάνω, των ψηφοφόρων του Πασόκ είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος το οποίο υποστηρίζουν. Επειδή σας έλεγα πριν για την καταλληλότητα ότι είναι πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης με δεύτερο τον κύριο Τσίπρα και ακολουθούν ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Ανδρουλάκης, η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή 28,9 ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βελόπουλος έχουν 6%. Ο κύριος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου 5,8%. Παρισφρήγηκε η κυρία Καριστιανού με 5,1%, ενώ η Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,3%. Και αυτό το έχει ερώτημα, το έβριμα έχει, το ερώτημα και έβριμα έχει σημασία. Το 28% πιστεύει ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν άμεσα. Το 24,6% λέει να γίνουν το φθινόπωρο και το 39,3% λένε να γίνει κανονικά την άνοιξη του 2027.
Άλλο έβριμα της ίδιας δημοσκόπησης είναι πως το 50,7%, λίγο πάνω από τη μέση, δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει περισσότερο για να υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Το 34,9% δηλώνει ότι θα ψηφίσει για να εκφράσει διαμαρτυρία. Το 45,4% θα ήθελε η κυβέρνηση που θα προκύψει να είναι αυτοδύναμη και το 45,9% τσιμα τσιμα δηλαδή να είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Γιατί πριν σας λέγαμε γενικά για την δημοσκόπηση και το αυτό, τώρα σας είπαμε αναλυτικά να έχετε μία εικόνα στο ξεκίνημα της ημέρας τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Επαναλαμβάνω, το άκουσα στον Γιάννη τον Αργύρο, εγώ δεν το ξέρω. Είναι και άλλες σε εξέλιξη, έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα δουν το φως της δημοσιότητας στις επόμενες ημέρες. Θα τις παρακολουθήσουμε και αυτές και θα τις μεταδώσουμε μέσω της εκπομπής ή μέσω του σταθμού. Ούτως ή άλλως θα είστε ενημερωμένοι για τα πάντα. Πάμε τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τεταμένη κατάσταση στα στενά του Ορμούζια και η Χυρία δοκιμάζεται με νέες επιθέσεις σε πλοία. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες μετά την εφαρμογή της επιχείρησης Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 2 πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα, 5 νεκροί από την επίθεση. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη σήμερα στη Βουλή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δίπλη επίθεση σε ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη, στο νοσοκομείο 15χρονος και 14χρονος. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά αίθριος καιρός έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Μας έρχεται ένα μήνυμα από τον Πέτρο, από το Ηράκλειο, που λέει: μας έχουν κουράσει αυτές οι δημοσκοπήσεις και άκουσα ότι έρχονται κι άλλες. Πολλά επαγγέλματα έχουν να κάνουν με αυτές. Αλήθεια είναι. Είναι λογικό όμως να κουράζουν πια. Ακόμη πιο κουραστικός έχει προκύψει αυτός ο Τραμπ. Ό,τι πιο απογοητευτικό γέννησε η πολιτική. Μας λέει ο κύριος Πέτρος, ο οποίος έρχεται και περαστικά στην Κατερίνα. Καλημέρα στον Φώτη που του αρέσουν τα τραγούδια που βάζουμε, που τα βρίσκει γλυκούλια. Καλημέρα και στον κύριο Θωμά που λέει ότι η εξοικονόμηση του νερού είναι ανάγκη να διδάσκει και στα σχολεία, όπως και στις γεωπονικές σχολές. Είναι ένα από τα στοιχήματα του μέλλοντος, ούτως ή άλλως. Το συζητούσαμε και χθες αυτό το θέμα, το θέμα της διαχείρισης των υδάτων. Τώρα, επειδή είπε ο κύριος Πέτρος για τον Τραμπ, χθες είχε εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε ένα πλοίο το οποίο ήταν νοτιοκορεατικών συμφερόντων στα στένα του Ορμούζ, έτσι. Δεν είχε ανακοινωθεί εάν η φωτιά προήλθε από κάποια μηχανική βλάβη ή κάτι άλλο ή από κάποια επίθεση που πιθανώς δέχτηκε το πλοίο που ήταν, επαναλαμβάνω, στα στενά του Ορμούζ. Μόλις ανακοινώθηκε από τις νοτιοκορεατικές αρχές ότι η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στο πλοίο και δεν υπάρχουν και θύματα. Δεν υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν μόνο τραυματίες. Για αυτό το θέμα ο κύριος Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ότι έχει ανάψει φωτιά, έχει πυρποληθεί ένα νοτιοκορεατικό σκάφος, γύρισε και είπε μπορεί να χρειάζεται να μπει και η Νότια Κορέα στον πόλεμο. Αλήθεια. Σκεφτείτε το λίγο, η Νότια Κορέα να μπει στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Λοιπόν, πριν σας λέγαμε για την συναυλία των Metallica που θα γίνει στις 9 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος. 9 του μηνός. Προσπάθησα να βρω εισιτήριο, δεν τα κατάφερα. Πάρα πολλοί κόσμος όμως τα κατάφερε. Αν κάποιος περάσει από το στάδιο Ειρήνης και Φιλία, από το ΆΚΑ, συγγνώμη, θα δει, από το κέντρο αυτό, το αθλητικό, θα δει φορτηγά να είναι ήδη παρατεταγμένα. Ήρθαν και φέραν τον μηχανικό εξοπλισμό που φέρνει μαζί τους το συγκρότημα για να είναι. Τα ηχητικά συστήματα, εν πάση περιπτώσει, για να είναι άψογη ηχητικά η συναυλία. Είπαμε το αδιαχώρητο θα γίνει. Η Στέλλα Χριστοδουλίδη έχει παρακολουθήσει το θέμα, έχει κάνει και το σχετικό ρεπορτάζ. Στέλλα, καλημέρα. Μας ακούει?
1: Νωρίτερα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
1: Ετοιμάζεται λοιπόν να φιλοξενήσει τους Metallica, πολύ σωστά όπως είπες και εσύ, το Σάββατο. Μετά από 16 χρόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα, μία είδηση που φυσικά στα ακούσμά της προκάλεσε φρενίτιδα στους fans του συγκροτήματος. Το σκηνικό λοιπόν θυμίζει εργοτάξιο, είδαμε όντως παρατεταγμένες τις νταλίκες οι οποίες μετέφεραν εξοπλισμό ειδικά για τη συναυλία. Φυσικά και εντός του ΆΚΑ υπάρχουν συνεργεία που δουλεύουν πυρετοδός για το event. Να πούμε μάλιστα ότι και η σκηνή είναι των 360 μοιρών. Αυτό σημαίνει ότι το κοινό θα βρίσκεται γύρω από το συγκρότημα, κάτι που προμηνεί έτσι ένα φαντασμαγορικό σόου, όπως αντιλαμβάνεστε. Μαζί με τους Metallica, να προσθέσουμε ότι την εμφάνισή τους θα κάνουν Gojira και Noctelous, δύο από τα πιο δυναμικά ονόματα της σύγχρονης metal σκηνής.
0: Η Gojira, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτή που ήταν και στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στη Βαστίλη.
1: Και εγώ δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, είναι. Αλλά για να το λες έτσι θα είναι.
0: Αυτή είναι.
1: Περνώντας τα εισιτήρια, διότι το ανέφερες και εσύ έτσι στην πάσα που μου έδωσες, να πούμε ότι οι τιμές ξεκινούσαν από κοντά 85 ευρώ στις πιο οικονομικές θέσεις και έφταναν ακόμα και τα 550. Σήμερα πλησιάζουν ακόμα και τα 3.500 ευρώ. Σα πλησία στα επίπεδα παίζουν λοιπόν οι μεταπολίσεις οι οποίες γίνονται μέσω πλατφορμών εκτός της επίσημης ticket master όπως η Viagogo. Να σου πω κιόλας ότι μπήκα λίγο νωρίτερα και ενώ χθες το απόγευμα το φθηνότερο ήταν στα 288 ευρώ, βρήκα και με 266.
0: Έλα, και σάτια.
1: Παίζουν λοιπόν, ναι. Οι τιμές.
0: Αυτό, συγγνώμη, αυτό των 3.500. Φαντάζομαι θα είναι μπροστά στο συγκρότημα, έτσι.
1: Δηλαδή. Αγγίζεις. Ναι, είναι μπροστά ακριβώς.
0: Ναι. Εντάξει, είναι ασύλληπτο πάντως, έτσι, να έχει φτάσει τα 3.500 ευρώ, κάτι που δείχνει βέβαια και το πόσο αγαπητό είναι το συγκρότημα. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό για αυτήν τη συναυλία.
1: Ακριβώς, όπως συμβαίνει άλλωστε με συγκροτήματα τέτοιου βεληνικούς, είναι κάτι που συνηθίζεται. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος τα διαθέτει, γιατί να μην τα δώσει και αν νόμιζε ότι δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια. Αλλά αν δεν τα έχει, φυσικά δεν μπορεί και να τα δώσει. Η αντίστροφη μέτρηση όμως έχει ξεκινήσει. Η Αθήνα περιμένει πώς και πώς να υποδεχτεί τους Μετάλλικα. 16 χρόνια μετά, να επαναλάβουμε, μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της δεκαετίας ενδεχομένως.
0: Έχεις δίκιο. Σίγουρα είναι ένα από τα γεγονότα του καλοκαιριού, τα συναυλιακά τουλάχιστον γεγονότα του καλοκαιριού. Αλλά η Μετάλλικα είναι τώρα ακόμα στον κολοφόνα της δόξας τους. Δηλαδή δεν τους έχει πάρει κάτι βόλτα. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο εξακολουθεί και με σουρανή. Οπότε έχει πάρα πολλούς θαυμαστές και φαντάζομαι ότι ξέροντας και από τις συναυλίες που δίνουν, όπως το περιέγραφες, θα είναι θεαμαντική και με αυτή την σκηνή των 360 μοιρών που περιέγραφες νωρίτερα. Φαντάζομαι ότι οι τυχεροί, έστω και αν έχουν αναγκαστεί να δώσουν 3.500 ευρώ, γιατί για να υπάρχει τέτοια προσφορά προφανώς θα υπάρχει και ανάλογη ζήτηση, θα το ευχαριστηθούν, θα το διασκεδάσουν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Αυτά και από τη συναυλία των Μετάλλικα. Είναι ένα από τα γεγονότα του φετινού καλοκαιριού, αν όχι, όπως είπε η Στέλλα, της δεκαετίας. Έχει ένα ενδιαφέρον, θυμάμαι, πριν από λίγα χρόνια, ήταν η Iron Maiden στη Μαλακάσα. Κάποια στιγμή η ουρά των αυτοκινήτων για τη συναυλία, μιλάμε, πρέπει να ξεπερνούσε έξω από το χώρο αυτό το συναυλιακό, ξεπερνούσε τα 5 χιλιόμετρα η ουρά των αυτοκινήτων που είχαν παρκάρει για να πάνε να περπατήσουν επί 5 χιλιόμετρα για να φτάσουν στο συναυλιακό χώρο να παρακολουθήσουν τους Iron Maiden. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους το είχα, δηλαδή έχουν καιρό να βγάλουν κάτι ή δεν τους παρακολουθώ ιδιαίτερα βέβαια. Μετάλλικα είναι, θεωρώ εγώ, μπορεί και να κάνω και λάθος, δεν είμαι από τους πιστούς της heavy metal και αυτού του μουσικού χώρου εν πάση περιπτώσει, αλλά η Μετάλλικα νομίζω ότι είναι σε πιο πάνω επίπεδο, άρα φαντάζομαι ότι θα γίνει ο κακός χαμός. Πάντως είναι η αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα συναυλιακά η Ελλάδα έχει πάρει τα πάνω της. Δηλαδή ήρθαν οι Imagine Dragons, ήρθαν οι Coldplay, ήρθαν οι Metallica. Όλοι αυτοί είναι πρώτα ονόματα, έτσι, γιατί παλιά, ας πούμε, έρχονταν συγκροτήματα με εξαίρεση κάποιες εκδηλώσεις όπως αυτή που είχε γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το Rock Festival κτλ. Οι οποίοι ήταν στο τελείωμα της καριέρας τους. Θυμάστε πόσες φορές έχουν έρθει οι Scorpions, για παράδειγμα, για την τελευταία του συναυλία, και από τότε έχουν έρθει 5-6 φορές. Αλλά λέμε, η Metallica, η Coldplay, η Imagine Dragons είναι συγκροτήματα της πρώτης γραμμής.

Ο φίλος μας ο Φρανς λέει heavy metal ή τη βαρύ μέταλλο, ελαφρύ μυαλό και βαρύ πορτοφόλι θα προσέθετα εγώ. Άκου 3.500 ευρώ ένα εισιτήριο, εντάξει, σε καλή θέση, αλλά 3.500 ευρώ, άντε των 500 ήταν ρε παιδί μου, 3.500, 7 φορές πάνω. Αλλά είπαμε, προσφορά και ζήτηση. Για να υπάρχει τέτοια προσφορά θα υπάρχει και ανάλογη ζήτηση, φαντάζομαι, αλλιώς θα έπεφτε. Ο κύριος Ηλίας θα ήθελε μια πάνδημη απάντηση, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το ερώτημά του είναι γιατί κόπηκε το παραδοσιακό μουσικό σήμα του πρώτου προγράμματος και εθνικό σήμα στις 6, όταν έγινε η αλλαγή. Τόσο μίσος στην παράδοση και το εθνικό. Δεν κόπηκε. Πήρε μια ώρα νωρίτερα, γιατί ξεκινάει νωρίτερα το πρόγραμμά μας. Ξεκινάει στις 5 πριν την εκπομπή του Γιάννη του Αργυρού. Καλημέρα, κύριε Ηλία. Περαστικά στο Καρατερινάκι εύχεται ο Χρήστος και μας στέλνει και μια πρωινή φωτογραφία από τον κήπο με δύο ωραία, όμορφα σε χρωματισμό τριαντάφυλλα. Ελπίζω να είναι και ανάλογα αρωματικά. Ο κύριος Νίκος λέει, που μας έλεγε πριν για τον κύριο Τραμπ, ότι ο Μπάρακ Ομπάμα ήταν 1000 φορές καλύτερος. Εντάξει, ό,τι πείτε. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει: με τους τρελούς ζούμε. Δεν ξέρω για ποιον ακριβώς λόγο το λέει. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Με 4 βαθμούς, παρακαλώ, στα Βαλσαμάτα. Ο φίλος μας ο Γιώργος, που τέτοια ώρα είναι στην Εγνατία, 11 βαθμούς έχει, καθαρός ουρανός, λίγη κίνηση. Χαιρετίσματα στο συνεργάτη Κώστα και στη Δέσποινα και την Άννα, που έρχονται στην Καβάλα από την Ξάνθη. Και τη Δράμα αντίστοιχα, καλό δρόμο σε όσους ταξιδεύουν. Εύχεται ο φίλος μας ο Γιώργος, αντευχόμαστε κι εμείς. Εννοείται. Χάρη και ο κύριος Ηλίας με την απάντηση του έδωσα και λέει θα ξυπνάει νωρίτερα για να ακούτε το δυτικό ύμνο. Πολύ καλά θα κάνετε, θα ακούτε και την εκπομπή του Γιάννη του Αργυρού του φίλου μου.

Επειδή παρακολουθούμε λοιπόν το τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, σας είπα ότι η σημερινή ημέρα εμένα προσωπικώς με φοβίζει ότι θα έχουμε νέα έκρηξη και νέες εχθροπραξίες. Αυτό τουλάχιστον λέει η λογική μου με όσα παρακολουθώ γύρω-γύρω. Είναι ένα μέτωπο που έχουμε ξεχάσει λίγο, ο Λίβανος, όπου και εκεί συνεχίζονται οι μάχες, δεν σταμάτησαν καθόλου. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, δέχτηκαν επίθεση από τη Χεσμολάχ. Προφανώς θα απαντήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Χεσμολάχ λέει ότι δεν σταμάτησαν οι μάχες με στρατιώτες στο έδαφος του Λιβάνου. Ο Λίβανος είναι μια διακεκαυμένη ζώνη και πάρα πολλοί ηγέτες το βάζουν ως παράμετρο στην όποια συμφωνία και στην όποια κυκυρία συμφωνηθεί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν να περιλαμβάνει και τον Λίβανο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό. Το γεγονός είναι κάτι που παρατηρούν κάποιοι αναλυτές Αμερικανοί ως επιτοπλίστων, ότι το τελευταίο διάστημα το Ισραήλ δεν πολύ ακούγεται, τουλάχιστον στο μέτωπο των στενών του Ορμούζ και του Ιράν. Δεν μετέχει δηλαδή ούτε στις διαπραγματεύσεις που γίνονται, αλλά ούτε και στις εχθροπραξίες. Έχει μείνει λίγο απ' έξω. Λένε οι αναλυτές ότι μάλλον δίνει το προβάδισμα στις χώρες για να αναγκαστούν, να πιεστούν, να συμμετάσχουν και αυτές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στις χώρες της περιοχής, δηλαδή τις αραβικές χώρες, κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία, να πάρουν αυτές το πάνω χέρι στην μάχη κατά του Ιράν. Υπάρχουν φωνές ήδη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που λένε ότι θα είναι το μοιραίο λάθος του Ιράν, ανάλογο με αυτό της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου όταν εισέβαλε στο Ισραήλ, θα είναι η χθεσινή επίθεση εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Φουρέιτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να το δούμε. Πάντως, το έλεγα και νωρίτερα, η περιοχή, ειδικά σήμερα, για κάποιο λόγο μυρίζει μπαρούτι.

Ερετική άποψη από τον κύριο Μαρίνο, ο οποίος λέει: η Μετάλλικα είναι από το 81. Ποιος πάει να ακούσει αυτά τα γερόντια? Προτιμώ να ακούσω νέα παιδιά στο μπαρ της γειτονιάς. Πληρώνεις και λιγότερο, αυτό είναι δεδομένο. Με αυτή την έννοια, για παράδειγμα, τους Rolling Stones δεν θα έπρεπε να τους ακούς ποτέ. Με αυτή την έννοια. Προσωπικώς διαφωνώ, αλλά δεν έχει σημασία. Εν τω μεταξύ, έχει ξεσπάσει ένας μεγάλος πόλεμος μεταξύ των original heavy μεταλλάδων και των υπόλοιπων που απλώς μάθαν τους Metallica από 2-3 τραγούδια. Έχει αρχίσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα social media, κυρίως στο Facebook και το Twitter κτλ. Με το που βγήκαν τα εισιτήρια, θα πάτε εσείς που ξέρετε όλα και όλα τρία τραγούδια των Metallica, ενώ εμείς τους έχουμε κτίσει, τους έχουμε ζήσει, τους έχουμε θαυμάσει, τους ακολουθούμε, έχουμε πάει στο εξωτερικό για να τους δούμε κτλ. Υπάρχουν και τέτοιες κόντρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλύτερα να υπάρχουν τέτοιες κόντρες, σε πάση περιπτώσει, από αυτές που κατά διαστήματα τις τοξικότατες ζούμε.

Επειδή έσκασε μπροστά μου, βγαίνουν αυτές οι ειδοποιήσεις που στέλνουν τα διάφορα sites κτλ. Κάτι που μου έκανε εντύπωση επίσης από αυτό το ντοκιμαντέρ που κάναμε λόγο νωρίτερα στην εκπομπή, το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο Sky για τις μέρες της κρίσης. Ακούστηκε και υπόθηκε από επίσημα χειλή, που τότε ήταν στη συγκυβέρνηση, ότι εντάξει, ο Πάνος Καμένος δεν ήταν και κανένας ακροδεξιός, ρε παιδιά. Μια χαρά άνθρωπος ήταν. Ναι, δεν είχε ουρά, δεν είχε άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εκτιμούν και το λένε ακόμα ότι εντάξει, δεν ήταν ακροδεξιός ο κύριος Καμένος. Είναι και αυτό. Το κρατάμε, εν πάση περιπτώσει, στις παρακαταθήκες τις διάφορες. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί μετά το Δελτίο Ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τη συντροφιά που μας κάνατε σήμερα, που έλειπε και η Κατερίνα. Θα τις μεταφέρουμε όλες τις ευχές σας και για τα περαστικά. Να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio. Επανέρχεται ο Μαρίνο και λέει: τους Rolling Stones πήγα να τους δω όταν έμενα στο Σαν Φρανσίσκο το 81. Και όταν είδα τα μιλιούνια πειθαρχημένες σειρές, έκανα μεταβολή και πούλησα το εισιτήριό μου. Ναι, εντάξει, οκ. Καλή σας ημέρα.

είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Νόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα στενά, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποβάθμισε τις Ιρανικές επιθέσεις λέγοντας ότι η εκεχηρία που παγώνει τον χρόνο ισχύει. Οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 2 πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Αρκετά εμπορικά πλοία έπιασαν φωτιά σε αποβάθρα στο νότιο λιμάνι Νταγέρ του Ιράν από άγνωστη αιτία, σύμφωνα με το πρακτορείο Μέχρ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καταδίκη της επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει τη μετοπική αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, περιγράφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό της εκτροπής. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προστάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για τη νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Ο καιρός. Γενικά εθρίως άνεμη βόρειο-δυτική 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο με βαθμία εξασθένιση. Έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά.

περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Να θυμίσουμε ότι η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης και του Αγίου Εφραίμ. Στην ειδησιογραφία μας τώρα επαναλειτουργεί μετά από 3 χρόνια η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Αμίντεο-Φλόρινα. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα δώσει το παρόν. Είχαμε χθες τη λογοδοσία της Περιφερειακής Αρχής, δεν έλειψαν οι διαφωνίες και οι εντάσεις. Και να πάμε στο συνδυασμό Ελπίδα, εθνικά επικίνδυνη η εγχώρηση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Δημοτικό Συμβούλιο Ορδέα, στήριξη εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. Νοσοκομείο Κοζάνης, μαζί στην εγκυμοσύνη, στον Τοκετό, στη Μητρότητα. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στην Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.

0: Δεν έχεις παράπονο, Τάμι Αδάμου. Ξεκινήσαμε εύθυμα και με γαλλικό τραγούδι, επιλογή του Νίκου Κουτσιομήτρου. Καλή σου μέρα.
1: Καθόλου παράπονο. Με κάνατε να ταξιδέψω με τρένο προς Γαλλία, προς Παρίσι, με αυτό το πολύ πολύ όμορφο τραγουδάκι. Ωστόσο όμως θα αρκεστώ σήμερα στο δρομολόγιο Έβεσα Φλόρινας που επαναλειτουργεί μετά από 3 χρόνια. Με το μυαλό βέβαια πως είναι λίγο πιο μακρινό το ταξίδι. Σήμερα λοιπόν θα σφυρίξει και πάλι το τρένο σε Αμίντεο και σε Φλόρινα μετά από 3 χρόνια που είχε σταματήσει η λειτουργία του και προκειμένου να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και όλες οι απαραίτητες εργασίες έτσι ώστε να γίνεται με ασφάλεια η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών με την συνοδρομική σύνδεση που φτάνει μέχρι και τη Θεσσαλονίκη αλλά και την Αθήνα. Ένα τρένο που επιθυμούσαμε πάρα πολύ να λειτουργεί στην περιοχή μας, καθώς το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί φοιτητές. Είναι ένα από τα πλέον οικονομικότερα μέσα μεταφοράς και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και από τα πλέον ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς, αν και αυτό είχαμε στο μυαλό μας πριν 3 χρόνια, ωστόσο όμως διαψευστήκαμε. Ευελπιστούμε βέβαια να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε τα δρομολόγια πλέον να είναι ασφαλή για όλους μας. Σήμερα λοιπόν, με τον αναπληρωτή υπουργό, θα γίνει το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Θεσσαλονίκη μέχρι και την Έδεσα που γινόταν κανονικά. Από την Έδεσα όμως θα ξεκινήσει για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια το τρένο να φτάνει μέχρι και τη βάση του, το τελικό του προορισμό, το σταθμό, τον σιδηροδρομικό σταθμό της Φλόρινας. Θα είμαστε λοιπόν εμείς εκεί να παρακολουθήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία, το πρώτο δρομολόγιο που ήδη χαροποίησε κατοίκους, φορείς, τόσο το Αμιντεό όσο και της Φλόρινας, που είδανε τα πρώτα δοκιμαστικά τρένα να κάνουν την εμφάνισή τους, μετά βέβαια και την ολοκλήρωση όλων των εργασιών στη σιδηροδρομική σύνδεση μέχρι και την Έδεσα.
0: Τάμι Αδάμου, από ό,τι διαβάζω εδώ στην είδηση του Περικλή Καραφιλίδη, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις, τα δρομολόγια αναμένεται να ξεκινήσουν κανονικά από 20 Μαΐου, έτσι?
1: Στην ουσία κανονικά ναι, θα ξεκινήσουν από 20 Μαΐου που θα έχει περισσότερα και πιο έντονες διαδρομές κατά τη διάρκεια της ημέρας, πιο συχνές μάλλον διαδρομές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο όμως από τώρα έχουν ξεκινήσει τα δοκιμαστικά δρομολόγια, μεταξύ των οποίων και το σημερινό που θα είναι μέσα και αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα στον Αντώνη τον Δοβόνη, ο οποίος είναι καθοδόν για Σισάνη, για τις τηλεοπτικές ανάγκες της ΕΡΤ, μιας που είχαμε και ζημιές, από ό,τι μας είπα, κατά τη διάρκεια του μουσικού διαλύματος. Αντώνη, ξεκινάς από όπου θες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Επιτέλους ζέστη σήμερα, για τις προηγούμενες μέρες η αλήθεια είναι πως ο καιρός θύμισε χειμώνα, ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο. Στη Δυτική Μακεδονία μάλιστα πάνω στα βουνά είδαμε και χιόνι. Σε ορισμένες περιοχές, όπως προανέφερες και εσύ, η αλήθεια είναι πως παρατηρήθηκαν μικροπροβλήματα στις καλλιέργειες, κυρίως σε ορισμένα χωριά του Βοΐου. Τα πιο ευαίσθητα βέβαια είναι οι φασολιές, οι οποίες πειράζονται, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα όταν υπάρχουν αυτές οι απότομες εναλλαγές του καιρού. Εμείς με την κάμερα της ΕΡΤ θα βρεθούμε σήμερα εκεί σε πολλά χωριά του Βοΐου για να καταγράψουμε τυχόν προβλήματα. Τώρα, στα υπόλοιπα νέα, να πούμε πως αυτό που απασχολεί κυρίως τους περισσότερους στην πόλη είναι η μετακίνηση των αθλητών κολύμβησης στην Άουσα, καθότι το Λιάπιο κολυμβητήριο κλείνει για τουλάχιστον 10 ημέρες. Αυτό βέβαια δημιουργεί προβλήματα σε πολλά άτομα νεαρής ηλικίας, κυρίως εφήβους που συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Όλες οι προπονήσεις τους θα πάνε πίσω και ουσιαστικά θεωρούν πως έχουν ένα ντεσαβαντάζ εν ώψη των αγώνων. Ο Δήμος, σύμφωνα με πληροφορίες, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να λυθούν όλα τα προβλήματα, να ανάψει το πράσινο φως, να γίνουν όποιες διορθώσεις να γίνουν και το κολυμβητήριο να γίνει και πάλι λειτουργικό. Αναμένουμε τις όποιες εξελίξεις. Τώρα, προημερών, θυμίζουμε πως είχε εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η τεχνητή εκμετάλλευση για το λωτομείο Μαρμάρου στη θέση Μπιστηριά της τοπικής κοινότητας Τρανοβάλ του Σερβίων. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα έργο το οποίο μπορεί να πάρει και πάλι ζωή αν βρεθούν, όπως ενημερωθήκαμε, επενδυτές. Δόθηκε πράσινο φως μεν, αλλά ας μην ξεχνάμε πως αυτή η ιστορία ταλαιπωρεί εδώ και καιρό πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι περιμένουν εδώ και πάνω από 10 χρόνια να ανοίξει το φημισμένο λατομείο Μαρμάρου στην περιοχή. Χθες σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίας της λογοδοσίας, με αφορμή την ερώτηση της επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης Γεωργίας Ζεμπιλιάδου για το σχεδιαζόμενο Giga Data Center της ΔΕΗ. Η κυρία Ζεμπιλιάδου έθεσε ζήτημα έλλειψης διαφάνειας και θεσμικής ενημέρωσης. Απαντώντας σε όσα ανέφερε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης, επικαλέστηκε στοιχεία που, όπως είπε, του τα έχει αποστείλει η ΔΕΗ και δείχνουν τη διαφάνεια της διαδικασίας. Επιπλέον, στη χθεσινή διαδικασία λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Κατερίνα Δαδαμόγια, έφερε και πάλι προς συζήτηση το σημαντικό ζήτημα της μονοδρόμησης του μεγαλύτερου τμήματος των σιραγκών της Εγνατίας Οδού, ειδικά στα τμήματα Κοζάνης, Βέρειας και Γρεβενών Ιωαννίνων. Στην απάντησή του, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης ανέφερε ότι ήδη εγγράφως η Περιφέρεια έχει ζητήσει από τη νέα διοίκηση της Εγνατίας Οδού να μειωθεί το τέλος των διοδίων λόγω της υπάρχουσας προβληματικής κατάστασης. Κατά την διάρκεια του μήνα Απριλίου είχαμε και αρκετές παραβάσεις, αρκετά τροχαία στην Δυτική Μακεδονία, ευτυχώς όχι κάποιο θανατηφόρο. Τα περισσότερα είχαν να κάνουν με αστικά τροχεία εντός της πόλης. Είχαμε 4 ελαφρά ατυχήματα. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα τροχαία ατυχήματα ήταν εμφανώς μειωμένα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025. Οι περισσότερες παραβάσεις είχαν να κάνουν σχετικά με την υπερβολική ταχύτητα, τη μη χρήση ζώνης, τη χρήση κινητού, αλλά και τα φθαρμένα ελαστικά. Ενώ δεν ήταν λίγες και οι περιπτώσεις που εντοπίστηκαν οδηγοί να μην φορούν κράνος. Τώρα, στα υπόλοιπα νέα της χθεσινής ημέρας, να πούμε πως χθες το βράδυ είχαμε και μία επίθεση σκύλου, ο οποίος την ώρα που ήταν, πρόκειται για ένα ράτσα speedbull σκυλί, το οποίο ξέφυγε από την εποπτεία του ιδιοκτήτη του, επιτέθηκε σε ένα άλλο σκυλί το οποίο είχε βγάλει για βόλτα ένα νεαρό κορίτσι, προκαλώντας ένα μικρό σχίσιμο στο παντελόνι του κοριτσιού. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση στα πλατάνια της Κοζάνης, όπου και έλαβε χώρα το περιστατικό. Να πούμε πως δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός της νεαρής κοπέλας. Μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Μαμάτσιο νοσοκομείο, Τασούλα.
0: Καλή σου μέρα, Αντώνη. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε και στον Μάριο Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα βρεθεί στο Τυχιό στην Καστοριά. Ίσως έχουμε και εκεί ζημιές στα Μήλα, θα το εξακριβώσει σε λίγο. Μάριο Κωνσταντινίδη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Δάσα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, οι ειδικοί θα το εξακριβώσουν. Οι θερμοκρασίες έπεσαν
0: έως. Εσύ θα το καταγράψεις, Μάριο, σωστά.
1: Εγώ θα το καταγράψω ακριβώς. Ναι. Οι θερμοκρασίες έπεσαν έως και βρέθηκαν σε τους μείον 3 βαθμούς Κελσίου εχθές στην Καστοριά. Το ξημέρωμα της Δευτέρας στην Καστοριά. Το βράδυ της Κυριακής Προδευτέρα, δηλαδή. Με αποτέλεσμα αυτό να έχει δημιουργήσει ίσως φαινόμενο παγετού, το φαινόμενο του παγετού, το οποίο έχει κάψει φυτά, τα άνθη των μυϊών στο Τυχιό Καστοριάς. Βεβαίως ξέρουμε ότι κινδυνεύουν από το φαινόμενο αυτό και οι υπόλοιπες καλλιέργειες της περιοχής. Στο Τυχιό, παραδείγματος χάρη, η θερμοκρασία μεταγράφηκε ως και μείον 2,6 βαθμούς Κελσίου. Σε άλλες περιοχές έπεσε και κάτω από τους μείον 3 βαθμούς Κελσίου στην Καστοριά, με τους παραγωγούς που είχαν προλάβει τα φυτά τους να ανθίσουν, όπως τα φασόλια και τα καλαμπόκια, να περιμένουν πλέον τους ειδικούς να αποφανθούν για το μέγεθος και την έκταση της καταστροφής. Σίγουρα, όπως μας λένε από την εμπειρία τους από τα προηγούμενα χρόνια, έχει γίνει ζημιά. Μένει όμως τώρα να δούμε, καθώς ιδιαιτέρως στα Μήλα χρειάζονται μερικές μέρες να περάσουν για να δούμε την έκταση της ζημιάς. Μένει όμως τώρα να δούμε και να μας να καταγράψουν οι ειδικοί, να εκτιμήσουν οι ειδικοί για να καταγράψουν την έκταση της. Δυστυχώς είχαμε και αυτό, καλά δεν ξεκίνησε η σεζόν, αλλά θα δούμε, ελπίζουμε όλοι στο μικρότερο μέγεθος της ζημιάς. Τώρα θα αλλάξω κλίμα. Είναι αυτό που κλείθηκε στο Άργο Σοριστικό, στην είσοδο της πόλης, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο δράστη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Ήμνος Δραγούμη. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα επιβατικό γιοταχή, στο οποίο ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εξερχόμενο από την οδό Ήμνος Δραγούμη, φέρεται να παραβίασε σε μια πινακίδα σήμανσης παραχώρησης προτεραιότητας, εκείνη τη στιγμή ο οδηγός ενός επαγγελματικού φορτηγού διανομής κρεάτων που κινούταν επί της οδού Δημοκρατίας δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να εμβολήσει το επιβατικό όχημα πλαγιωματοπικά, χτυπώντας το με δύναμη στην πλευρά του συνοδηγού. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή τάσα που χρειάστηκε η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής του πυροσβεστικού κλιμακίου αγροφορεστικού. Οι πυροσβέστες επιγύρισαν στο σημείο για τον αποκλεισμό των επιβενώντων από τις εκκλεισμένες λαμαρίνες και το τροχαίο ατύχημα τραυματίστηκε σοβαρότερα από τους υπόλοιπους, από τους εμπλεκόμενους, και μεταφέρθηκε μέσα στην οφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο Καστοριάς, η συνοδηγός του αυτοκινήτου που χτυπήθηκε πλαγιομετωπικά. Ωστόσο, ο ηλικιωμένος οδηγός του, όσο και ο οδηγός του επαγγελματικού οχήματος, στάθηκαν πιο τυχαίροι, καθώς έφεραν μόνο ελαφρά τραύματα και δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος για την υγεία τους. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη, όπου τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, αλλά αργότερα αφέθηκε, καθώς και η ίδια νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Τώρα αλλάζω κλίμα. Ένα πλούσιο και γεμάτο συγκινήσεις αθλητικό τριήμερο έζησε η Καστοριά, με σπουδαίες εκδηλώσεις και μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού και διεθνούς αθλητισμού να βρίσκονται σε αυτήν. Μετατράπηκε λοιπόν η πόλη σε επίκεντρο του μπάσκετ, με πρωταγωνιστές του Δημήτρη Διαμαντίδη, Γιώργο Πρίντη, Ζηλάζαρο Παδόπουλο και Νίκο Χαζιβρέτα. Παράλληλα, με ειδική εκδήλωση που βραβεύτηκαν η Χριστίνα Γιαζιτζίδου, ο Γιάννης Χρήστου και ο Γιώργος Παράσφος, μαζί τους, μαζί με τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Πρίντερη, ανακοινώθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες από τον Υπουργό Αθλητισμού, όπως τα είπαμε και χθες, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι. Η αυλαία λοιπόν άνοιξε την Παρασκευή, το Σάββατο συνεχίστηκε, μιλάμε για το στοίχημα Energy Festival, το οποίο ήρθε στην Καστοριά. Εκατοντάδες πολίτες κορυφώθηκαν λοιπόν οι δράσεις, έδωσαν το παρόν, κορυφώθηκαν οι δράσεις με τους αγώνες 3x3 μπάσκετ στο πλαίσιο του στοίχημα Energy Ball, παρουσία πλήθους θεατών, όπως είπα. ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε ο αγώνας της ομάδας Team Διαμαντίδης απέναντι στην νικήτρια της κατηγορίας Open 18 Dunkin Donuts, με ρόστερ τους χριστουγεννούς Τάσο Νέστορα, Ηλία Παπαδημητρίου και Δημήτρη Κέντρο και Λευτέρη Κοστάρα, σε έναν αγώνα που ενθουσίασε το κοινό. Τώρα, πλούσιες θα είναι οι εκδηλώσεις και οι δράσεις τις επόμενες ημέρες που πραγματοποιούνται στην Καστοριά. Το πρόγραμμα υλοποίησης, η συνεργασία λοιπόν με αρκετή, έχουμε την φαντασία που πάει στα σχολεία, έχουμε το πρόγραμμα με αυτό που υλοποίησης, η συνεργασία με τη γυναικεία λογοτεχνική συντροφιά. 35 συγγραφείς και εικονογράφοι θα επισκεφθούν το πρωί δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία και ορισμένα γυμνάσια, υλοποιώντας τις δημιουργικές δράσεις προσέγγισης του βιβλίου και της φιλαναγνωσίας. Το απόγευμα οι ίδιοι δημιουργοί θα συμμετάσχουν σε δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε δημοτικές και σχολικές βιβλιοθήκες. Έως και αύριο θα έχουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Αύριο τώρα, από σήμερα ξεκινά η τρίτη και τελική φάση των Πανελλήνιων Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού Γενικών Νεολικίων και Επαγγελματικών Λυκείων Ελλάδος Κύπρου και για το σχολικό έτος, το φετινό σχολικό έτος. Στην διοργάνωση συμμετέχουν μαθητές και αθλητές που έχουν προκριθεί από τις προηγούμενες φάσεις, με τις συνολικές συμμετοχές να ενέρχονται σε περίπου 550 αθλητές και 300 συνοδούς. Η δράση έχει έντονο εκπαιδευτικό, κοινωνικό και αθλητικό χαρακτήρα, προάγοντας τις αρχές του εφαγωνίζεστε και ενισχύοντας το σχολικό αθλητισμό. Πραγματοποιείται τώρα και στην Καστοριά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την. Θα πάμε λίγο παρακάτω, θα τα πούμε και αναλυτικότερα βεβαίως αύριο, την Πέμπτη, η Μουσική Άνοιξη. Μια εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός πλέον στην πόλη της Καστοριάς. Η Μουσική Άνοιξη, όπως είπα. Συμμετέχουν 14 σχολεία από όλη τη χώρα με περισσότερους από 1.000 μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες σε ιστορικά αρχοντικά της πόλης καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια και δράσεις. Αναλυτικότερα όμως για όλα αυτά, όλες αυτές τις ανέμορφες εκδηλώσεις, θα τα πούμε για τη Μουσική Άνοιξη τουλάχιστον αύριο, αλλά και για την διεξαγωγή των 67ων Πανελλήνων Αγώνων Στίβου στην Ελλάδα, στην Καστοριά, στο Ποσοστικό. Θα έχουμε αναλυτικότερα ακόμη περισσότερες και πληροφορίες και αύριο. Τάσα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρία.

0: Ολοκληρώσαμε πριν από λίγο με τους ανταποκριτές. Μας έδωσαν μια εικόνα της ειδησιογραφίας από όλη την Δυτική Μακεδονία. Τι έγινε χθες, τι βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα και τι θέματα έχουμε. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μπλέρη Δημήτριο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του ενιαίου κοινωνικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Μπλέρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Μπλέρη. Πέστε μας σε δύο λόγια, τι είναι αυτό το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας?
1: Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο, καταρχήν να πω ότι εκπροσωπώ μία από τις τέσσερις εταιρείες αναδόχους του έργου, το οποίο προκήρυξε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πριν περίπου, που σημασιοποίησαν πριν περίπου 14 μήνες. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο είναι ένα έργο το οποίο υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Διοίκησης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Έχει χρονικό ορίζοντα 38 μήνες, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον 14ο μήνα υλοποίησής του, και είναι ένα έργο, θα έλεγα, καινοτόμο, το οποίο φιλοδοξεί η περιφέρεια μας, από το οποίο φιλοδοξεί η περιφέρεια να διασυνδέσει όλους τους φορείς κοινωνικής πρόνοιας της περιφέρειας, τους δήμους, τις δομές που λειτουργούν ανεξάρτητα και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες, με σκοπό όλο αυτό να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο αντιμετώπισης, πρόληψης, διαχείρισης παραπομπών μεταξύ των δομών αυτών, προκειμένου οι ευάλωτες ομάδες της περιφέρειας να βρίσκουν άμεσα και εύκολα την κατάλληλη υπηρεσία από την κατάλληλη δομή στον κατάλληλο χρόνο.
0: Μάλιστα, κύριε Μπλέρη, πέστε μας λίγο, τι έχει επιτελέσει σε αυτούς τους 14 μήνες το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας, τι έργο έχει επιτελέσει?
1: Με δεδομένο ότι το έργο είναι χρονικής διάρκειας 38 μηνών, όπως ανέφερα, υπάρχουν διαφορετικές φάσεις σε αυτό. Στο τρέχον σημείο, ο στόχος ήταν να αναπτύξουμε το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο έτσι ώστε να το μάθει η κοινότητα, να ξεκινήσουμε τις συνεργασίες με δομές, είτε αυτές είναι δομές των Δήμων, είτε είναι δομές που λειτουργούν ανεξάρτητα, να αναπτύξουμε υπηρεσίες, είτε αυτές οι υπηρεσίες έχουν να κάνουν με εκπαίδευση τελεχών των Δήμων, είτε έχει να κάνει με υπηρεσίες που απολαμβάνουν απευθείας οι πολίτες, και να αναπτύξουμε δράσεις προκειμένου να έρθουμε σε επαφή με την κοινότητα και να φέρουμε σε επαφή την κοινότητα με τις δομές αυτές. Ενδεικτικά μπορώ να σας πω ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.000 δράσεις, έχουμε πάνω από 500 ωφελούμενους οι οποίοι έχουν λάβει υπηρεσίες πολλαπλά, και αυτό σημαίνει ατομικές συνεδρίες. Λάβετε υπόψη σας ότι οι ομάδες εργασίας περιλαμβάνουν από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, γιατρούς, ΜΕΣ, ειδικής αγωγής, λογοθεραπευτές, γυμναστές. Είναι ένα ευρύ πλέγμα υπηρεσιών, δεν είναι οι κλασικές υπηρεσίες που μπορεί κανείς να εντοπίσει μέσα στις υφιστάμενες δομές, και αυτός είναι και ο στόχος. Μέσα από τις έρευνες πεδίου που πραγματοποιούνται εντοπίζουμε ελλείψεις και προσπαθεί το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο όχι απαραίτητα να αντικαταστήσει ή να καλύψει αυτές τις ελλείψεις, κυρίως όμως να τις εντοπίσει, να παρέχει τις υπηρεσίες και να διασυνδέσει τους φορείς που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες με τους υπόλοιπους, προκειμένου οι ανάγκες των πολιτών να ικανοποιούνται.
0: Μάλιστα, κύριε Μπλέρη, να μας πείτε λίγο πώς έρχονται σε επαφή οι ενδιαφερόμενοι με το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Πώς μπορεί να έρθει κάποιος σε επαφή μαζί σας όταν έχει ανάγκη?
1: Αφενός μπορεί να μας βρει από το website, αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος, το insocialhub.gr. Υπάρχουν τα τηλέφωνα εκεί όπου μπορεί κανείς να καλέσει στο 24 614 61 465. Και φυσικά λόγω των συνεργειών που γίνονται με τους δήμους, τις δομές, πηγαίνοντας κανείς στα κέντρα κοινότητας ή πηγαίνοντας και επισκέπτοντας κανείς τις δομές των δήμων, λογικά θα λάβει και την αντίστοιχη κατεύθυνση για το πώς μπορεί να μας βρει. Αυτό ήταν και ένας λόγος για τον οποίο πραγματοποιούμε δράσεις σε όλο το εύρος της...
0: Και πραγματοποιείται και μια δράση τώρα στο Δήμο Ερδέας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Θα μιλήσουμε και γι' αυτό.
1: Ναι, στο Δήμο Ερδέας... Η δράση που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στο Δήμο αφορά τους άτυπους φροντιστές. Οι άτυποι φροντιστές είναι η άτυπη φροντίδα, ουσιαστικά αποτελεί ένα βασικό πυλώνα των συστημάτων μακροχρόνιας φροντίδας σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τον World Health Organization, το μεγαλύτερο μέρος της μακροχρόνιας φροντίδας παρέχεται από οικογενειακά μέλη, φίλους και άτομα της κοινότητας. Αυτή ήταν μια κατεύθυνση που λάβαμε στην πολύ αρχή του έργου και από τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Φούντογλου, να στοχεύσουμε σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, να στοχεύσουμε στους ανθρώπους αυτούς. Έχουμε οργανώσει ένα πλαίσιο υπηρεσιών με την ομάδα των γιατρών μας, των γυμναστών που έχουμε, των νοσηλευτών, οι οποίοι σε συνεργασία με τους Δήμους, και εδώ να αναφέρω ότι ο Δήμος Ερδέας μας φιλοξενεί και συνεργάζεται σε αυτό τη δράση. Ο κύριος Πλακεντάς το βρήκε πολύ ενδιαφέρον, ο Δήμαρχος, όπως επίσης και η κυρία Αντιδήμαρχος, η κυρία Αντωνιάδου Ημέρη. Αυτό λοιπόν είναι μια δράση που απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εργαστήρια ουσιαστικά, και απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν κάποιους ανθρώπους στο σπίτι τους. Πραγματοποιούνται εργαστήρια στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από τις 30 Δεκάτου και κάθε Δευτέρα 10 με 12. Περιλαμβάνει βιωματικές συνεδρίες, περιλαμβάνει εκπαιδεύσεις και υπάρχει και υποστήριξη από ψυχολόγο για ψυχολογική ενδυνάμωση αυτών των ανθρώπων. Το ίδιο εργαστήριο πραγματοποιείται και σε άλλους δήμους, για παράδειγμα στο Δήμο Σερβίων, στο Δήμο Κοζάνη, στο Δήμο Βελβεντού, και πάντοτε υπό την άμεση συνεργασία των προϊσταμένων των τμήματων κοινωνικής πολιτικής. Για παράδειγμα στην Ερδέα συνεργαζόμαστε άμεσα με την κυρία Τσακμάκη, την κυρία Αναστασία και τον κύριο Τσίπρα. Αυτό είναι το πλαίσιο. Αντίστοιχες δράσεις και εργαστήρια βιωματικά πραγματοποιούνται και εξελίσσονται διαρκώς και θα εξελίσσονται τα επόμενα χρόνια, και επαναλαμβάνω ότι ο στόχος είναι, εκτός από το να προσφέρουμε κάποιες υπηρεσίες που δεν μπορούν να παρασχεθούν από τις υφιστάμενες δομές των Δήμων, να φέρουμε σε επαφή τις ευάλωτες αυτές ομάδες με τους Δήμους, να παρέχουμε από κοινού υπηρεσίες, να ενισχύσουμε όλο αυτό το πλέγμα υπηρεσιών και ταυτόχρονα να καταφέρουμε κάτι το οποίο είναι και το δύσκολο στην όλη υπόθεση, να μπορέσουμε να συστηματοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό συνεργασίας όλων αυτών των δομών μεταξύ τους κάτω από ένα κοινό πλαίσιο, το οποίο μέσα από το οποίο θα μπορεί η περιφέρεια σε βάθος χρόνου να μετράει στοιχεία, να έχει δείκτες, να μπορεί να παρεμβαίνει με τομές και χρηματοδοτικά εργαλεία εκεί που υπάρχει ανάγκη και να μην επαναλαμβάνει έργα τα οποία δεν έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Και όπως είπα και στην πολύ αρχή, οι ωφελούμενες ομάδες, οι ευάλωτοι συνάνθρωποι μας, να μην τρέφουν πίσω από την υπηρεσία, να μπορούν να τη βρίσκουν εύκολα και να απολαμβάνουν αυτό που τους αξίζει.
0: Να μείνουμε λίγο εδώ, κύριε Μπλέρη, και να μας πείτε, με βάση την πολύμηνη αυτή εμπειρία σας, τι έχετε εντοπίσει μέχρι τώρα, ποιες είναι ανάγκες ευρύτερα στην Δυτική Μακεδονία και, αν θέλετε, και ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν ώστε να στηριχτούν αυτές οι ομάδες που έχουν διαφορετικά προβλήματα.
1: Η Δυτική Μακεδονία έχει αρκετά γυρασμένο πληθυσμό, συνεπώς ένα κομμάτι των ενεργειών μας στρέφεται προς αυτές τις ομάδες. Η Δυτική Μακεδονία έχει πολλές κοινότητες οι οποίες είναι απομακρυσμένες, που σημαίνει ότι υπάρχει απέτηση να ενισχυθεί το βοήθεια στο σπίτι είτε με κάποιες ειδικότητες, το οποίο είναι ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα, με κάποιες ειδικότητες που ενδεχομένως δεν υπάρχουν, ή με κάποια υποστήριξη γιατρών. Σε αυτές τις κατευθύνσεις κινούμαστε σε ό,τι αφορά αυτές τις ομάδες. Παράλληλα, υπάρχει, αντιλαμβάνεστε και εσείς, λόγω της απολιμνητοποίησης, υπάρχει κόσμος που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, έχει ανάγκη για υπηρεσίες προς τα παιδιά του, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους. Τέτοιου είδους ανάγκες εντοπίζονται καθημερινά σε όλες τις πόλεις. Και από εκεί και πέρα, όπως σας ανέφερα, είναι ένα έργο το οποίο εξελίσσεται. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε πιο ειδικά θέματα, γιατί ναι, είναι και πράγματα τα οποία τα συζητάμε και με την ίδια την περιφέρεια, άρα οι καθήλυνα αρμόδιοι είναι αυτοί. Εμείς θα μπορούσαμε, έχουμε κάνει έρευνες πεδίου, έχει πραγματοποιηθεί μια πολύ μεγάλη έρευνα τον Δεκέμβρη, υπάρχουν στοιχεία και έχουμε εντοπίσει σημεία τα οποία μπορούμε και μέσα από το έργο θα τα αντιμετωπίσουμε. Και από εκεί και πέρα, θέματα που έχουν να κάνουν με τη στρατηγική, νομίζω ότι κάθε είναι αρμόδια είναι η περιφέρεια.
0: Μπορείτε να μας πείτε λίγο μια εικόνα, να μας δώσετε ποιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό, πόσοι είναι αυτοί που είναι στο ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία σε επίπεδο φυσικών προσώπων πάνω από 35 άτομα.
0: Ναι.
1: Αυτό το έργο, όπως αντιλαμβάνεστε και λόγω της χρονικής διάρκειάς του, εξελίσσεται, αναπτύσσεται διαρκώς. Στόχος είναι να φτάσουμε γύρω στα 40-42 άτομα. Υπάρχει η ευελιξία σε σχέση με τις ανάγκες που καταγράφονται και τις αρχικές απαιτήσεις του έργου. Συνεπώς, θα προσθεθούν κάποιες ειδικότητες που παρατηρείται ζήτηση, θα αφαιρεθούν κάποιες ειδικότητες που δεν έχουμε τόσο μεγάλη ζήτηση. Άρα υπάρχει αυτή η ευελιξία να προσαρμοστεί και το έργο στις ανάγκες του πληθυσμού. Πέραν από αυτό, την ομάδα, υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται συμβουλευτικά και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες είτε στα στελέχη των Δήμων είτε στα στελέχη της ίδιας της ομάδας, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μια ομάδα 35 ατόμων είναι απαραίτητο να υποστηρίζεται και να εκπαιδεύεται και να αναπτύσσει τις δεξιότητες της διαρκώς. Αυτή είναι η εικόνα και φυσικά έχουμε για εμάς, έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε, ομάδα είναι και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στο ενιαίο κοινωνικό δίκτυο, συνεργάτες, άνθρωποι από τους δήμους, άνθρωποι από δομές όπως βοήθεια στο σπίτι ή κέντρα συμβουλευτικής, ακόμα και δομές οι οποίες λειτουργούν εξωτερικά από τους δήμους και παρέχουν υπηρεσίες όπως είναι τα ΚΔΙΦ, τα ΚΔΑΠ και όλα αυτά τα εργαλεία, θα τα χαρακτηρίσω, που παρέχουν υπηρεσίες προς τους πολίτες.
0: Αν θυμάμαι καλά, κύριε Πλεύρη, μας είπατε ότι το έργο σας διαρκεί 38 μήνες, από εκεί και έπειτα τι γίνεται?
1: Όπως σας ανέφερα και νωρίτερα, το έργο είναι αρκετά καινοτόμο, γιατί υλοποιείται πρώτη φορά σε επίπεδο περιφέρειας. Έχουν υλοποιηθεί αντίστοιχα έργα σε επίπεδο Δήμου. Το έργο αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μηχανισμός που αναπτύσσεται και ο μηχανισμός αυτός, όπως σας ανέφερα, έχει να κάνει με το με τον τρόπο και τη μεθοδολογία και το διοικητικό σκέλος που θα αναπτυχθεί μέσα από το έργο για την ανάπτυξη του ίδιου του κοινωνικού δικτύου, για την λειτουργία του ίδιου του κοινωνικού δικτύου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες για το πώς όλοι αυτοί οι φορείς θα μπορούν να παραπέμπουν μεταξύ τους ωφελούμενους, θα μπορούν να γνωρίζουν μεταξύ τους ανάγκες που υπάρχουν, θα μπορούν να καταγράφουν πληροφορίες. Υπάρχει ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται, ουσιαστικά εξελίσσεται σε όλο το, θα εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια του έργου για να προσαρμόζεται σε αυτές τις ανάγκες που παρατηρούνται. Το πληροφοριακό σύστημα λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα παραμείνει. Η δομή, ο μηχανισμός με τον τρόπο που θα λειτουργεί αυτό το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο θα παραμείνει. Θα έχουν εντοπιστεί σημεία στα οποία θα πρέπει να παρέμβει άμεσα η περιφέρεια για τη δημιουργία νέων, για την κάλυψη αναγκών μόνιμων κατά βάση στους κατατόπους δήμους με τα αντίστοιχα προγράμματα όταν αυτά θα οριμάσουν, και σε γενικές γραμμές που ουσιαστικά θα το έργο φιλοδοξεί να δώσει προστιθέμενη αξία ακόμα και στους ίδιους τους υπαλλήλους των δομών, είτε μέσω των εποπτιών που πραγματοποιεί, άρα υποστήριξη των ίδιων των στελεχών πεδίου, είτε με την ανάπτυξη υπηρεσιών όπως το team building, όπου εντοπίζουμε μεγάλες ομάδες ανθρώπων που αυτή τη στιγμή λειτουργούν μέσα στους δήμους και παρέχουμε υποστήριξη, υπηρεσία η οποία έχει να κάνει με το πώς αυτές οι ομάδες θα μάθουν να λειτουργούν καλύτερα, να αξιοποιούν εργαλεία και να αποδίδουν πάντοτε καλύτερα προς όφελος του κόσμου. Άρα είναι αρκετά σύνθετη η απάντηση. Δεν είναι ότι θα ναι. παραμείνει ένα πληροφοριακό σύστημα, θα παραμείνει μια σειρά, θα αναπτυχθεί και θα παραμείνουν μια σειρά από εργαλεία που θα χρησιμοποιούνται στο μέλλον από την περιφέρεια.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η πρώτη ενημερωτική ζώνη. Είμαστε από τις 8 και κάτι περίπου μαζί σας. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων. Μείνετε κοντά μας. Συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινα. Συνεχίζεται η ενημέρωση μέχρι τις 11. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων στον Περσικό κόλπο, απειλώντας να τεινάξουν στον αέρα κάθε προοπτική σταθερότητα στην περιοχή. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφού οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες αφού του τέθηκε σε.

0: μεταξύ του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Για αδικαιολόγητα και παράδεκτα πλήγματα κάνει λόγο σε ανάρτησή του Εμμανουέλ Μακρόν. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων με δύο τραυματίες τη νύχτα στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου, προκαλώντας ανησυχίες στις αρχές. Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια για σήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος, ο γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που σύμφωνα με τις αρχές αποτυπώθηκε στη σφοδρότητα της επίθεσης. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας.
1: Καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 με βαθμία εξασθένηση. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Είναι 3η 5 Μαΐου και μαζί ξεκινάμε τις πρωινές διαδρομές. Πήραμε τη σκυτάλη από την Τάσα Παπαντώνη και είμαστε εδώ στους 100,2 στα FM. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας είναι ο Γιάννης ο Κάτανος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει δειλά-δειλά, αν και ο Μάης μπήκε με χειμωνιάτικη διάθεση, με χιόνια και τσουχτερό κρύο σε πολλές περιοχές, όπως βέβαια και με κάποιες ζημιές που έχουν γίνει στην αγροτική παραγωγή κάπου εκεί στο Δήμο Βοΐου. Βρισκόμαστε στο στάδιο της ανθοφορίας και οι ευάλωτες έτσι, τα ευάλωτα φυτά αυτή την εποχή, η ευάλωτη παραγωγή, είναι και τα φασόλια. Εκεί βρίσκεται από το πρωί ο συνάδελφος ο Αντώνης Οδοβόνης. Λίγο αργότερα θα έχουμε ένα ρεπορτάζ, λίγο μετά τις 10, για να δούμε τι έχει καταγράψει με την κάμερα της ΕΡΤΑ 3. Όμως, πέρα από τον καιρό, η εβδομάδα που ξεκίνησε χθες φέρνει μαζί τις ειδήσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, την οικονομία της περιοχής και συνολικά την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε λοιπόν να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, όπως τις κατέγραψε ο συνάδελφος ο Περικλής Καραφιλίδης. Μετά από 3 χρόνια το τρένο σφυρίζει ξανά στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αμύνδιο-Φλόρινα. Σήμερα πραγματοποιείται συμβολικό δρομολόγιο από Έδεσα προς Φλόρινα, ενώ η κανονική λειτουργία ξεκινά στις 20 Μαΐου. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επανασύνδεση του τρένου με την περιοχή, με το εθνικό δίκτυο που ενισχύει τις μεταφορές και όχι μόνο. Η παράταξη Ελπίδα της Γεωργίας Ζιμπηλιάδου στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, εκφράζει έντονες ανησυχίες για την απολιγνητοποίηση και τη μετατροπή της μονάδας Πτολεμαϊδα 5 σε φυσικό αέριο. Κάνει λόγο για κινδύνους στην ενεργειακή ασφάλεια και ζητά ευρύτερο διάλογο και ζήτησε ευρύτερο διάλογο χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Να θυμίσουμε ότι χθες το βράδυ είχαμε μία συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα τα πούμε μετά το τραγουδάκι που θα ακούσουμε σε λίγο και να κλείσουμε έτσι τις πρώτες ειδήσεις με το ομόφωνο ψήφισμα όπου έχουμε μία στήριξη εργαζομένων στις κοινωνικές δομές του Δήμου Ορδέας και έχουμε και ένα ομόφωνο ψήφισμα όπου ζητιέται η σταθερή χρηματοδότηση και μονιμοποίηση του προσωπικού. Αυτά προς το παρόν. Μείνετε μαζί μας, ακολουθούν περισσότερα νέα και να πούμε ακόμα μία καλημέρα και καλή ακρόαση.

0: 12 λεπτά μετά τις 9 είμαστε εδώ στην Art Kozani στους 100,2 στα FM. Και βέβαια χθες είχαμε μία συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης βρέθηκαν κρίσιμα ζητήματα για τη Δυτική Μακεδονία, με αιχμή τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση επανεκκίνησης των εργασιών στη σύραγγα της Κλεισούρας, τα προβλήματα από τις κυκλοφοριακές αριθμίσεις στην Εγνατία Οδό, αλλά και το έντονο δημογραφικό αποτύπωμα στα Γρεβένα. Και όχι μόνο, συζητήθηκαν και άλλα ζητήματα. Αλλά αυτές ήταν κάποιες από τις ερωτήσεις που έθεσε ο πρώην Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο κύριος Γιώργος Κασαπίδης. Έτσι λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη, όπου θα μιλήσουμε μαζί του για τις εξελίξεις και κυρίως για τις απαντήσεις που δόθηκαν. Κύριε Κασαπίδη, καλημέρα. Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη, ο κύριος. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημέρα στους ακροατές σας, κύριε Καλογραβούρου.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Κασαπίδη, που σας έχουμε κοντά μας και βέβαια θα χθες ήσασταν και ο τελευταίος που μίλησε, ήταν η τελευταία ερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όπου θέσατε εκ νέου το θέμα της σύριγγας της Κλεισούρας. Τι απαντήσεις πήρατε από τον Περιφερειάρχη και αν πλέον υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση των εργασιών?
1: Πράγματι, χθες έγινε η συζήτηση στο πλαίσιο της λογοδοσίας και για το θέμα της καθυστέρησης των εργασιών στη σύραγγα της Κλεισούρας και το θέμα αυτό το εισηγήθηκα προς συζήτηση μετά και την παρέλευση της προθεσμίας που είχε δώσει ο εργολάβος του έργου στον Περιφερειάρχη, όπως μας ενημέρωσε η προηγούμενη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης, ότι θα ξεκινούσαν εργασίες έως τα τέλη Απριλίου. Αυτό, όπως διαπιστώσαμε και εμείς, δεν συνέβη. Το βλέπαμε άλλωστε και καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου που παρακολουθούσαμε και το έργο μέσα στον Απρίλιο. Είχαμε διαπιστώσει ότι είχαν φύγει πολλά μηχανήματα από υπεργολάβη του έργου, δεν υπήρχε κινητικότητα και βλέπαμε ότι δεν πρόκειται να επαληθευτούν οι δεσμεύσεις που είχαν δώσει στον Περιφερειάρχη. Γι' αυτό και είχα προετοιμάσει την ερώτηση, την κατέθεσα και το συζητήσαμε. Από τη συζήτηση φάνηκε λοιπόν ότι είναι αβάσιμοι ισχυρισμοί, κύριε Γαλογάβρου, του εργολάβου του έργου για την καθυστέρηση εδώ και 5 μήνες για το έργο. Γιατί, όπως μας είχε ενημερώσει και ο Περιφερειάρχης, είχαν επικαλεστεί ότι με την αλλαγή της διοίκησης στην εταιρεία της Εγνατίας, που είναι και ο ανάδοχος του έργου, ο τεχνικός σύμβουλος Περιφέρειας για να παρακολουθήσει αυτό το μεγάλο έργο, δημιουργούσε κάποια προβλήματα και έπρεπε να είχαν διευθετηθεί με την εταιρεία που είναι ο εργολάβος κατασκευής του έργου. Αυτό όμως δεν συνέβαινε στην πραγματικότητα, γιατί η αλλαγή δεν έγινε στην εταιρεία που παρακολουθεί το έργο ως σύμβουλος στην περιφέρεια, αλλά έγινε στην Εγνατία Οδό, το δρόμο που ξέρουμε που διατρέχει όλη τη Βόρεια Ελλάδα, που ανέλαβε νέα εταιρεία και δεν έχει καμία σχέση αυτόν που παρακολουθεί ως ανάδοχος το έργο της έργας της Κλεισούρας. Αυτό λοιπόν καταδείχθηκε μετά από την έρευνα που κάναμε και εμείς, σύμφωνα και με όσα μας είχε ενημερώσει και ο Περιφερειάρχης, και το έθεσα στον Περιφερειάρχη και του ζήτησα άμεσα να απαιτήσει από την εταιρεία να ξεκινήσει τις εργασίες και μάλιστα χωρίς να υπάρχει και καμία δικαιολογία για αυτές τις καθυστερήσεις, να ζητήσει και το λόγο, για ποιο λόγο έτσι επικαλέστηκαν αυτούς τους χειρισμούς που δεν ισχύουν στην πραγματικότητα. Και ταυτόχρονα υπάρχει και μια άλλη μεγάλη εκκρεμότητα. Υπάρχουν υπεργολάβοι που συνεργάζονται με τον βασικό κατασκευαστή του έργου, που είναι και από την περιοχή μας, οι οποίοι είναι απλήρωτοι εδώ και αρκετούς μήνες. Από πέρυσι το καλοκαίρι, που είχαν ξεκινήσει να ενδιαφέρονται τα μαύρα σύννεφα στο έργο, υπάρχουν εργασίες που δεν έχουν αποπληρωθεί προς τους υπεργολάβους του έργου και οι άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ, γιατί είναι μεγάλα ποσά και σε μια δύσκολη έτσι συγκυρία της περίοδου που διανύουμε δεν υπάρχουν έτσι δυνατότητες να περιμένουν να πληρωθούν αρκετούς μήνες πολλά χρήματα.
0: Τα χρήματα υπάρχουν όμως, κύριε Κασαπίδη, έτσι.
1: Τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα ακόμα και από την περίοδο της αιτίας μας και στον αρχικό προϋπολογισμό, αλλά και στην νέα, στην αύξηση του προϋπολογισμού που ζητάει ο ανάδοχος του έργου για πρόσθετες εργασίες που έχει κάνει. Υπήρχε και το απόθεμα στην περιφέρεια να δοθούν και επιπλέον χρήματα. Όσα ζήτησε, το έχει δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα και το έχει δει και από τις υπηρεσίες και τη σχετική αλληλογραφία που δεσμεύει την περιφέρεια για την περαιτέρω ενίσχυση του έργου. Αλλά ωστόσο αυτό δεν είδαμε στην πράξη να μετουσιώνεται σε επανέναρξη των εργασιών που, όπως σας είπα, δεν στέκουν σε βάσιμους χειρισμούς. Αυτό όμως δημιουργεί έτσι μια ανησυχία, αυτή η αναβλητικότητα, γιατί είναι το μεγαλύτερο έργο στην περιφέρειά μας, κύριε Γαλογοράβρο, που γνωρίζετε. Είναι ένα έργο με τεράστιο αναπτυξιακό απόθεμα, που δυστυχώς ήδη έχει πάει ένα χρόνο πίσω στην αποπεράτωσή του και με τις νέες εξελίξεις από ό,τι βλέπουμε θα πάει ακόμα ένα χρόνο. Έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί το 2025, στα τέλη του 2025. Μεταφέρθηκε στα τέλη του 2026 και μετά και τις τελευταίες αυτές εξελίξεις ο ανάδοχος λέει ότι θα το παραδώσει στα τέλη του 2027. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα τηρηθούν και αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Μετά και από τις τελευταίες αποκαλύψεις που κάναμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τις οποίες παραδέχτηκε ο Περιφερειάρχης, ότι όντως έτσι είναι, δεν είναι βάσιμοι ισχυρισμοί του αναδόχου του έργου, του εργολάβου του έργου, για το σταμάτημα των εργασιών.
0: Γιατί είναι και ο ίδιος, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι και ο ίδιος εργολάβος, το είπατε χθες και στην τοποθέτησή σας, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κασαπίδη, που έχει και το φράγμα του Νεστορίου, έτσι δεν είναι?
1: Είναι η εταιρεία, η εταιρεία είναι ο άκτορος, δεν είναι
0: έτσι.
1: Δημόσια αυτά τα θέματα. Η εταιρεία αυτή είχε αναλάβει και το φράγμα Νεστορίου και αυτό έτσι το παραλύλησα, βάζοντας το στην κουβέντα ότι ανησυχούμε μην ξαναεπαναληφθεί στην περιφέρειά μας το ιστορικό του φράγματος Νεστορίου, που και αυτό έτσι είναι σαν το γεφύρι της Άρτας, που από το 12 που σταμάτησε, δυστυχώς έκτοτε δεν έχει βρει το δρόμο του, παρόλο που τουλάχιστον εμείς από την πλευρά μας το είχαμε αναγάγει σε επίπεδο πρωθυπουργού και δεσμεύτηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός όταν τον ενημερώσαμε σχετικά του, το παίρνει πάνω του και είχε δρομολογηθεί το να ξεμπλέξει η όλη πτυχή του έργου. Και έκτοτε, ακόμα και τώρα, και εκεί είχαμε κάποιες καθυστερήσεις, τις οποίες εμείς επιρρύπτουμε ευθύνες και στην Περιφερειακή Αρχή, γιατί δεν παρακολουθεί τα έργα όπως πιστεύουμε εμείς με το σωστό τρόπο, ώστε έγκαιρα να προλάβαινε αυτές τις εξελίξεις εν τη γενέση τους και να τις σταματούσε με ένα δυναμικό τρόπο. Μάλιστα. Αυτό που είπα λοιπόν στον Περιφερειάρχη χθες είναι ότι θα μπορούσε να ασκήσει όλα τα διοικητικά μέτρα που έχει στη διάθεσή του ως ο κύριος του έργου. Μπορεί ο ανάδοχος, ο βασικός, να είναι η Εγνατία που παρακολουθεί το έργο, αλλά ο κύριος του έργου είναι η περιφέρεια, γιατί εμείς τα πληρώνουμε και σε εμάς ανήκει αυτό το έργο.
0: 90 εκατομμύρια θα φτάσει, είπε κάποια στιγμή στην αποστροφή του λόγου του Περιφερειακού ο κύριος Αμανατίδης. Είναι τεράστιο το ποσό. Και τα χρονοδιαγράμματα, εδώ κύριε Κασαπίδη, μας λέτε ότι σε 2 χρόνια ήταν να παραδοθεί τέλος του 25, πάμε στο 27.
1: Ναι, και χάνονται η δυναμική που είχε αυτό το έργο να ολοκληρωθεί στην ώρα του και η προοπτική αναπτυξιακή. Δυστυχώς ξεθοριάζει και αποδυναμώνεται, γιατί στις εξελίξεις που παρατηρούμε, ας πούμε, και στην δυσπραγία την οικονομική στην περιφέρειά μας, δεν δικαιολογούνται τέτοιες καθυστερήσεις και δεν συνεισφέρουν στον τόπο μας. Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να πούμε ότι τα διοικητικά μέτρα που θα μπορούσε να έχει ασκήσει η Περιφερειακή Αρχή.
0: Στο διατάφτα ακριβώς ήταν, κύριε Κασαπίδη, τι έπρεπε να γίνει και τι με ελεγενέστε από εδώ και πέρα για αυτό το έργο.
1: Αυτό που θα μπορούσε να έχει γίνει από την αρχή και έστω και τώρα, 5 μήνες μετά, που του ζήτησα είναι άμεσα να στείλει μια διαδικασία που λέγεται η ειδική πρόσκληση στον ανάδοχο του έργου για να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες, εφόσον πλέον καταρρίφθηκαν οι ισχυρισμοί του για τις όποιες αύξησεις των εργασιών. Βέβαια, ο Περιφερειάρχης είπε ότι η Εγνατία ζήτησε, ενέτειλε τον ανάδοχο του έργου να ξεκινήσει γραπτός. Αυτό βέβαια εμάς δεν μας εφησυχάζει, θεωρώντας ότι εμείς έχουμε το ζόρι, να το πω απλά, ως περιφέρεια για να τρέξει το έργο. Η Εγνατία είναι ένας τεχνικός σύμβουλος που πληρώνεται για τις υπηρεσίες του και δεν έχει αυτή την αγωνία που έχει ο κύριος του έργου για την συνέχισή του και ταυτόχρονα να διεμηνύσει τον εργολάβο ότι το επόμενο βήμα, αν δεν ξεκινήσει μέσα σε μια εβδομάδα, προσέξτε, δεν μιλάμε να πάει στις καλένδες το έργο μετά από ένα μήνα, δεν ξέρω τι. Να ξεκινήσει μάλιστα εργασίες που μπορούσε ήδη να συνέχισε από τότε που επικαλέστηκε τους λόγους του ο ανάδοχος του εργολάβου του έργου, να ξεκινήσει άλλα μέτωπα που και αυτά κακώς τα σταμάτησε. Και αν δεν το κάνει μέσα στην επόμενη αυτή εβδομάδα, τότε να προσφύγει την διοικητική πράξη της έκπτωσης του εργολάβου, όπου εκεί πλέον θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους και θα καταλάβει ο εργολάβος ότι εδώ δεν μασάμε τα λόγια μας και δεν παίζουμε με το μέλλον της περιφέρειάς μας για το μεγαλύτερο έργο στη Δυτική Μακεδονία.
0: Άραστε.
1: Επιπλέον,
0: ναι.
1: Αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό, να πιέσει τον εργολάβο που πήρε τα χρήματα για εργασίες που γίνανε και δεν αποπληρώθηκαν στους υπεργολάβους εταιρείες που είναι και από την περιοχή μας αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδας, οι οποίοι άνθρωποι δεν φταίνε σε τίποτα που δεν πληρώθηκαν για εργασίες που κάναν και τα χρήματα κατευλήθησαν από την περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει καλή εποπτεία κάπως έτσι, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, είναι ένα έργο που θα το δούμε και στη συνέχεια. Υπάρχουν και πάρα πολλά θέματα που θα πρέπει να συζητήσουμε, κύριε Κασαπίδη, που έρχονται αυτή τη στιγμή και από το παρελθόν, δημιουργούνται τώρα εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και χθες το βράδυ στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, πέρα από το θέμα της σύριγγας της κλεισούρας, είχαμε κάποια θέματα ερωτήσεις που έγιναν από τους περιφερειακούς συμβούλους για την Εγνατία Οδό και για το δημογραφικό στα Γρεβενά. Δεν θα μείνω εκεί, θα πάω στο άλλο μεγάλο θέμα που θα το δούμε να εξετυλίσετε το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι αυτό το έργο της ΔΕΗ, το Data Center, το οποίο έγινε πολύ κουβέντα. Βέβαια, η ερώτηση έγινε από την κυρία Ζιμπηλιάδου. Αλλά τι γίνεται, δηλαδή υπήρχαν ερωτήσεις που όσοι παρακολουθήσαμε το Περιφερειακό Συμβούλιο μας προβλημάτισαν. Δηλαδή υπάρχει περιβαλλοντική μελέτη, υπάρχει διάλογος, υπάρχει διαβούλευση και εμείς οι πολίτες παρακολουθούμε με ανοιχτό το στόμα κάποια πράγματα. Και βέβαια έχουμε και τις απαντήσεις του Περιφερειάρχη, του κ. Αμανατίδη, που προσπαθούν να μας εφησυχάσουν.
1: Πολύ σωστά θέτετε το θέμα, κύριε Γαλογάβρου. Είναι και αυτό ένα μείζον θέμα στην περιφέρειά μας. Άλλωστε είναι, όλα αυτά είναι ένα μέτωπο στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης, το οποίο είναι και το μεγάλο στοίχημα, το ιστορικό στοίχημα για την περιφέρειά μας. Αν θα αποκτήσει περιεχόμενο ή αν θα χαθούν ευκαιρίες στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης. Αυτό λοιπόν που έθεσε και η κυρία Ζιμπηλιάδου και το έχουμε θέσει και εμείς ως αντιπολίτευση συνολικά, εντάσσεται στο πλαίσιο του χωροταξικού, του περιφερειακού χωροταξικού της περιφέρειάς μας, για το οποίο εμείς διαμαρτυρόμαστε και μάλιστα είχαμε προσφύγει κιόλας του Συμβούλου της Επικρατείας ότι δεν έχει γίνει διαβούλευση
0: Έπεσε όμως αυτή η ένσταση.
1: Ναι, εν αντιθέσει με αυτό που πιστεύει ο Περιφερειάς και η σημερινή Περιφερειακή Αρχή που δεν στήριξαν αυτό το αίτημά μας, με αποτέλεσμα όπως μας πληροφόρησαν, ακόμα δεν πήραμε επισήμως την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να δούμε τους λόγους για τους οποίους επέρριψε την αίτησή μας. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα καινούρια, τα οποία δεν προβλέπονταν. Κύριε Γαλογάβρο, παρακολουθείτε και εσείς τις εξελίξεις. Έτσι, το Data Center ανακοινώθηκε πριν από ένα χρόνο από τον κύριο Στάση, παρουσία του Πρωθυπρούδου, χωρίς να υπάρχει καμιά αναφορά, όχι μόνο από το 2015 που επικαλούνται και ο Σαμανατίδης ότι είχε γίνει διαβούλευση για το χωροταξικό, αλλά ακόμα και στο πλαίσιο της όποια συζήτηση είχε γίνει για την απολιγνητοποίηση στο σχέδιο της μετάβασης. Και τότε δεν υπήρχε αυτή η αναφορά ότι θα κάνει αυτό το τεράστιο έργο με τεράστια περιβαλλοντική επίπτωση. Mm. Άρα, τι μας λένε επομένως, ποια είναι η διαβούλευση που έγινε στο περιφερειακό χώρο ταξικό, όταν ένα από τα μεγαλύτερα έργα δεν προβλέπονταν. Όπως επίσης δεν προβλέπονταν και αυτή η αφρώα επέκταση, η επέλαση των φωτοβολταϊκών σε τεράστιες εκτάσεις. Άρα αυτή η ένστασή μας παραμένει, θα την επαναφέρουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί όπως είδατε ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης μία τύπης διαβούλευσης επί του χωροταξικού, για την οποία εμείς έχουμε σοβαρές ενστάσεις ότι είναι θεσμικά ακατοχήρωτη και δεν πρέπει να πέφτουμε σε τέτοια σφάλματα από έναν ισχυρό θεσμικό ρόλο, αυτό του Περιφερειάρχη, της Περιφερειακής Αρχής, και να προβαίνουμε σε ενέργειες οι οποίες μας εκθέτουν και τους θεσμούς, εκθέτουν και τα πρόσωπα. Δεν υπάρχει διαδικασία διαβούλευσης κατόπιν ψηφίσεως.
0: Ούτε και ενημέρωσης, κύριε Κασαπίδη. Δηλαδή δεν θα έπρεπε η ΔΕΗ να ενημερώσει το Περιφερειακό Συμβούλιο γιατί προγραμματίζει, να δώσει κάποια στοιχεία. Βαδίζουμε στα τυφλά. Άλλες μελέτες επικαλούνταν χθες η κυρία Ζιμπηλιάδου, άλλες μελέτες, σύμφωνα πάντα και με την ΔΕΗ, επικαλέστηκε ο κύριος Σαμανατίδης. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγχυση.
1: Δεν υπάρχουν μελέτες θερματικών επιπτώσεων.
0: Έτσι είπε, από μελέτες, θέλοντας να σας πω ότι ψάχνοντας και θέλοντας να βρούμε κάποια στοιχεία τι συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις και σε άλλες χώρες με αυτά τα μεγάλα έργα, τα data center, αυτό θέλω να σας πω.
1: Αυτό ακριβώς, και μετά από την όλη συζήτηση ο κ. Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε να καλέσει τη ΔΕΗ προς ενημέρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο επί του θέματος αυτού, αλλά σας είπα πρέπει να προηγηθούν άλλα πράγματα αν θέλουμε να πηγαίνουμε συντεταγμένα και οργανωμένα στην περιφέρειά μας. Και δεν είναι θέμα ότι τρέχουν εξελίξεις, δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε πράγματα με βιασύνη και προχειρότητα, ειδικά όταν πρόκειται για τόσο μεγάλες υποδομές. Αντιθέτως, όταν είναι καλά οργανωμένα, στη συνέχεια δεν μπορούν να δημιουργηθούν τέτοια προβλήματα όπως αυτό της σύραγγας της κλεισούρας ή του φράγματος Νεστορίου, τα οποία προφανώς δεν τα αντιμετώπισαν στην ώρα τους όταν θα έπρεπε, όπως είπαμε και για τα θέματα της σύραγγας της κλεισούρας, όπως είπατε και εσείς, ότι υπάρχει μια πλημελή παρακολούθηση από την Περιφερειακή Αρχή, γιατί όπως σας είπα από πέρσι το καλοκαίρι που δημιουργούνταν τα πρώτα προβλήματα, αν τότε επέμβαινε δυναμικά η Περιφερειακή Αρχή δεν θα πήγαινε το έργο ένα χρόνο πίσω. Όπως και τώρα, αν επέμβουμε δυναμικά στις όποιες νέες έτσι, και ευνηδιαστικές, όσο και αν ακούγονται καλές και έτσι ελπιδοφόρες παρεμβάσεις της ΔΕΗ, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτές θα γίνουν με κάθε σύνομο τρόπο, χωρίς να ζήσουμε αργότερα δυσμενείς επιπτώσεις, τις οποίες τώρα ακόμα δεν τις ξέρει ακόμα και η επιστημονική κοινότητα. Γιατί τέτοια έργα δεν έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό πουθενά στον κόσμο για να δούμε και τι επιπτώσεις είχαν και εκεί.
0: Μάλιστα. Είστε σύμφωνος εσείς και ο συνδυασμός σας, κυρία Κασαπίδη, με την δημιουργία που θα γίνει έτσι data center εδώ στην περιοχή, θέσεις εργασίας ακούμε, ανάπτυξη. Τόσο μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα δεν θα έχουμε, δεν θα επηρεάσει πάρα πολύ το μικρό κλίμα. Είναι πράγματα που τα είχατε θέσει και στο παρελθόν ως περιφερειάρχης και τα ξαναβρίσκουμε πάλι έτσι μπροστά μας.
1: Στην εξέλιξη την τεχνολογική και στην ενσωμάτωσή της στην οικονομία μας, σε αυτό είμαστε θετικοί και μάλιστα θέλαμε και εμείς κατά τη διάρκεια της θητείας μας αυτά τα θέματα να τα εισαγάγουμε και μάλιστα πολύ πιο νωρίς από όσο γίνονται τώρα οι εξελίξεις. Αν θυμάστε, τότε μιλούσαμε για το μεγάλο data center του Πανεπιστημίου, ναι, το οποίο είναι στο πλαίσιο του πυλώνα του θύλακα της καινοτομίας στην Κοζάνη, το οποίο βλέπω να προβάλλεται έτσι και με τόσο μεγάλη θέρμη, ίσως γιατί το επισκιάζει αυτό της ΔΕΗ. Όμως τότε θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Μετά αυτό των Αθηνών ήταν το πρώτο που θα γινόταν στην υπόλοιπη επικράτεια. Μαζί με τον άλλο θύλακα καινοτομίας του Πράσινου Δρογόνου στην Πτολεμαίδα ήταν τα δύο έτσι, πολύ ελπιδοφόρα έργα.
0: Έχετε την εντύπωση ότι αυτά πήγαν στις καλένδες, κυρία Κασαπίδη.
1: Έχουν καθυστερήσει. Και τώρα πιανόμαστε από τις προτάσεις της ΔΕΗ, ενώ εμείς είχαμε πολύ πιο έτσι οργανωμένες προτάσεις μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο και αυτό δεν συνεχίζει όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω έτσι, να πάμε λίγο και στην επικαιρότητα. Θα έχουμε τη δυνατότητα και στο μέλλον να ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα. Θα τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας, κύριε Κασαπίδη. Αλλά να πάμε λίγο για την επανελειτουργία της σειροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Αμίντεο Φλόρινας, όπου σήμερα είναι το πρώτο έτσι, ταξίδι, θα μπορούσαμε να το πούμε, συμβολικό δρομολόγιο. Και θα είναι εδώ και ο Υπουργός έτσι, Μεταφορών, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Εκτιμάται ότι είναι μια καλή εξέλιξη. για την περιοχή. Η οποία τελευταία δεν ξέρω πώς έτσι το αισθάνεστε εσείς, πώς το εισπράτετε. Πάνε πίσω κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι? Και ακόμα να πάρουμε και την ρήτρα δίκαιας μετάφρασης που έγινε και πολύς λόγος πάλι χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Δυστυχώς είτε μέσα από τις τραγικές εξελίξεις του δυστυχήματος των Τεμπών, αυτή είναι η επένδυση του ΟΣΕ που είχε προγραμματιστεί, θυμάμαι εγώ, από τις πρώτες μέρες της θητείας μας Περιφερειάρχης, και ο εξυγχρονισμός της σιδηροδρομικής γραμμής προς τη Φλόρινα από τη Θεσσαλονίκη και η ηλεκτροδότησή της ήταν από τις προτεραιότητες του ΟΣΕ. Μετά όμως το δυστύχημα των Τεμπών, όλος αυτός ο σχεδιασμός που και εμείς είχαμε υποστηρίξει εγώ προσωπικά πάρα πολύ για τη Δυτική Μακεδονία, και μάλιστα προωθούσαμε πολύ και την σιδηροδρομική σύνδεση με την Νότια Ελλάδα, με τη Θεσσαλία, με την Καλαμπάκα, όλα αυτά πήγανε πίσω. Δηλαδή αυτό έπρεπε ήδη να έχει τελειώσει από το 2022, αν θυμάμαι καλά, και παραδίδεται τώρα το 2026. Αυτά είναι δυστυχώς χαμένες ευκαιρίες που, αν ήταν στην ώρα τους και λειτουργούσαν σωστά ως υποδομές, θα δίναν μια άλλη προοπτική και μια άλλη αισιοδοξία στην περιοχή μας. Ωστόσο, έστω και έτσι καθυστερημένα, χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη. Δεν μένουμε όμως μόνο σε αυτό. Θέλουμε να ολοκληρώσει ο εργολάβος και την αποκατάσταση της γραμμής Πτολεμαϊδα-Κοζάνη, ναι, η οποία είναι συμβατική υποχρέωση της ΔΕΗ σε συνεννόηση και σε δέσμευση με τον ΟΣΕ να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, οποίες είχε καταστρέψει η ΔΕΗ με την επέκταση του ορυχείου. Αυτό λοιπόν που το βάλαμε και εμείς μετά το 19 ως Περιφερειακή Αρχή μετεπιμόνως σε λειτουργία, βλέπουμε και αυτό πάλι να έχει κολλήσει ως έργο. Αυτά θα πρέπει να ενημερώσει στον σημερινό υπουργό που θα έρθει, ο κ. Περιφερειάρχης, όπως επίσης να τον ενημερώσει και για το θέμα της έργας της κλεισούρας. Μπορεί να μην είναι έργο του Υπουργείου ή άλλου φορέα που υποπτεύει το Υπουργείο, αλλά είναι το μεγαλύτερο στην Δυτική Μακεδονία, και να ασκηθεί και η πίεση στον μεγάλο ανάδοχο του έργου, ο οποίος δεν είναι μόνο αυτός που είχε και το φράγμα του ιστορίου, είναι αυτός που έχει και το μεγάλο έργο της Θεσσαλονίκης. Αυτό το flyover. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί εκεί να συνεχίζουν οι εργασίες αδιαλείπτως, που είναι το μεγάλο έργο της Θεσσαλονίκης και στο μεγάλο έργο της Δυτικής Μακεδονίας, να αντικαλείται προσχηματικά και να καθυστερεί. Θέλουμε πιο δυναμικές παρεμβάσεις από τον Περιφερειάρχη, να πιέζει, εφόσον δεν εισακούεται από άλλους παράγοντες, την κυβέρνηση, τους υπουργούς, οι οποίοι θα πρέπει να σκύψουν πάνω στα προβλήματα της περιφερειάς μας, και όπως πολύ σωστά είπατε, και η ρήτρα μετάβασης, την οποία την είχαμε και εμείς ως δέσμευση από το τότε Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Χατζηδάκη, τον σημερινό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να την επαναφέρει, γιατί ο ίδιος έτσι την είχε αποδεχτεί τότε κατόπιν προτάσεως που είχαμε κάνει ως μέλη της Επιτροπής για το σχέδιο δίκης μετάβασης. Και την είχε από τότε ανακοινώσει, από το 20 αν θυμάμαι καλά, ότι όλα τα Υπουργεία θα είχαν μέσα στις αποφάσεις τους και μία ξεχωριστή αναφορά για τη Δυτική Μακεδονία με συγκεκριμένα έργα. Αυτό λοιπόν έστω και μετά από 5 χρόνια μπει σε λειτουργία, ναι, αλλά να το δούμε στην πράξη. Εδώ χρειάζεται μια πιο δυναμική, όπως είπαμε έτσι, διεκδίκηση από την Περιφερειακή Αρχή, από τους βουλευτές μας, να τρέξουν τα πράγματα πιο γρήγορα. Διαφορετικά, δυστυχώς.
0: Βλέπετε ότι υπάρχει συνεργασία, κύριε Κασαπίδη, δηλαδή και στη δική σας θητεία και από ό,τι βλέπουμε εδώ τώρα και στη θητεία του κυρίου Αμανατίδη. Βλέπουμε ότι πολλά πράγματα πέφτουν στις πλάτες του Περιφερειάρχη. Είναι βέβαια θέμα διαχείρισης κάποιων πραγμάτων. Το βλέπουμε αυτό στο τέλος της πενταετίας, όταν θα ξαναγίνουν εκλογές, πώς θα ψηφίσει ο κόσμος. Υπάρχει όμως συνεργασία με τους βουλευτές. Δηλαδή παίρνετε πράγματα πάνω σας που πολλές φορές δεν σας αναλογούν. Υπάρχει καλή συνεργασία. Υπάρχει τελικά φωνή στη Βουλή από τους βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας. Ένα ζήτημα το οποίο το έχει στο μυαλό του και ο κόσμος της περιοχής και οι πολίτες της περιοχής.
1: Είναι αλήθεια ότι πέφτει ένα δυσανάλογο βάρος στις πλάτες του Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας, από τη στιγμή που η απόφαση για πολυγνητοποίηση που πάρθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό δεν στηρίζεται στο βαθμό που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί, και από τον ίδιο προσωπικά αλλά και από το σύνολο των υπουργών της κυβέρνησης. Και εγώ κατά τη διάρκεια της θητείας μου το έζησα, έτσι, και συνεχώς έτσι με συναντήσεις, με πιέσεις, με παράπονα, με παρεμβάσεις, με δυναμικές έτσι διεκδικήσεις, αλλά και ο σημερινός περιφερειάρχης, όπου καταλαβαίνω έτσι και αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει όταν δεν έχει την αμέριστη στήριξη στο βαθμό που θα θέλαμε, έτσι. Μπορεί κάποιοι υπουργοί, να μην αδικούμε και την πραγματικότητα, όντως να βοηθάνε, αλλά όπως είπαμε, αυτό ήταν απόφαση της κυβέρνησης και θα έπρεπε να παραμείνει όπως και τότε το 19, που ήταν μια πολύ έτσι εθνικιαστική απόφαση του Πρωθυπουργού. Θα έπρεπε να παραμένει ψηλά στην ατζέντα του ίδιου του Πρωθυπουργού και των υπουργών του για τη στήριξη και την υλοποίηση του σχεδίου αυτού στη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνον. Αυτό που δυστυχώς είναι μια μεγάλη κουβέντα, αλλά επειδή είναι στο πνεύμα της συζητήσεως που κάνουμε, προβλέπεται, κυρία Γαλογάβρου, η δημιουργία 9.000 μόνιμων θέσεων εργασίας μέσα από επενδύσεις, οι οποίες ακόμα δεν τις βλέπουμε να γίνονται στη Δυτική Μακεδονία. Και ήδη φεύγει και φτάνουμε στα μέσα του 26 και δεν είδαμε να δημιουργείται μια μόνιμη θέση εργασίας με επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε να τρέχει από το 22 που εγκρίθηκε, από το 24 που βγήκαν οι πρώτες προσκλήσεις για τις επενδύσεις, και τελειώνει το 28 θεωρητικά, συν 3 το 30. Άρα δεν βλέπουμε στον ορίζοντα μέχρι το 2030 να δημιουργούνται 10.000 μόνιμες θέσεις εργασίας, οι οποίες με ένα πολλαπλασιαστή εργασίας θα δημιουργήσουν άλλες 10.000. Και όχι μόνο αυτό, αντιθέτως δεν έχουμε και κάποια, ας το πούμε, παρακολούθηση επί του σχεδίου δίκης μετάβασης, σύμφωνα με ένα παρατηρητήριο μετάβασης που είναι σημαντική υποχρέωση του
0: προγράμματος
1: και δεν έχει γίνει. Άρα κάπου πηγαίνουμε στα τυφλά χωρίς να παρακολουθούμε με επιστημονικό τρόπο τις εξελίξεις, πράγματα τα οποία τα έχουμε επισημάνει εμείς στον Περιφερειάρχη, και γι' αυτό και ζητήσαμε να έρθει και ο ίδιος ο υπουργός και ο ίδιος ο πρόεδρος του γραμματέας του προγράμματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο να του τα θέσουμε, αλλά ο ίδιος τα παίρνει πάνω του και, όπως σας είπα, είναι δυσανάλογο αυτό το βάρος που πέφτει στις πάτες του όταν δεν έχει και την συνδρομή και τη στήριξη από το σύνολο της κυβέρνησης για πράγματα τα οποία είναι εθνικού επίπεδου, δεν είναι μόνο της Δυτικής Μακεδονίας. Είδατε, αναδείξαμε και το θέμα με τον Κώστα του Μπαλάσκα και για τα Γρεβενά, ναι, και για, ναι, την Εγνατία. Ναι, το άλλο, ναι, θέμα αυτό πολύ σημαντικό. Δηλαδή, κάνει η Εγνατία, η νέα εταιρεία που αποκαθιστά τις παραλήψεις στην Εγνατία οδό, και το τίμα το πληρώνουν οι πολίτες. Το θέσαμε για δεύτερη φορά και ζητάμε από τον Περιφερειακή δυναμικά να απαιτήσει να μην πληρώνουμε πλέον τα διόδια όσο κρατάει αυτή η αποκατάσταση των ελλείψεων στις υποδομές αυτές, οι οποίες όταν παραδόθηκαν τελικά ήταν ημιτελείς. Γιατί δεν μας είχαν πει τότε ότι επίκειται να ολοκληρωθούν οι εργασίες στη συνέχεια και παραδόθηκε ένας δρόμος, δηλαδή με την όποια επικινδυνότητα που επικαλείται ο σημερινός ανάδοχος που προσπαθεί να ολοκληρώσει αυτές τις εργασίες και τις ελλείψεις. Δηλαδή δεν μας αντιμετωπίζουν με δίκιο τρόπο και οφείλουμε
0: πολίτες
1: και εμείς να
0: αντιδράσουμε. Πολίτες δεύτερης κατηγορίας, τετριμένο βέβαια, κυρία Κασαπίδη, αλλά τουλάχιστον έτσι αυτό αισθανόμαστε.
1: Και γι' αυτό τα λέμε και εμείς ως αντιπολίτευση. Τα λέγαμε και ως κατά τη θητεία μας ως συμπολίτευση, και τα λέμε ως αντιπολίτευση να βοηθήσουμε στο έργο της σημερινής περιφερειακής αρχής, γιατί πάνω απ' όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στους συμπολίτες μας.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε, κυρία Κασαπίδη. Θα έχουμε σίγουρα τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε κάποια θέματα όταν προκύψουν, που προκύπτουν συνέχεια. Να πάμε λίγο στο Βόλιο. Έχετε κάποια ενημέρωση τι γίνεται εκεί με τον παγετό? Υπάρχουν προβλήματα στους παραγωγούς φασολιών?
1: Είχαμε, ναι, δυστυχώς, ναι, μια έτσι πολύ ανετική εξέλιξη.
0: Είναι βέβαια και ο συνάδελφος εκεί, ο Αντώνης Οδοβόνης, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο, ναι.
1: Είναι από τα σπάνια έτσι φαινόμενα τα οποία κάνουν εμφάνισή τους στην περιοχή μας, οι όψιμοι παγετοί, που κανένας δεν περίμενε πρωτομαγιά να έχουμε -2, -3 βαθμούς. Οι πρώτες πληροφορίες και δικές μου, έτσι, και δεν σας κρύβω ότι εκπλήσωμαι όταν τα άκουσα κι εγώ, όταν μου είπαν ότι παγώσανε κυπευτικά σε περιοχές πάνω του Βοϊού και της Καστοριάς, και το επιβεβαίωσε έτσι από παραγωγούς που μου είπαν ότι είχαμε ζημιές σε καλλιέργειες των φασολιών, τις μυλοκαλλιέργειες στην Καστοριά, τα οποία έρχονται να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο έτσι, τις τοπικές κοινωνίες, τους συνανθρώπους μας, στις περιοχές αυτές όπου ήδη υπάρχει μια δυσπραγία τα τελευταία χρόνια, ειδικά με τον αγροτικό τομέα. Δεν πληρώθηκαν αποζημιώσεις από το 24, δεν πληρώθηκαν επιδοτήσεις από το 24. Αν δεν πάρουμε και παραγωγή φέτος, κύριε Γαλογάπη, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι δραματική. Ένα μεγάλο SOS προς τον Περιφερειάρχη, προς τους βουλευτές, προς την κυβέρνηση, να βάλουν προτεραιότητα τη Δυτική Μακεδονία, γιατί εδώ η κατάσταση, ας πούμε, δεν αντέχει άλλο αυτήν την καθυστέρηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Κασαπίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα μας και βέβαια, όπως είπα και πριν, θα έχουμε την δυνατότητα να ξανασυνομιλήσουμε. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γαλογαβρού, να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, 47 λεπτά μετά τις 9 και μετά βέβαια την κουβέντα που είχαμε με τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Συνδυασμού Πορεία Δημιουργίας, όπου συζητήσαμε για τις ερωτήσεις που έγιναν από το συνδυασμό του χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ερωτήσεις στην συνεδρίαση, λογοδοσίες που είχε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Να αλλάξουμε όμως θέμα και κατεύθυνση, να πάμε στην Πτολεμαϊδα, αλλά φόρθουμε πρώτα και στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη την 5η λοιπόν 7 Μαΐου στην αίθουσα τέχνης, το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαϊδας παρουσιάζει την παράσταση «Από Πάπου προς Πάπου, μια ιδιαίτερη μουσικοθεατρική αφήγηση για την πορεία του ελληνισμού στον 20ο αιώνα». Μαζί μας σήμερα έχουμε τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαϊδας για να μας μιλήσει για αυτή τη σημαντική δουλειά των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Κύριε Διευθυντά, κύριε Τεχτεβαρενίδη, καλή σας μέρα.
1: Μέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Διευθυντά, τι αποτέλεσε την αρχική έμπνευση για τη δημιουργία της παράστασης «Από Πάπου προς Πάπου»?
1: Είναι, όπως είπατε, μια μουσικοθεατρική παράσταση, δεν είναι αμιγώς μουσική, δηλαδή τραγούδια το ένα διαδοχικά μετά το άλλο. Είναι επενδυμένη με θεατρικά σκέτς, με δρόμενα τα οποία δικαιολογούν κάθε φορά τις ιστορικές συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκε το κάθε τραγούδι, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες που αντανακλώνται σε κάθε τραγούδι. Και ήταν ακριβώς αυτό, η ερώτησή σας ήταν πολύ ευστοχή, ήθελαμε να κάνουμε μια διαδρομή, μια αναδρομή σε όλη αυτή την, πορεία της μουσικής στην χώρα μας. Ο προηγούμενος αιώνας ήταν πολύπαθος, δεν είναι για την χώρα μας, για το έθνος γενικότερα. Περάσαμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Και για την ανθρωπότητα.
1: Και για την ανθρωπότητα, ναι, σίγουρα. Εμείς το περιορίζουμε επειδή είναι ελληνικό το ρεπερτόριο, το περιορίζουμε στην περίπτωσή μας. Και όλα αυτά δεν φαίνονται και στη μουσική. Η μουσική δεν είναι ενταγμένη κάθε φορά στη ζωή μας, σε όποια κατάσταση και αν βρισκόμαστε, ψυχολογική, συναισθηματική κτλ. Και επομένως, αυτή την απόφαση πήραμε και μάλιστα μπλέξαμε πολύ ενεργά και τους μαθητές, δηλαδή, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, και τις μαθήτριες, και θέλω να το καταθέσω, ότι δηλαδή άντλησαν αφηγήσεις από τις οικογένειές τους, από τους παππούδες τους, τις γιαγιάδες τους, και όλα αυτά τα βιώματα που πήραν από τους δικούς τους ανθρώπους τα μετουσιώσαμε σε κείμενα με πολλές διακειμενικές αναφορές και σε κείμενα της εποχής και σε ποιητικά και σε πεζά. Και έτσι έχουμε κάνει ένα πολύ σφαιρικό, θα έλεγα, πρόγραμμα, έτσι, ένα εγχείρημα πολύπλευρο και πολυδιάστατο, το οποίο πραγματικά αξίζει να το παρακολουθήσει ο κόσμος.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Διευθυντά, όλο αυτό το εγχείρημα, το είπατε και εσείς, είναι πάρα πολύ, είναι δύσκολο. Οι μαθητές δηλαδή πρέπει να αφιέρωσαν αρκετές εργατοώρες εισαγωγικά για να μπορέσουν για να μπορεί να βγει έτσι αυτή η μουσικοθεατρική αφήγηση.
1: Είναι, όπως είπατε, μια πολύ μεγάλη δουλειά. Δεν είναι ένα απλό, μια απλή συναυλία. Ξέρετε, έτσι, τα μουσικά σχολεία και τα καλλιτεχνικά το έχουμε ενταγμένο στο καθημερινό ορολόγιο πρόγραμμα, τα μαθήματα, τα σύνολα. Δηλαδή, παιδιά ανεξαρτήτως τάξεων και τμήματων να ενώνονται, να κάνουν ομάδες και να αναλαμβάνουν ένα μουσικό project που θα το παρουσιάσουν είτε στη Χριστουγεννιάτικη συναυλία είτε στις Εαρινές. Αλλά ήταν αυτή είναι η επιτυχία και αυτού του εγχειρήματος, το ότι δηλαδή βλέπεις παιδιά που είναι γεννημένα το 2012, το 2013, μέχρι το 2009 είναι το μεγαλύτερο γεννηθέν παιδί, να μαθαίνουν την ιστορία του τόπου μέσα από τη μουσική σκοπιά, μέσα από τη σκοπιά της μουσικής και την καλλιτεχνική γενικότερα, είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Γι' αυτό βάλαμε και τον τίτλο «Από Πάπου προς Πάπου», ναι, για να δώσουμε και έτσι να κάνουμε μια επίκληση στο συνέστημα. Και ο κόσμος που θα έρθει, εκτός του ότι θα παρακολουθήσει κάτι πολύ όμορφο μουσικά, κάτι πολύ άρτιο και ολοκληρωμένο, σίγουρα και θα μάθει πράγματα από την ιστορία και θα συγκινηθεί. Είναι επομένως μια παράσταση που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως λοιπόν κριτηρίων.
0: Ναι, πέρα όμως από αυτή την παράσταση, κύριε Διευθυντά, υπάρχει και μια άλλη παράσταση σήμερα. Σας ακούμε και λίγο αγχωμένο, έτσι, έχετε προφανώς να διεκπεραιώσετε πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Υπάρχει και σήμερα μια παράσταση, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Μια συναυλία.
1: Ναι, είναι, σωστά.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι τα υπόλοιπα σύνολα. Είπαμε ναι. Το κάθε μουσικό σχολείο ναι. Έχει διάφορα σύνολα μουσικής, μουσικού περιεχομένου. Είναι τα σύνολα ευρωπαϊκής μουσικής, τα σύνολα λαϊκής μουσικής, παραδοσιακής κτλ. Σήμερα το απόγευμα, δηλαδή στις 6 ώρα, στο. Αύριο, συγγνώμη.
0: Αύριο. Όχι, το δικό μου λάθος, αύριο, Τετάρτη.
1: Ναι, ναι. Όχι, με παρασύρετε, το είπατε πολύ πιστικά και με παρασύρετε όμορφα.
0: Ναι, το ήθελα να διορθώσω πρώτα τον εαυτό μου σε λίγο, περίμενα να ολοκληρώσετε και μετά. Έτσι.
1: Ωραία. Ευχαριστώ και για την ευγένειά σας. Αύριο, επομένως, το απόγευμα στις 6 η ώρα θα είναι τα σύνολα των άλλων παιδιών που αποτελούνται από άλλους μαθητές και άλλες μαθήτριες, που δηλαδή ασχολούνται με την ευρωπαϊκή μουσική και με τα σύνολα δημοφιλούς μουσικής και τζαζ, που θα παρουσιάσουν τη δική τους δουλειά σε κομμάτια πάρα πολύ γνωστά. Επίσης, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή την παράσταση της Πέμπτης, που θα την παρουσιάσουμε στην αίθουσα τέχνης της Κοζάνης, θα είναι διπλή. Θα είναι το πρωί στις 11 για μαθητές και μαθήτριες των άλλων σχολείων που έχουμε έρθει σε επαφή, για να το παρακολουθήσουν και άλλα παιδιά και άλλοι εκπαιδευτικοί. Είναι και αυτό το νόημα. Δεν είναι μόνο να το παρουσιάζουμε, ξέρετε, εντός έδρας και ανάμεταξύ μας. Και θα το παρουσιάσουμε και το απόγευμα στις 6 ώρα. Και θέλω εδώ να ευχαριστήσω δημόσια και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΠΘ, τον κύριο Χλιαρά, ο οποίος είναι πάντοτε πρόθυμος και δεκτικός σε συνεργασίες και σε αυτά τα όμορφα πράγματα που κάνουμε.
0: Δεν είναι η τελική έτσι συναυλία, η παράσταση. Έχετε προγραμματίσει και κάτι άλλο για το τέλος της χρονιάς, έτσι δεν είναι, κύριε Ταχτεβερίνηδη?
1: Ναι, είμαστε σε μια περίοδο όπου
0: εκδηλώσεων, συνεδριών,
1: εκδηλώσεων και δράσεων, ναι. Όλα τα σχολεία, όχι ναι, μόνο ναι. Τα μουσικά και τα καλλιτεχνικά, όλα τα σχολεία και τα υπόλοιπα γυμνάσια και τα λύκεια και τα δημοτικά ακόμη και τα νηπιαγωγεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι γεμάτα εκδηλώσεις και δράσεις. Και αυτά είναι η ουσία, θα έλεγα, και μερικές φορές είναι πιο αποτελεσματικά και πιο παιδαγωγικά.
0: Το είπατε και πριν, κύριε Διευθυντά, αυτή η επισήμανση που έκατε μιλώντας, ότι έμαθαν τα παιδιά ιστορία μέσα από αυτήν την, από αυτήν την παράσταση που θα δούμε την Πέμπτη, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό.
1: Ναι, και είναι αυτός ο βιωματικός τρόπος, αυτό εννοείται προφανώς ναι. Και εσείς, είναι ο βιωματικός τρόπος πρόσληψης της γνώσης, κατανόησης των γεγονότων. Είναι το σύστημά μας αρκετά θεωρητικό, μην κρυβόμαστε, το εκπαιδευτικό εννοώ, έτσι, πολλά μαθήματα, διαγωνίσματα, εξετάσεις κτλ. Οπότε η εναλλακτική αυτή τρόπη μάθησης είναι ό,τι καλύτερο, αρέσει πολύ στα παιδιά, τα παιδιά διψούν για τέτοιου είδους δράσεις και ανάληψη πρωτοβουλειών και ξαναλέω, είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Είναι πάρα πολύ όμορφο, υγιές και προκαλεί πραγματικά συγκίνηση να βλέπεις μικρά παιδιά κυριολεκτικά μιλώντας να κάνουν τόσο όμορφα πράγματα. Μικρά παιδιά βέβαια, αλλά με πάρα πολλές ικανότητες, με προσλαμβάνουν στις παραστάσεις πολύ υψηλότερου επίπεδου από αυτές που είχαμε εμείς όταν ήμασταν στην ηλικία τους. Και χαιρόμαστε που προσπαθούμε να τα οδηγήσουμε, να τα καθοδηγήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της ενασχόλησης με τον πολιτισμό, με τις τέχνες και με εκπαιδευτικές διαδικασίες.
0: Άρα στο τέλος της χρονιάς η εκδήλωση...
1: Οι βασικές εκδηλώσεις είναι αυτές. Δηλαδή στο τέλος, ξέρετε, είπα νωρίτερα ότι έχουμε εξετάσεις. Ναι. Αρχίζουμε οι ενδοσχολικές, ναι. Αρχίζουν 18 του μηνός, συγγνώμη, για τα λύκεια και 29 για τα γυμνάσια με τις πανελλαδικές μαζί. Επομένως, αυτές τώρα μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα. Έχουμε και συμμετοχές στα μουσικά φεστιβάλ της Καστοριάς, εδώ, της Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε την Παρασκευή και το Σάββατο με την πρώτη γυμνασιακή τάξη. Θα πάει το σχολείο μας μια άλλη ομάδα μαθητών. Στο μουσικό φεστιβάλ της Καβάλας, που από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα, και μια ομάδα μαθητών, σας έχω το καλύτερο για το τέλος, ναι. Θα μεταβεί στη Γαλλία, στο Παρίσι, που και εκεί θα δώσουμε μια μικρή συναυλία εκκλησιαστικού περιεχομένου, που 15 παιδιά χοροδιακής έτσι διάστασης θα δώσουν εκεί στους ανθρώπους εκεί που μας περιμένουν την συναυλία. Όπως βλέπετε, επομένως, έχουμε δύο συναυλίες Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, φεστιβάλ Καστοριάς, φεστιβάλ Καβάλας, στο εξωτερικό. Νομίζω ότι είναι ένα αντάξιο κλείσιμο της φετινής σχολικής χρονιάς.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο, κύριε Ταχτεβερινίδη, να προσθέσετε. Μας δώσετε έτσι το στίγμα. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
1: Μπορούμε να πούμε και το εξής για τους γονείς περισσότερο που μας ακούν, ότι έχει αρχίσει και η περίοδος υποβολής αίτησης συμμετοχής για τις εισαγωγικές εξετάσεις για τα παιδιά που θα φοιτήσουν στην πρώτη γυμνασιακή τάξη από το επόμενο σχολικό έτος, δηλαδή για το σχολικό έτος 2026-2027, τα παιδιά που θα φοιτήσουν στην πρώτη γυμνασίου και θέλουν να γίνουν μαθητές στα μουσικά σχολεία και στα καλλιτεχνικά. Ο τόπος μας, κάνουν την παρένθεση, είναι τυχερός, έχει δύο μουσικά σχολεία, εμάς και τη Σιάτιστα, και ένα καλλιτεχνικό σχολείο στον Κλήτο. Ναι. Και η περίοδος υποβολής αίτησης ξεκίνησε από χθες, ολοκληρώνεται 2 Ιουνίου, την Τρίτη, 2 Ιουνίου. Οπότε τα παιδιά που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτά τα τρία σχολεία, στα δύο μουσικά ή στο καλλιτεχνικό, πρέπει οι γονείς τους να απευθυνθούν σε εμάς και να τους πούμε τι πρέπει να κάνουν. Μια αίτηση και κάποια άλλα χαρτιά που πρέπει να προσκομίσουν.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Διευθυντά, για αυτήν την επικοινωνία και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που έχετε προετοιμάσει με κόπο και να πάνε όλα καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε και σας περιμένουμε όλους και όλες στις συναυλίες μας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ταχτεβερενίδη.
1: Καλημέρα.
0: Και... Καλημέρα. Και είμαστε 58 λεπτά μετά τις 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, λίγο πια μετά δελτίο αναλυτικό περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη και θα είμαστε μαζί σας γύρω εκεί στις 10 και 20.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θα πραγματοποιήσει σήμερα ενδιάμεση στάση στο Αμπουντάμπι, όπου το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχη Σαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η ένταση αυξάνεται και πάλι στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία απειλής εκνήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία απειλής εκνήσεις.

0: από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους λόγω παραβίασης της εκεχηρίας και της επιβολής αποκλεισμού και ότι μια νέα εξίσωση στα στενά βρίσκεται σε διαδικασία να παγιωθεί. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι για να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες εκτακτές παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το διάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης των ντίζελ για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτός σε μια δημοκρατία. Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδετερότητα, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανάρτησή του. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα του εμπρισμού της Μαρφίν δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον επαμεινόντα Τσάκαλη, τονίζει σε ανάρτησή του στο ΕΞ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Σε έξαρση βία των ανηλίκων επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 15χρονη. Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με δύο άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Σοκάρι και ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφια για ασήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος γνώστης πολεμικών τεχνών. Καιρός. Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ερτ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνη. Θα ακούσετε Δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Επαναλειτουργεί μετά από 3 χρόνια η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Αμίντεο-Φλόρινα, καθώς μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ελέγχων για την ασφαλή λειτουργία της, το δρομολόγιο τίθεται ξανά σε ισχύ. Στο πλαίσιο της επανέναρξης, σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μαζί με τον βουλευτή Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας Σταύρο Παπασωτηρίου και εκπροσώπους τοπικών φορέων θα επιβιβαστούν στο τρένο που θα πραγματοποιήσει συμβολικό δρομολόγιο

το οποίο θα ξεκινήσει από την Έδεσσα στις 11 το πρωί με στάση στο Αμίντεο και άφηξη στη Φλόρινα στη 1 παρά 20. Όπως δήλωσε ο βουλευτής Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Παπασωτηρίου, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη που σηματοδοτεί την επανασύνδεση της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας με το Εθνικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Η επαναλειτουργία της γραμμής, τόνισε ο βουλευτής, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και την αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών της περιοχής προς όφελος των πολιτών. Τα δρομολόγια αναμένεται να ξεκινήσουν κανονικά από τις 20 Μαΐου. Η απόφαση της ΔΕΗ και της κυβέρνησης για την πρόωρη και βίαιη απομάκρυνση του λιγνίτη από το ενεργειακό μείγμα με παράλληλη αντικατάστασή του από τα εισεγόμενα ορυκτά καύσιμα αποκτά χαρακτηριστικά εθνικού εγκλήματος με σοβαρές συνέπειες, καθώς εκθέτει τη χώρα και μετατρέπει τη Δυτική Μακεδονία σε σύγχρονη ηφηγένεια, θυσιάζοντάς την χωρίς αντίκρισμα. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής του συνδυασμού στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας Ελπίδα, η κυρία Γεωργία Ζεμπελιάδου, τονίζοντας ότι η κλιμακωμένη κρίση στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, σε συνδυασμό με τις έντονες αναταράξεις στη διεθνή αγορά ενέργειας, δοκιμάζει σοβαρά την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, επιβεβαιώνοντας συγχρόνως τις ενστάσεις του συνδυασμού, όπως εκφράζονται εδώ και καιρό από τη στιγμή που αποφασίστηκε η βίαιη απολιγνητοποίηση. Στο νέο περιβάλλον αβεβαιότητας που διαμορφώνεται σήμερα, οι επιλογές για το ενεργειακό μείγμα αποκτούν καθοριστική σημασία τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνική συνοχή, αλλά και την τύχη της Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την παράταξη της αντιπολίτευσης, η έγκριση με διαδικασίες κατεπήγοντος της τροποποίησης της περιβαλλοντικής μελέτης για τη μετατροπή της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5 σε φυσικού αερίου εγείρει σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και ουσίας. Σημειώνει πως η τροποποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης για την Πτολεμαΐδα 5 αποτελεί κορυφαίο ζήτημα για την περιοχή, καθώς συνδέεται άρρηκτα με τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Οι επιπτώσεις της είναι πολυδιάστατες και μακροπρόθεσμες, ενώ δημιουργεί σοβαρά ζητήματα θεσμικής και δημοκρατικής λειτουργίας. Η συζήτηση, τονίζει, πρέπει να μεταφερθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων, των θεσμικών φορέων και των πολιτών. Ο Συνδυασμός Ελπίδα, όπως τονίζει, μετά την άρνηση του Περιφερειάρχη να δεχθεί την πρόταση να φέρει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα φέρει το θέμα προς συζήτηση σε συνεργασία με τις υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, καλώντας όλους τους θεσμικούς φορείς και τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά. Η λειτουργία των κοινωνικών δομών των Δήμων, που αποτελούν βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής, στήριξης της οικογένειας και φροντίδας των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων, δεν μπορεί να εξαρτάται από προσωρινά χρηματοδοτικά εργαλεία ή προγράμματα περιορισμένης διάρκειας. Αυτό αναφέρεται σε ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδέας, υποστηρίζοντας ότι η προωθούμενη πολιτική υποβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, δημιουργεί αστάθεια και ανασφάλεια για εργαζόμενους και ωφελούμενους, επιβαρύνει τις οικογένειες και οδηγεί σε αποκλεισμούς, ενώ μετατρέπει ένα κοινωνικό δικαίωμα σε υπηρεσία με όρους αγοράς. Τονίζει ότι χωρίς το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό των δομών δεν μπορεί να υπάρξει παιδαγωγική συνέχεια, ασφάλεια και ποιότητα φροντίδας, σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία των υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Δήμων και δεν μπορούν να παραμένουν σε καθεστώς ομοιρίας και επισφάλειας. Διεκδικεί σταθερή και μόνιμη χρηματοδότηση των δομών, μονιμοποίηση των εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες ανάγκες, κατάργηση της εξάρτησης από επισφαλή προγράμματα και βάουτσερ, διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των δομών προς όφελος της κοινωνίας, κατάργηση των διατάξεων του λεγόμενου νόμου Βορύδη που θίγουν το αυτοδιοίκητο του τον ΟΤΑ. Καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για τη διατήρηση και ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων με σταθερό θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο. Δημοπρακτείται το επόμενο διάστημα με προϋπολογισμό 350.000 ευρώ το έργο ηλεκτροφωτισμός επαρχιακής οδού προς Χιάτιστα, το οποίο σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης αποτελεί σημαντικό βήμα για την ασφάλεια και την αναβάθμιση των υποδομών. Πρόκειται για ένα έργο ουσίας που ενισχύει την καθημερινότητα των πολιτών και θωρακίζει την ασφαλή μετακίνηση στην περιοχή. Η μελέτη που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προβλέπει την εγκατάσταση 75 σύγχρονων μεταλλικών ιστών φωτισμού, σχεδιασμένων ώστε να καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές οδικής ασφάλειας και τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης, Κωνσταντίνος Βίζας, υπογράμμισε τη σημασία του έργου, τονίζοντας ότι ανταποκρίνεται σε ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, το οποίο προχώρησε σε συνεργασία με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Λάζαρο Γερεχτέ.
Στην Άουσα μετακινούνται για προπονήσεις οι αθλητές κολύμβησης της Κοζάνης μετά την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής στο Λιάπιο Κολυμβητήριο. Η απόφαση του Δήμου για κλείσιμο της εγκατάστασης λόγω ελέγχων και εργασιών συντήρησης έχει προκαλέσει αναστάτωση σε γονείς και αθλητές, ιδιαίτερα ένωψη σημαντικών αγωνιστικών υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τον Δήμο, η διακοπή λειτουργίας οφείλεται σε προγραμματισμένο έλεγχο και εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας τους. Η δεξαμενή θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας, χωρίς να έχει δοθεί συγκεκριμένο χρόνο διάγραμμα επαναλειτουργίας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις έντονες αντιδράσεις των τελευταίων ημερών με γονείς, αθλητές και μέλη τοπικών συλλόγων να εκφράζουν ανησυχία για την κατάσταση των εγκαταστάσεων. Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί καταγγελία στις αρχές Φεβρουαρίου χωρίς άμεση ανταπόκριση, ενώ στη συνέχεια υπήρξε παρέμβαση εισαγγελέα που οδήγησε στην έναρξη των εργασιών. Παράλληλα, δημιουργούνται προβλήματα στην προετοιμασία νεαρών αθλητών, καθώς 8 παιδιά που συμμετέχουν σε σημαντικό διεθνή αγώνα, ο οποίος αποτελεί και πρόκριση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, δεν έχουν τη δυνατότητα προπόνησης. Για το λόγο αυτό, αναγκάζονται να μετακινούνται για προπόνηση στην Άουσα, ενώ εξετάζεται και σε συνεργασία με την Πτολεμαϊδα να χρησιμοποιηθεί η πισίνα της πόλης για τις προπονητικές ανάγκες. Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν ζητήματα αδειοδοτήσεων, καθαριότητας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, εκτιμάται ότι θα δοθεί το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δεύτερο δίμηνο του 2026 θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Κοβεντάριου κτηρίου. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και του Φορέα Διοίκησης Διαχείρισης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ για τη δημιουργία της Τεχνόπολης Καστοριάς αναμένεται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει αύριο στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Εορδέας η ορκομοσία της νέας Δημοτικής Συμβούλου με το συνδυασμό Ενωμένη Εορδέα Ευρυδίκης Αρσενίδου, η οποία αναλαμβάνει τα καθήκοντά της στη θέση του εκλειπώντος Δημοτικού Συμβούλου Κοσμά Σιδηρόπουλου. Αιτήσεις αρχικού ενδιαφέροντος για τη σύνδεση των ακινήτων τους με το δίκτυο φυσικού αερίου που πρόκειται να εγκατασταθεί στο Βελβεντό θα μπορούν να υποβάλουν οι κάτοικοι του Βελβεντού μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από χθες στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 8.30 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι και κάθε Τετάρτη από τις 2 το μεσημέρι ως τις 8 το βράδυ. Εναλλακτικά η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στην εταιρεία ENGAS. Έναν σύγχρονο ψηφιακό οδηγό με τα καταστήματα επιχειρήσης που είναι μέλη του δημιούργησε ο Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας Εορδέας. Η λίστα μελών επιχειρήσεων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου. Με κατηγορίες καταστημάτων, λογότυπα, στοιχεία επικοινωνίας και χάρτη για εύκολο εντοπισμό δίνεται η δυνατότητα σε κάθε καταναλωτή να γνωρίσει καλύτερα τις επιχειρήσεις της πόλης και να τις επισκεφθεί πιο εύκολα. Με ένα νέο γιατρό ενισχύθηκε η Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Γρεβένων. Στο δυναμικό της κλινικής εντάχθηκε ήδη ο επικουρικός γιατρός ειδικότητας Ορθοπαιδικής Τραυματιολογίας Σωτήριος Μηνιώτης. Δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας γονεϊκότητας θα πραγματοποιούνται στη Μευτική Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου Κοζάνης με στόχο την έγκυρη ενημέρωση και την ουσιαστική υποστήριξη των μελλοντικών γονέων πριν και μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν όλες οι έγκυες οι οποίες θα επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας και την ηλικία κοίησης. Τα μαθήματα θα ξεκινούν από την 28η εβδομάδα κοίησης, ενώ οι έγκυες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από την 24η εβδομάδα κοίησης στο email της κλινικής gonaikotita@papakimamatsio.gr ώστε να μπορούν να προγραμματιστούν έγκυρα. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, οι μέλουσες μητέρες θα λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις καθημερινές συνήθειες και τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, την εκμάθηση ασκήσεων αναπνοών και ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση του πόνου κατά τη διάρκεια του τοκετού, την περίοδο της λοχίας και τη φροντίδα του νεογέννητου, καθώς και για τη διατροφή του βρέφους σε θέματα που αφορούν το μητρικό θυλασμό. Την προσπάθεια του ενιαίου κοινωνικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας στη δημιουργία εργαστηρίων υποστήριξης άτυπων φροντιστών στο Δήμο Εορδέας υποστηρίζει η Κοινωνική Υπηρεσία του Μποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας στο πλαίσιο της καθημερινής στήριξης και ενίσχυσης των ασθενών αλλά και των φροντιστών τους. Η ανάγκη για μακροχρόνια φροντίδα ασθενών, κυρίως στο χώρο του σπιτιού, από την οποία παρέχουν συνήθως τα μέλη της οικογένειας, σύζυγοι, γονείς, παιδιά, ακόμα και γείτονες αλλά και φίλοι, δημιουργεί ένα σημαντικό άτυπο πλαίσιο φροντιστών
μη αμοιβόμενο για τις παροχές που προσφέρουν. Τα εργαστήρια υποστήριξης άτυπων φροντιστών έχουν στόχο την ενδυνάμωση των φροντιστών σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο, την παροχή βασικών γνώσεων, νοσηλευτικής φροντίδας και περιποίησης, τη μείωση της σωματικής κόπωσης των φροντιστών μέσω ήπιας γυμναστικής, καθώς και την εκμάθηση τεχνικών αυτοφροντίδας με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσα από την ένταξή τους σε υποστηρικτικές ομάδες ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων παρακολούθησης των εργαστηρίων υποστήριξης άτυπων φροντιστών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στην κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου. Τριήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας στην Πανεπιστημίου Πόλη Σταγίλα Κοζάνης διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής με τη συμβολή των τμήματων αιμοδοσίας των νοσοκομείων Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Γρεβενών. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, αύριο και την 5η 7 Μαΐου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι στην αίθουσα απέναντι από την κεντρική είσοδο της Πανεπιστημίου Πόλης. Παράλληλα, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής, κόμβος και συνεργάτης του Κέντρου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών θα λαμβάνει δείγμα σάλιου από όσοι επιθυμούν να εγγραφούν ως δωρητές μυελού των οστών. Τη δράση στηρίζουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Ολιστική Μέριμνα σε συνεργασία με την επιστημονική φοιτητική ομάδα Κοζαΐν. Η τελευταία συνάντηση για φέτος της Σχολής Γονέων και Νέων Ζευγαριών της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης. Καλεσμένοι θα είναι η Γερόντισσα Φιλοθέη, καθηγούμενη της Ιεράς Μονής Παναγίας Βριούλων, η οποία θα παρουσιάσει το θέμα «Η ταπείνωση στην οικογένεια». Πανηγυρικές εκδηλώσεις για τη γιορτή της Αγίας Σοφίας της Εν Κλεισούρα θα πραγματοποιηθούν στην Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου. Σήμερα στις 5.30 το απόγευμα θα τελεστεί η ακολουθία του αγιασμού και στις 6.30 πανηγυρικός πολυαρχαιρατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Γρεβενών Δαβίδ και συγχωροστατούντων των Μητροπολιτών Δηδημοτήχου, Δαμασκηνού και Καστορίας Καλλίνικου. Αύριο στις 7 το πρωί θα τελεστούν η ακολουθία του όρθρου και η πανηγυρική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πολίτη Δημοτήχου Δαμασκηνού και συλλειτουργούντων των Μητροπολιτών Γρεβενών Δαβίδ και Καστοριάς Καλλίνικου. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και παράκληση στην Αγία Σοφία. Η παρουσίαση του βιβλίου «Διάλογοι μιας άλλης εποχής» με τον Πάπο του Ιωάννη Παπαδόπουλου θα γίνει αύριο στις 7.30 το απόγευμα στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Κοζάνης. Το βιβλίο, που είναι γραμμένο στο γλωσσικό ιδίωμα του Βόιου Κοζάνης, μαζί με τον συγγραφέα θα παρουσιάσουν η Αναστασία Σιώμου, φιλόλογος, και ο Βασίλης Παπαδημούλης, δημοσιογράφος. Την εκδήλωση συντονίζει ο δημοσιογράφος Βασίλης Ολιόπουλος. Την προβολή της ταινίας στο τελευταίο σημείωμα του Παντελή Βούλγαρη διοργανώνει ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων και το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Γρεβενών. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Η ταινία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αναφέρεται στην ιστορική εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή την 1η Μαγιά του 1944. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής με τίτλο «Τα όμορφα χώρια των Γρεβενών, ο τόπος και οι άνθρωποι» των Δημητρίου Τσακίρη και Χρήστου Αλαβέρα λειτουργεί στην αίθουσα τέχνης Αριστοτέλης Βαρσάμι στο Δημαρχείο Γρεβενών μέχρι και τις 12 Μαΐου. Η έκθεση παρουσιάζει έργα των δύο δημιουργών, οι οποίοι μέσα από τον φωτογραφικό φακό και τη ζωγραφική αναδεικνύουν το φυσικό τοπίο, την αρχιτεκτονική αλλά και τους ανθρώπους των χωριών των Γρεβενών. Την έκθεση «Βάσο Κατράκη Χαρακτική» φιλοξενεί η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, φιλοδόξοντας να φέρει σε επαφή το φιλότεχνο κοινό της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας με το έργο μιας σπουδαίας δημιουργού με διεθνή φήμη που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη χαρακτική τέχνη. Στην αναδρομική έκθεση παρουσιάζονται περισσότερα από 100 εκθέματα προερχόμενα από την ιδιωτική συλλογή της οικογένειας Μαριάνας Κατράκη Δεσποτίδη. Ειδικότερα εκτίθενται πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, ξυλογραφίες, χαρακτική στην πέτρα, ξύλινες και λίθινες μήτρες χαρακτικής, γλυπτά καθώς και εικονογραφημένα βιβλία. Η έκθεση θα λειτουργεί ως τις 30 Μαΐου στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων της βιβλιοθήκης και είναι ανοιχτή Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, το Σάββατο και την Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τη Φωτεινή Γαλογαύρου.

0: Διαφημίσεις.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: 28 λεπτά μετά τις 10 είμαστε εδώ στις πρωινές διαδρομές μετά το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και από το συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη, όπου μας έδωσε το στίγμα της επικαιρότητας μέσα από το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων. Σήμερα όμως στην επικαιρότητα έτσι του Δήμου Κοζάνης και γενικά στην Περιφερειακή Ενότητα ανοίγουμε μια σειρά από ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, από την έναρξη λειτουργίας του νέου βιολογικού καθαρισμού στην Ιαννή μέχρι την αναστάτωση με το κλειστό, το λάπλιο κλειστό κολυμβητήριο, τις εξελίξεις γύρω από την απολιγνητοποίηση και τα μεγάλα έργα που αλλάζουν το κυκλοφοριακό χάρτη της πόλης. Έτσι λοιπόν μαζί μας έχουμε κοντά μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Δήμαρχο Κοζάνης, τον κύριο Γιάννη Κοκαλιάρη, για να μας δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας και όχι μόνο. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κοκαλιάρη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνουμε τους πολίτες για το τι συμβαίνει και βέβαια να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα που υπάρχουν, γιατί δυστυχώς καμιά φορά υπάρχει και η παραφιλολογία,
0: ναι,
1: και καμιά φορά δεν προλαβαίνουμε και τις εξελίξεις με την παραφιλολογία. Οπότε είναι σημαντικό σήμερα να πούμε έστω και αυτά που το χρόνο που έχετε, τον ραδιοφωνικό βέβαια,
0: ναι,
1: γιατί και αυτός είναι αμήλικτος. Εκτός από το τηλεοπτικό και ο ραδιοφωνικός επίσης είναι αμήλικτος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε σε ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Πραγματικά είμαι ανοιχτός.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, Δήμαρχε. Ναι, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουμε συχνή επαφή, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, και έτσι πρέπει, ώστε πολλές φορές να δίνονται απαντήσεις από τα επίσημα χείλη και να μην πάμε στα παραπολιτικά και στην παραφιλολογία, όπως πολύ καλά είπατε στην αρχή της κουβέντας μας. Να ξεκινήσουμε όμως για τον βιολογικό καθαρισμό στην Ιαννή, και είναι ένα έργο, δώστε μας κάποια στοιχεία, αλλά το και μετά θα σας κάνω την άλλη έτσι, ερώτηση που είναι στα χείλη μου, όχι μόνο τα δικά μου, αλλά όλων των δημοτών και πολύ περισσότερο εκεί στην περιοχή της Ιαννής. Παρακαλώ.
1: Ακριβώς. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα έργο πνοής, όπως το έχουμε χαρακτηρίσει, που αναβαθμίζει και το φυσικό αλλά και το ανθρώπινο περιβάλλον και έρχεται σε μια περίοδο που πολλοί μας λένε τι κάνετε για τα δημοτικά σας διαμερίσματα, τι κάνετε για το ένα, τι κάνετε για το άλλο, για την καθημερινότητα, και αυτό είναι ένα έργο που πραγματικά καλυτερεύει την καθημερινότητα όλων των δημοτών της Ιαννής κυρίως, που βέβαια μέσα σε όλο αυτό παίρνει το δίκτυο αυτό, ναι, είναι και του αρχαιολογικού μουσείου,
0: mm-hmm,
1: που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το μουσείο της Ιαννής δυστυχώς για πάρα πολλά χρόνια από την λειτουργία του από τότε δεν είχε άδεια. Έτσι λοιπόν έρχεται και κουμπώνει ακόμη ένα κομμάτι του παζλ, που έχοντας και δίκτυο αποχέτευσης και βιολογικό, γίνονται τα πράγματα πιο εύκολα για να μπορέσει σιγά σιγά να διοριστεί. Είναι βέβαια και χωροτακτικά θέματα τα οποία τα έχουν προχωρήσει από την πρώτη στιγμή και προχωράνε καλά με μια πολύ καλή συνεργασία που έχουμε και με την διευθύντρια, την έφορο δηλαδή, αρχαιοτήτων, την κυρία Χοντρογιάννη, μια πολύ καλή συνεννόηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε άδεια, επίτηδες το λέω κιόλας, γιατί θα είναι και το επόμενο θέμα, σε σχέση με τις άδειες, το τι γίνεται στη χώρα μας, mm-hmm, γενικότερα, mm-hmm, αλλά και στο Δήμο μας.
0: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο. Είναι της καθημερινότητας το έργο, το οποίο ο προϋπολογισμός του μελέτης ήταν 1.550, 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο σχεδόν, γιατί την καθημερινότητα δεν είναι μια, δεν είναι αυτονόητο καταρχάς. Η καθημερινότητα κοστίζει αρκετά χρήματα στους Δήμους. Και βέβαια πρέπει να γίνονται, γιατί αναβαθμίζει, όπως το έλεγα πριν, και το φυσικό αλλά και το ανθρώπινο περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δήμαρχε. Ξεκινάνε να γίνονται κάποια έργα. Έχουν ένα τεχνικό δελτίο. Υπάρχουν περιβαλλοντικές μελέτες. Ξεκινάνε, ναι, όλα καλά. Μπαίνει ο εργολάβος. Ξεκινάει το έργο. Από εκεί και πέρα πολλές φορές βλέπουμε και σε μεγάλα έργα, βέβαια όχι του 1,5 εκατομμύριου, πολύ μεγαλύτερα. Μιλούσαμε πριν και με τον πρώην Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Κασαπίδη, για το έργο της κλεισούρας, μετά από ερώτηση που έκανε στο περιφερειακό, στο χθεσινό περιφερειακό συμβούλιο. Ήταν μια συνεδρίαση λογοδοσίας, όπως και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε. Και βλέπουμε ότι κάτι συμβαίνει. Εσείς μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους πολίτες ότι το έργο θα λειτουργεί χωρίς προβλήματα και με πλήρη διαφάνεια προς τον έλεγχο και τη συντήρησή του? Είναι ένα ζητούμενο, για να ξεκινήσουμε από τα πιο βασικά.
1: Βέβαια είναι ζητούμενο, και φέρεται και ως απάντηση που θα σας πω σε ανθρώπους που λένε ότι αυτό είναι δικό μας έργο κτλ. Το σημαντικό είναι να τελειώνουν τα έργα, γιατί το να δρομολογηθεί ένα έργο ή να βρει τη χρηματοδότησή του δεν είναι απλή υπόθεση. Και βέβαια από εκεί και πέρα το θέμα είναι να τελειώνει ένα έργο, κυρίως αν γίνεται στην ώρα του.
0: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά δίνουν πνοή αυτά τα έργα όχι μόνο των υποδομών,
0: ναι,
1: και της καθημερινότητας που έλεγα. Γιατί για παράδειγμα καθημερινότητα είναι αυτό το έργο του βιολογικού καθαρισμού.
0: Ναι.
1: Θα λύσουν το πρόβλημα ΕΣΑΗ, και βέβαια όταν έχουμε μία ΔΕΙΑ της Κοζάνης, η οποία πραγματικά όλα τα έργα τα απορροφά και τα τρέχει όπως πρέπει και δεν λειτουργεί σωστά, εκεί λοιπόν δεν έχουμε αφιερωθούμε τίποτα. Σκεφτείτε ότι με τους βιολογικούς μας, με την ίδρυυση, δεν είχαμε ποτέ ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Θεωρείται πλέον αυτονόητο το να έχουμε 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο το νερό στο σπίτι μας,
0: ναι,
1: και δεν έχει κοπεί ούτε μία μέρα. Οι πιο παλιοί θα θυμούνται ότι είχαμε για κάποιες ώρες νερό στο σπίτι μας, είτε πρωί είτε απόγευμα. Και πλέον έχουμε υπερσύγχρονα δίκτυα, αναβαθμίζονται συνεχώς, και βέβαια έχουμε περάσει και σε μία άλλη ψηφιακή εποχή.
0: Ναι.
1: Και για αυτές τις επιχειρήσεις, για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές, άσχετα αν είναι μονοπωλιακές, πρέπει να είναι ανταγωνιστικές. Γιατί είδατε πρόσφατα, πέρυσι τουλάχιστον, πολύ έντονα και πρόπερση, συζητιόταν το θέμα της συνένωσης των ΔΕΙΑ και την ειδικοποίηση των νερών.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν, αν αφήσουμε να απαξιωθούν τέτοιες επιχειρήσεις, νομίζω μετά θα είναι πιο εύκολο για αυτούς που θέλουν να πουλημένονται ακόμη και τα νερά της χώρας.
0: Εδώ τουλάχιστον στην περιοχή μας πολλά λιμάνονται, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι αυτή η κουβέντα. Να ρωτήσω το χρονοδιάγραμμα, πότε πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθεί το έργο, αλλά και αν υπάρχει πρόβληψη ώστε η υποδομή να καλύψει μελλοντικές αυξημένες ανάγκες. Στο μέλλον δεν ξέρουμε, να έχουμε αύξηση πληθυσμού στην Αιανή, να γίνει κάτι άλλο, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό προγραμματίζεται μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο. Και βέβαια, παρακαλώ.
1: Ο βιολογικός είναι έτοιμος στην ουσία.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχει η διάρκεια καλής λειτουργίας από τον ανάδοχο για 8 μήνες περίπου.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Την οποία όμως την ελέγχουμε, παίρνουμε τα δεδομένα καθημερινά και έτσι μπορεί να λειτουργήσει ομαλά. Αυτός ο βιολογικός είναι η συνολική δυναμικότητας 2.900 κατοίκων. Είναι αρκετά δηλαδή μεγάλος, με πρόβλεψη πάντα, γιατί πρέπει να προβλέπουμε και στο μέλλον, που είτε για την ίδια την Αιανή, η οποία πραγματικά είναι στοίχημα η Αιανή και για μας, να μπορέσει ακόμη και τον πληθυσμό της να αυξήσει, όχι απαραίτητα μόνο με τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και με τουριστικό προϊόν και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ο βιολογικός έχει σχεδιαστεί πολύ σωστά για μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων και για την Αιανή και για το μουσείο της Αιανής, αλλά ενδεχόμενα αύριο μεθαύριο και από κάποιον άλλο οικισμό.
0: Μάλιστα. Δημαρχέ, πόσο θα κοστίσει αυτό στους δημότες? Δηλαδή μέχρι τώρα πλήρωναν ίδρυυση, αποχέτευση, δεν ξέρω. Τι θα δουν περισσότερο στους λογαριασμούς τους? Και βέβαια υπάρχει και ένα δικάσιμο, μου επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω, δεν είναι δόκιμη η λέξη, αλλά τη χρησιμοποιήσω. Σε κάποιους άλλους δήμους, στο Δήμο Βοΐου, έχουν αυξηθεί τα τέλη.
1: Ναι, κοιτάξτε, εδώ δεν θα είναι αυξημένα τα τέλη, όπως λειτουργεί και με τους άλλους βιολογικούς, έτσι θα λειτουργεί και με το βιολογικό της Αιανής. Σίγουρα είναι πάρα πολύ φθηνότερο σε σχέση με την αηφόρο ανάπτυξη που πρέπει να δημιουργήσουμε, το τι θα αφήσουμε στα παιδιά μας, πρώτον.
0: Ναι.
1: Που είναι αυτό, δεν μπορείς να το βάλεις σε οικονομική βάση.
0: Είναι, έτσι, κάποια, ναι, το... είναι κάποια πράγματα που δεν μπαίνουν στην, μπαίνουν στην οικονομική ζυγαριά. Όμως έτσι ακριβώς, όπως είμαστε όλοι πιεσμένοι, δηλαδή αν πληρώναμε για παράδειγμα 100 ευρώ τα προηγούμενα χρόνια και μας έρθουν 200, εντάξει, είναι, δυσκολευόμαστε.
1: Ναι, κοιτάξτε,
0: από αυτή την πλευρά δεν ξέρω αν υπάρχει τόση μεγάλη αύξηση. Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα και τα στελάχη της ΔΕΙΑ.
1: Ναι, δεν θα είναι ιδιαίτερη αύξηση. Με την έννοια ότι τουλάχιστον τώρα πλέον θα υπάρχει το δίκτυο,
0: ναι,
1: που μπορεί να κουμπώσει και να γίνεται πραγματικά μια επεξεργασία αυτών των λιμάτων, να μην μολύνει τη λίμνη και όχι μόνο. Και αυτό είναι πολλαπλάσια, ακόμη και οικονομικά να το δούμε στενά, πολλαπλάσιο οικονομικό όφελος για την περιοχή και για την ίδια την Αιανή. Δηλαδή δεν μπορούμε από τη μία να λέμε ότι θέλουμε τουρίστες, θέλουμε τουριστικό προϊόν και από την άλλη να μην έχουμε λύσει τα θέματα υποδομών και καθημερινότητας.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε δηλαδή να πηγαίναμε σε ένα πολύ όμορφο μέρος,
0: ναι,
1: και να μύριζε όλο το μέρος από την αποχέτευση του, να μην υπήρχε βιολογικός καθαρισμός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα ήταν.
0: Εντάξει, δεν θα ξαναπηγαίναμε. Θα προτείναμε σε φίλους, συγγενείς, ανθρώπους γνωστούς μας να επισκεφτούν αυτή την περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Να αλλάξουμε όμως λίγο, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει σχέση και βέβαια σύμφωνα και με το ρεπορτάζ που έκανε η συνάδελφος, η Δέσποινα Αμαραντίδου. Όπου λέει ότι στην Άουσα μετακινούνται για προπονήσεις αθλητές της Κοζάνης μετά την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της κολυμβητικής διεξαμενής στο Λιάπιο Κολυμβητήριο. Η απόφαση του Δήμου Κοζάνης για κλείσιμο της εγκατάστασης, θα μας πείτε εσείς περισσότερο τι έχει συμβεί εκεί, γιατί κλείσαμε, υπήρχαν καταγγελίες.
1: Θα σας πω τι ακριβώς έχει γίνει. Εγώ έχω ζητήσει ώρες, έχουμε και επικοινωνία με τον Δήμαρχο Εορβέας, Γιώργο Πλακεντά,
0: ναι,
1: έτσι ώστε κάποια παιδιά, περίπου στα 15 παιδιά, να εξυπηρετούνται, να είναι πιο κοντά, να μην χρειάζεται να πάνε σε άλλα κολυμβητήρια.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι σε όλη τη Δυτική Μακεδονία υπάρχουν μόνο δύο κολυμβητικές δεξαμενές, της Κοζάνης και της Πλημαϊδας.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα εμάς τώρα τελειώνει και η καινούργια κολυμβητική δεξαμενή στο ΒΑΚ, που το Σεπτέμβριο επιτέλους θα παραδοθεί στους πολίτες. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα.
0: Δηλαδή, Δημαρχέ, αν μπορούμε να το πούμε, για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχουμε αυτή την αναστολή λειτουργίας στο Λιάπιο. Δηλαδή, το βλέπω και σαν ατυχία.
1: Θα σας πω και το λόγο, βέβαια.
0: Ναι.
1: Το Λιάπιο δεν είχε άδεια λειτουργίας από τότε που άνοιξε, το 2018.
0: Ναι.
1: Έχοντας λοιπόν υπόψη μας και την καινούργια κολυμβητική δεξαμενή που τρέχουμε για να τελειώσουμε αυτό το έργο, παρόλα αυτά, για λόγο ελέγχου των εγκαταστάσεων και συντήρησης αυτών, αναστήλαμε τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής στο Λιάπιο. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω, δεν θέλω να πω χρονοδιάγραμμα, αλλά δεν θα είναι για πάρα πολύ καιρό, ώσπου να βγουν οι απαραίτητες άδειες. Εμείς έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να μπορέσει να βγάλει την άδεια που χρειάζεται. Είναι κάποιες εργασίες, βέβαια, που δεν μπορούν να γίνουν εν ώψη κολυμβητικής περίοδου. Πρέπει να κλείσει, αλλά για να κλείσει θα πρέπει να ανοίξει το καινούριο. Έτσι λοιπόν, περάσαμε σε μια λύση η οποία θα βγουν κάποιες άδειες απαιτούμενες, που είναι για την νομοθεσία, γιατί μέχρι πέρυσι, από το 2018, όλα τα γήπεδα σε όλη τη χώρα παίρνανε παρατάσεις. Παράταση στην παράταση, ο παράταση.
0: Μάλιστα.
1: Ένα, νομίζω, εντάξει, δόθηκε πάρα πολλά χρόνια παρατάσεις για τα γήπεδά μας τα ανοιχτά, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ κτλ, κολυμβητήρια. Και δυστυχώς αυτό που ανακαλύψαμε και στο Δήμο είναι ότι, βέβαια, για να είμαι ακριβοδίκαιος και σε πολλούς άλλους Δήμους στην όλη τη χώρα, αλλά ας μιλήσουμε για το Δήμο Κοζάνης, δεν υπήρχαν άδειες λειτουργίας σχεδόν σε όλα μας τα γήπεδα, όπως δεν υπήρχαν στις παιδικές χαρές. 70 παιδικές χαρές δεν είχε καμία άδεια λειτουργίας. Πιστοποιημένη δηλαδή να είναι, και αρχίσαμε να πιστοποιούμε από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε τις 20 πρώτες, τις πιο σημαντικές και που μπορούσαν, ας πούμε, να γίνουν πιστοποίηση. Θέλω να πω ότι πολλά πράγματα δεν είχαν άδεια και ο κόμπος τώρα έχει φτάσει στο χτένι, και καλώς από μία άποψη,
0: ναι,
1: διότι δεν γίνεται στη χώρα μας να μην υπάρχουν πυρασπάλια σε παιδικούς σταθμούς. Δεν γίνεται το πάρκινγκ πλατεία Συντάγματος να μην έχει άδεια το 2012. Δεν γίνεται το θεατράκι να μην έχει άδεια, να παλεύουμε πάλι να βγάλουμε την άδεια.
0: Και έχετε και πρόβλημα τώρα, αν έχετε και ένα κεφάλαιο καινούριο, Δήμαρχε. Θα ξέρουμε αν θα γίνουν και εκδηλώσεις το καλοκαίρι. Στο Κοιτάξτε, θεατράκι, το υπαίθριο, που είναι κόσμημα για την περιοχή.
1: Ακριβώς. Ενδεχόμενα μπορεί να μην γίνουν για φέτος εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό.
0: Ενδεχόμενα, εμείς, ναι. Ναι, παρακαλώ.
1: Ενδεχόμενα.
0: Ναι.
1: Αυτό που πάντα λέμε. Πάντα
0: Πέστε
1: το
0: με τον χρόνο,
1: πάλι,
0: δηλαδή. Υπάρχει πιθανότητα να τελειώσουν οι εργασίες που γίνονται εκεί από κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, θα δούμε, γιατί έχει να κάνει με αδειοδοτήσεις και με άλλες υπηρεσίες που δεν εξαρτάται από εμάς μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορώ να το υποσχεθώ. Αλλά αυτό
0: θα μπορούσατε
1: να
0: όμως να το δείτε, Δήμαρχε, λίγο πιο νωρίς, έτσι δεν είναι? Υπήρχε
1: δεν
0: μία μικρή καθυστέρηση σε αυτό?
1: Όχι, όχι, επειδή εκεί εμπλέκεται δασική έκταση,
0: ναι.
1: Χρειάζεται και νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν έχουμε στείλει ακόμη και κείμενο για νομοθετική ρύθμιση. Γι' αυτό λέω ότι όλα δεν εξαρτάται από εμάς.
0: Λειτουργούσε όμως τα προηγούμενα χρόνια, Δήμαρχε, το
1: υπαίθριο?
0: Δυστυχώς. Δεν θα έπρεπε να λειτουργεί, δηλαδή.
1: Θα ήμουν αδαής εάν άφηνα την ασφάλεια των πολιτών πρωτίστως να λειτουργούν εγκαταστάσεις χωρίς άδειες, με κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.
0: Δηλαδή, παίζαμε, όλοι εμείς που επισκεφτήκαμε εκεί, παίζαμε το κεφάλι μας, μην γίνει καμία στραβή.
1: Και εγώ ο ίδιος.
0: Και η κάθε δημοτική αρχή. Αποτύχει, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, το θέμα είναι να μην γίνει το κακό.
0: Πρέπει να το προλάβουμε, Δήμαρχε.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτό λοιπόν κάνουμε εμείς τώρα. Αυτό κάνουμε.
0: Με μια μικρή καθυστέρηση, Δήμαρχε, χωρίς να είναι μορφή αυτό, έτσι, μακριά
1: ναι,
0: από μένα.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Ναι,
1: τώρα
0: απλά
1: πέρασε ο νέος νόμος, τώρα ναι. Είναι να πάει στη Βουλή, τώρα είναι το timing να μπορέσουμε να γίνει η νομοθετική ρύθμιση και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις άδειες όπως πρέπει.
0: Ένας χρόνος δηλαδή. Του χρόνου, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, θα έχουμε πάλι εκδηλώσεις, θα μας λείψει το υπαίθριο θέατρο.
1: Και βέβαια, ήθελε μία συντήρηση που είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Η συντήρησή του, πέρα από τις αδειοδοτήσεις και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς υπήρχαν και πάρα πολλοί βανδαλισμοί. Και βέβαια έπρεπε να βρούμε και τα ανάλογα κονδύλια.
0: Και θα υπάρχουν βανδαλισμοί, Δήμαρχε, γιατί εντάξει, είμαστε σε μια εποχή που πολλές φορές η βία περισσεύει, ειδικά και στους έφηβους και στους μεγαλύτερους, και αυτό το θέμα της ασφάλειας και πώς πρέπει να προφυλάξετε αν ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα είναι και ένα ζητούμενο. Δηλαδή και κάποια έργα τα οποία μας δίνουν πολιτισμό, οικονομία, τουρισμό, τα πάντα, πρέπει να είναι προφυλαγμένα.
1: Ακριβώς. Συμφωνούμε. Θα πρέπει, εγώ είμαι της γνώμης, να εκπαιδεύσουμε και να αλλάξουμε την νοοτροπία των πολιτών στο να προσέχουν αυτούς τους χώρους αναψυχής που πηγαίνουν, οι ίδιοι τους πηγαίνουν, οι φίλοι τους κτλ. Και κυρίως την νεολαία, που να σέβονται το χώρο, γιατί είναι και δικός τους και τον πληρώνουν και οι ίδιοι ή και οι γονείς τους ακόμη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι σημαντικό σιγά σιγά να αλλάξουν την τροπία και να δώσουμε να καταλάβουν τους ανθρώπους ότι πρέπει να τα φυλάμε όλα ως κόριο οφθαλμό.
0: Να γυρίσω λίγο, Δήμαρχε, στο κολυβητήριο. Είπατε πριν ότι υπάρχει μια συνεργασία με το Δήμο Εορδέας και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Πλακεντά, όπου θα μπορούν 15 παιδιά τα οποία αθλούνται και ενδεχομένως να έχουν αγώνες μπροστά τους να πάνε από το Λεμαΐδα. 15 παιδιά, πάνε και στην Άουσα?
1: Κοιτάξτε, πληροφορήθηκα χθες
0: ναι.
1: ότι και στην Άουσα μπορεί κάπου να πάνε κάποια παιδιά ενδεχόμενα.
0: Ναι.
1: Αυτό βέβαια συνονούνται πιο πολύ οι ομάδες με τα κολυμπητήρια.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε σε άμεση επικοινωνία που έχει να κάνει σε σχέση δηλαδή με το δικό μας, οι οποίοι και οι ίδιες ομάδες, οφείλω να το πω και δημόσια,
0: ναι.
1: βοηθάνε έτσι ώστε να μπορέσουν να αποκτήσει ό,τι χρειάζεται για να βγει η απαιτούμενη άδεια.
0: Υπάρχει και ένα οικονομικό κόστος όμως για τις οικογένειες, Δήμαρχε. Μπήκατε στη διαδικασία να το συζητήσετε? Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα βοηθήσει
1: λίγο
0: ο Δήμος? Είστε ακόμα σε συζητήσεις?
1: Θα δούμε λίγο καταρχάς τι γίνεται με τις ώρες στην Τολεμαΐδα.
0: Ναι.
1: Ωραία, για λίγες μέρες. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα με την αδειοδότηση που χρειάζεται. Και θα δούμε πόσο χρόνο θα πάρει. Τώρα, αν είναι μια εβδομάδα, για παράδειγμα λέω,
0: ναι.
1: Okay, νομίζω ότι μια εβδομάδα θα το βολέψουμε όλοι. Λίγο οι ομάδες όλοι θα βοηθήσουν για να μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν τις προπονήσεις που πρέπει, γιατί έρχονται αγώνες. Και όλη η ιστορία βέβαια γίνεται για ούτε 2 μήνες. Διότι έτσι και αλλιώς το κολυμπητήριο τέλος Ιουνίου, μέσα τέλη Ιουνίου κλείνουνε.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν μετά δεν θα είχαμε πρόβλημα, με την έννοια ότι θα ξεκινήσει το καινούργιο το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα. Αυτό το χρονικό διάστημα, το Σεπτέμβριο είναι οριστικό, Δήμαρχε. Θα έχουμε εγγένεια, θα έχουμε. Ναι. Θα επισκεφτούν εδώ, θα γίνουν τα εγγένεια, είναι μια άλλη διαδικασία.
1: Τα εγγένεια για μένα, ξέρετε. Εντάξει, οκ, ναι, βεβαίως και τα εγγένεια, γιατί είναι πολύ σημαντικό για να έρθουν να δουν και το χώρο οι άνθρωποι, για αυτό το λόγο. Όχι, βέβαια, καμαρώνουμε με την έννοια ότι παλέψαμε πάρα πολύ το να το ξεκινήσουμε το Μάρτιο του 24, για να μπορέσει, ενώ έπρεπε να τελειώσει κανονικά το Μάρτιο του 26, με τα διάφορα προβλήματα που βρήκαμε, θα πάμε τον Σεπτέμβρη. Άρα λοιπόν, για να τελειώσει ένα έργο, δεν είναι μια εύκολη και απλή υπόθεση. Μην ξεχνάτε ότι το κολυμπητήριό μας είναι 10 χρόνια κλειστό σχεδόν.
0: Έτσι. Και είναι και, λοιπόν, είναι και, κάποια άλλα θέματα καθημερινότητας και λειτουργίας του κολυμπητηρίου. Δεν ξέρω αν έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί θα παραλάβετε ένα πολύ μεγάλο έργο και εκεί χρειάζονται και άλλα μέτρα για να λειτουργεί σωστά και βέβαια να παραμείνει στα επίπεδα που των εγγενείων. Γιατί πολλές φορές αντιλαμβάνεστε κι εσείς με το που ανοίγει κάποια καινούργια δομή, ένα καινούργιο κολυμπητήριο γήπεδο, πρέπει να είναι και πολύ καλά προετοιμασμένο.
1: Ακριβώς.
0: Έχει και ένα φορέα, διαχείρισης.
1: Ακριβώς αυτό κάνουμε και γι' αυτό το λόγο κάνουμε και την κανονιστική μας στο Δήμο. Αυτά δηλαδή που δεν προβλέπει ο νόμος, τον κανονισμό λειτουργίας με λίγα λόγια, το πώς πρέπει, ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ανθρώπων, των πολιτών, των ομάδων που θα χρησιμοποιούν το κολυμπητήριο, ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Άρα λοιπόν, και μάλιστα για την αδειοδότηση, για να έχει άδεια λειτουργίας, είναι προϋπόθεση στο να έχεις έναν κανονισμό λειτουργίας. Άρα λοιπόν, θα μπουν οι κανόνες για να μπορούμε να στεβόμαστε και το χώρο και για να το έχουμε για πάρα πολλά χρόνια, να μπορούν τα παιδιά μας να κολυμπάνε.
0: Και όχι μόνο τα παιδιά μας. Εδώ μπορεί το κολυμπητήριο να φιλοξενήσει μεγάλους αγώνες.
1: Ακριβώς.
0: Αν πάνε καλά τα πράγματα όπως τα έχετε οραματιστεί, τα έχετε σχεδιάσει, έχω την εντύπωση θα έχουμε να πάμε και σε ένα άλλο είδος τουρισμού για την πόλη της και το Δήμο της Κοζάνης. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, το είπατε πολύ καλά στην αρχή, μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, Δήμαρχε. Τι γίνεται με την Ιωνίας? Πότε ξεκινάνε οι εργασίες? Θα κρατήσουν 2 μήνες. Αυτός ο δρόμος έχει πάντα κίνηση, μόνο το πρωί 9 με 10, εκείνη 9 με 11 κάπως πέφτει η κίνηση, αλλά όλες τις υπόλοιπες ώρες είναι γεμάτος. Τι θα γίνει? Όπως αντιλαμβάνεστε, πάμε στον Τσαρτσαπά, υπάρχει πολύ μεγάλη, τα πλατάνια είναι ένας μεγάλος οικισμός. Τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, εμείς είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να τελειώσει πολύ σύντομα, γιατί είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Χρόνος δεν υπάρχει με την έννοια του έργου και της χρηματοδότησης, άρα λοιπόν το έργο προχωράει πάρα πολύ γρήγορα και μέσα στο έργο θα πρέπει αναγκαστικά αυτός ο δρόμος να κοπεί, να το πω έτσι απλά. Θα είναι μια ταλαιπωρία για τους πολίτες. Πάντα σε όλα τα έργα υπάρχει μια ταλαιπωρία, βέβαια υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίνονται και από την αποκεντρωμένη, θα υπάρχει παράκαμψη για να μπορούν οι άνθρωποι να εξυπηρετούνται σωστά. Και βέβαια θα το γνωρίζουν ακριβώς το σχέδιο όλοι οι πολίτες μας για να μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλους δρόμους. Αυτό δεν θα είναι σαΐ, αυτό θα είναι για 1-1,5 μήνα. Περισσότερο δεν νομίζω.
0: Για 2, Δήμαρχε, γιατί να βάλουμε το δίμηνο έτσι, έτσι πολύ αισιόδοξο το δίμηνο. Όχι ότι είναι κακό, αρκεί να γίνουν όλα εντάξει.
1: Το δίμηνο, ακριβώς, για να γίνουν σωστά, όπως πρέπει, με ασφάλεια για όλους τους πολίτες. Και βέβαια θα είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, είναι ένα έργο 7 και πλέον εκατομμυρίων, το οποίο θα δώσει άλλη πνοή σε ολόκληρη την περιοχή. Θα ενώσει 2 γειτονιές και θα ενώσει, ας πούμε, και τον Τσαρτσαπά που είπατε πριν, και τον Γκρόκο με την Κοζάνη, με πιο σωστές συνθήκες οδικής ασφάλειας. Δηλαδή αυτό το έργο είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο. Και είπαμε ότι θα το τελειώσουμε και θα το τελειώσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτός είναι ο σκοπός μας. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση γιατί τελειώνουν οι χρηματοδοτήσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τελειώσει την ώρα του.
0: Έτσι, και όχι λοιπόν... μόνο να τελειώσει και το έργο, να γίνει και όμορφο, να γίνει σωστό. Γιατί παρατηρούμε ότι μετά από εργασίες που γίνονται, ειδικότερα σε κάποιους άξονες, πηγαίνοντας προς το Λίδλ, πηγαίνοντας προς Σιάτιστα, έχουν ήδη χαλάσει τα πεζοδρόμια, Δήμαρχε. Δηλαδή είναι ένα ζητούμενο αυτό με τους εργολάβους. Ολοκληρώνουν μια δουλειά και βλέπουμε μετά από μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε και τρύπες στους δρόμους, μεγάλες λακκούβες, να έχουμε σπασμένα πεζοδρόμια. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό να ελεγχθεί και αν υπάρχει και ρήτρα αποκατάστασης. Δεν μπορεί να μπαίνουν έτσι να κάνουν μια εργασία, να τελειώνουν και μετά από λίγο χρονικό διάστημα ξανά τα ίδια.
1: Υπάρχει ρήτρα αποκατάσταση, εξαρτάται τον εργολάβο και εξαρτάται ποια εργολαβία είναι. Μπορεί μετά, όπως είπατε για το Lidl το δρόμο, μετά από 3 χρόνια σε ένα σημείο μπήκε ο ΔΔΕ για να κάνει κάποιες εργασίες που ήταν απαραίτητες. Okay, εκεί θα γίνει η σωστή αποκατάσταση όπως προβλέπετε και από τον νόμο, από την νομοθεσία και πάντα με έλεγχο της τεχνικής μας υπηρεσίας. Είναι κάποιες εργασίες που πρέπει να γίνουν αναγκαστικά. Δηλαδή, λέω καμιά φορά, όταν δεν γίνονται έργα, ο κόσμος γκρινιάζει με το δίκιο του. Αλλά και όταν γίνονται έργα, πάλι ο κόσμος γκρινιάζει.
0: Πάλι με το δίκιο του, Δημάρχε.
1: Πάλι με το δίκιο του, αλλά τουλάχιστον το αποτέλεσμα μετά έστει και δικαιώνει. Εγώ δεν θα ξεχάσω την πλατεία Λαστάνη που όταν αναλάβαμε ήταν μια σταματημένη πλατεία.
0: Ναι.
1: Σταματημένη. Τελειώσαμε σε χρόνο ρεκόρ. Τώρα βέβαια είναι ακόμη στον εργολάβο. Σε λίγους μήνες θα έρθει οριστικά στο Δήμο, γιατί είναι να γίνουν και κάποιες ακόμη μικροεργασίες. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι εντάξει, τώρα σήμερα από τη Λαστάνη, αν περάσουμε, κανένας δεν συζητάει για την πλατεία, την ταλαιπωρία που τράβηξαν οι άνθρωποι και όντως.
0: Αλλά
1: τα προηγούμενα χρόνια, εγώ αυτό που ζητάω, ας πούμε, από τους πολίτες, και νομίζω ότι το ακούνε πολλοί άνθρωποι, θα υπάρξει και μια ταλαιπωρία για κάποιους ανθρώπους για να πάνε στη δουλειά τους, να πάνε στις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει όμως συντονισμένα και συνεννοημένα να τους δίνουν αυτή τη διέξοδο για να μπορούν να πάνε από έναν άλλον δρόμο, να χρησιμοποιούν ενδεχόμενα, να μην χρησιμοποιούν άσκοπα το αυτοκίνητο, το γιοταχή πολλές φορές και να έχουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε 1000 πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον ίδιο το Δήμο, που ο Δήμος τι άλλο είναι των πολιτών. Αυτό το πράγμα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν αυτό θα ήθελα, υπομονή από τον κόσμο, γιατί γίνονται έργα, σημαντικά έργα και μέσα στο κέντρο της πόλης. Πρέπει να τελειώσουν αυτά τα έργα. Πρέπει να τελειώσουν οι οπτικές κίνησεις. Μέχρι τον Ιούνιο έχουμε πει ότι πρέπει να τελειώσουν, να φύγουν όλοι οι εργολάβοι μέσα από την πόλη για να αρχίσουν μετά οι ασφαλτοστρώσεις. Δηλαδή υπάρχει μια σειρά, υπάρχει ένα σχέδιο.
0: Που πρέπει να ολοκληρωθεί. Ναι. Δήμαρχε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα πρέπει τώρα ευθύς αμέσως να πάω στον συνάδελφο τον Αντώνη το Δοβόνιο, ο οποίος είναι στο Βόλιο, όπου θα μας ενημερώσει για τις μικρές ή μεγάλες καταστροφές που έφερε ο Παγετός, ο Μίνι Παγετός. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα έχουμε σίγουρα τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Και βέβαια, Αντώνη, έχεις το λόγο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Φωτεινή. Η αλήθεια είναι πως σήμερα καταλαβαίνουμε εδώ στη Δυτική Μακεδονία πως έχει μπει άνοιξη. Ζεστάθηκε ο καιρός, καθότι τις προηγούμενες μέρες, ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο, το κλίμα αλλά και όλο το σκηνικό παρέπεμπε σε χειμώνα. Ιδιαίτερα στα χωριά του Βοΐου, όπου οι άνθρωποι αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα στις καλλιέργειές τους. Ευτυχώς μικρά τα περισσότερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Σισάνιο, που όπως πληροφορηθήκαμε μέσα από το ρεπορτάζ, η καλλιέργεια σε ό,τι αφορά τα φασόλια καθυστέρησε εδώ και 1,5 μήνα εξαιτίας του χειμωνιάτικου καιρού. Πολλοί ήταν οι άνθρωποι που φοβήθηκαν να φυτέψουν φασόλια, ενώ όσοι το τόλμησαν μετάνιωσαν για την επιλογή τους. Επιπλέον, σε ένα άλλο χωριό του Βοΐου, στην Εράτυρα, είχαμε προβλήματα, καθώς όπως μας έλεγαν αγρότες πάγωσαν πάρα πολλές καλλιέργειες πατάτας. Υπολογίζεται μάλιστα ότι έχουν της τάξης του 25% της παραγωγής, ενώ στα φασόλια αντιμετώπισαν προβλήματα και οι κάτοικοι στην Νεάπολη, όπου υπολογίζουν ότι η παραγωγή θα είναι μειωμένη μέχρι και 30%. Η αλήθεια είναι, Φωτεινή, πως ζούμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο την φετινή χρονιά, αλλά και τα προηγούμενα, τα τελευταία 5 χρόνια περίπου, όπου υπάρχει σοβαρό θέμα με τις καλλιέργειες και με τις αλλαγές του καιρού. Ας μην ξεχνάμε ότι μήνα Μάιο το Σαββατοκύριακο και το θερμόμετρο έφτασε σε πολλά χωριά εδώ, κυρίως στο Βόλιο, μέχρι και τον 1 ή τους 2 βαθμούς. Καταλαβαίνουμε όλοι τις ζημιές μπορεί να προκαλέσει στις καλλιέργειες σε ένα τέτοιο φαινόμενο. Εμείς με την κάμερα του Earth News κάνουμε ένα οδηπορικό στα χωριά του Βοΐου και μέσα από συχνή ροή ειδήσεων, αλλά και μέσα από το site, το earthnews.gr, θα ανεβάσουμε το σχετικό και θα καταγράψουμε τυχόν προβλήματα, τα οποία, ξαναλέω, ήταν μεν αρκετά, αλλά ευτυχώς ήταν μικρά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Αντώνη, για αυτήν την επικοινωνία. Μας έδωσες ακριβώς το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή εκεί στο Βόλιο. Το λόγο τώρα τον έχει ο Ελγάν. Αυτό είναι μια κουβέντα με τους παραγωγούς και με τη διοίκηση του ΕΛΓΑ, τι θα γίνει, αν θα υπάρχει αποζημίωση. Καλή συνέχεια, και βέβαια εμείς είμαστε 58 λεπτά μετά τις 10. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκαν οι πρωινές διαδρομές από τον Γιάννη Κάτανο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο Κουτζομήτρο που ήταν στις μουσικές επιλογές, τον Περικλή Καραφιλίδη που ήταν στα δελτία ειδήσεων, και από την Φωτεινή Γαλογάβρου που είναι στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα δεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινώντα Τσάκαλη, σημειώνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Σήμερα έχει προγραμματίσει ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι, όπου το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανεβαίνει το θερτή συνδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι, όπου το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.

0: εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ που αγνώρισε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Εκτίμησε δε ότι η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται στη Μέση Ανατολή. Είπε υποχώρηση μείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμύριων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης των ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Σε έξαρση βία των ανηλίκων, επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με δύο άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη όπλο κατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου 38χρονος, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.
1: Καιρός.
0: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνειας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Συνεχίζουμε με τις ραδιοαλχημίες. Δεν είναι σήμερα μαζί μας ο Τάσος Κόρης.

0: Όπως και την Πέμπτη, έτσι λοιπόν και σήμερα και την Πέμπτη και την Παρασκευή θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12, επιλέγοντας τραγούδια κυρίως από νέες παραγωγές από την ελληνική δισκογραφία και κάποια βέβαια παλιότερα τραγούδια. Στα επόμενα 50 λεπτά μαζί σας εδώ στους 100,2 στα FM και βέβαια μέσω διαδικτύου στη γνωστή συχνότητα, στην ψηφιακή μας πλατφόρμα στο www.rteco.gr/radio/Κοζάνη.
1: Τρελή της πόλης. Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω στους δρόμους όπως και χτες και δεν θα συλλογέμαι παρά ένα κομμάτι από τη θάλασσα και την πόλη.
0: Αυτή είναι η τρελή της πόλης, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης. Τους απολαύσαμε χτες στο στέκι του Φιλοπρόδου. Με την εκδήλωση αυτή ολοκληρώθηκαν οι χειμερινές εκδηλώσεις του Συλλόγου, ο οποίος βέβαια θα επανέλθει με την καλοκαιρινή του αυλή από τα τέλη Ιούνιου με αρχές του Ιούλιου. Θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα στα μέσα του Ιούνιου. Ακούμε κάτι από το πρόσφατο άλμπουμ που μας παρουσίασαν τα αδέρφια Καλογεράκη με το «Η τρελή της πόλης». Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 12. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.
1: Όπως και χτες και δεν θα συλλογίσω.

Θα ανοίξω την πόρτα ίσα ολόησα στη φωτιά και θα μπω όπως και χτες φωνάζοντας φασίστες, στείνοντας οδοφράγματα και πετώντας πέτρες με ένα κόκκινο λάβαρο ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο.

πρέπει να μάθεις να μην κατεβαίνεις στο δρόμο χωρίς όπλα όπως εγώ, γιατί εγώ δεν πρόλαβα. Γιατί τότε θα χαθείς όπως κι εγώ, έτσι, αόριστα, σπασμένη σε κομματάκια.

0: Μην τους πιστέψεις. Προβοκάτορας.
1: Από το άλμπουμ «Τα παραμύθια της Μελπομένης», τα αδέλφια Καλογεράκη, σε ποιήση του Νίκου Μοσχοβάκου και στίχους βέβαια και της Κατερίνας Γόγου. Η μουσική ανήκει στον Μιχάλη Καλογεράκη, η απαγγελία που ακούσαμε από τον αδερφό του, τον Παντελή, στα 13 μετά τις 11. Για να πάμε να θυμηθούμε το ολοκέντρο τραγούδι που μας παρουσίασε πριν από πολύ λίγες μέρες η Ματούλα Ζαμάνη. Έχει τον τίτλο «Ρετσινιά».

Και από το ολοκένουργιο τραγούδι με τον τίτλο «Ρετσινιά» της Ματούλα Ζαμάνη, ένα ακόμη από αυτά που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες εβδομάδες, ένα νέο τραγούδι από τον Χρήστο Μάστορα, «Μαργαρίτα» είναι ο τίτλος του, για να το θυμηθούμε.

και από τον Χρήστο Μάστορα, για να πάμε τώρα σε ένα tribute album αφιερωμένο στον ξέχαστο Διονύση Σαββόπουλο. Ουσιαστικά αυτό είναι το δεύτερο tribute album που κυκλοφορεί, μιας και είχε προηγηθεί και ένα όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν εν ζωή, βέβαια, πολύ παλιά, το 98-99, το «Τραγούδια έγραψα για φίλους». Τότε περιλάμβανε καλλιτέχνες από την Πρωτοψάλτη και τον Κότσιρα μέχρι τον Αλκίνο Ιωαννίδη, τους Pixlax και όχι μόνο. Τώρα, στο τέλος του 25 βγήκε στην αγορά το «Rock του μέλλοντός μας». Είναι ένα tribute album για το Διονύση Σαββόπουλο που επιμελήθηκε ο Ρέστης Πλακίδης με πολλές συμμετοχές. Εδώ επιλέγουμε ένα τραγούδι του Σαββόπουλου το οποίο ερμηνεύει, διασκευάζει ο Πάνος Μουζουράκης από τη σχετικά τελευταία περίοδο της καριέρας του και είναι το τραγούδι «Ο μικρός μονομάχος».

0: την αυτό το κενό που μου κρύβεται.
1: Ορμάει με το μπουφάν του.
2: Ισοϊτό όπως τυφλός και ακυβέρνητος.
1: Φροντάει τη

πολύ στη χυθό μας καινίζουν και αποσπούμε ένα-ένα τα πρόσωπα. Γελαστά προς τα δω ταξιδεύουν με αλόγα και ακουδιστά και ανεβαίνουν καβαλώντας αυλές και μαντρότυχους στο ρυθμό μιας ομάδας που παίζαμε. Και μου λένε άμα κάνεις μια βουτιά στον εαυτό σου δεν θα βρεις τον εαυτό σου, αλλά όλους τους άλλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, γιατί ο χρόνος είναι ένας και δεν πέθανε κανένας και αφήνει πάλι γέννη ενημένη του του μένει σαν αυτό το στιχουργό που δεν βγήκε απ' τα γκο και σε μπήκε στο ρεφρέν.

και από τη διασκευή του Πάνου Μουζουράκη στο Μικρό Μονομάχο και το tribute album αφιερωμένο βέβαια στο Διονύση Σαββόπουλο, για να πάμε σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι του Νίκου Γρηγοριάδη, αυτού του ξεχωριστού τραγουδοποιού, που τον έχουμε βέβαια γνωρίσει τόσο μέσα από τις προσωπικές του δουλειές όσο και από τις συνεργασίες του με την Κατερίνα Κυρμιζή. Το νέο του τραγούδι, ένα από τα δύο καινούργια του τραγούδια, είναι και αυτό εδώ, το Κομίτη στην Αθήνα.

συμμάχοι. Πολλοί αναρωτήθηκαν, τους έγινε φιάλτης. Αριστερός ή δεξιός, είναι αυτός ο ψάλτης.

κεφάλι. Αριστερά της δεξιάς και δεξιά της Κίνας. Κομίτης εμφανίστηκε στους δρόμους της Αθήνας. Ο κόσμος τον αγκάλιασε, του δώσε την ευχή του.

Κομίτη στην Αθήνα, νέο σίγγλ από τον Νίκο Γρηγοριάδη, και ενώ εμείς πλησιάζουμε στα 29 λεπτά μετά τις 11, θα μπούμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος των ραδιοαλχημιών, πρωινό Τρίτης, 5 του Μάη, εδώ στην ΑΡΤ Κοζάνης, με τον Χρήστο Τσομπανάκη να ρυθμίζει τον ήχο, τον Νίκο Κουτζιομήτρο να είναι στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο. Και συνεχίζουμε με καινούργια πράγματα. Πάμε στο άλμπουμ, το καινούργιο του Ορέστη Ντάντου, «Χέρια στο Θεό». Αυτός είναι ο τίτλος του νέου δίσκου, ένας πολύ συμμετοχικός νέος δίσκος. Με την Ιουλία Καραπατάκη να συμμετέχει στο τραγούδι «Ξερίζωσέ το πια». Η Μαριάννα Κατσιμίχα στο «Σμπρώχνω τη μέρα για να βγει». Είναι τραγούδια τα οποία ήδη έχουμε ακούσει από αυτό το άλμπουμ. Σήμερα συμμετέχουν και άλλοι, όπως ο Βασίλης Προδρόμου, ο Δημήτρης Μπάγκουλης, αλλά και η Νεφέλη Φασούλη, την οποία θα ακούσουμε να ερμηνεύει το τραγούδι «Κατρακύλα» από την νέα δουλειά του Ορέστη Ντάντου.

Αλέξανδρος Ξυστάκης και προσπερνάς από μια solo δουλειά που κυκλοφόρησε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, 36 λεπτά μετά τις 11. Τώρα θα ακούσουμε ένα cover που κάνουν σε ένα κλασικό παραδοσιακό τραγούδι, το Αφούσις, το οποίο το έχουν διασκευάσει και άλλοι καλλιτέχνες, όπως ας πούμε πρόσφατα η Γκιντίγκη στο τελευταίο τους άλμπουμ, το Πλανητάτα. Εδώ το ακούμε από τα αδέρφια Στρατάκη, Γιώργος και Νίκος Στρατάκης.

0: Η live αυτή εκτέλεση των αδερφών Στρατάκη στο Αφούσις και εμείς πάμε τώρα στο Θοδωρή Κοτονιά, ο οποίος βέβαια μας συστήθηκε μουσικά μέσα από το συγκρότημα, Μακρινά Ξαδέρφια, εδώ όμως και πολλά χρόνια ακολουθεί και σόλο καριέρα. Και έτσι τον Ιούνιο του 24 ο Θοδωρής Κοτονιάς κάλεσε στην Τεχνόπολη τους φίλους για μια μεγάλη συναυλία, όπου και γιορτάστηκαν εκεί τα 20 χρόνια της μουσικής του πορείας, με κορυφαία ονόματα να συμμετέχουν σε αυτή την γιορτή, όπως τον Γιώργο Νταλάρα, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, τον Βασίλη Σκουλά και άλλους. Από αυτές τις live ηχογραφήσεις που έχουν βγει πλέον ψηφιακά, θα ακούσουμε το «Με βάρκα την καρδιά», Θοδωρής Κοτονιάς.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε.

Και από το live album του Θοδωρή Κοτονιά και το «Με βάρκα την καρδιά», για να πάμε στην πρώτη τελευταία μας επιλογή και να σταθούμε στο νέο άλμπουμ του Κώστα Μακεδόνα. «Τραμπάλα» είναι ο τίτλος του νέου αυτού άλμπουμ, ένα άλμπουμ το οποίο περιλαμβάνει τραγούδια που έγραψε τη μουσική τους ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον κορυφαίο εν ζωή στιχουργό, τον θρυλικό Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ένα μίνι άλμπουμ με 7 τραγούδια. Εμείς μέσα από την «Τραμπάλα», τη νέα δισκογραφική δουλειά του Κώστα Μακεδόνα, επιλέγουμε το «Ένα καρφί στον τοίχο».

Και πάμε να κλείσουμε με τον Κώστα Τουρνά με αφορμή μια επίσημη βιογραφία με τον τίτλο «Άνθρωπε αγάπα» που γράφει ο Θάνος Κανούσης και θα κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες από τις εκδόσεις Οξύ. Μια επίσημη βιογραφία που καταγράφει τη ζωή και τη δημιουργική διαδρομή ενός σπουδαίου μουσικού από τα χρόνια των Πολ, τη μετέπειτα πορεία του βέβαια μέχρι και τις μέρες μας. Θα κλείσουμε με το κλασικό Αχιλλέας από το Κάιρο. Σε λίγο έχουμε την σύνδεση με το Earth News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και επιστρέφουμε βέβαια με τη μεσημβρινή τοπική περιφερειακή ραδιοεφημερίδα λίγα λεπτά μετά τις 12. Εμείς θα ξαναπούμε στις 3 με τις νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία. Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτζιδομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Τρίτης και κλείνουμε με τον Κώστα Τουρνά.

0: Διαφημίσεις.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπού Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού υπογραμμίζει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη αποτελεί μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης αλλά και επανεβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία θεμελιώθηκε το 2020. Η Ελλάδα καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών επιθέσεων κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ παραμένει προσιλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας κατ' εξοχήν στα στενά του Ορμούζ. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στένα του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει, το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν, πολιτείες οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Ντόναλντ Τραμπ και

0: αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα αδεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με τρεις νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για τρεις αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος τρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κύριου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά σε ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 15χρονη. Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με δύο άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου 38χρονος, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο. Σε 7 έρχονται πλέον τα κρούσματα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό. Τα 2 επιβεβαιώθηκε ότι είναι χανταϊός. Στο πλοίο παραμένουν 149 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας. 5 νεκροί και 31 τραυματίες από ρωσική επίθεση στην κεντρική περιφέρεια της Πολτάβας στην Ουκρανία. Ουκρανικές δυνάμεις σε αντίπεινα χτύπησαν ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης. Όπως είπε, δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.
1: Ο καιρός.
0: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινα θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Επαναλειτουργεί μετά από 3 χρόνια η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη Αμύνδιο Φλόρινα, καθώς μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ελέγχων για την ασφαλή λειτουργία της, το δρομολόγιο τίθεται ξανά σε ίσχυ. Στο πλαίσιο επανέναρξης, σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μαζί με τον βουλευτή Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας Σταύρο Παυσωτηρίου και εκπροσώπους τοπικών φορέων επιβιβάστηκαν στο τρένο σε ένα συμβολικό δρομολόγιο, το οποίο ξεκίνησε στις 11 από την Έδεσα και με στάση στο Αμύνδιο αναμένεται να αφιχθεί στη Φλόρινα στη 1 παρά 20. Τα δρομολόγια αναμένεται να ξεκινήσουν κανονικά από τις 20 Μαΐου. Η απόφαση της ΔΕΗ και της κυβέρνησης για την πρόωρη και βίαιη απομάκρυνση του λιγνίτη από το εγχώριο μείγμα με παράλληλη αντικατάστασή του από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα αποκτά χαρακτηριστικά εθνικού εγκλήματος με σοβαρές συνέπειες, καθώς εκθέτει τη χώρα και μετατρέπει τη Δυτική Μακεδονία σε σύγχρονη ηφηγένεια, θυσιάζοντας την χωρίς αντίκρισμα. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής του Συνδυασμού στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Γεωργία Ζεμπελιάδου, τονίζοντας ότι η κλιμακωμένη κρίση στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη σε συνδυασμό με τις έντονες αναταράξεις στη διεθνή αγορά ενέργειας δοκιμάζει σοβαρά την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Σύμφωνα με την παράταξη της αντιπολίτευσης Ελπίδα, η έγκριση με διαδικασίες κατεπήγοντος της τροποποίησης της περιβαλλοντικής μελέτης για τη μετατροπή της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5 σε φυσικού αερίου εγείρει σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και ουσίας. Η συζήτηση, τονίζει, πρέπει να μεταφερθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων, των θεσμικών φορέων και των πολιτών. Ο συνδυασμός Ελπίδα, όπως τονίζει, μετά την άρνηση του Περιφερειάρχη να δεχθεί την πρότασή του να φέρει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα φέρει το θέμα προς συζήτηση σε συνεργασία με τις υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

καλώντας όλους τους θεσμικούς φορείς και τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά. Η λειτουργία των κοινωνικών δομών των Δήμων, που αποτελούν βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής, στήριξης της οικογένειας και φροντίδας των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων, δεν μπορεί να εξαρτάται από προσωρινά χρηματοδοτικά εργαλεία ή προγράμματα περιορισμένης διάρκειας. Αυτό αναφέρεται σε ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, υποστηρίζοντας ότι η προωθούμενη πολιτική υποβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, δημιουργεί αστάθεια και ανασφάλεια για εργαζόμενους και ωφελούμενους, επιβαρύνει τις οικογένειες και οδηγεί σε αποκλεισμούς, ενώ μετατρέπει ένα κοινωνικό δικαίωμα σε υπηρεσία με όρους αγοράς. Δημοπρατείται το επόμενο διάστημα με προϋπολογισμό 350.000 ευρώ το έργο ηλεκτροφωτισμός επαρχιακής οδού Προσιάτιστα, το οποίο σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης αποτελεί σημαντικό βήμα για την ασφάλεια και την αναβάθμιση των υποδομών. Πρόκειται για ένα έργο ουσίας που ενισχύει την καθημερινότητα των πολιτών και θωρακίζει την ασφαλή μετακίνηση στην περιοχή. Ακόμα και στην Άουσα μετακινούνται για προπονήσεις αθλητές κολύμβησης της Κοζάνης μετά την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής στο Λιάπιο Κολυμβητήριο. Η απόφαση του Δήμου Κοζάνης για κλείσιμο της εγκατάστασης λόγω ελέγχων και εργασιών συντήρησης έχει προκαλέσει αναστάτωση σε γονείς και αθλητές, ιδιαίτερα εν ώψη σημαντικών αγωνιστικών υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τον Δήμο, η διακοπή λειτουργίας οφείλεται σε προγραμματισμένο έλεγχο και εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι θα δοθεί το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του κολυμπητηρίου μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δεύτερο διμήνο του 2026 θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο Κοβεντάριο. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και του Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ για τη δημιουργία της Τεχνόπολης Καστοριάς αναμένεται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει αύριο στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος. Στην ίδια συνεδρίαση, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα κληθούν να εγκρίνουν τη μελέτη για το σχέδιο βίωσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Καστοριάς που εκπονήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία. Έναν σύγχρονο ψηφιακό οδηγό με τα καταστήματα επιχείρησης που είναι μέλη του δημιούργησε ο Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας Εορδαίας. Η λίστα μελών επιχειρήσεων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου. Με κατηγορίες καταστημάτων, λογότυπα, στοιχεία επικοινωνίας και χάρτη για εύκολο εντοπισμό, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε καταναλωτή να γνωρίσει καλύτερα τις επιχειρήσεις της πόλης και να τις επισκεφθεί πιο εύκολα. Με ένα νέο γιατρό ενισχύθηκε η Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Γρεβενών. Στο δυναμικό της κλινικής εντάχθηκε ήδη ο επικουρικός γιατρός ειδικότητας Ορθοπαιδικής Τραυματιολογίας Σωτήριος Μηνιώτης. Δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας γονεϊκότητας θα πραγματοποιούνται στη Μεριευτική Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου Κοζάνης με στόχο την έγκυρη ενημέρωση, την ουσιαστική υποστήριξη των μελλοντικών γονέων πριν και μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Συμμετοχή μπορεί να δηλώσουν όλες οι έγκυες οι οποίες θα επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας και την ηλικία κοίησης. Τριήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας στην Πανεπιστημίου Πολυστακίλα Κοζάνης διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής με τη συμβολή των τμήματων αιμοδοσίας των νοσοκομείων Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Γρεβενών. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη από τις 9.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι στην αίθουσα απέναντι από την κεντρική είσοδο της Πανεπιστημίου Πολής. Παράλληλα, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής θα λαμβάνει δείγμα σάλιου από όσους επιθυμούν να εγγραφούν ως δωρητές μυελού των οστών. Τη δράση στηρίζουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Ολιστική Μέριμνα σε συνεργασία με την Επιστημονική Φοιτητική Ομάδα ΚΟΖΑΗΝ. Η τελευταία συνάντηση για φέτος της Σχολής Γονέων και Νέων Ζευγαριών της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης. Καλεσμένη θα είναι η Γερόντισσα Φιλοθέη, καθηγούμενη της Ιεράς Μονής Παναγίας Βριούλων, η οποία θα παρουσιάσει το θέμα «Η ταπείνωση στην οικογένεια». Πανηγυρικές εκδηλώσεις για τη γιορτή της Αγίας Σοφίας της Ενκλησούρα θα πραγματοποιηθούν στην Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου. Σήμερα στις 5.30 το απόγευμα θα τελεστεί η ακολουθία του αγιασμού και στις 6.30 το απόγευμα πανηγυρικός πολυαρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιώτα του Μητροπολίτη Γρεβενών Δαβίδ και συγχωροστατούντο των Μητροπολιτών Δηδημοτήχου Δαμασκηνού και Καστοριάς Καλλίνικου. Αύριο στις 7 το πρωί θα τελεστούν η ακολουθία του όρθρου και πανηγυρική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιώτα του Μητροπολίτη Δημοτήχου και συλλειτουργούντων των Μητροπολιτών Γρεβενών και Καστορίας. Στις 6 θα τελεστεί εσπερινός και παράκληση στην Αγία Σοφία.
Η παρουσίαση του βιβλίου «Διάλογοι μιας άλλης εποχής με τον Πάπο» του Ιωάννη Παπαδόπουλου θα γίνει αύριο στις 7.30 το απόγευμα στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Κοζάνης. Το βιβλίο, που είναι γραμμένο στο γλωσσικό ιδίωμα του Βοΐου μαζί με τον συγγραφέα, θα παρουσιάσουν η Αναστασία Σιώμου φιλόλογος και ο Βασίλης Παπαδημούλης δημοσιογράφος. Την εκδήλωση συντονίζει ο δημοσιογράφος Βασίλης Ολιόπουλος. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Με αισιοδοξία, όπως αντιλαμβάνεστε, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε ξανά λοιπόν ένα ολοκένουργιο τραγούδι από τη Μιρέλα Πάχου, η Ερμηνεία. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε, 19 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πάμε ξανά λοιπόν και υπεύθυνη για το τραγούδι που άνοιξε την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής. Είναι ένα δίδυμο, ένα μουσικό δίδυμο που έχουν το όνομα Στακάτο. Τον έναν εκ των δύο, τον Κώστα Λεμονίδη, τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής. Είναι ο άνθρωπος που μαζί με τον Αλέξανδρο Ιακώβου γράψανε τη μουσική στο συγκεκριμένο τραγούδι και στο στίχους του Αλέξανδρου Ιακώβου. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Πάμε ξανά λοιπόν, Μιρέλα Πάχου, μια φωνή βέβαια που αγαπήσαμε από το πρώτο της τραγούδι, πρέπει να σου πω.
1: Ναι, όντως, ήταν πολύ ευχαριστωμένο.
0: Ναι. Ναι, το πάμε ξανά λοιπόν, τώρα πώς προκύπτει και πώς έρχεστε σε επαφή. Ναι.
1: Ο Αλέξανδρος και εγώ έχουμε κάνει ήδη ένα δίσκο και απλά προσπαθήσαμε να το κάνουμε πιο τώρα να συνεχίσουμε πιο οργανωμένα, και αυτό βγάλαμε και το βγάλαμε σαν δίδυμο με το όνομα Στακάτο. Κάτω από το οποίο σκοπεύουμε να στεγάσουμε τις επόμενες δουλειές μας.
0: Το Στακάτο τώρα είναι ένα λογοπαίγνιο, πρέπει να πούμε, για το όνομα του σχήματος.
1: Μεταξύ του μουσικού όρου Στακάτο και το Στακάτο.
0: Γιατί...
1: Στακάτο ή Σταπάνο.
0: Σταπάνο θα πρότεινα εγώ, είναι λίγο καλύτερα, γιατί και το τραγούδι αποπνέει μια αισιοδοξία.
1: Ναι.
0: Τέριασμα ήταν η πρώτη σας συνάντηση με τον Αλέξανδρο και είχατε κάνει και έναν ολοκληρωμένο δίσκο τότε.
1: Ναι.
0: Οπότε συνεχίζετε τώρα μαζί πάλι, γιατί ταιριάζετε πολύ και μουσικά και σαν άνθρωποι, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, είμαστε φίλοι.
0: Οπότε προχωράμε και είναι το πρώτο τραγούδι αυτό.
1: Είναι το πρώτο τραγούδι που βγάλαμε τώρα. Ο Αλέξανδρος με τη Μιρέλα παίζουν μαζί με την Ελένη Ράντου στην παράσταση «Το πάρτι της ζωής μου». Και έτσι προέκυψε η συνεργασία μας.
0: Mm-hmm. Δεν είναι μέρος της παράστασης αυτό το τραγούδι.
1: Το τραγούδι όχι, ενώ η γνωριμία με τη Μιρέλα έγινε μέσα της παράστασης.
0: Ωραία. Ωραία. Οπότε θα συνεχίσετε το δίσκο με τη Μιρέλα πάντα ερμηνεύτρια ή θα έχετε και άλλους ερμηνευτές?
1: Όχι, θα δούμε. Βλέποντας και κάνοντας. Τώρα θέλουμε να δούμε πώς θα πάει αυτό. Και έχουμε διάφορα στο κεφάλι μας, τα οποία δεν τα έχουμε σχηματοποιήσει ακόμα. Περιμένουμε να δούμε το καλοκαίρι, συναυλίες και τα λοιπά θα κάνουμε και μετά, από Σεπτέμβρη πάλι.
0: Εσύ γράφεις μουσική, γράφεις και στίχους, Κώστα?
1: Γράφω πολύ σπάνια, γράφω στίχους, κυρίως μουσική γράφω και είμαι ο κιθαρίστας του σχήματος.
0: Mm-hmm. Ο έτερος, ο Αλέξανδρος Ιακώβου, έχει κάποια κλίση σε κάποιο μουσικό όργανο άλλη?
1: Είναι καθηγητής στο βιολί, βασικά.
0: Το ήξερα. Και γι' αυτό ήθελα να πω. Είναι ο ένας στο βιολί και ο άλλος στις κιθάρες. Και κάπως έτσι έρχεται η ένωση. Πρέπει να σου πω βέβαια πως έχει πολύ ωραία ενορχήστρωση αυτό το τραγούδι. Το παρατήρησα τώρα που το άκουγα.
1: Έχει βοηθήσει πολύ το ότι παίξαν εξαιρετική μουσική. Δηλαδή έχει παίξει ο Σταύρος Λάντζιας πιάνο και ο Μιχάλης Καπηλίδης τύμπανα, οι οποίοι είναι ίσως οι καλύτεροι. Και ο Δημήτρης Μουτάφης στον μπάσο, φυσικά.
0: Ωραία.
1: Οπότε, άμα έχεις τέτοιους μουσικούς, είναι πολύ πιο εύκολο να ενορχιστρώσεις κάτι.
0: Mm-hmm. Τα μελλοντικά σας σχέδια τώρα, πέρα από το δισκογραφικό σας εγχείρημα που θα κάνετε το επόμενο διάστημα, ποια είναι τα live σας, έχετε οργανώσει κάποιο?
1: Live, παραστάσεις και λοιπά. Τώρα το καλοκαίρι έχει να κάνει με όποιο φεστιβάλ μας δεχτεί καταρχήν. Και από Σεπτέμβρη βλέπουμε πάλι.
0: Ωραία.
1: Κοινές προφανώς.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή μας σήμερα. Πάμε ξανά λοιπόν
1: και για τη φιλοξενία.
0: Θα περιμένουμε ολοκληρωμένο το
1: Φλόρινα.
0: Να είσαι καλά και στην Κοζάνη που μας αναμεταδίδει. Ωραία. Και θα τα ξαναπούμε μόλις ολοκληρωθεί λοιπόν αυτή σας η δισκογραφική δουλειά για να μιλήσουμε για ένα ολοκληρωμένο πια άλμπουμ που θα δούμε και τι τίτλο θα του δώσετε.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Έγινε, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες.
1: Για χαρά.

0: Δεύτερη ακρόαση του τραγουδιού «Πάμε ξανά», Μιρέλα Πάχου, όπως είπαμε και πριν, στην ερμηνεία, Κώστας Λεμονίδης και Αλέξανδρος Ιακώβου στη μουσική και σε στίχους του Αλέξανδρου Ιακώβου. Το τραγούδι που είναι καινούριο, φρέσκο, και πάμε να δούμε τι φέρνει η μέρα μας. Αρκετά πράγματα φέρνει σήμερα. Να πούμε πως είναι σήμερα η μέρα πορτογαλικού πολιτισμού, η μέρα της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή μέρα μελανόματος, Ευρωπαϊκή μέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, η Παγκόσμια μέρα άσθματος, η μέρα για την υγιεινή των χεριών. Αυτό λίγο να το τονίσουμε λίγο περισσότερο, γιατί έχει πολλές ιώσεις αυτή η εποχή, και ένας τρόπος για να τις αποφύγουμε είναι το καλό πλύσιμο των χεριών, και η Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Σύνολα τα άλλα όμως, έχουμε και μια γιορτή, μεγάλη θα έλεγα εγώ, της χριστιανοσύνης. Η Αγία Ειρήνη τιμάται σήμερα, μεγαλομάρτυρης λοιπόν της χριστιανικής εκκλησίας, και έτσι γιορτάζουν αυτές που φέρουν το όνομα Ειρήνη. Χρόνια πολλά!
1: Να είστε ευτυχισμένοι! Να είστε κοροκοζόητοι! Ό,τι επιθυμάτε! Ό,τι επιθυμάτε.
2: Ευχαριστώ, Ζήκο. Εσύ τι κάνεις?
1: Τι να κάνουμε, βέβαια, εμείς είμαστε λιγάκι στενοχωρημένοι, αλλά προσεχώς καλύτερα.

0: Ένα κατά τα άλλα σκληρό τραγούδι, αυτό που ακούσαμε, που μέσα του όμως ακρύβει και μια τρυφερή έτσι στιγμή, όταν μιλάει για την Ερινούλα και μιας που έχει τη τιμητική της σήμερα. Δήμος Μούτσης ήταν αυτός που ακούσαμε. Και πάμε τώρα να θυμηθούμε έναν τραγουδιστή με πραγματικά βελούδινη φωνή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1965. Αυτός είναι ο Νίκος Γούναρης. Ο οποίος γεννήθηκε στη Ζαγορά του Πηλίου το 1915 και μεσουράνησε τη δεκαετία του 1950 στο ελληνικό πεντάγραμμο, είτε σόλο είτε σε συνεργασία με το τρίο Μπελκάντο. Υπηρέτησε με συνέπεια το λεγόμενο ελαφρό τραγούδι, που μόνο ελαφρό δεν ήταν, και πολλοί Έλληνες το αποκαλούσαν τότε ευρωπαϊκό. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια που ο Τσιτσάνης είπε για αυτόν τον άνθρωπο, τον Νίκο Γούναρη, ότι όσο υπάρχει ο Γούναρης δεν μπορεί το λαϊκό τραγούδι να σηκώσει κεφάλι. Να πούμε ότι πρωτεμφανίστηκε το 1936. Μεγάλες επιτυχίες του Νίκου Γούναρη ήταν το «Ένα βράδυ που βρέχε», «Σκαλί, σκαλί» και το «Άρχισαν τα όργανα».
1: Υπήρχε ένας θαυμασμός από τη μεριά μας. Όταν έβγαινε από την πόρτα του σπιτιού, όλη η γειτονιά έβγαινε να δει τον Νίκο τον Γούναρη. Αυτό μας ανέβαζε και εμάς. Και πολλές φορές μας κάνανε και τα χατήρια οι γείτονες, γιατί ήμασταν παιδιά του Νίκου. Πανελλαδικά παίρναμε γράμματα, τηλεφωνήματα, τηλεγραφήματα. Του ζητάγανε αυτόγραφα, του γράφανε γράμματα να τους βοηθήσει. Είχε και μια διάθεση ο πατέρας μου να βοηθάει τον κόσμο. Και συνέβη πάρα πολλές φορές. Γιατί έβγαζε λεφτά για την εποχή εκείνη, πάρα πολλά. Να τα ξοδεύει όλα για να βοηθάει τον κόσμο. Και είναι και παροιμιώδης αυτή η ευαισθησία του πατέρα μου στο να βοηθάει. Και πάντα έλεγε: έχει ο Θεός, δεν μας θα έρθουν άλλα.

0: Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αποτελούν έμπνευση για τους νέους μουσικούς όπως εσύ, Ζωτήρη, καθώς είναι από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες που ανέδειξε η εποχή, η δεκαετία του 50, και κάθε εποχή, ξέρεις, έχει διαφορετικά ακούσματα, διαφορετικά ζητούμενα, και έτσι λοιπόν εμείς πρέπει να τα αναδεικνύουμε μέσα από τα ραδιόφωνα για να καταλαβαίνουμε και τις ρίζες στις οποίες βασίζεται το σημερινό ελληνικό τραγούδι. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις τέχνες, και θα περάσουμε τώρα στην υποκριτική. Να θυμηθούμε έναν πολύ σπουδαίο Έλληνα ηθοποιό και δάσκαλο της υποκριτικής, ο οποίος και αυτός έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα, το 1999, και είχε το όνομα Βασίλης Διαμαντόπουλος. Πέρα από την υποκριτική, να πούμε ότι ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε το 1920 στον Πειραιά, σπούδασε και στη νομική σχολή. Αργότερα στις δραματικές σχολές του Εθνικού Θεάτρου και του Θεάτρου Τέχνης. Εξαίρετος πρωταγωνιστής από τα νεανικά του χρόνια και ρολίστας σε κάθε είδους ρεπερτόριο, από το αρχαίο δράμα ως το νεοελληνικό έργο. Στο σινεμά είχε πολύ μεγάλη παρουσία, στο θέατρο βέβαια ακόμα μεγαλύτερη, αλλά είχε και μεγάλο πέρασμα και στην τηλεόραση. Την οποία εμφανίστηκε στο Εκείνος και Εκείνος, στο Συμβολιογράφο, στον Αλέξανδρο Δελμούζο, στα Λαβρεωτικά, στο Η Αγάπη Άργησε Μια Μέρα, και βέβαια στο τέλος και στην σειρά ΕΚΜΕΚ. Έφυγε από τη ζωή στις 5 Μαΐου του 1999 σε ηλικία 78 ετών.
1: Όχι, εγώ ζεσταίνομαι. Το πήρα απόφαση, η οικογένεια φεύγει για διακοπές.
2: Διακοπές.
1: Διακοπές για μπάνια. Δεν είμαι διατεθειμένος να γυρίζω από δωμάτιο σε δωμάτιο με τηλεμιστήριο στο χέρι, σαν ηλίθιος. Λοιπόν, τέλειωσε. Εγώ φέτος το καλοκαίρι θα ερωτευτώ. Το έχω προαίσθημα. Εγώ θέλω να βλέπω κύματα και κορμιά να λυκνίζονται.
3: Πατέρα σου στρίψε.
2: Θέλει να πάμε διακοπές.
3: Τι διακοπές?
1: Άξε, παιδί μου. Διακοπές λέγεται η περίοδος όπου διακόπτει κανείς κάτι μόνιμο, δηλαδή εσύ. Θα σταματήσεις τα φλιμπεράκια και το μεταφυσικό ενδιαφέρον σου για την οικογένεια και θα πάμε για μπάνια.

0: Θα μείνουμε στο χώρο του θεάματος, να θυμηθούμε μία ακόμα ηθοποιό, η οποία γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1935 στην Πάτρα. Αυτή είναι η Νίτσα Μαρούβα. Ελληνίδα ηθοποιός του ελαφρού θεάτρου και της επιθεώρησης με έντονη κινηματογραφική παρουσία. Διακρίθηκε κυρίως σε ρόλους Ναζιάρας Ξανθιάς με σε κλασικές κωμωδίες της χρυσής εποχής του ελληνικού εμπορικού κινηματογράφου. Να πούμε ότι στη τηλεόραση είχε μια μικρή παρουσία, έπαιξε στη δημοφιλή σειρά της δεκαετίας του 70 «Η γειτονιά μας». Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα και έφυγε από τη ζωή στις 10 Νοεμβρίου του 2022 σε ηλικία 87 ετών.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Θέλω ένα-δυο υφασματάκια, δηλαδή ένα-δυο τσιτάκια με χρώματα λίγο ζωηρούλια, γιατί εμένα μου πάνε πολύ τα χτυπητούλια. Σε καλή ποιότητα όμως έχετε.
2: Θα βρούμε.
1: Να βρούμε. κατεβάστε κι άλλα, θέλω να μου τα κατεβάσετε όλα. Εγώ στο διάλειμμα είμαι λίγο δυσκολούλα.
2: Και στη γλώσσα πολύ ευκολούλα.
1: Ναι, το έχω αυτό. Είμαι λίγο φλιαρούλα. Α,

0: Και τώρα θα περάσουμε σε έναν άνθρωπο που έφυγε πιο πρόσφατα από την ζωή, πάλι μία μέρα σαν σήμερα, το 2024, ο οποίος ήταν μουσικός από τις ηγετικές μορφές ελληνικής ροκ μουσικής. Το όνομά του Αντώνης Τουρκογιώργης. Μαζί με τον Γιάννη Σπάθα, λοιπόν, είχαν φτιάξει ένα από τα σπουδαιότερα ροκ συγκροτήματα, του Σόκρατες. Υπήρξε ένας δυναμικός performer, κιθαρίστας, μπασίστας, τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και ασυμβίβαστος στο σύνολο του καλλιτέχνης. Αφοσιώθηκε παρόλα αυτά στη ροκ μουσική και άφησε το προσωπικό του αποτύπωμα και όταν πέρασε και σε σόλο καριέρα. Όπως είπα και πριν, έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2024 στα 73 του χρόνια.
1: Ήμουν τυχερός που μπόρεσα και συνεργάστηκα με τους δύο κατεξοχήν μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες. Δηλαδή, εγώ θεωρώ το Μίκη Θεοδωράκη και το Μάνο Χατζηδάκη ότι είναι η Ελλάδα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα ήθος μες στη μουσική τους και νιώθεις πιο άνθρωπος όταν ακούς τα κομμάτια τους. Εμένα με πειράσαν πάρα πολύ και οι δύο, τελείως διαφορετικές προσωπικότητες ο ένας από τον άλλον. Ο Μίκης πιο πληθωρικός κτλ. Ο Μάνος πιο αλλιώς, ένα άλλο χιούμορ, ένα άλλο στυλ κτλ. Και μουσικά και σε φιλοσοφικό επίπεδο, το πώς έβλεπα τα πράγματα κτλ. Με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι με έκαναν ακόμα καλύτερο μουσικό. Γιατί μέχρι τότε είχα και παροπίδες σε στυλ ροκ και τέτοια. Μετά αυτοί με έκαναν και είδα ότι η μουσική είναι μία και άρχισαν να μου αρέσουν και άλλα πράγματα. Βέβαια, πάντα έβαζα μέσα την ενέργειά μου και το προσωπικό μου στυλ σε ό,τι έκανα.

0: Ο Αντώνης Στουργογιώργης ήταν αυτός που ακούσαμε στο πρώτο τελευταίο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι αφιερωμένο στα τρένα που έχει σήμερα τη τιμητική του εδώ και την περιοχή μας. Και θα σας χαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας. Χρήστος Τσοπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης. Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές να είστε και να περνάτε όλοι σας όμορφα.
1: Θα ξανάρθω, Ζήκο.
2: Να ξανάρθεις.
1: Θα ξανάρθω να καθαρίσουμε, Ζήκο.
2: Το καθαριστήριο είναι για σένα. Γιατί μένα δεν μπορεί να μου μιλήσει έτσι. Του πνίγου στον ασβέστη μένα που με βλέπεις.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανησυχία για πιθανή αποχώρηση της Ryanair από την Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Τηλεδιάσκεψη το απόγευμα στο Δημαρχείο με στελέχη της εταιρείας. Σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις, καλλιέργειες στην περιοχή του Τύρ. Απόγευμα στο Δημαρχείο με στελέχη της εταιρείας. Σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις, καλλιέργειες στην περιοχή του

0: Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και όπως είπαμε έντονη ανησυχία προκαλεί στην Θεσσαλονίκη πληροφορίες οι οποίες ότι η Ryanair εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Η Λία Χριστάρα έχει το ρεπορτάζ. Λία.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υπάρχει ένα παραντεφέρ μεταξύ της εταιρείας, της Ryanair και της Fraport, της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Ότι δηλαδή λόγω αύξησης των τελών η Ryanair προτίθεται να φύγει μετά το τέλος της σεζόν, δηλαδή τον Οκτώβριο. Από εκεί πέρα έχουν θορυβηθεί όλοι οι φορείς εδώ. Χθες είχαμε μία σύσκεψη στο Δημαρχείο. Ο κ. Αγγελούδης μίλησε και με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, την κ. Χατζηβασιλείου, αλλά και με ξενοδόχους και το επαγγελματικό επιμελητήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να παραμείνει, καθώς είναι πολλοί προορισμοί που φέρνει η Ryanair στην Θεσσαλονίκη. Τις 4 έχει συνάντηση με στελέχη της ελλαδικής εταιρείας.
0: Τώρα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι η Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, η εταιρεία έχει αποχωρήσει στο παρελθόν και από άλλα αεροδρόμια της ελληνικής περιφέρειας, ακόμη και της Γερμανίας που διαχειρίζεται η Fraport για οικονομικούς λόγους. Η προσφυγή που έκανε πάντως στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας Συγγνώμη, αλλά συμβαίνουν και αυτά τα πρόοπτα. Όπως λέγαμε λοιπόν, η προσφυγή που έκανε πάντως στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για αυξημένα τέλη στο αεροδρόμιο της Ρόδου απορρίφθηκε. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Βίκη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα μετέχουν ο κύριος Αγγελούδης με την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον Οργανισμό Τουρισμού και υπηρεσιακούς παράγοντες για να μιλήσουν απευθείας με την εταιρεία. Υπήρξε επικοινωνία και με το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Στάλει επιστολή στη Fraport για ενημέρωση αν έχουν γνωστοποιηθεί προθέσεις της Ryanair. Στάλει επιστολή και στην Υπουργό Τουρισμού, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνει διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης για να υπάρξει συντονισμός. Το θέμα έχουν φέρει στη Βουλή και 3 βουλευτές Θεσσαλονίκης με ερωτήσεις τους. Τώρα, η Ryanair συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι χρεώσεις στα αεροδρόμια της Fraport συνδέονται με τον πληθωρισμό. Να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο με αυτό που ακούγεται για τη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η Ryanair και στο παρελθόν στα αεροδρόμια Χανίων, Ρόδου και ΚΟ και επανήλθε, ενώ είχε φύγει και από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Πρόσφατα η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας απέρριψε προσφυγή της Ryanair για τις αυξήσεις στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου και παρότι μιλάμε για νησιωτικό προορισμό, η απόφαση λειτουργήσε ως πιλότος για τις κινήσεις της εταιρείας. Η προσφυγή είχε κατατεθεί 18 Φεβρουαρίου και αφορούσε την απόφαση της Fraport να αυξήσει το τέλος επιβατών από 15,5 σε 15,95 ευρώ για την περίοδο Απριλίου μέχρι το τέλη Μαρτίου του 2027. Η αρχή έκρινε ότι η τιμολογιακή πολιτική της Fraport είναι συμβατή με τη σύμβαση παραχώρησης και ότι τα έσοδα ανά επιβάτη παραμένουν κάτω από το επιτρεπόμενο όριο. Η Ryanair διατηρεί από το 14 βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο οποίο σταθμεύει 3 Boeing 737-197 θέσεων και απασχολεί πάνω από 200 άτομα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες στελέχη της εταιρείας, θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες για να ενημερώσουν τους υπαλλήλους. Στο παρελθόν, με αφορμή το αεροδρόμιο Αθηνών, ο εμπορικός διευθυντής Ryanair, Jason McGuinness, είχε δηλώσει ότι η ανεκδίκητη προσπάθεια του Αερολιμένα Αθηνών και της Fraport Greece να οικειοποιηθούν τιμή των φόρων αερομεταφορών από το ελληνικό δημόσιο από το 2024 είναι εξωφρενική και έρχεται σε αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση του τουρισμού. Είναι άδικο να επιτρέπεται στα γερμανικά μονοπόλια να εκτρέπουν το όφελος από τις περικοπές των φόρων στην Ελλάδα μακριά από τους Έλληνες επιβάτες στα κεντρικά τους γραφεία στη Γερμανία. Η Ryanair σημειωτέων έχει κλείσει βάση και στη Γερμανία λόγω αυξητελών. Στη Θεσσαλονίκη μοναδικός προορισμός μετά τον Οκτώβριο είναι το Λονδίνο. Και να πούμε ότι η Fraport είναι δημόσια γερμανική επιχείρηση με έδρα τη Φραγκφούρτη.

0: Φραγκφούρτη. Τώρα στην Ελλάδα, στη Fraport Greece, κατέχει μάλλον το 73,4%, όμιλος Κοπελούζου το 13,6% και το 10% έχει το Fund Marguerite με έδρα το Λουξεμβούργο. Η Ryanair είναι Ιρλανδική βήγη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βίκη. Καταστροφικό εντωμεταξύ σενάριο για την περιοχή. Χαρακτήρισε την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης Χρήστος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον 102 FM της R3. Όπως είπε ο ίδιος, οι αντιδράσεις θα είναι αλυσιδωτές για την περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
2: Από 33 προορισμούς, εάν πέσουμε στους 3, το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σκέψη για να καταλάβει κανείς πόσο καταστροφικό θα είναι αυτό για όλο τον κόσμο. Ακόμα και για αυτούς οι οποίοι δεν ασχολούνται με τον τουρισμό, γιατί θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση. Η Fraport, η οποία είναι υπεύθυνη για το αεροδρόμιο Μακεδονία, ζητάει αύξηση στο κόστος της στάθμευσης, ας το πούμε έτσι, των αεροσκαφών της Ryanair. Είναι στην ουσία ιδιωτικών συμφερόντων, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει βάσει νόμου. Η Ryanair έχει κάποιες διευκολύνσεις στα αεροδρόμια που πηγαίνει, γιατί διαπραγματεύεται πάρα πολύ σκληρά στα πλαίσια του ότι είναι χαμηλού κόστους. Οπότε αυτές τις αυξήσεις η Ryanair δεν μπορεί να τις αποδεχθεί, διότι αν δεχθεί αύξηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, πρέπει τότε να δεχθεί αυξήσεις και σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ευρώπης. Εάν γίνει κάτι υπέρ της Ryanair, τότε θα έρθει πολύ σωστά και η Aegean και η Sky Express, ελληνικές εταιρείες, θα πούμε, γιατί αυτοί πληρώνουν 5 ευρώ και εμείς πληρώνουμε 15 ευρώ και θα έχουν απόλυτο δίκιο. Εδώ πρέπει να δοθεί πολιτικά μια λύση για να μην χαθεί αυτό το τεράστιο κομμάτι τουρισμού.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Επιφυλακτική τώρα για την τήρηση των νέων υποσχέσεων και δεσμεύσεων που έλαβαν χθες από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, επέστρεψαν από την Αθήνα οι αγρότες της περιοχής του Εύρου που συμμετείχαν στη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη. Να πάμε στην Μαρία Μανάκα από την Έρθω Ρεστιάδας και Μαρία, να θυμίσουμε ότι οι αγρότες είχαν αποφασίσει, τουλάχιστον την προηγούμενη εβδομάδα, να κλείσουν το τελωνείο των κήπων. Μία κίνηση την οποία δεν την έκαναν ως δείγμα καλής θέλησης, καθώς προέκυψε αυτή η συνάντηση τη Δευτέρα.
3: Ναι, είχαν αποφασίσει τον πλήρη αποκλεισμό του τελωνείου των κήπων από το περασμένο Σάββατο. Το ραντεβού βέβαια είχε οριστεί μετά την ανακοίνωση αυτής της πρόθεσης του αγροτικού κόσμου του Νοτίου Εύρου να προχωρήσει στον πλήρη αποκλεισμό. Όπως είπε σωστά και εσύ, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν έτσι μια τελευταία ευκαιρία στον διάλογο. Η συνάντηση, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Προέδρου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, του κ. Αλεξανδρή, σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, είχε και στιγμές έντονης αντιπαράθεσης, τις οποίες οι αγρότες δεν έκρυψαν την οργή τους για τις καθυστερήσεις που διαπιστώνουν στην πληρωμή των αποζημιώσεων που τους οφείλονται, αλλά και για τις διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να καταστούν δικαιούχοι των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων ή κτηνοτρόφοι που εμφανίζονται ανενεργοί λόγω της ανάτωσης των ζώων τους. Μεταξύ των υποσχέσεων που έλαβαν ήταν ότι μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα καταβληθούν οι ενισχύσεις de minimis για τις αδιάθετες λόγω ευλογιάς παραγωγές μυδικής του 2025 με 40 ευρώ για τα ποτιστικά και 20 ευρώ για τα ξηρικά, ενώ πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα θα δοθεί απάντηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς τους κτηνοτρόφους. Να πούμε ότι και μέχρι τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Αλεξανδρής, αναμένεται να δοθεί λύση και για τα κυτρινισμένα από το AgriNAP. Όπως σχολίασε ο ίδιος, προς το παρόν είμαστε σε στάση αναμονής, δεν θα προβούν σε κάποιες κινητοποιήσεις μέχρι την ικανοποίηση των, να δουν πώς, αν θα ικανοποιηθούν και κατά πόσο οι δεσμεύσεις που πήραν από τους δύο αρμόδιους υφυπουργούς Ανδριανό και Καβαδά. Πάντως, σχολιάζοντας, είπε ότι κληθήκαμε σε μία περίοδο εισποράς να λύσουμε θέματα που έπρεπε να είναι ήδη λυμένα και έκανε λόγο και για μια άσχημη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο στην περιοχή εξαιτίας της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ, σύσκεψη είχαμε στην Αθήνα και για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα τενάγη των Φιλίππων. Να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας ενημερώσει. Σάκη.
4: Καλησπέρα, Βίκη, από την Καβάλα. Πράγματι, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική σύσκεψη αυτή που έγινε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα πλημμυρισμένα τενάγη, καθώς φέτος, λόγω των πλημμυρών, οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να σπείρουν και χρειάζεται να αποζημιωθούν. Αυτά τα ζητήματα τέθηκαν κάτω στο Υπουργείο, το οποίο συμφώνησε ότι θα πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις στους αγρότες. Δεύτερον, συμφώνησε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας για τα διαχείριση των τεναγών φιλίπων, καθώς τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται κάθε χρόνο, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όπως φέτος. Και επίσης να βρεθεί μια φόρμουλα έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κονδύλια που αγγίζονται τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για έργα που θα πρέπει να γίνουν στα τενάγη για να σταματήσουν να πλημμυρίζουν κάθε χρόνο. Από την πλευρά των εκπροσώπων της Καβάλας, ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος τόνισε πως βρήκαν πάρα πολύ καλό κλίμα στην Αθήνα. Το Υπουργείο ήταν θετικό, γνώριζε σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα και θα δρομολογηθούν άμεσα οι λύσεις, Δίκη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα για τον αποκλεισμό των κτηνοτρόφων της αυτόχθονης φυλής των Μαύρων Χείρων που θανατώθηκαν λόγω της αφρικανικής πανόλης από την οικονομική ενίσχυση που δόθηκε στους κτηνοτρόφους αγροπροβάτων λόγω απώλειας εισοδήματος εξαιτίας της ευλογιάς, μίλησε στον 102 FM της Αρτρία ο κτηνοτρόφος από τον Λαγκαδά Ιωάννης Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης είπε ότι πρόκειται για μία αδικία σε βάρος 20 κτηνοτρόφων της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι έχασαν πάνω από 3.000 ζώα. Ας τον ακούσουμε.
5: Στις 3 Δεκεμβρίου του 2025 βγήκε μια κυβερνητική απόφαση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου αποζημιώνεται η παραγωγή λόγω της έξαρσης της ευλογιάς των αγροπροβάτων. Δεν μας βάζουν μέσα στην έκθεση αποζημίωση των παραγωγών λόγω απώλειας εισοδημάτων, παρόλο που έχουμε τέλεια κριτήρια με τους αγροπροβατοτρόφους. Επικοινώνησα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μου είπαν είναι θέμα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Πρωτοψάλτη, και επικοινώνησα και με τον δικηγόρο της Αντιπροεδρίας, του κ. Χατζηδάκη, μου είπε ότι αυτοί συμφωνούν να μας εντάξουν να γίνει μια τροποποίηση της κυβερνητικής απόφασης ή να γίνει μια συμπληρωματική διάταξη, αρκεί να συμφωνήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Υπουργείο λέει το μελετάμε, αλλά από τον Δεκέμβριο που βγήκε αυτή η κυβερνητική απόφαση υπέρ των αγροπροβάτων, για μας δεν αναφέρουν τίποτα. Είναι μια αδικία εις βάρος μας. Εγώ έχασα γύρω στα 300 ζώα, αλλά χειρομετέρες στις 20 εκτροφές, περισσότερες είναι το αυτόχθονο μαύρο ελληνικό χείρο, είναι πάνω από 3.000.
1: Παραμένουμε σε ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, καθώς σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου έχουν προκαλέσει φαινόμενα παραμόρφωσης των καρπών, αλλά και ακαρπίας, τα οποία προστίθενται στις ζημιές από το χαλάζι που έπεσε το περασμένο τριήμερο. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, μάλιστα, πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σοβαρές ζημιές υπέστησαν καλλιέργειες δενδρόδης με αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια αλλά και κεράτια. Όχι μόνο βεβαίως λόγω του χαλαζιού που έπεσε το Σαββάτο, αλλά και βεβαίως λόγω της ακαρπίας στα αχλάδια, καθώς επίσης και διαφόρων παραμορφώσεων που έχουν παρατηρηθεί στα υπόλοιπα πυρηνόκαρπα, είτε πρόκειται βεβαίως για ροδάκινα και νεκταρίνια, είτε για τα κεράσια. Αποτέλεσμα βεβαίως όλων αυτών είναι να μην είναι εμπορεύσιμα τα συγκεκριμένα φρούτα και οι παραγωγοί να ζητούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ. Γι' αυτό άλλωστε βρέθηκε και ο επικεφαλής κλιμακίου του ΕΛΓΑ, ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Νομού Λάρισας, ο κ. Σαμαράς, μαζί με τον δήμαρχο, τον κ. Τσικριτζή. Και βεβαίως αυτό που ζητούν οι παραγωγοί είναι να γίνουν άμεσες και πλήρες αποζημιώσεις για το σύνολο των ζημιών που έχουν, είτε πρόκειται για χλάδια, είτε για ροδάκινα, είτε για κεράσια, με δικασίες βεβαίως μέσω του κανονισμού του ΕΛΓΑ και όχι μέσω άλλων προγραμμάτων, τα οποία βεβαίως έχουν ένα μεγαλύτερο χρονικό εύρος μέχρι να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, καθώς επίσης και να ενταχθούν όλες οι πληγήσεις καλλιέργειες σε προγράμματα αποζημιώσεων τόσο για τις παθογένειες τους κακούς, αλλά και για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την χαλαζόκτωση. Και μιλάμε για μια περιοχή στην επαρχία Τυρνάβου, όπου τα περιβόλια είναι ουσιαστικά η κύρια απασχόληση στον αγροτικό τομέα, είτε πρόκειται βεβαίως για αχλάδια, είτε πρόκειται για χαροδάκινα και κεράσια. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές έχουν προκληθεί από τις χαμηλές θερμοκρασίες και στις μυλοκαλλιέργειες στην Καστοριά. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Με τις θερμοκρασίες το τριήμερο της Πρωτομαγιάς να πέφτουν υπό του μηδενός και συγκεκριμένα σε αρκετά σημεία της περιοχής. Σε αρκετές περιοχές καταγράφονται θερμοκρασίες έως και μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Οι μπυλοκαλλιέργειες περιοχές βρέθηκαν εκτεθειμένες με αποτέλεσμα ο καρπός, ο οποίος είχε ανθίσει στο 100% να παγώσει από την Πάχνη και τον Παγετό και να καεί ολοκληρωτικά. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή φαίνεται από τις πρώτες εικόνες, από ό,τι βλέπουν και οι αγρότες από την εμπειρία τους, διότι χρειάζεται τουλάχιστον 10 ημέρες για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς. Μιλάμε για μια καταστροφή της τάξης του 80% στην παραγωγή. Μια χρονιά πολύ δύσκολη για τους αγρότες. Βεβαίως μιλάμε για τους μυλοκαλλιεργητές, βεβαίως μιλάμε για όλους τους καλλιεργητές της περιοχής, καθώς και η παραγωγή των φασολιών, η φασολοπαραγωγή, που είχαν σπείρει τα χωράφια τους έως και τις 15 Απριλίου. Είχαν προλάβει να ανθίσουν, με αποτέλεσμα και αυτά να υποστούν σοβαρότατες ζημιές και να χρειαστεί να τα ξανασπείρουν τώρα. Το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει βρεθεί στην Καστοριά σήμερα το πρωί και κατέγραψε τις ζημιές στις φασολοκαλλιέργειες, ενώ αναμένεται αύριο να καταγράψουν και τις καταστροφές και να δουν την ένταση της ζημιάς και στις μυλοκαλλιέργειες περιοχής. Το μόνο ευχάριστο στην συγκεκριμένη περίπτωση να είναι ότι βρίσκονται οι καλλιέργειες αυτές στο στάδιο της άνθησης, με αποτέλεσμα να μπορούν να ενταχθούν στους αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αντιμέτωποι τώρα με μια ολοκληρωτική καταστροφή της φετινής τους παραγωγής, βρίσκονται οι αγρότες της Πελοποννήσου, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες του προηγούμενου διημέρου, στις αρχές Μαΐου δηλαδή, άφησαν πίσω τους ανυπολόγιστες ζημιές από παγετό σε τεράστιες αγροτικές εκτάσεις. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η παγωνιά αυτή έκαψε τη νέα βλάστηση και μιλάμε για αμυλιές, αχλαδιές και κυρίως αμπέλια, που έχουμε μεγάλη παραγωγή εδώ στη Μαντινία από τα αμπέλια για κρασί και τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα αναδεικνύει επιτακτικά ο αγροτικός και κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ακαδίας, ο οποίος σημάνει συναγερμό για την άμεση εκτίμηση των πληγμάτων και την ταχύτητα της στήριξης των παραγωγών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, έφτασε η θερμοκρασία μέχρι τους μείον 3,27 βαθμούς Κελσίου, κάτι που κατέστρεψε τα πάντα. Οι πολικές αυτές θερμοκρασίες αποδείχτηκαν μοιραίες, καθώς στην τρέχουσα περίοδο τα φυτά βρίσκονται σε προχωρημένο βλαστικό στάδιο. Όπως επισημαίνεται από το συνεταιρισμό, το κρύο διέλυσε τα γραπποφόρα όργανα των φυτών, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες, όπως είπα, αμπελιών, κυπευτικών αλλά και δέντρων και άλλων ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων, γεγονός που θα πλήξει καθοριστικά τον όγκο της φετινής οδειάς. Μπροστά σε αυτή την εφιαλτική κατάσταση, ο αγροτικός συνεταιρισμός ζητά επιτακτικά την άμεση κάθοδο κλιμακίων του ΕΛΓΑ στα χωράφια. Οι εκπρόσωποι των αγροτών διεκδικούν τη γρήγορη έναρξη των αναγγελιών ζημιάς και την ταχεία δρομολόγηση των εκτιμήσεων, ώστε οι πληγέντες να λάβουν το συντομότερο δυνατόν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται για να επιβιώσουν οικονομικά. Ο Δήμος απαιτεί ταχύτητα, υπευθυνότητα και πλήρη καταγραφή των απολειών από τον ΕΛΓΑ, καθιστώντας σαφές πως η άμεση οικονομική στήριξη των παραγωγών δεν αποτελεί απλώς αίτημα, αλλά ζήτημα επιβίωσης για την περιφέρεια. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα στη Φλόρινα. Στο πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο που έγινε σήμερα από την Έδεσα επιβιβάστηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Να πάμε εμείς στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
9: Ξεκίνησε λοιπόν το δοκιμαστικό δρομολόγιο να έρχεται προς την περιοχή του Αμυνταίου και της Φλόρινας μετά από 3 ολόκληρα χρόνια από την Έδεσα μέχρι και εδώ, που γινόταν η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών με λεωφορεία του ΟΣΕ, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής και επισκευής διαφόρων σημείων που είχαν υποστεί βλάβες λόγω της παλαιότητας της σιδηροδρομικής γραμμής αλλά και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στις 2 αυτές περιοχές. Ωστόσο, σήμερα όμως έγινε πραγματικότητα το πρώτο δρομολόγιο, όπως είπες και εσύ, παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος επισκέφθηκε τις 2 περιοχές, το Αμυνταίου και τη Φλόρινα, συνομίλησε με φορείς και κατοίκους, ενώ επεσήμανε και το γεγονός της αναγκαιότητας ποιότητας λειτουργίας άμεσα αυτής της γραμμής μέχρι και τέλη του Μάη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε δηλώσεις του. Οι κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής ζητούν την επέκταση της ειρηνικής σύνδεσης και προς την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και κατ' επέκταση προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως επίσης και τη λειτουργία και της εμπορικής αμαξοστοιχίας προκειμένου να γίνεται και μεταφορά προϊόντων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ανησυχία επικρατεί στην περιοχή της Ροδόπης για αύξηση των τιμών της βενζίνης λόγω των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο που έχουν επιφέρει νέα άνοδο των τιμών, η οποία έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στη χονδρική αγορά καυσίμων. Ρεπορτάζ για το θέμα έχει κάνει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, υπήρξε μία ανησυχία δεδομένων των εξελίξεων των τελευταίων 24 ώρων αναφορικά με τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και την έφραστη εκεί εκεχηρία. Ωστόσο, τελικώς δεν υπήρξε κάτι εξαιρετικά αξιοσημείωτο, διότι οι τιμές ακολουθούν την ανωδική πορεία των τελευταίων 2 εβδομάδων, και αυτό θα πρέπει να πούμε ότι οφείλεται εμπολής στην πλάτη που βάζουν οι πρατηριούχοι, προκειμένου να μην μεταφέρουν τις αυξήσεις των δηληστηριών από όπου προμηθεύονται στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, η τιμή της αμόλυβδης ανά λίτρο κυμαίνεται γύρω στα 2 ευρώ και 8 λεπτά, σταθερά δηλαδή άνω των 2 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης γύρω στο 1,80 κατά μέσο όρο, αν και μπορεί να το βρει κάποιος και λίγο φθηνότερα. Θα πρέπει να πούμε ότι πολλοίς κόσμος μετακινείται στη Βουλγαρία, στη γειτονική Βουλγαρία, διότι το καύσιμο είναι κατά μισό ευρώ περίπου πιο φθηνό. Όσον αφορά το Fuel Pass, όλοι λένε, με όσους συζητήσαμε, καλοδεχούμενο, αλλά όλοι επίσης εκφράζουν την προσδοκία να αυξηθεί, να δοθεί μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης. Προσώρας αυτά και όλοι φαίνεται να εύχονται να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές. Ενώ θα πρέπει επίσης να πούμε ότι αν και θα περίμενε κανείς να υπάρξει μείωση της κίνησης, εν τότε υπάρχει αύξηση της κατανάλωσης, όπως μιλήσαμε έτσι με τον πρόεδρο των Βενζινοπόλων Ροδόπης, και αυτό οφείλεται κυρίως στην έναρξη των γεωργικών εργασιών λόγω της εποχής, αλλά και επειδή ο καιρός πια βελτιώθηκε, άνοιξε, περισσότερος κόσμος κινείται με το αυτοκίνητο σε διάφορους προορισμούς γειτονικούς προς το παρόν, μέχρι να έρθει το καλοκαίρι. Να δούμε εκεί τι θα γίνει με τους μακρινούς προορισμούς των διακοπών.
1: Να δούμε. Βίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με αιχμή τώρα μια φαινομενικά τεχνική συζήτηση για την ενέργεια, δημιουργείται ένα ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό ζήτημα που αγγίζει άμεσα τους πολίτες. Το κόστος του ρεύματος, τα οικονομικά της ΑΔΕΗ ΑΜΒ και το μέλλον των δημοτικών υπηρεσιών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
11: Καλώς σας μεσημέρι. Να πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από μια χθεσινή συνέντευξη τύπου όπου ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος, επιλέγοντας κάποια σημαντικά έργα τα οποία έκρινε εκείνος, τα ανακοίνωσε, είπε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και ανακοίνωσε και την υποψηφιότητά του για το 2028. Θα είναι εκ νέου Δήμαρχος. Τι είπε λοιπόν? Παρουσιάζοντας τις ενεργειακές κοινότητες ως ένα σημαντικό έργο που μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη και δωρεάν ρεύμα για ευάλωτες ομάδες, συνέδεσε αυτό το έργο με τη ρύθμιση των οφειλών της ΔΕΙΑ. Υποστήριξε ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τη ΔΕΗ, βάσει της οποίας χρέη που ανέρχονται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω, μειώνονται σε περίπου 7,5 εκατομμύρια και αποπληρώνονται σε βάθος 25 ετίας. Και παραδέχτηκε τη δημιουργία των χρεών προς τη ΔΕΗ με αποφάσεις τωρινών αλλά και προηγούμενων διοικήσεων. Ωστόσο, σήμερα ο επικεφαλής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Παπαπέτρος, έδωσε μια τελείως διαφορετική εικόνα, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τι συμβαίνει. Όπως μας εξήγησε, οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου ένας Δήμος μπορεί να παράγει και να διαχειρίζεται ενέργεια, μειώνοντας το κόστος. Λοιπόν, το μοντέλο το οποίο επιλέγεται είναι το net billing, που προβλέπει ότι η παραγόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο και επαναγοράζεται σε τιμές αγοράς. Κατά τον κύριο Παπαπέτρο, αυτό σημαίνει ότι το αφήγημα περί δωρεάν ρεύματος σε ευάλωτες ομάδες που λέει ο Δήμαρχος είναι υπερβολικό, ενώ επιπλέον τονίζω ότι το έργο των ενεργειακών κοινοτήτων στο Βόλο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, καθώς υπάρχουν σοβαρά εμπόδια διοδότησης, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου, στο χώρο που προτείνει η Δημοτική Αρχή, ο οποίος είναι χώρος υψηλής παραγωγικότητας και κοντά στη θάλασσα και το πολιτικό και στρατικό αεροδρόμιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σχάρη της ΔΕΗ Άμβια το κλείσιμο, ο κύριος Παπαπέτρος είπε ότι δεν πρόκειται για κάποια ειδική συμφωνία του Δήμου Βόλου, αλλά για ένα κεντρικό κυβερνητικό σχέδιο ρύθμισης οφειλών για όλες τις ΔΕΗΑ της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, το κράτος καλύπτει περίπου το 75% των χρεών και το υπόλοιπο 25% ρυθμίζεται σε βάθος χρόνου, εννοείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, μας έθεσε ένα κρίσιμο ζήτημα, τη σύνδεση της ρύθμισης με αλλαγές στη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων. Γιατί για να το κάνει αυτό το κράτος, τότε σημαίνει ότι θα υπάρχει εποπτεία από τη ρυθμιστική αρχή αποβλή των ενέργειας και υδάτων. Μιλάμε για τις ΔΕΗ Άμβια, εννοείται που πληρώνει τα χρέη τους, έτσι.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
11: Και πιθανές συμφωνεύσεις ή αλλαγές στη διαχείριση, κάτι που όπως υποστηρίζει, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε έμεση ιδιωτικοποίηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αναφορές υπήρξαν στο Σύλλογο Μεσητών Χαλκιδικής για αλλοδαπούς που εμφανίζονται ως μεσίτες ή ιδιοκτήτες ακινήτων, με τα οποία όμως δεν έχουν την παραμικρή σχέση. Βγάζουν προς πώληση ακίνητα στη Χαλκιδική με την προσδοκία να αλλιεύσουν ενδιαφέροντες οι οποίοι θα πέσουν στην παγίδα τους και θα πάρουν προκαταβολές. Όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Χαλκιδικής Κωνσταντίνος Καρούλης, για να προστατευτούν οι πολίτες που θέλουν να προχωρήσουν σε αγορά ακινήτου, θα πρέπει πρώτα να ζητούν την άδεια του μεσίτη και να μην δίνουν προκαταβολή με μετρητά. Ας τον ακούσουμε.
12: Έχουμε κάποιες αναφορές, κάποιες καταγγελίες, επειδή τυχαίνει να είμαι και μέλος του ΔΟΣΟΥ και στην Επιτροπή του Επιμελητηρίου για την παραμεσητεία. Είχαμε πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, δύο τέτοιου είδους καταγγελίες που αφορούσαν ακριβώς τους ανθρώπους που είχαν δώσει προκαταβολές. Απλώς, όταν γίνεται μια καταγγελία και έρχεται κάποιο όνομα, το οποίο πρέπει να είναι επώνυμη η καταγγελία, εκεί εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι κάπου καταχωρημένος. Δηλαδή, που πρέπει να είναι, στο Μητρό του ΓΕΜΗ και ίσως να είναι και μέλος του Συλλόγου Μεσητών. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε πουθενά αυτό το όνομα το οποίο αναφέρθηκε. Οπότε εκεί σταματάει και η αρμοδιότητα τόσο του Επιμελητηρίου όσο και του Συλλόγου Μεσητών. Είμαστε πάνω από 50 μέλη. Σύνολο οι ΚΑΒ που έχουν μεσητική υπηρεσία μέσα στη Χαλκιδική είναι πάνω από 700 επιχειρήσεις, είτε σαν φυσικά πρόσωπα είτε σαν νομικά πρόσωπα. Άρα είναι μεγάλος όγκος. Τα θέματα και τα προβλήματα δημιουργούνται από άτομα τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα όμως σε αυτές τις καταστάσεις. Για να προφυλαχθεί κάποιος από οποιοδήποτε μεταγενέστερο πρόβλημα προκύψει, μπορεί απλά να ζητήσει την άδεια του μεσίτη ή το γεμί του. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν συζητάω βέβαια το πολύ πιο απλό να ζητήσει ένα τίτλο ιδιοκτησίας πριν να δώσει οποιαδήποτε προκαταβολή.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κεραμέ, στον Εύδηλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή και ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τις πρωινές ώρες εχθές ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Εύδηλου για τον εντοπισμό μιας ορού γυναίκας. Ήταν άγνωστα τα λοιπά στοιχεία της και μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σε βραχώδη ακτή στην παραλία Κεραμέ του Εύδηλου μετέβησαν εκεί στελέχη του λιμενικού σώματος, εντόπισαν τις ορό σε δύσβατο σημείο. Με τη συνδρομή κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ραχών μεταφέρθηκε η σωρός σε σημείο με οδική πρόσβαση και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Η σωρός αναγνωρίστηκε από εκεί ο πρόσωπο, είναι υπήκοος Αργεντινής, όπως σωστά είπε, για 40χρονη γυναίκα, και από τον λιμενικό σταθμό τώρα Ευδήλου που διενεργεί την προανάκριση έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων από την ιατροδικαστική υπηρεσία ΣΑΜΟΥ Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη ΣΥΜΗ η υπόθεση ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος 4 ανηλίκων από 27χρονο άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής που διέμενε όμως μόνιμα στο νησί. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Χριστίνα.
15: Καλό μεσημέρι. Ο 27χρονος Αιγύπτιος φέρεται να προέβη σε ασεβείς χειρονομίες και έτσι συνελήφθη. Το αυτό φορόμενο μελές πλημελιωδικείο Ρόδου, στο οποίο οδηγήθηκε, αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο και να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 20 Μαΐου του 2027. Το γεγονός αυτό εξόργησε τους κατοίκους του νησιού που συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους και ζητώντας την απομάκρυνσή του από τη Σύμη. Ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ανέφερε ότι μετά την επιστροφή του κατηγορούμενου στο νησί, συγκεντρώθηκαν περίπου 150 έως 200 κάτοικοι έξω από το αστυνομικό τμήμα. Στη Σύμη δεν χωράνε αυτά τα πράγματα, είπε. Είναι μια μικρή κοινωνία που παρέχει ασφάλεια. Επισήμανε δε ότι ο κατηγορούμενος θα απομακρυνθεί από το νησί, προκειμένου να μην οξυνθούν περαιτέρω τα πνεύματα. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Δύο τώρα από τους τέσσερις συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία χθες σε σχέση με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά που πραγματοποιούσε απάτες μέσω τηλεφώνου. Άλλα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όμως όρους. Στο μεταξύ, ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη στο Ρέθυμνο διότι στο σπίτι του βρέθηκαν κάθε λογής όπλα. Και για τις δύο αυτές ειδήσεις θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία η ανακριτική διαδικασία χθες στην Εισαγγελία Χανίων με τους τέσσερις συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά για τις τηλεφωνικές απάτες, είτε μέσω με το πρόσχημα του ΒΒΕ είτε με το πρόσχημα του λογιστή που είχε εξαπατήσει αρκετό κόσμο εδώ στα Χανιά. Τελικά εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν δύο εκ των τεσσάρων ως προσωρινά κρατούμενος, ενώ στους άλλους δύο, ενώ οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ένας εκ των δύο όμως, από αυτούς δηλαδή που αφέθηκαν ελεύθεροι, είναι και αυτός προσωρινά κρατούμενος για άλλη υπόθεση που στην πορεία αποδείχθηκε ότι την είχε πράξει. Οπότε αναμένεται και η δίκη, ο ορισμός της δίκης δηλαδή για τους συγκεκριμένους τέσσερις. Να πούμε βέβαια, Βίκη, ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνταν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για απάτη κατά συναυτοργία και κατά εξακολούθηση, ενώ την ίδια στιγμή η αστυνομία είναι σε αναζήτηση ακόμα δύο ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ, αυτό αναμένεται να γίνει σε άμεσο χρόνο από σήμερα, δηλαδή σε επόμενες μέρες ίσως έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά την σύλληψή τους. Πάμε τώρα και στο Ρέθυμνο, που πολύ σωστά είπες και εσύ ότι είχαμε τη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα ελληνικής καταγωγής από τους αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Ρεθύμνου, οι οποίοι έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: ένα αεροβόλο πιστόλι, 6 γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 2 πλαστικές λαβές πιστολιού, βάσεις γεμιστήρων, ένα σκοπευτικό τύπου Red Dot για πιστόλι, φακός προσαρμόζεται σε πιστόλι και 111 κάλικες. Όπως καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή, ήταν πλούσιο το μενού σε εισαγωγικά, αυτό που είδαν δηλαδή μπροστά τους στα μάτια τους οι αστυνομικοί στο σπίτι του συγκεκριμένου. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη ζημιά υπέστη ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Γαστούνη Ηλίας πριν από λίγους μήνες, καθώς άγνωστοι έσπασαν και έκαψαν το νέο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
17: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ο περιπτεράς ο οποίος είχε πέσει μαζί με το γιο του θύμα ξυλοδαρμού πριν από μερικές εβδομάδες από Ρωμά, οι οποίοι πήγαν στο περίπτερό του στη Γαστούνη, στο κέντρο της Γαστούνης, για να υπερασπιστούν, σε εισαγωγικά η λέξη, τον ανήλικο νεαρό που τον είχε πιάσει ο περιπτεράς να τον κλέβει και είχε ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο περιπτεράς αυτός μπαίνει σε νέες περιπέτειες. Έκλεισε, να πούμε, το περίπτερό του, γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις στη συνέχεια από τους Ρωμά. Και προσπάθησε να κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα στην ζωή του, να ανοίξει ένα κατάστημα. Το κατάστημα όμως σήμερα το πρωί τα ξημερώματα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία. Διερευνούν έρευνες τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και η αστυνομία. Δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο, γιατί βρέθηκε και η τζαμαρία του καταστήματος, το οποίο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει τις επόμενες μέρες. Η τζαμαρία του καταστήματος βρέθηκε σπασμένη. Τώρα εξετάζουν οι αρχές αν πρόκειται το σπάσιμο να προήλθε πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ή ήταν αποτέλεσμα της πυρκαγιάς. Αυτό είναι το ένα περιστατικό που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Το δεύτερο περιστατικό έχει να κάνει με το λιμάνι της Κυλλήνης, όπου δράστης ή δράστες σήμερα το πρωί έσπασαν τα εκδοτήρια των εισιτηρίων, μπήκαν μέσα και είναι άγνωστο μέχρι τώρα ποια ήταν η λία τους. Ωστόσο, ήταν οργανωμένοι μάλλον πιθανότατα οι δράστες, γιατί στον περιβάλλοντα χώρο πήγαν, ήξεραν πού είναι οι κάμερες ασφαλείας, τις εξουδετερώσαν και μπήκαν μέσα στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Αυτή η κλοπή πρέπει να έχει συμβεί μεταξύ 2.30 το πρωί με 5 το πρωί. Είναι οι ώρες όπου στο λιμάνι της Κυλλήνης δεν υπάρχουν επισκέπτες. Ναι, επισκέπτες, δεν υπάρχει κίνηση γενικότερα. 2.30 έφυγε καράβι το οποίο πήγαινε στα Ιόνια νησιά φορτωμένο με καύσιμα. Και από εκεί και πέρα έρχονται οι Ιταλίκες και οι πρώτοι επισκέπτες μετά τις 5 ώρα το πρωί για να επιβιβαστούν στα πρώτα δρομολόγια για τα νησιά του Ιωνίου. Άρα οι αρχές πιστεύουν ότι η κλοπή έγινε μεταξύ 2.30 το πρωί και 5.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στα ηλεκτρικά πατίνια και εξέφρασε μάλιστα έντονο προβληματισμό για την ασφαλειά τους, ειδικά μάλιστα όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
18: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από αυτό που είπες. Ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε βέβαια και την προσωπική του άποψη για την απαγόρευση των πατινιών, αλλά πέραν τούτο, όπως είπε χαρακτηριστικά και μετά από τα πρόσφατα ατυχήματα των παιδιών, των ανηλίκων με πατίνια, αλλά και τους συνεχείς ελέγχους από την αστυνομία με τη διαπίστωση των πολλών παραβάσεων, αυτό το οποίο ουσιαστικά προανήγγειλε είναι η αλλαγή της νομοθεσίας. Μεταξύ αυτής θα προχωρήσει και ακόμη δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, είναι πιθανότατα και η καθιέρωση πεζοδρομίων προκειμένου να κινούνται τα πατίνια. Και βεβαίως να υπάρχουν οι νόμοι οι οποίοι θα ελέγχονται, εξαρτήρονται και από την τροχέα με το κράνος, το όριο ταχύτητας. Ο ανήλικος πάντως απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και από εκεί θα επέλθει και μια νέα ρύθμιση, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Οπότε περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε περισσότερα λεπτομέρειες για την αλλαγή αυτής της νομοθεσίας. Εγώ θα θυμίσω ότι αυτή η παρέμβασή του ήρθε μετά από τα ατυχήματα, τα οποία μάλιστα είχαμε στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Να σας πω ότι πέραν από το χαμό ενός 13χρονου παιδιού στην Ηλία, είχαμε στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο της Πάτρας ένα 11χρονο παιδί από την Κυπαρισία. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί αυτό δεν επέβαινε σε κάποιο ηλεκτρικό πατίνι. Βρισκόταν σε ένα πάρκο και έπεσε πάνω το ένα συνομήλικό του που κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό πατίνι. Ναι. Ευτυχώς όμως η ζωή του δεν κινδυνεύει. Και είχαμε και προημερών ένα ακόμη παιδάκι που τραυματίστηκε στην περιοχή του Ρίου, ενώ έπαιζε με το πατίνι. Ανήλικο και αυτό, πήρε όμως εξιτήριο. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, δεν κινδύνευσε. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που έχει ανοίξει σχετικά με την διαδικασία που αφορά και το νόμο που διέπει τους ανηλίκους για τη χρήση του πατινιού, αλλά γενικότερα για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στις πόλεις.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Να αφήσουμε το αστυνομικό δελτίο τώρα και να παραμείνουμε στην Πελοπόννησο, καθώς περνά η περιοχή, η περιφέρεια, δυναμικά στο επίκεντρο του διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος. Φιλοξενεί μια σημαντική διοργάνωση που φέρνει στην περιοχή κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου και εκπροσώπους μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα!
19: Και Βίκυ, πρόκειται για το Adventure Week Πελοποννήσου 2026, μια διεθνή πρωτοβουλία που υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Adventure Travel Trade Association, έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς παγκοσμίως στον χώρο του adventure τουρισμού του. Τώρα, μέχρι τις 13 Μαΐου, 18 εξειδικευμένοι tour operators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, μαζί με 12 δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου, θα γνωρίσουν από κοντά τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ανάμεσά τους, συνεργάτες κορυφαίων διεθνών μέσων, όπως για παράδειγμα το National Geographic, το CNN Travel, το Lonely Planet, το BBC Travel, το Conde Nast Traveler και το Travel and Leisure. Οι συμμετέχοντες τώρα θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από εμπειρίες στη φύση και τον αγροτουρισμό έως τη γαστρονομία, την ιστορία και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα ολόκληρης της Πελοποννήσου. Κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση κατέχει η πρωτοβουλία Πελοποννήσου Τραήλ σε ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοματιών που συνδέει φυσικά τοπία, παραδοσιακούς οικισμούς και σημαντικά πολιτιστικά μνημεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Τώρα, στρατηγικός συνεργάτης της διοργάνωσης είναι και ο ΕΟΤ, όπως αντιλαμβάνεσαι, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνεται στην ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη εναλλακτικών βιώσιμων προορισμών. Ο στόχος τώρα του Adventure Week, Βίκυ, είναι να τοποθετήσει την Πελοπόννησο στο διεθνή χάρτη ως ένα προορισμό που συνδυάζει αυθεντικότητα, βιωσιμότητα και υψηλής ποιότητας εμπειρίες, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας για τις τοπικές επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ισχυρό μήνυμα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας έστειλε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων από την ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο περιθώριο της οποίας είχε και συνάντηση με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
20: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο κ. Τρεπεκλής, με συμμετέχοντας στην ημερίδα, χαρακτήρισε την πολιτιστική κληρονομιά ζήτημα ταυτότητας, ιστορικής ευθύνης και αναπτυξιακής στρατηγικής, δίνοντας έφαση στην ανάγκη σταθερής χρηματοδότησης και καλύτερης διαχείρισης των μνημείων. Ιδιαίτερη αναφορά στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, φυσικά. Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, ώστε να αντιμετωπίζονται πιο άμεσα τα προβλήματα. Στο περιθώριο Βίκυ, όπως είπε στη ημερίδα, ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού, όπου έθεσε και το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αποκατάσταση του Αχιλλείου, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα του δεύτερου μουσείου της χώρας σε επισκεψιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά προβληματική. Η κυρία Μενδώνη συμφώνησε με την άποψη αυτή του Περιφερειάρχη και τόνισε ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση βαραίνει αποκλειστικά την ΕΤΑΔ. Την ίδια ώρα, στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27, εντάχθηκε η αποκατάσταση της γέφυρας του παλιού φρουρίου με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο στοχεύει στη στερέως αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού μνημείου, ενισχύοντας την ασφάλεια και την επισκεψιμότητά του. Μάλιστα. Θυμίζουμε ότι πάρα πολλές συναυλίες ή εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι, υπάρχει απογορευτικό πόσα άτομα θα περνάνε από τη συγκεκριμένη γέφυρα, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη στατικότητά της.
1: Μάλιστα.
20: Δίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Μετά από μια μακρόχρονη προσπάθεια που κράτησε σχεδόν 8 χρόνια, η Σάμος εισέρχεται δυναμικά στη βρετανική τουριστική αγορά με την πρώτη απευθείας πτήση της Jet2 από το Μάντσεστερ την 1η Μαΐου. Περισσότερα από το Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
21: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, είχαμε εξάρτηση από τη γερμανική αγορά και τώρα πάμε να κάνουμε τη στροφή μας. Μετά από αρκετά χρόνια, όπως είπες, 8 ολόκληρα χρόνια, όπως είπε λοιπόν και ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Κασμιλής, το νησί ήταν για δεκαετίες συνδεδεμένο κυρίως με τη γερμανική πελατεία, κάτι που καθιστούσε δύσκολη τη διαφοροποίηση. Μέσα από διαρκείς λοιπόν επαφές και συντονισμένες κινήσεις των Δήμων Ανατολικής Δυτικής Σάμου, τους επαγγελματίες του κλάδου, κατέστη τελικά εφικτό να ανοίξει ο δρόμος για την βρετανική αγορά. Το νέο πρόγραμμα τώρα της Jet2 προβλέπει 5 πτήσεις την εβδομάδα από Μάντσεστερ, Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, με στόχο την προσέλκυση άνω των 20.000 επιπλέον επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι. Καταλαβαίνετε ότι όταν αυτό το πράγμα αλλάξει, όταν έχουμε δηλαδή αυτές τις 20.000 και καταφέρουμε να πετύχουμε αυτόν τον αριθμό, που έτσι τουλάχιστον προγραμματίζεται, εμείς θα έχουμε αυξήσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό την τουριστική κίνηση. Αν και οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν από το 2017, δεν είχαν αποδώσει, φέτος περιμένουμε ότι θα είναι τα πράγματα όπως τα έχουμε υπολογίσει. Ωστόσο, οι διεθνείς συγκυρίες εξακολουθούν να δημιουργούν και να επηρεάζουν κάποια προβλήματα στη ζήτηση. Η πληρότητα κινείται περίπου στο 80%, δείχνοντας θετικές προοπτικές. Να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε, μπορεί να μην έχουμε μεγάλη ζήτηση στις κρατήσεις, αλλά όμως να παρουσιάζουν δηλαδή κάποια μικρή επιβράδυνση. Ωστόσο, ό,τι έχει κρατηθεί δεν αλλάζει μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν δίνει μια νότα αισιοδοξίας για τους τουριστικούς πράκτορες που περιμένουν πολλά πράγματα και από αυτή τη νέα είσοδο αυτής της αγοράς.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Η ανάπλαση παραλίας του Αργασίου με προϋπολογισμό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά πλέον αποφασιστικά, σύμφωνα με το βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Ακτύπη, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του ειδικού κλιμακίου της Μονάδας Αξιολόγησης Πράξεων του Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, που όπως τονίζει, επιβεβαίωσε αυτό που διεκδικούσαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα όριμο έργο από τα πιο προχωρημένα πανελλαδικά. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
0: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Αυτό που αναφέρει ο βουλευτής απομένει να φανεί στην πράξη. Μιλάμε για την περιοχή του Αργασίου, μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού που αντιμετωπίζει τα δικά της ιδιαίτερα προβλήματα και για διάφορους λόγους εκεί η παραλία κοντεύει να εξαφανιστεί. Έτσι λοιπόν πρόκειται για ένα έργο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ που δίνει σύμφωνα με τον βουλευτή Ζακύνθο ουσιαστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της διάβρωσης της ακτογραμμής, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της παραλίας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ο βουλευτής Ζακύνθο επισημαίνει πως για να φτάσουμε εδώ ξεπεράστηκαν σημαντικά εμπόδια, ανανεώθηκαν περιβαλλοντικοί όροι που είχαν λήξει, ολοκληρώθηκαν σύνθετες διαδικασίες με την κτηματική υπηρεσία και τακτοποιήθηκαν εκκρεμότητες που για χρόνια κρατούσαν το έργο πίσω. Αυτές είναι διαχρονικές διαδικασίες που δεν φαίνονται, αλλά χωρίς αυτές κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς έχει καθυστερήσει όλη η διαδικασία. Επίσης, αναφέρω ότι με επιμονή, συνεχή πίεση και καθημερινή παρακολούθηση φέραμε το έργο στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία με τον Δήμο ήταν καθοριστική, καθώς ο φορέας υλοποίησης του έργου της ανάπτυξης της παραλίας είναι ο Δήμος Ζακύνθου. Μεθοδικά και συντονισμένα, ο Δήμος από τη μία πλευρά και εμείς από την άλλη, αναφέρω ο κ. Ακτύπη, σε κεντρικό επίπεδο προχωράμε λύνοντας προβλήματα που για χρόνια παρέμειναν άλυτα.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε αυτό.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, μία από τις 19 κινητές μονάδες ψυχικής υγείας που πρόκειται να δημιουργηθούν σε ολόκληρη την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, της άνοιας και συναφών νόσων, θα υλοποιηθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας και η Ιάσονα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στον Άγιο Νικόλαο, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, δεν λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική και γι' αυτό άλλωστε έχουμε την κινητή ίσως μονάδα.
2: Δεν είναι έτσι, ακριβώς. Την έχουμε γιατί είναι πραγματικά μια υπηρεσία πολύ σημαντική, η οποία και μιλάμε για μια περιοχή ουσιαστικά ακριτική, δηλαδή μακριά από τα κέντρα.
1: Ναι, ναι.
2: Το ότι όμως δεν έχουμε ψυχιατρική κλινική, αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι γνωστό ότι όλη η Ελλάδα έχει αρκετά περιστατικά, είναι κατακαιρματισμένη η ψυχική υγεία. Οπότε υπάρχει ένα θέμα, γιατί θα έχουμε κινητή μονάδα αλλά δεν θα έχουμε ψυχιατρική κλινική. Βέβαια, στον οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπεται αυτό. Ελπίζουμε να κινηθεί ανάλογα το κράτος και να δημιουργηθεί και η ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, που είναι αναγκαία. Σημαντικό όμως αυτή η κινητή μονάδα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα γίνεται νοσηλεία κατοίκων, θα μπορούν να εξυπηρετούνται άνθρωποι, συμπολίτες μας που έχουν άνοια, Αλτσχάιμερ και συναφείς αρρώστιες. Και βέβαια, όπως έχει πια εξελιχθεί η κοινωνία μας, δεν είναι λίγοι άνθρωποι που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες και το προσφέρονται από το δημόσιο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουν όλη πρόσβαση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης, που θα αναγερθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
22: Καλό μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του νέου Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για την εκπαιδευτική κοινότητα. Καθώς ήταν ένα χρόνιο αίτημα, το Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης, το οποίο λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια κάτω από υποδύσκολες συνθήκες, και η διευθύντρια του μουσικού εξέφρασε την ικανοποίησή της, διότι είχαν πάντα ένα πρόβλημα με το στεγαστικό του σχολείου. Να σας πω ότι το έργο που θα ενεργηθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια αφορά ένα σύγχρονο συγκρότημα, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χρυσόφας σήμερα στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε. Ναι. Δυναμικότητας 250 μαθητών. Και σίγουρα και η τοποθεσία είχε έναν ισχυρό συμβολισμό, καθώς μετατρέπει ένα χώρο με βαρύ παρελθόν, όπως όλοι ξέρουμε, mm-hmm. σε ένα χώρο παιδείας και πολιτισμού. Mm-hmm. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Τομείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης mm-hmm. Και η Δημοτική Αρχή στοχεύει στην ολοκλήρωσή της μέσα στην επόμενη διετία. Παράλληλα, να σας πω ότι προβλέπεται και ανάπτυξη και άλλων εκπαιδευτικών δομών στην περιοχή. Όπως για παράδειγμα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες για να γίνει μελέτη για το ειδικό σχολείο, αλλά έχουν γίνει και δεσμεύσεις για εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα να πάμε σε μια, θα λέγαμε, αθλητική είδηση. Ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΑΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Αυτό, όπως το είπατε, mm-hmm. ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και περνώντας για πρώτη φορά στα μεγάλα σαλόνια. Μια επιτυχία που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο αλλά και για ολόκληρη την πόλη, η οποία στήριξε την προσπάθεια από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή. Η φετινή πορεία της ομάδας χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα, προσήλωση και ομαδικό πνεύμα, στοιχεία που οδήγησαν στην επίτευξη ενός νέου μεγάλου στόχου και δικαίωσαν τους σκόπους των παικτών, του προπονητικού επιτελείου αλλά και της διοίκησης. Χθες το απόγευμα, σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων η εκδήλωση βράβευσης με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να τιμήσει αυτή τη σημαντική διάκριση. Το παρόν λίγο νωρίτερα στο μεσημέρι έδωσε mm-hmm. και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος συνεχάρη την ομάδα για την ιστορική της επιτυχία.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστώ. Ναι. Αλεξάνδρα,
3: ναι. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε και με τη βράβευση από το Δήμο Ιωαννιτών μέσα σε ένα θερμό χειροκρότημα και έντονη συγκινησιακή φόρτιση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εμπνευσμένη τώρα από τη ζωή και το έργο του ποιητή και σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνη είναι η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τόμπρη. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τη δολοφονία του κορυφαίου Ιταλού δημιουργού, στον οποίο είναι αφιερωμένη αυτή η παράσταση που έχει τίτλο «Όστια, αυτό είναι το σώμα μου» και είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ για σολίστες και πρωταγωνιστές. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα θεατρική προσέγγιση του σπουδαίου και πολύπλευρου έργου ενός πολυτάλαντου ανθρώπου μέσα από τις αφηγήσεις 5 γυναικών σε κείμενο και σκηνοθεσία του Ανδρέα Μαντά. Η παράσταση προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση του ποιητικού σύμπαντος του Παζολίνη, όπου ο λόγος, η εικόνα και το σώμα συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση ανάμεσα στην ποίηση και τη σκηνική δράση. Μια αφήγηση που εστιάζει σε ό,τι έχει να κάνει με τις ρίζες των ανθρώπων, θα λέγαμε, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Να πούμε, Βίκη, ότι στη σύντομη ζωή του, ο Πιέρ Πάολο Παζολίνη ίσως ήταν ο μοναδικός δημιουργός που κατάφερε μια απόλυτη σύνδεση ανάμεσα στο λογοτεχνικό και το κινηματογραφικό του έργο, προεκτείνοντας το ένα μέσα στο άλλο σε σημείο που να καταργούνται τα όρια ανάμεσα στην τέχνη του λόγου και την τέχνη της κινούμενης εικόνας. Και βέβαια, σχεδόν όλες οι ταινίες του περιέχουν κοινωνικά και πολιτικά σχόλια για τα λαϊκά και αστικά στρώματα, περιγράφοντας μια κοινωνία που δεν μπορεί παρά να δημιουργεί άτομα γεμάτα τραύματα που συγκεντρώνονται για να συζητήσουν σε ένα λάθος πλαίσιο με λάθος μέσα. Επιβεβαιώνοντας ίσως την εκτίμηση του Φρόιντ ότι ο πολιτισμός των ανθρώπων μπορεί τελικά και να είναι η κύρια πηγή της δυστυχίας τους. Απόψε λοιπόν στις 9 για μία και μοναδική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 ευρώ και μειωμένο στα 14. Μπίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
5: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές απιθανόν να σημειωθούν αύριο το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους τα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μπομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Αλήθεια τώρα, θέλετε να μιλήσουμε πάλι για πόλεμο? Εντάξει λοιπόν, να μιλήσουμε για πόλεμο, αλλά όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Όχι, εκεί είμαστε γνωστή κατάσταση, είμαστε μπροστά σε ένα τέλειο αδιέξοδο, όπως λένε οι ειδικοί. Είμαστε σε μια κατάσταση ηρεμίας πριν την καταιγίδα που όλοι λίγο πολύ περιμένουν. Αλλά ας μην μείνουμε μόνο στα συναπτωρμού σήμερα, να μιλήσουμε και για τον άλλο πόλεμο στην πολιτική ζωή της χώρας, η οποία έχει πάρει φωτιά. Εκεί να δείτε πόλεμο που δεν έχει τέλος μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική, όπως ζητάει η αντιπολίτευση για το ΠΚΠ. Και όλα αυτά σε μια φορτισμένη μέρα, 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Μαρδίν, στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 5 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεγα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ιστορική ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου τοποθετήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μίλησε μεταξύ άλλων για το θαύμα του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπού Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, επιθυμεί ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Dan Jorgensen, σημειώνοντας ότι από την έναρξη του σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγή.

0: αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Νότου Ορμούς, πυκνώνουν ειδησίωνες προβλέψεις για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σήμερα πάντως υποχωρούν ελαφρά οι τιμές του πετρελαίου, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα μέχρι πριν από λίγη ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς αποκλιμάκωση από τη σκιά της έντασης στο πεδίο έχουμε σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές έχουν γυρίσει από το πρωί σε αρνητικό πρόσημο, ωστόσο παραμένουν σταθερά πολύ ψηλότερα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, για την ακρίβεια 113 δολάρια, σημειώντας πτώση της τάξης του 1%, ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση ενισχύεται περισσότερο από 8%. Αναλυτές αποδίδουν τη σημερινή αποκλιμάκωση όχι τόσο στην εικόνα στο πεδίο, όσο σε κατοχύρωση κερδών μετά την εκτείναξη κατά 6% της χθεσινής συνεδρίασης, Γρηγόρη, και χαρακτηρίζουν επίσης την όποια διέλευση πλοίων που γίνεται με το σταγονόμετρο, περισσότερο για μεμονωμένα περιστατικά παρά για πλήρη επαναλειτουργία της κρίσης για τον ενεργειακό εφοδιασμό αρτηρίας των στενών του Ορμού. Παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, Γρηγόρη, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ελευθερίας, και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους βασικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα εκ νέου ασφαλούς διέλευσης μέσω του Ορμού. Ο Γιάκομπ Λάρσεν, Γρηγόρη, στέλεχος της Διεθνούς Ναυτιλιακής Ένωσης BIMCO, υπογραμμίζονται συνέλλειψη σαφήνεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση, είπε επίσης ότι η σύσταση προς τους πλειοκτήτες παραμένει σαφής, συνεχής και ενδελεχής αξιολόγηση κινδύνου για κάθε διέλευση, με γνώμονα την προστασία των πληρωμάτων και των πλοίων σε μία από τις πλέον ευαίσθητες γεωπολιτικά θαλάσσιες ζώνες του κόσμου. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, ψηλόβαθμα στελέχη πετρελαϊκών εταιριών όπως Chevron και ExxonMobil προειδοποιούν ότι οι ελλείψεις στην φυσική προσφορά πετρελαίου, δηλαδή στην πραγματική αγορά, τώρα θα αρχίσουν πλέον να γίνονται εμφανείς σε παγκόσμιο επίπεδο, και ότι η αγορά δεν είχε απορροφήσει πλήρως τον αντίκτυπο του αποκλεισμού των στενών. Πυκνώνουν δε οι εκτιμήσεις για τη στενότητα στα αποθέματα όχι μόνο αργού, Γρηγόρη, αλλά και των υποπροϊόντων όπως είναι το ντίζελ, η κυροζίνη ή ακόμα και η ναύτα, που χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων άμεσης κατανάλωσης όπως είναι οι πλαστικές συσκευασίες, τα ελαστικά, τα λιπάσματα, τα χρώματα, τα φάρμακα και τα απορρυπαντικά, εννοώντας εμέσως πλην σαφώς ότι σε αυτά θα δούμε και νέα ανατίμηση τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα μάλιστα με την Goldman Sachs, τα παγκόσμια υποθέματα πετρελαίου πλησιάζουν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών, προκαλώντας ανησυχία για την ταχύτητα εξάντλησης των συγκεκριμένων προμηθειών. Μάλιστα, ο Επίτροπος Ενέργειας, Dan Jorgensen, μίλησε για μια ασταθή κατάσταση με το μέλλον να είναι αβέβαιο, γεγονός που απαιτεί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος, προετοιμασία για όλα τα πιθανά σενάρια που μπορούν να προκύψουν σε προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού. Ο ίδιος επισήμανε: δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο, αλλά θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών, αφήνοντας ανοιχτό, Γρηγόρη, το ενδεχόμενο ανακατανομής των αεροπορικών καυσίμων εσωτερικά μεταξύ των κρατών μελών.
0: Κάτι που θα έχει επιπτώσει και στα δρομολόγια και στις μεταφορές και στις μετακινήσεις, όλα. Από ότι με βάση αυτά που μας λες μέχρι στιγμής, Κωνσταντίνα, δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει πτυχή της καθημερινότητας που να μένει αλόβητη από αυτά, από τα στενά του Ορμούς, να το θέσουμε έτσι.
1: Είναι χαρακτηριστικά άλλωστε και οι δηλώσεις ψηλόβαθμων αξιωματούχων, αρχής γενομένης βεβαίως και από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον δικό μας υπουργό Οικονομικών, αλλά και τον κύριο Ντομπρόφσκι, στον αρμόδιο επίτροπο, ο οποίος μίλησε για ένα σοκ στασιμού πληθωρισμού, πλέον με το οποίο και τα αντιμέτωπη η ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα, να πούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά στη λιανική, εδώ στην ελληνική αγορά. Στην αμόλυβδη καταγράφεται μία άνοδος μεγαλύτερη των 3 λεπτών ανά λίτρο σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα. Να πούμε ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο, πάνω δηλαδή από τα 2,08 ευρώ ανά λίτρο, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Για δε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο μας ενδιαφέρει απολύτως σε σχέση με τις ανατιμήσεις των προϊόντων, διότι είναι το μεταφορικό καύσιμο για όλα τα κρίσιμα προϊόντα, για όλες τις μεταφορές. Αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα, στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ ότι παραμένει σε ισχύ η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Παράγοντες δε της αγοράς καυσίμων, εδώ της ελληνικής αγοράς καυσίμων, αναμένουν περαιτέρω αύξηση τις επόμενες μέρες, με δεδομένο ότι στις προηγούμενες συνεδριάσεις οι διεθνείς τιμές είχαν ανέλθει σε πολύ ψηλότερα επίπεδα, Γρηγόρη.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες μας μετέφερες. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και περιμένουμε, όπως όλος ο κόσμος δηλαδή, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα προκύψει και από αυτή την κρίση. Κρατάμε αυτό που μας είπε κύριε Κωνσταντίνα Δημητρούλη, αυτό που είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο πρόεδρος του Eurogroup στις Βρυξέλλες, είπε, ζήτησε

0: Επισήμανε την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι. Σημείωσε, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Υπογράμμισε δε ότι η ευθύνη μας απέναντι τους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στους συνοτορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Το ένα σημείο είναι αυτό και το άλλο είναι βέβαια. Αυτό που επίσης ακούσαμε πριν από λίγο, την έκκληση για την προειδοποίηση πιο σωστά του Επιτρόπου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ντάν Γιόργκεσεν, ότι μπορεί να έχουμε μπροστά μας μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, λέγοντας ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσσεων στο στενό του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, ο κ. Περακάκης είπε ότι απαιτούνται στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης και όχι μόνιμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τώρα, την ίδια ώρα, νέα έκτατα μέτρα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης μας, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι σχεδιάζουν λοιπόν στο οικονομικό επιτελείο?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που ανέφερες και εσύ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Σε εκκρεμότητα παραμένει, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το Power Pass, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν πολλά νοικοκυριά υπό το βάρος των λογαριασμών ρεύματος. Για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις, θα έλεγα, στο πετρέλαιο Brent, που όπως ακούσαμε και την Κωνσταντίνα συνεχίζονται, mm-hmm. και την προηγούμενη εβδομάδα άγγιξαν ακόμα για τα 126 δολάρια το βαρέλι, επηρεάζουν όλα τα μέτωπα της οικονομίας. Και όλο αυτό όταν οι αναθεωρημένες προς τα κάτω εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση πρόοδου του μεσοπρόθεσμου διαρθρωτικού σχεδίου, βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί μόλις στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος. Μια υπόθεση που με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Ανάλογα με τις εξελίξεις, το πιθανότερο είναι ότι θα πάμε από αναθεώρηση σε αναθεώρηση όσον αφορά στα βασικά μεγέθη της οικονομίας. Η κυβέρνηση πάντως, ανάλογα βέβαια πάντα με τις εξελίξεις, προφήτης δεν μπορεί να γίνει κανείς για να ξέρουμε τι θα συμβεί, είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικοκυριών και πέρα από τα 200 εκατομμύρια ευρώ να προχωρήσει σε μέτρα όσο αφήνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Υπάρχει και το 1 δισεκατομμύριο βέβαια, το οποίο είναι στον κουμπαρά, στην άκρη, θα λέγαμε, για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αλλά δεν αποκλείει να δούμε και άλλες κινήσεις πολύ νωρίτερα από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για συνολικά 170 εκατομμύρια. Άρα υπάρχει περιθώριο και για κάτι ακόμα. Θα δούμε ποιο μέτρο θα είναι αυτό που θα αποκριθεί. Και κλείνοντας να πούμε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που βρέθηκαν βέβαια χθες στο επίκεντρο της συνεδρίας του Eurogroup, κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στον κόλπο, επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Και βέβαια κάποιοι εξέφραζαν φόβους ότι είμαστε πλέον μπροστά σε ύφεση στην Ευρωζώνη. Γρηγόρη.
0: Πρέπει να είμαστε μάλλον έτοιμοι, όπως είπε ο κ. Σπυρακάκης, για όλα τα σενάρια και όλα τα ενδεχόμενα. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και σένα και τις πληροφορίες. Και όλα αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις εξελίξεις στο έπι του πεδίου στη Μέση Ανατολή. Τι έχουμε εκεί? Η ανταλλαγή πυρών, Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και η επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κλιμακώνει την ένταση στην Ατουρμούς, απειλώντας την έθραστη κεχηρία. Ωστόσο, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης περιγράφουν την κατάσταση σήμερα σαν την ηρεμία πριν από την καταιγίδα, με τις δύο πλευρές να θεωρούν ότι προς το παρόν η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Στο μεταξύ, στο Πεκίνο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η περιγραφή που διαβάζουμε και ακούμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που λένε ότι είναι σαν να έχουμε μια ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Σαν όλοι να προξευθούν ότι περιμένουμε την καταιγίδα και είναι θέμα ημερών να ξεσπάσει η καταιγίδα αυτή, Έλενα.
2: Ναι, Γρηγόρη, αλλά ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Χθες, περίπου αυτή την ώρα, είχαμε πολύ σημαντικές εξέλιξεις στα στενά του Ορμούς, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι έχει χτυπήσει αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Το αρνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, γεγονός είναι, όπως φαίνεται, ότι στόχευσαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καταστρέφοντας 6 μικρά ιρανικά πλοιάρια που ενδεχομένως προσπαθούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά πλοίων που επιχειρούν να διέλθουν τα στενά του Ορμούς. Και επίσης, πολύ σημαντική εξέλιξη ήταν αργότερα και η επίθεση με πυράβλους αλλά και ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο πολύ σημαντικό λιμάνι της Φουτζάιρα, και πολύ σημαντικό είναι γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τα στενά του Ορμούς ως προς τις εξαγωγές του πετρελαίου. Το Ιράν αρνείται ότι έκανε αυτό το χτύπημα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή για την επανάληψη των εχθροπραξιών. Προς το παρόν πάντως, όπως είπες, και η μία και η άλλη πλευρά, παρά τη ρητορική, θεωρούν ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ. Επισήμως δεν έχει υποθεί το αντίθετο, και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δεν θέλησε να απαντήσει. Αλλά πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, και κάλεσε μάλιστα τις ΗΠΑ να μην παρασύρονται από κακοθελητές για να συρθούν πάλι σε μια σύραξη, χαρακτηρίζοντας επιχείρηση αδιέξοδο την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, που να θυμίσουμε πολύ γρήγορα ότι ουσιαστικά είναι η παροχή πληροφοριών, από ό,τι φαίνεται, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, προς εμπορικά πλοία για να περάσουν με ασφάλεια τα στενά του Ορμούς από περιοχές που δεν είναι ναρκοθετημένες. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι πέρασαν 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, θα μεταβεί στην Κίνα για διαβουλεύσεις, καθώς και η Κίνα έχει το ρόλο της, τον πολύ σημαντικό ρόλο της σε αυτή την κρίση, και σίγουρα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολύ αυτή εύθραυστη εκεχηρία, με το διακύβευμα βέβαια να είναι η παγκόσμια οικονομία.
0: Περιμένουμε λοιπόν όλοι, όπως περιμένουν σε όλο τον κόσμο, όπως περιμένουν και στο Ισραήλ. Πάμε εκεί ευθύς αμέσως, πάμε στο Τελαβίου και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, γιατί σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών τις τελευταίες ώρες στην Ακτή Ορμούς. Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λένε οι άνθρωποι εκεί στο Ισραήλ?
3: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε δεν είναι μόνο η ύψιστη επιφυλακή η οποία έχει τεθεί, μπορούμε να πούμε, από την περασμένη Παρασκευή. Τότε μάθαμε για πρώτη φορά ότι επανέρχεται το υψηλό επίπεδο συναγερμού στις ένοπλες δυνάμεις εδώ στο Ισραήλ, και από εκείνη τη μέρα δεν έχουν σταματήσει, θα λέγαμε, να επαναλαμβάνουν ότι το επίπεδο δεν έχει πέσει και ότι παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Πάντως, από εχθές το βράδυ, Ισραήλ και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία, όπως μαθαίνουμε, με τους Εμμυρατινούς να φέρονται αποφασισμένοι να μην αφήσουν αναπάντητη αυτή την πρόκληση μετά την επίθεση με πυράβλους και drones. Από το Ισραήλ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ανώτερες Ισραηλινές πηγές ξεκαθάριζαν για ακόμη μια φορά ότι είναι προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο, είτε αμυντικό είτε επιθετικό. Αν το Ιράν, μάλιστα λένε, επιτεθεί στο Ισραήλ, θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα. Είναι κουβέντες, Γρηγόρη, που τις έχουμε ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είναι αρκετά επαναλαμβανόμενες, θα έλεγα. Προς το παρόν, οι εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν περιορίζουν το περιστατικό στην ζώνη, θα λέγαμε, του Περσικού κόλπου και της Αραβικής θάλασσας, και αυτό το είχαν επισημάνει και από νωρίς οι Ισραηλοί όταν σχολίαζαν τα τεκτενόμενα στο στενό του Ορμούζ και την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιχείρηση Ελευθερία. Πάντως η πυραυλική επίθεση των Ιρανών κατά μιας συμμάχου χώρας του Ισραήλ θέτει τα αντανακλαστικά εδώ στο Ισραήλ σε πλήρη ετοιμότητα. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε αποστείλει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και παραμένουν εκεί οι συστοιχίες των αντιεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων, το γνωστό Iron Dome. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η συνεργασία αυτή συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Και ίσως, Γρηγόρη, εκείνο το οποίο συζητάτε
0: τελευταίες
3: ώρες είναι μια, θα λέγαμε, αραβική συμμαχία απέναντι στο Ιράν. Ωστόσο προέχει ακόμη και για αυτή την κίνηση, αν πρόκειται για μια επιθετική κίνηση κατά του Ιράν, προέχει το θετικό νεύμα των Ηνωμένων Πολιτειών και από τις χώρες του κόλπου.
0: Περιμένουμε λοιπόν και εμείς. Γιώργος Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι σε όλα τα μεγάλα τουλάχιστον διεθνή μέσα ενημέρωση η κατάσταση περιγράφεται ως η ηρεμία πριν από την καταιγίδα και για τις δύο πλευρές. Είμαστε μπροστά στο τέλειο αδιέξοδο, όπως εκτίμησε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μία αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούζ.
0: Συνεπώς ένα διατάφτα, ας πούμε.
4: Το διατάφτα είναι ότι, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
0: Αυτό είναι.
4: Πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προχύψει αυτή η ανατροπή.
0: Τώρα, μέσα και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του κόλπου αρχίζει τη διήμερη επίσκεψή του ο Πρωθυπουργός με πρώτη στάση το απόγευμα του Αμπού Ντάμπι, που θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερινιού στο Αμπού Ντάμπι, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Η συνάντηση με τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν έχει στόχο την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Θυμίζουμε, Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα το 2020 συνδέονται με Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας που προβλέπει και ρήτρα μηδέα συνδρομής. Στο επίκεντρο το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας στα στενά του Ορμούζ, όπου εκεί η πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ελευθερία στην αυσιπλοεία, ενώ για το θέμα της πολεμικής κρίσης ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η διπλωματία ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και οι συνέπειες οι οικονομικές αυτής της κρίσης. Από την άλλη, αρμόδιες πηγές μεταδίδουν στο Ερνιούς ότι αναμένεται να είναι μια συνάντηση από την οποία θα δοθεί συνέχεια στα θετικά μηνύματα των χωρών του κόλπου προς την Ελλάδα για το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Red 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, δεύτερη μέρα της επίσκεψης στην Αθήνα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και νωρίτερα σε μια ειδική συνεδρία στις Ολομέλες της Βουλής. Μίλησε στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
7: Ευγνωμόνως αποδεχόμεθα την προσγεινωμένη προς το ταπεινόν πρόσωπον μας τιμήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων, διακηρύσσοντες ότι η τιμή αυτή διαβαίνει επί την μεγάλην εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, την οποίαν διακονούμεν θεία ευδοκία και χάριτη ως προκαθήμενος αυτής επί τριάκοντα και 5 συναπτά έτη. Όσα θα ακούσετε εν συνεχεία εξοχότατη απηχούν και εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ακλόνητον πιστότητά του εις την παράδοση της Ορθοδοξίας και την ανίστακτον μέρημνά του δια των άνθρωπων και την δημιουργία.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολυετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας Τάκτο Μαραθιά, ο οποίος θα παρακολούθησε το τελετουργικό και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια ιστορική επίσκεψη και μια ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων μετά από 27 χρόνια. Ανδρία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Με κάθε επισημότητα η Βουλή των Ελλήνων υποδέχεται πριν από λίγο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. 27 χρόνια μετά την προηγούμενη ομιλία του το 1999 στην Ολομέλεια και πάλι της Βουλής, 35 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Οικουμενικού Πατριάρχη και 65 χρόνια μετά την ένταξη του ιδίου του κυρίου Βαρθολομαίου, δηλαδή στο σώμα της Εκκλησίας. Ο κύριος Βαρθολομαίος εστίασε, θα έλεγα, στην μια ομιλία με πολλά μηνύματα, εστίασε κυρίως στα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, θα έλεγα, αυτή την περίοδο και έχουν να κάνουν με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, αλλά και γενικότερα για το κλίμα που υπάρχει, έχει διαμορφωθεί και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, λέγοντας, τονίζοντας ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρύτερας συμβολής των εις των παγκόσμιων αγώνα για την ειρήνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε την ανάγκη διαθρησκευτικής συνεργασίας και την ανάδειξη την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών, όπως είπε. Μάλιστα, η γνήση αυτή είναι ο αυστηρότερος χρητής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας, είπε ο κ. Βαρθολομαίος, και σημείωσε ότι είναι γεγονός ότι η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέθεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επίλυσης των Διαφορών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και τόνισε το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διάρκεια των αιώνων και, όπως είπε χαρακτηριστικά, στέκεται απέναντι στο ρατσισμό, τις διαφορές και τις δουλείες και είναι υπέρ της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης. Ενώ έκανε αναφορά και στην ανάγκη και στο οικολογικό ζήτημα, το οποίο χαρακτήρισε κοινωνικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δηλαδή το περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη να διατηρηθούν οι αρχές, οι αξίες και φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση όλες τις συμβάσεις που υπάρχουν, αλλά και μέσα από το ρόλο της ίδιας της Εκκλησίας. Ο κ. Βαρθολομαίος δέχτηκε τον δώρο, την τιμή, την απονομή του χρυσού μεταλλίου της Βουλής από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος αναφέρθηκε εν συντομία στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη διάρκεια στους αιώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο με σκοπό τη διατήρηση της πίστης και της παράδοσης, αλλά και φυσικά και της συνέχισης του ελληνισμού στα πέρατα του χρόνου και του κόσμου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Παρόντες ήταν εκ μέρους του Πρωθυπουργού ο κύριος Χατζηβάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καθώς ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και φυσικά παρόν ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, αλλά και η πρώην Πρωθυπουργή και πρώην πρόεδρος της Βουλής, ενώ αίσθηση προκάλεσε η απουσία από την Ολομέλεια του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, και της Προέδρου της Νέας Αριστεράς, της κυρίας Θέτης Φέρκα. Και βέβαια να πούμε ότι ήταν φυσικά παρόντες η πλειοψηφία των βουλευτών, ωστόσο υπήρχαν και απουσίες, τις οποίες όμως φυσικά δεν είναι ο χρόνος και η ώρα να σχολιάσουμε περαιτέρω.
0: Αντρέα Μαρτιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια ιδιαίτερα λοιπόν φορτισμένη και ιστορική συνεδρία τη Ολομέλεια, η Βουλή των Ελλήνων υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, τιμώντας τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη τη ιερατική του πορεία. Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο πραγματικά είναι η παράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης μέχρι την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές αλλά και τα περί τοξικότητας. Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Έχουμε εντωμεταξύ στη Νέα Δημοκρατία όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μεθαύριο Πέμπτη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντακτηνότη Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Χθες τέτοια ώρα μας έλεγε Νότι ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του Πασό και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σύμφωνα μετά όσα ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Το ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνουν στο Μαξίμου και πώς θα διαχειριστούν το επόμενο αίτημα της αντιπολίτευσης για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Διπλοπία μπορεί να πάθει η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση, μάλλον το Μέγαρο Μαξίμου, θα έλεγε κανείς. Αν ο όρος είναι σωστός, τον επιμένω, διότι υποχρεούται να κοιτάει και έξω και μέσα. Έξω. Στην αντιπολίτευση δηλαδή, καθώς απορρίπτει, όπως σωστά είπες, το αίτημα ήδη. Το δήλωσε καθαρά, ξεκάθαρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάσσεται για την εξεταστική επιτροπή, επανήλθε σήμερα λέγοντας να δούμε. Ενώ για το πρώτο είναι ξεκάθαρα ότι η. Δεν υπάρχουν καν ενδείξεις ενοχής, ξεκάθαρο όχι, για την εξεταστική που θέλει να επαναφέρει το Πασόκ. Να το δούμε πρώτα, να δούμε γιατί το καταθέτει και πώς το υποστηρίζει και όταν το καταθέσει θα απαντήσουμε. Αίσθησή μου είναι ότι θα είναι αρνητική και σε αυτήν την κατεύθυνση, διότι η επιχειρηματική είναι ότι το Πασόκ.
0: Νότι, αν γίνεται, αν διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, γιατί δεν σε ακούμε, αν μιλάμε με τη Χάτση Φίρια, να το σημειώσουμε. Είπες, μας έλεγες λοιπόν. Ότι τώρα καλύτερα. Αν μας έλεγες ότι η αίσθηση σου είναι ότι θα είναι αρνητική και αυτή η απάντηση.
9: Θα είναι αρνητική, γιατί η υποστηρικτική λογική, έτσι όπως διατυπώνεται από την κυβερνητική συλλογή, είναι ότι το Πασόκ.
0: Όχι, δεν γίνεται, πρέπει να το διορθώσουμε. Ενώ ότι δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Μέχρι να διορθώσουμε τη σύνδεσή μας τώρα, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και πώς θα αντιμετωπίσει το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές. Για να τον ακούσουμε.
10: Τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια. Υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7, αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί, η εξεταστική ή ναι. η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα έχουμε 8 και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών. Και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά σόου με κάμερες, με φωνές, που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
0: Ναι.
10: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Mm-hmm. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νότιο Ιωαννιάδη. Ελπίζω να είναι καλύτερη τώρα σύνδεσή μας. Μας έλεγες ότι η αίσθησή σου, Νότι, είναι όπως θα έχουμε αρνητική τοποθέτηση και αυτή τη φορά. Και αυτή η αίσθηση βγαίνει και από το, αυτό που ακούσαμε το απόσπασμα, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος είπε ότι σε 7 χρόνια, 7 εξεταστικές και προανακριτικές, ίσως να φτάσουν και στις 9.
9: Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα πολύ καλύτερα, ναι.
9: Φύσαγε, ναι. Εκεί που βρισκόμουν, αλλά ήθελα να προσθέσω, μάλλον ήθελα να πω αυτά που είπε ο κ. Μαρκόπουλος, να ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι πληροφορίες που συλλέγουμε από υψηλά ιστάμενα στελέχη της κυβερνητικής παρατάξης είναι ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να διελευκαθεί μια υπόθεση που έχει εξεταστεί, που εκκρεμούν τυχές της σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο, αλλά να στήσει ένα διαρκές δικαστήριο, όπως είπε, να μετατρέψει τη χώρα, είπε στέλεχος, για να συντηρείται ένας θόρυβος, να το πούμε έτσι. Ως εκ τούτου, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο, το εσωτερικό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι την Πέμπτη υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός, τα στελέχη της κυβέρνησής του, οι επιτελείς του κόμματος θέλουν τις όποιες γκρίνιες, αν μου επιτρέπετε όρος.
0: Είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
9: Δεν ξέρω αν είναι ηλεκτρισμένο, δεν ξέρω αν
0: όρος
9: αποδίδει την πραγματικότητα. Υπάρχει μια γκρίνια. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και δεν έχουν περάσει από μια θέση υφυπουργού. Υπάρχουν στελέχη τα οποία θεωρούν ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί. Και ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η δυσφορία, η γκρίνια, όπως είπα, για την αξιοποίηση εξωκοινοβουλευτικών στελεχών. Αυτά τα δεδομένα συνθέτουν μια πολιτική εξίσωση, την οποία παράλληλα με τα άλλα θέματα της τρόχωσης της πολιτικής καλύτερα να διαχειριστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η Συμβουλή του, η επιτελής του βεβαίως.
0: Θα δούμε, λοιπόν.
9: Έτσι κάπως συντίθεται το πολιτικό σκηνικό.
0: Θα δούμε τι θα προκύψει και την Πέμπτη στη συνεδρία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νότι, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο κύριος Μαρκόπουλος, λοιπόν, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε αν είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και αν υπάρχει αμφισβήτηση στην τελική ανάλυση προς το πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ήταν κατηγορηματικός.
10: Όχι, καμία αμφισβήτηση. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε την ενότητά της και τις προηγούμενες ημέρες με την ψηφοφορία για τις ασυλιών. Ότι υπάρχει ένας παραγωγικός διάλογος δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επουδενή. Και δεν νομίζω ότι και κανένας συνάδελφος αναφέρεται σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την άσκηση της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, νομίζω ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας.
11: Και κύριε Μαρκόπουλε, η συνομιλία μας στο σημείο μας λέγατε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιθέτως θεωρείται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως το ισχυρό χαρτί του κόμματος.
10: Ακριβώς, και αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δέστε τη χαοτική διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δέστε την αποδοχή που έχει ο ίδιος προσωπικά. Αν θέλετε κιόλας και πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Υπάρχει μια συζήτηση, όχι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αρχιτεκτονική της κυβερνητικής, του κυβερνητικού μηχανισμού.
0: Αυτά είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυβέρνηση λέει όχι στο αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βρήκαμε ούτε μια ένδειξη εντωμεταξύ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
12: Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμα, είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή. Δεν αξιολογεί. Το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις. Και σου λέει εσένα, ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Και η κύρια περίπτωση του κυρίου Αλιβανού και η περίπτωση της κυρίας Σαραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
0: Ένα από τα δύο πρόσωπα, ένας από τους δύο πρώην υπουργούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της πρότασης αυτής για προανακριτική, ο Σπύρος Λιβανός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζήκη, τον Δημήτρη Τάκη. Για να τον ακούσουμε.
13: Η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
0: Και από την πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάμε στην άλλη, την πρόταση για εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και το ρόλο της ΕΥΠ σε αυτές που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο της Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντας εκ νέου την αιστεία πολιτικής έντασης εκτός Βουλής επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
14: Άρα, τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
0: Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε στο ΠΑΣΟΚ, Λίνα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους της κριτικής, κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη, κατέθεσε το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές, θέτοντας επιτάπητο στο κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ το ρόλο της ΕΥΠ και τις ευθύνες του κ. Μητσοτάκη, τον οποίο ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως πρωθυπουργό των εκτροπών. Παράλληλα, αναφερόμενο στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι εργαλειοποιεί ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην ερευνηθούν οι υπουργοί της. Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή με αξιόπιστη κυβέρνηση, ζητάει εκλογές με στόχο να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα για να πάει, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, στην αντιπολίτευση, ενώ καλεί τους πολίτες να πούν όχι στην αποχή και την ψήφο διαμαρτυρίας και να στηρίξουν το προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για να σταματήσει το κράτος να είναι ελάφυρο στα χέρια λίγων. Επίσης, σε υψηλούς τόνους επικρίνει την κυβέρνηση ότι αρνείται ό,τι καινοτόμο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας την πρόταση για τετραήμερη απασχόληση χωρίς μείωση των αποδοχών. Όσο για την πλήρωση των ακέφαλων ανεξάρτητων αρχών, τονίζει ότι ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε, ήθελε ένα deal παρασκηνιακό. Το ΠΑΣΟΚ τόνισε δεν μπαίνει σε παζάρια και κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει τη διαδικασία στη διάσκεψη των Προέδρων.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σύσταση λοιπόν προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγαμε και νωρίτερα, ζητούν από κοινό ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Έχει και κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει.
0: Την θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε βουλευτής του κόμματος Διαμάντου Μανολάκου.
17: Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση. Γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
18: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ.
0: Τώρα, τα λέγαμε και χθες, την προάσπιση του κυβερνητικού του παρελθόντος σε υψηλούς τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο προχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή του ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για τα γεγονότα του 2015, επιχειρώντας να προβάλλει τόσο τις πολιτικές που διαθέσει στο εξής, αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές απέναντι σε πρώην συντρόφους του. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν αντιδράσεις γενικά και στο Ιωαρίθιο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό μετά το ντοκιμαντέρ αυτό και κυρίως για την θέση του, για την άνεση του κ. Τσίπρα να δεχθεί ερωτήσεις, να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ αυτό.
19: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Υπάρχουν αντιδράσεις και μάλιστα πολλές. Έρθαν κακήθεν, θα έλεγα. Υπό την έννοια το ότι πολλοί ανέμεναν ότι στο ντοκιματέρ αυτό θα συμμετείχε και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Και οι δύο αρνήθηκαν. Ο Αλέξης Τσίπρας, μάλιστα, με μακροσκελή του ανακοίνωση στα κοινωνικά του δίκτυα, δικαιολόγησε λέγοντας ότι ναι, είχα προσκληθεί. Ναι, μου εστάλει η πρόσκληση για να συμμετέχω με συνέντευξη στο ντοκιματέρ το συγκεκριμένο, αλλά αρνήθηκα διότι θεωρώ ότι υπήρχε στοχοποίηση, πολιτική στοχοποίηση στο πρόσωπό μου. Υπό την έννοια ότι στο βιβλίο των δύο ξέρετων συναδέλφων μας δεν υπήρχε η έμεση αναφορά και η μαρτυρία από τον κύριο Γιουνκέρ, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι έδωσε τις συντάξεις, να το πω έτσι απλά, για να πάρει την υποσχετική της συμφωνίας των Πρεσπών. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε, είπε ο κύριος Τσίπρας. Είναι αδιανόητο να με στοχοποιούν επί αυτού του ζητήματος εμέσως πλήσαφος ότι είμαι ο προδότης της χώρας. Επομένως θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα και αρνούμε να συμμετέχω. Βέβαια, οι δύο συναδέλφισες είπαν ότι ουδέποτε στο βιβλίο μας γράψαμε κάτι τέτοιο. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο θόρυβο, υπό την έννοια το ότι αν όντως ισχύει αυτό, άρα δεν υπήρχε θέμα. Από την άλλη πλευρά, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα υποστηρίζει ότι δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε ένα τέτοιο ρεπορτάζ, διότι εμέσως πλησαφώς λένε πλέον, όχι στην επίσημη ανακοίνωση του κύριος Τσίπρας, λένε ότι είναι και πολύ περίεργος ο χρόνος που μεταδίδεται αυτό το ντοκιματέρ. Υπό την έννοια ότι τώρα που αρχίζει να επιστρέφει εκ νέου στην κεντρική πολιτική αρένα ο κύριος Τσίπρας. Εκτιμήσεις, ξαναλέω, του επιτελείου του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, με αυτά και με αυτά, όλα δείχνουν πάμε για πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ποιος το λέει αυτά, ποιος το εκτιμά? Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, ο οποίος μίλησε στο Newsletter 105,8, στο Βασίλη Αδαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
20: Ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημο για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη.
21: Και λάθη, διάφορα, βέβαια.
20: Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια, η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα. Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά.
0: Ναι.
20: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το σκηνικό, κατά τη γνώμη, με την έλευση των δύο κομμάτων, θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
11: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση.
20: Ναι.
11: Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
20: Παραμένω και το προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα. Κάποια θα εξαφανιστούν. Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα η οποία σημειωτέων ίσως σοκάρει.
21: Λέτε,
20: δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου.
11: Μάλιστα.
20: Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζατζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω. Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
11: Μάλιστα.
20: Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα. Και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισκιανού, τουλάχιστον.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Μαύρη επέτειο σήμερα, 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίνης στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου είχαν δει τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος εργαζόμενη. Στην μαύρη επέτειο της τραγωδίας αναφέρεται σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Χρέος να μην ξεχασούμε, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος τρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στην επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών από την τραγωδία στη Μαρφίν με θύματα 3 υπαλλήλου στην τράπεζα. Σημειώνει αναλυτικά ο Πρωθυπουργός ότι στις 5 Μαΐου του 2010 ο χρόνος πάγωσε στους μαύρους καπνούς της Σταδίου, αυτούς που στέρισαν τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμηνών Δαξάκαλη. Τρεις αθώους εργαζομένους, επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης της Μαρφίν, που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. 16 χρόνια μετά, αναφέρει ακόμη, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Παραμένει όμως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Χρέος μας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, είναι να μην ξεχνάμε και να τιμούμε για τον αδόκητο χαμό τους. Να κλείσω με δύο λόγια και από την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία ερμηνεία για τέτοιες ενέργειες.
0: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και σε σταδίο τώρα εκεί όπου εκτελήθηκε η τραγωδία. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των θυμάτων. Εκείνη η Σπυριδούλα Καγκλατζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα.
2: Καλησπέρα. Και η συγκέντρωση εδώ στη μνήμη των θυμάτων ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 20 λεπτά όταν φτάσαμε εδώ και οι συγγενείς των θυμάτων. Εμείς μιλήσαμε και με την μητέρα της Αγγελικής, της 32χρονης τότε εγγύου, και η κυρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έχει μείνει στη μνήμη μας, η γυναίκα που είχε βγει στο μπαλκόνι για να σωθεί από τους καπνούς και τις αναθυμιάσεις, ήταν εδώ. Ανεβήκανε με συναδέλφους τους στον έκτο όροφο, στον όροφο εκεί που εργάζονταν πριν από 16 χρόνια. Θυμήθηκαν εκείνη τη μαύρη μέρα, άφησαν στεφάνια και λουλούδια, αποτίμησαν φόρο τιμής προς τους νεκρούς συναδέλφους τους και μας μίλησαν ότι θέλουν να δοθεί μια δικαιοσύνη, να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση.
0: Σπυριδούλα Καγκλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ κόσμο, καθώς νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τα πρόσφατα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί κυρίως με ανηλικούς. Και να θυμηθούμε τι είπε ο Υπουργός του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα.
3: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
23: Απαγορεύεται.
3: Σε δρόμους.
23: Σε δρόμο.
3: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
23: Πώς, με νόμο.
3: Με νόμο, ναι.
0: Υπάρχουν πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα με θύματα ανήλικους. Στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πάτρας νοσηλεύεται μια 11χρονη από την Κυπαρισία, η οποία τραυματίστηκε από πατίνι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πώς είναι η 11χρονη, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι. Εξελίσσεται ομαλά η μετακινητική πορεία της 11χρονης, η οποία υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι της, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα στην κνήμη και στην περώνη εξαιτίας του ατυχήματος που είχε με ένα πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια άλλη συνομήλικη της, μια φίλη της, και έπεσε πάνω της με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Τοποθετήθηκαν στο πόδι του κοριτσιού λάμες και βίδες προκειμένου να αποκατασταθεί το τραύμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταχειρητική πορεία, είναι ομαλή και σε λίγες ημέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Ωστόσο, η πλήρη αποκατάσταση του τραύματος θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ακόμα.
0: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, θύμα επίθεσης, κυρίες και κύριοι, από ομάδα 10 ατόμων έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής στο Νέο Κόσμο. Ο ανήλικος ήταν μαζί με τρεις φίλους. Τώρα τους πλησίασαν και τους ρώτησαν από ποια περιοχή και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν. Νωρίτερα, η ομάδα φαίνεται ότι είχε επιτεθεί και σε ένα ακόμα ανήλικο στο Παγκράτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
25: Νέες πληροφορίες προκύπτουν αναφορικά με το περιστατικό της περασμένης Κυριακής, καθότι από ό,τι φαίνεται οι 10 νεαροί κυκλοφορούσαν στην περιοχή του Νέου Κόσμου, διαφημίζοντας πως προέρχονται από την περιοχή της Γούβας, μια συνοικία στο Παγκράτη, και με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να κάνουν επίδειξη δύναμης στις γειτονικές περιοχές. Ήταν στην οδό Κρότονος γύρω στις 10 η ώρα περίπου, όταν εντόπισαν τους 4 νεαρούς που κάθονταν σε παγκάκι μπροστά από το δημοτικό σχολείο. Τους περικύκλωσαν, τους προπυλάξαν και αφού οι νεαροί προσπάθησαν να διαφύγουν, ένας από αυτούς έπεσε στο έδαφος και εκείνον οι 10 νεαροί τον μαχαίρωσαν τόσο στην κοιλιακή χώρα όσο και στον Μυρό. Ο νεαρός κατάφερε στην πορεία να διαφύγει, δέχτηκε βοήθεια από έναν καταστηματάρχη της περιοχής, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η προανάκριση και η έρευνα από τους αστυνομικούς εδώ της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Ευτυχώς ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο πέδιο Αγλαία Κυριακού.
0: Τώρα λέμε για τις βροχές. Είχαμε αρκετές βροχές φέτος, αυξημένα κατά περίπου 135 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Είναι για φέτος τα αποθέματα νερού στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη. Για το τι ακριβώς συμβαίνουν στους ταμιευτήρες, αν έχει ανέβει καθόλου η στάθμη ή όχι και αν βρισκόμαστε στα ίδια επίπεδα, μίλησε στις πρωινές διαδρομές ο κ. Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων. Για να τον ακούσουμε.
4: Αναμφισβήτητα ήταν μια καλή χρονιά. Σε σύγκριση με πέρυσι αντίστοιχη εποχή, έχουμε 135 εκατομμύρια κυβικά νερού παραπάνω στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Ναι. Είμαστε καλύτερα, αλλά παραμένουμε σε επιφυλακή. Προφανώς μας δίνει λίγο περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν. Και δεν, η αύξηση των αποθεμάτων δεν αναιρεί το σχεδιασμό μας, γιατί βέβαια δεν θέλουμε κάθε 2-3 χρόνια να φτάνουμε σε μια κατάσταση που είναι σε ένα κρίσιμο σημείο και λέμε όχ, θα μας
11: φτάσει. Βόηθα Παναγιά. Να πάμε πάλι στο Βόηθα Παναγιά. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας, υποθετικά λέμε, θα μας έδινε γερή ανάσα, πιστεύετε?
4: Ναι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας θα μας έδινε μια πολύ σημαντική ανάσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε κερδίσει ένα χρόνο σίγουρα. Έτσι, μάλλον ένα τέτοιο χειμώνα θα κερδίζαμε ένα 2 χρόνια ακόμα. Έτσι, άρα θα πηγαίναμε στα 5 χρόνια.
0: Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίζων Σύνταξης για να δούμε τι γίνεται με το κουρασγερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο, ο Έλενα, στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό, και εκεί υπάρχουν ήδη, έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα από αυτό το νέο επικίνδυνο ιό. Μεταξύ των επιβατών είναι και ένας Έλληνας, Έλενα.
5: Είναι και ένας Έλληνας στη λίστα των επιβατών, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι στιγμής.
0: Α, 2. Ναι.
5: 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Υπάρχουν συνολικά άλλα 5 ύποπτα κρούσματα. 3 άνθρωποι, να πούμε, ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκος. Επίσης, άλλος ένας Βρετανός νοσηλεύεται στην εντατική θεραπεία στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Τα νεότερα λοιπόν από αυτό το εφιαλτικό, όπως εξελίσσεται για τους επιβάτες ταξίδι, κρουαζιέρα, είναι ότι στο πλοίο έχουν πάει ειδικοί για να διερευνήσουν τα κρούσματα. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προτεραιότητα είναι οι 2 ασθενείς που βρίσκονται στο καράβι, στο πλοίο, να απομακρυνθούν από αυτό, ναι, και ακολούθως να οδηγηθεί το καράβι στα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, είχαμε και ανακοίνωση από την Ισπανία που λέει ότι δεν έχει πάρει ακόμα κάποια απόφαση για το πού θα ελιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο μέχρι να δει τα τελικά στοιχεία από τους ειδικούς και τους εμπειρογνώμονες. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην ανακοίνωσή του αναφέρει, επαναλαμβάνει μάλλον, ότι δεν υπάρχει, ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, και επίσης αναφέρει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταδίδεται ο ιός από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα σε ένα πολύ κλειστό χώρο στο κρουαζιερόπλοιο. Να θυμίσουμε...
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Έλενα, ναι.
5: Ναι, να θυμίσουμε ότι ο χανταϊός είναι ένας σπάνιος ιός που μεταδίδεται από τα τροκτικά κυρίως προς τον άνθρωπο, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και σε ένα συγκεκριμένο τύπο του, από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει προκαλέσει ανησυχία κυρίως για τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Βραδιά μπάσκετ απόψε για τον Ολυμπιακό που θέλει να κάνει το 3-0 και να πάρει το εισιτήριο για τα τελικά των play-off στην Ευρωλίγα του μπάσκετ, Δημήτρη.
6: Καλησπέρα. Από το ΣΕΦ του Μονακό, ο Ολυμπιακός εκεί που θα αντιμετωπίσει τη Μονακό θέλει να κάνει το 3-0, είναι 9 παραδέρτο. Ο αγώνας ακλόνητο και μεγάλο φαβορεί ο Ολυμπιακός. Η Μονακό είναι με 7-8 παίκτες σε εξαιρετική κατάσταση. Ερυθρόλευκη, οπότε νομίζω είτε απόψε είτε το χειρότερο την Πέμπτη, στο δεύτερο παιχνίδι στη Γαλλία, θα πάρει την πρόκληση, θα πάρει τις 3 νίκες και θα πάρει την πρόκληση για το Final Four της Αθήνας. Ενώ 10 η ώρα ματσάρα για το Champions League. Η Arsenal θα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης θα παλέψουν οι δύο ομάδες για την πρόκριση στο τελικό του Champions League.
0: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια του αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
7: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 25 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασχαδηρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Από μεσήμερο Τρίτης εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινα στα 4 λεπτά μετά τις 3 και εμείς συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε νέα τραγούδια, νέα άλμπουμς από αυτό το πρώτο τετράμινο του 2026 και κυρίως από άλμπουμς που κυκλοφόρησαν μέσα στον Απρίλιο. Ο Σωτήρης Νάστος είναι στην κονσόλα του ήχου στην ΕΡΤ Φλόρινα, ενώ ο Χρήστος Τσομπανάκης ρυθμίζει τον ήχο εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, με τον Νίκο Κουτζιδομήτρο όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα να είναι στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Κούτιμαν και Ντέκελ με το Hop. Με αυτό ξεκινάμε την σημερινή εκπομπή. Οι γνωστές συχνότητες στα FM για να μας ακούτε μέσω της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας και φυσικά μέσω του ψηφιακού μας σπιτιού στο www.erteco.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε και όλες τις εκπομπές μας στην κατηγορία On Demand για να τις ακούτε όποτε θέλετε. Μείνετε μαζί μας, έχουμε πολλά και σήμερα να ακούσουμε. Θα ταξιδέψουμε σε διάφορες γωνίες του κόσμου και θα σας προτείνουμε κάποια από τα albums ή τα μεμονωμένα singles που αξίζει να αναζητήσετε. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους!

Hop, Kutiman and Dekel για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής και η συνέχεια ανήκει στο μουσικό ντουό των Rio Costa. Αυτοί μας έρχονται από το Los Angeles. Ένας από τους δύο είναι Έλληνας με το ονοματεπώνυμο Κώστας Γαλανόπουλος, ο άλλος είναι ο Mac Del Rio. Είναι ένα δίδυμο που συναντήθηκε τυχαία εκεί στα παρασκήνια ενός φεστιβάλ και αποφάσισαν να δημιουργήσουν αυτό το σχήμα που θα λέγαμε ότι είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ανακατεύουν τη soul με τα ψυχεδελικά στοιχεία και όχι μόνο. Έχουν κυκλοφορήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρώτη δισκογραφική δουλειά, το Unicorn, μέσα από το οποίο εμείς θα πάρουμε μια γεύση με το τραγούδι Mountain Top, Rio Costa.

Mountain Top από Ρίο Κώστα. Θα επανέλθουμε σε αυτό το άλμπουμ που μας τράβηξε το ενδιαφέρον και σε αυτό το σχήμα. Και τώρα στην LP. Αυτή τη τραγουδίστρια την Αμερικανίδα, με το κανονικό της όνομα να είναι Λόρα Μπεργκολίτσι, είναι μια τραγουδίστρια μουσικός από το Brooklyn της Νέας Υόρκης. Πριν μερικά χρόνια, αυτοί που μας παρακολουθούν τακτικά θα θυμούνται ότι, και βέβαια αυτό το τραγούδι είχε ακουστεί και αρκετά και στο mainstream κοινό, μιλάμε για το Lost on You. Γενικότερα όμως η LP έχει κυκλοφορήσει συνολικά 7 albums και ξεκίνησε δισκογραφικά το 2001 για να φτάσουμε μέχρι και τις μέρες μας. Τώρα ένα από τα πολύ καινούργια της είναι το Silly. Για να το ακούσουμε.

Και από την LP και το Silly να επανέλθουμε όπως κάναμε και χτες στο άλμπουμ το καινούργιο των Black Keys. Μπορεί να μην περιλαμβάνει καινούργιο υλικό με την έννοια του πρωτότυπου υλικού, περιλαμβάνει όμως εξαιρετικές νέες εκδοχές σε κλασικά blues rock τραγούδια που κάνουν οι Black Keys. Πολύ ενδιαφέροντα covers λοιπόν περιλαμβάνονται στο ολοκέντρο άλμπουμ του, το Peaches, και σήμερα επιλέξαμε να ακούσουμε τη διασκευή του στο It's a Dream.

Και μιας και είμαστε σε blues rock καταστάσεις στα 20 λεπτά μετά τις 3 εδώ στην Ερτ Κοζάνης μαζί και με την Ερτ Φλόρινας, από το ολοκένουργιο των Black Keys με τα covers, για να σταθούμε και στην επιστροφή του Taj Mahal με την Phantom Blues Banda. Crazy About The Jukebox, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που επιλέγουμε σήμερα από το νέο άλμπουμ του Taj Mahal. Ενώ σε λίγο έρχεται κάτι από James Taylor Quartet, που σε λίγες μέρες επιστρέφουν με ολόφρεσκο υλικό, οι θρύλοι της Sassy Jazz. I've worked and worked and I slaved and saved to buy her something that I knew she craved.

Και από την blues rock του Touch My Hall για να πάμε στους θρύλους της acid jazz, στο κουαρτέτο του James Taylor. Από τα μέσα με τέλη της δεκαετίας του 80 δραστηριοποιούνται αυτοί, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία για το label της acid jazz, στο οποίο βρίσκονται και τώρα, και από εκεί θα κυκλοφορήσουν και σε καταπληκτικές εκδόσεις βινιλίου, από ό,τι βλέπω στο site της εταιρείας, το νέο τους άλμπουμ. Ένα νέο άλμπουμ που θα έχει το γενικό τίτλο The Doom και έρχεται σε λίγες ημέρες. Από αυτό ακριβώς το άλμπουμ εμείς θα πάρουμε μια γεύση με το Have Mercy on Us, η επιστροφή των The James Taylor Quartet. Με αυτό θα φτάσουμε περίπου στις 3:30 για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, μόνο με νέα τραγούδια, άλλο ένα από μεσήμερο μαζί σας, εδώ από τα στούντιο της Κοζάνης, Art Κοζάνης μαζί και με την Art Florinas, μέχρι και τις 4.

Για να μπούμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, καθώς πλησιάζουμε στις 3:30 και βέβαια μετά τους James Taylor Quartet, στο άλμπουμ τον οποίο μόλις κυκλοφορήσει θα επανέλθουμε. Θα συνεχίσουμε τώρα με τους Mama's Gun. Είναι ένα βρετανικό συγκρότημα που κινείται στο χώρο της soul και όχι μόνο, με ενδιαφέρουσες παραγωγές τα τελευταία 10 χρόνια. Από το νέο τους άλμπουμ επιλέγουμε το Hearted Yards. Mama's Gun.

Μένουμε σε soulful κλίμα και από τους Mama's Gun, τη Μεγάλη Βρετανία, πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί θα συναντήσουμε τον Τζαλένο Κόντα. Το 23 μας εντυπωσίασε με το καταπληκτικό ντεμπούτο του άλμπουμ, από τις καλύτερες soul δουλειές που ακούσαμε τα τελευταία χρόνια. Τώρα, τον επόμενο μήνα, πλησιάζει, δηλαδή σε ένα περίπου μήνα, σε ένα μήνα και κάτι, βγαίνει στην αγορά από την Dubtown Records το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το δεύτερο single που μας βάζει στο κλίμα ακριβώς αυτής της δουλειάς.

This Thing We'll Call Love, Thundercat. Από τις αξιοπρεπείς και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις στη σύγχρονη mainstream σκηνή, ο Thundercat έχει κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ το οποίο έχουμε παρουσιάσει μερικές φορές τον τελευταίο καιρό, με 3-4 διαφορετικά τραγούδια, με αξιόλογες συνεργασίες όπως αυτή που έκανε για παράδειγμα με τους Tame Impala και όχι μόνο. Αφήνουμε το τραγούδι This Thing We Call Love από το τελευταίο άλμπουμ του Thundercat και πάμε στον Chris Brown, είναι το Falling. Με Leon Thomas στα φωνητικά. Για ακόμη 20 λεπτά μαζί σας μέχρι και τις 4.

Following Chris Brown με τη συμμετοχή του Leon Thomas στα φωνητικά, και τώρα ακολουθεί ένας καλλιτέχνης με το όνομα Dennis Lloyd. Είναι ένας παραγωγός, μουσικός και αυτόνομος καλλιτέχνης ο ίδιος. Έχει συμμετέχει βέβαια και σε παραγωγές άλλων, ο Dennis Lloyd, και ένα από τα καινούργια του είναι αυτό το A Place I'm Calling Home, Dennis Lloyd.

Η βόλτα μας συνεχίζεται και πάμε τώρα στο νότιο Λονδίνο να ανακαλύψουμε μια άλλη νεαρή τραγουδίστρια, την Μπίνα. Αυτή εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 19. Έχει στοιχεία στον ήχο της από εναλλακτικό R&B, από indie αλλά και νέο soul στοιχεία. Και αυτή την εποχή, αυτό που ακούγεται αρκετά, είναι το τραγούδι Zombies. Είναι στις ψηφιακές πλατφόρμες ένα από τα καινούργια της. Το ακούμε και επιστρέφουμε για δύο ακόμη επιλογές. Φυσικά και αύριο και Πέμπτη και Παρασκευή θα συνεχίσουμε με καινούργια τραγούδια και καινούργια albums.

στα τελευταία λεπτά της εκπομπής αλλάζουμε το κλίμα, πάμε σε ένα θρυλικό καλλιτέχνη, τον Warren Haynes. Αυτός ο Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής και στιχουργός έγινε περισσότερο γνωστός βέβαια μέσα από τη συμμετοχή του ως κιθαρίστας τους Allman Brothers Band, αλλά και ήταν και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Gaunt Mool. Εδώ θα ακούσουμε κάτι από τα τελευταία του. Ο Haynes είναι επίσης γνωστός, να πούμε, και για τις σχέσεις του με τα εν ζωή μέλη των Grateful Dead. Λοιπόν, τώρα έχουμε κάτι από τη σόλο του πορεία. Είναι η προτελευταία μας επιλογή. Το ακούμε. Banks of the Deep End. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε με κάτι από την ολοκέντρωγια συλλογή Buddha Bar. Ναι, υπάρχουν ακόμη αυτές οι συλλογές, κυκλοφορούν, δεν έχουν βέβαια τη δημοφιλία και την έγκλη που είχαν εκεί στα 90s και στα Zeros.

Κάπου εδώ φτάνουμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή. Αύριο συνεχίζουμε με νέες κυκλοφορίες, όπως είπαμε, όλη αυτή την πρώτη εβδομάδα του Μάη. Την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, θα ξεκινήσουμε το καινούργιο αφιέρωμα στη δεκαετία του 90. Έχουμε αρκετά να ακούσουμε και από καινούργια αλλά και από παλιότερα πράγματα μέσα στο μήνα αυτό. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ρύθμισε τον ήχο εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, ο Σωτήρης Νάστος στα στούντιο της Ερτ Φλόρινας, ενώ στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Γκουτζιγιαμήτρος. Κλείνουμε με κάτι από την τελευταία συλλογή Buddha Bar, τις διάσημες αυτές World Electro συλλογές που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Σε λίγο σύνδεση με το Earth News Radio. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έτοιμες να αναλάβουν δράση οι αμερικανικές δυνάμεις στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, τονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος της περιοχής στις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούς. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Όπως αποκάλυψε η Κομισιόν, έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτήν την ώρα κυμαίνεται κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα 103 δολάρια το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Μπεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Open, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπαναχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο Παύλος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η ελληνική λύση. Πολιτική κρίση στη Ρουμανία, καθώς η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ήλιε Μπολογιάν ανατράπηκε μετά την υπερψήφιση πρότασης δυσπιστίας από το Κοινοβούλιο, προκαλώντας πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Οι σοσιαλδημοκράτες αποχώρησαν από τον φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό και συνεργάστηκαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση, ενώ οι πρόωρες εκλογές θεωρούνται προς το παρόν απίθανες. Ο πρόεδρος της χώρας αναμένεται να ξεκινήσει διαβουλεύσεις για νέα κυβέρνηση.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

0: αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρί καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείε και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
1: Earth News Radio 105,8.

Τη συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, Earth News, με την χρονιά του 1964. Το τραγούδι αυτό το έχουμε παρουσιάσει ήδη, αλλά σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στη συγκεκριμένη, ή μάλλον σε μια συγκεκριμένη εβδομάδα, στις αρχές του 1964. Έτσι για να καταλάβουμε περισσότερο τι σημαίνει αυτή η Βρετανική εισβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα συγκροτήματα, τους τραγουδιστές, τις τραγουδίστριες που ξεκίνησαν οι Beatles. Είμαστε λοιπόν 18 Ιανουαρίου του 1964. Ερχόμαστε μερικούς μήνες πριν από την εκπομπή που κάναμε την περασμένη εβδομάδα για τον Απρίλιο του 1964. Το τραγούδι που ακούμε ήταν εκείνη την εβδομάδα το δημοφιλέστερο και για πολλές εβδομάδες, μέχρι θα έλεγα αρχές Φεβρουαρίου, όχι θα έλεγα, έτσι είναι τα γεγονότα, όταν το κατέβασαν από την πρώτη θέση του αμερικάνικου Hit Parade οι Beatles με το I Want to Hold Your Hand. Στις 18 Ιανουαρίου του 1964, τρεις εβδομάδες πριν πάει νούμερο 1 το τραγούδι των Beatles, εμφανίζονται για πρώτη φορά οι Beatles στο αμερικάνικο Hit Parade στο νούμερο 45 με αυτό το τραγούδι. Σήμερα λοιπόν αυτό που θα κάνουμε είναι να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια από τα 100 πρώτα εκείνης της συγκεκριμένης εβδομάδας, Ιανουάριος του 64, για να δούμε και το κλίμα. Ποια ήταν τα τραγούδια που ακουγόντουσαν περισσότερο, πουλούσαν περισσότερο σε δίσκους 45 στροφών. Αυτό που ακούσαμε ήταν το νούμερο 1. Πάμε στην θέση 9 μέσα από τα 10 πρώτα. Ένα ορχιστρικό κομμάτι που το έχουμε χρησιμοποιήσει σαν σήμα μέχρι σήμερα. Τώρα θα το ακούσουμε ολόκληρο. Ένα ορχιστρικό κομμάτι surf rock που ήταν σε σύντομη εκτέλεση και διαφορετική ερμηνεία το σήμα μιας σπουδαίας τηλεοπτικής σειράς, το Outer Limits. Είναι το συγκρότημα των Markets και το έκαναν out of limits.

Outer Limits. Μέσα στα 10 πρώτα αυτήν την εβδομάδα που παρουσιάζουμε, 18 Ιανουαρίου του 1964, το συγκρότημα Marquettes. Μηνύματα θα στείλετε στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Μερικά από τα τραγούδια είναι αυτονόητο, ή μάλλον τα περισσότερα, έχουν κυκλοφορήσει στο τέλος του 1963. Κάποια τα έχουμε παρουσιάσει. Γιατί βέβαια χρειάζονται αρκετές εβδομάδες, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, για να τα ακούσει ο κόσμος και να τα αγαπήσει, όποια αγαπήσει από αυτά όλα. Έτσι λοιπόν, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1963 βρίσκεται μέσα στα 100 πρώτα στη θέση 17. Κανείς δεν φανταζόταν τότε ότι αυτή η τραγουδίστρια θα είχαμε να λέμε στο μέλλον ότι είναι μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες σε αυτό το συγκεκριμένο είδος μουσικής. Η περίφημη Dionne Warwick. Το τραγούδι είναι βέβαια των Baccarat David. Τη γράφησαν και άλλοι. Αυτή όμως είναι η κορυφαία ερμηνεία. Anyone who had a heart.

Η Dionne Warwick στην αρχή της καριέρας της. Anyone who had a heart. Μια καριέρα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα από την Dionne Warwick. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα το βρίσκουμε στην 20η θέση τον Ιανουάριο 18 του 64. Ήταν παλαιότερο. Το είχε κάνει επιτυχία το 49. Μια σχετικά γνωστή ορχήστρα και μετά το τραγούδισε ο Frankie Lane. Η εκτέλεση είναι του τεράστιου Ray Charles, που ήδη ήταν από τους πιο πετυχημένους και στα singles εκείνα τα χρόνια. Απίθανη ερμηνεία στο τραγούδι That Lucky Old Son.

Οι δίσκοι 45 στροφών που είχαν τη μεγαλύτερη επίχυση και υπήρχαν μέσα στα 100 πρώτα αυτής της εβδομάδας του 1964, 18 Ιανουαρίου. Μια επιλογή από τα 100 πρώτα εκείνης της εβδομάδας. Είμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχει διαδίκτυο, βέβαια, το καταλαβαίνετε. Το Hit Parade, αυτά τα 100 πρώτα, για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, ήταν ο βασικός πόλος έλξης των νέων να ακούσουν τα τραγούδια. Τα μεγαλύτερα καταστήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το τέλος του 90, πριν περάσουμε στο νέο αιώνα που άλλαξαν τα πράγματα, όλα τα μεγάλα καταστήματα στις μεγάλες πόλεις αλλά και στις μικρότερες, εγώ τα είδα και σε μολ τα καταστήματα δίσκων να έχουν κάτι αντίστοιχο, είχαν μία πλευρά του καταστήματος με 100 θέσεις για να μπαίνουν εκεί οι μικροί δίσκοι ή οι κασέτες ή τα CD singles ανάλογα με τη θέση που είχαν κάθε εβδομάδα. Έτσι τα περισσότερα παιδιά πήγαιναν εκεί και διάλεγαν τα τραγούδια που ήταν στις πρώτες θέσεις ή χαμηλότερα και ανάλογα με την επιτυχία που είχαν από τις πωλήσεις, από τα παίξηματα στα ραδιόφωνα και από τα παίξηματα στα jukebox. Την επόμενη εβδομάδα ανέβαιναν ή κατέβαιναν μέσα στα 100 πρώτα. Είμαστε λοιπόν 24 Ιανουαρίου του 1967, η πρώτη εβδομάδα που εμφανίστηκαν οι Beatles. Αυτή την εβδομάδα ένα τραγούδι του μεγάλου Sammy Davis Jr. είναι μέσα στα 100 και λέγεται The Shelter of Your Arms του 1965. Το τραγούδι κυκλοφόρησε και αυτό τέλος του 63 και υπάρχει στο άλμπουμ του που θα έβγαινε αργότερα 4 Απριλίου του 64 με τον ίδιο τίτλο.

άλλος ένας γίγαντας της μουσικής, ο Sammy Davis Jr. Εκτός από τα άλμπουμ έβγαζε και επιτυχίες όπως αυτό που ακούσαμε. Το περίεργο είναι με αυτόν ότι αργότερα προς το τέλος του 60, για πρώτη φορά πολλά χρόνια μετά το ξεκίνημά του, θα έφτανε στο νούμερο 1 με το Candyman, εντελώς διαφορετικό τραγούδι από το Willie Walker, εκείνη την ταινία την παλιά που έγινε αργότερα επιτυχία και στις μέρες μας. Ντεμπούτο άλμπουμ για τον Otis Redding, ο θρύλος της Soul που είχε πολύ σύντομη καριέρα. Έφυγε πολύ νωρίς, 2-3 χρόνια αργότερα. Ο Redding ηχογράφησε το τραγούδι στο Memphis του Tennessee για μια θυγατρική ετικέτα της Stax. Από το άλμπουμ αυτό του Otis Redding, Pain in My Heart, ξεχώρισε το μόνιμο τραγούδι που φτάνει στην θέση 70 αυτή την εβδομάδα που παρουσιάζουμε, του Ιανουαρίου του 1964. Η σύντομη ιστορία ενός γίγαντα της Soul, Otis Redding.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Για συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα με τον Νίκο Ανδρουλάκη έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον για υπαναχώρηση. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατά εξακολούθηση ψεύτη, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέου 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Genie 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: 1964 Ιανουάριος και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ήταν οι μουσικές που έγραφε ο Μαντσίνι για διάφορες ταινίες. Μία πολύ πετυχημένη ταινία του σκηνοθέτη Στάνλεϊ Ντόνεν βγήκε τα Χριστούγεννα του 63 και έγινε από τις επιτυχίες εκείνης των εορτών. Η ταινία είχε τίτλο «Σαρέι», δεν θυμάμαι πώς έχει παιχτεί στη χώρα μας. Παίζεται στη τηλεόραση κατά καιρούς. Το φιλμ είχε για πρωταγωνιστές τον Γκάρι Γκραντ και την Όντρι Χέρμπορν. Το πόσο αυτά τα ονόματα επηρεάζουν την σημερινή, ας πούμε, ακόμα και πολιτιστική κατάσταση φαίνεται και από το γεγονός που θα σας πω για την Όντρι Χέρμπορν, ότι ένα από τα φορέματα που φορούσε στην ταινία της Σαμπρίνα της δεκαετίας του 50 ήταν αυτό που ενέπνευσε το φόρεμα που φόρεσε προχθές στο περίφημο αυτό γκαλά της Νέας Υόρκης η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Δηλαδή όλα αυτά να βιώνουν μέσα από τους νεότερους καλλιτέχνες, είτε είναι στη μουσική, είτε στον κινηματογράφο ή οπουδήποτε αλλού. Σαρέιντ λοιπόν η ταινία. Σαρέιντ έχει καταπληκτική μουσική του Μαντσίνι. Το ομώνυμο θέμα θα ακούσουμε τώρα με τον Μαντσίνι που το βρίσκουμε σε μικρό δίσκο, γιατί τότε είχαν επιτυχία αυτά, σε μικρό δίσκο, τώρα πια δεν υπάρχει κινηματογραφική μουσική, μέσα στα 100 πρώτα της Αμερικής. Ποια θέση είναι να δω, στη θέση 42.

18 Ιανουαρίου 1964. Μόλις ένα μήνα μετά την προβολή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, το θέμα την ταινία Charade βρίσκεται στα 100 πρώτα της Αμερικής σε δίσκους 45 στροφών. Έχουμε εδώ 2-3 μηνύματα και ο Κώστας και ο Λευτέρης μου έχουν στείλει ένα μήνυμα και ο Ιωάννης ότι το φιλμ λέγεται «Ραντεβού στο Παρίσι». Δείτε το. Είναι ένα πολύ καλό έργο εκείνης εποχής. Έχει καλύπτει 3 είδη. Είναι και θρίλερ αγωνίας και ρομαντική ταινία και κωμωδία. Εκτός από την Audrey Hepburn και τον Gary Grant παίζει αυτός ο μεγάλος Walter Matthau και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί, ο James Coburn και ο George Kennedy. Ήταν τόσο μεγάλη η επιρροή του Mancini και τα τραγούδια ήθελε να τα ακούει ο κόσμος τότε, ώστε ο Andy Williams, που είναι επίσης στις δόξες τους τότε, το έχουμε πει πολλές φορές, αμέσως πιάνει, καταλαβαίνει ότι θα είναι επιτυχία το τραγούδι, το ηχογραφεί και το συναντάμε την ίδια εβδομάδα σε 2 διαφορετικές εκτελέσεις μέσα στα 100. Στο νούμερο 42 με τον Mancini και στο νούμερο 100 με τον Andy Williams.

Προσέξτε τώρα κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε. Είμαστε λοιπόν 18 Ιανουαρίου του 64. Οι Rolling Stones στην Αγγλία κυκλοφορούν τα πρώτα τραγούδια, που είναι διασκευές rhythm and blues. Στην Αμερική ακόμα δεν έχουν μπει στον χώρο των επιτυχιών. Αργότερα θα συμβεί αυτό. Και μια και έξω θα συμβεί και θα είναι μέχρι σήμερα, που ετοιμάζουν και καινούριο άλμπουμ. Όμως τότε ένα από τα διασημότερα ονόματα ήταν ο Gene Pitney. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για αυτόν. Διεθνής στάρ. Γνώρισε τους Rolling Stones μέσα από τον μάνατζερ τους, τον Oldham. Έτσι λοιπόν είχε ακούσει ένα τραγούδι που λεγόταν My Only Girl, που είχαν δώσει ο Jagger και ο Richards σε έναν Βρετανό folk rock τραγουδιστή, τον George Bean. Αποφάσισε λοιπόν ο Pitney να αλλάξει τον τίτλο και να το κάνει το τραγούδι αυτό That Girl Belongs to Yesterday. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που εμφανίζει το ντουέτο Jagger and Richards, έστω σαν συνθέτες, στα 100 πρώτα της Αμερικής. Μετά θα ακολουθήσουν αναρρύθμιτα. Δηλαδή δεν έγιναν γνωστοί ή δεν μπήκαν στα 100 πρώτα με ένα τραγούδι από τους ίδιους. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Ακούστε το.

That Girl Belongs to Yesterday. Mick Jagger, Keith Richards, ο Gene Pitney. Στο νούμερο 87 βρίσκονται το τραγούδι στις 18 Ιανουαρίου του 64. Όμως στο νούμερο 63 συναντάμε ένα άλλο ιστορικό τραγούδι από ένα ντουέτο μαύρων που έχει σχέση με τους Rolling Stones. Τότε το άκουσαν και το διασκεύασαν αργότερα για το άλμπουμ τους Dirty Work του 86. Πρωτοποριακό τραγούδι θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία όσο θα μπορούσε να είναι το τραγούδι Harlem Shuffle. Το δίδυμο Bob and Earl και Harlem Shuffle.

Το τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί και σαν sample σε μια χρυσή επιτυχία του 92 από το συγκρότημα House of Pain, Jump Around. Αν το ακούσετε θα καταλάβετε. Όσοι το ξέρουν βέβαια το έχουν ήδη σκεφτεί αυτό. Και τώρα πάμε στο δημοφιλέστερο συγκρότημα της Αμερικής του 60, που διαλύθηκε όταν διαλύθηκαν και οι Beatles, Supremes. Μέχρι τότε, μέχρι το 64, η Motown προσπαθούσε να επιβάλλει το συγκρότημα των Supremes. Είχαν κυκλοφορήσει 7 singles από το 61 μέχρι το φθινόπωρο του 63. Ποτέ δεν είχαν καταφέρει με αυτά να μπουν στα 40 πρώτα. Το πρώτο που άνοιξε το δρόμο για τις Supremes είναι αυτό. Και μετά ήρθε μια απίστευτη σειρά επιτυχιών. Θα προκολουθήσουμε στις επόμενες εβδομάδες και στους επόμενους μήνες. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο hit των Supremes. Diana Ross και Supremes. Δεν είχαν τότε το όνομα Diana Ross και Supremes. Ήταν μόνο The Supremes. Σύνθεση των περίφημων Holland, Dozier Holland. When the love light starts shining through his eyes.

Supremes. Αλλά αφού έχουμε το άλμπουμ που είναι μέσα αυτό το τραγούδι, ας ακούσουμε και κάτι άλλο. Την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους, που έγινε νούμερο ένα, ήταν το πρώτο από τα 5 τραγούδια των Supremes που συνεχώς, το ένα μετά το άλλο, έφτασαν στο νούμερο ένα. Το τραγούδι κυκλοφόρησε 17 Ιουνίου του 1964 και είναι αυτό που τους άνοιξε διάπλατα το δρόμο.

Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και ο μύθος των Supremes. Από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Supremes, Where Did Our Love Go, το ομώνυμο τραγούδι, θεωρείται ένα από τα πιο πετυχημένα, όχι θεωρείται, είναι ένα από τα πιο πετυχημένα στούντιο άλμπουμ της Motown για τη δεκαετία του 60, θεωρείται κλασικό pop soul άλμπουμ, ίσως από τα καλύτερα 2-3 που έβγαλαν οι Supremes στη δεκαετία εκείνη. Αυτό το άλμπουμ με πολλά τραγούδια από την πρώτη εποχή τους. Η συνέχεια θα είναι αύριο. Θα ακούσουμε τώρα αυτό το τραγούδι που άλλαξε τη μουσική και στην Αμερική και στην Ευρώπη, όταν 18 Ιανουαρίου του 64, μετά την εμφάνισή τους στο show του Ed Sullivan, το παίξαμε. Ακούγεται συνέχεια το τραγούδι 500.000 φορές να το ακούς, δεν το χορταίνεις.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έτοιμες να αναλάβουν δράση οι αμερικανικές δυνάμεις στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ, εντονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος στις περιοχές σε χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στη ασθενά του Ορμούς. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Όπως αποκάλυψε, η Κομισιόν έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτή την ώρα κυμαίνεται κοντά στα $112 το βαρέλι, πάνω από τα $103 το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Μπεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του κόλπου με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Σεΐχη Ζαγέντα Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Open, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπαναχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Σε δηλώσεις της, προανήγγειλε επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας μέσα στο 2026 και αντίστοιχο ταξίδι του Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέξεθ μέσα στο καλοκαίρι. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η ελληνική λύση. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ζητούσε να του καταβληθεί η σύνταξή του, ενώ η υπεράσπιση ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρειο-δυτικά και στα ορεινά κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αν εμεινότης θα πελάγει ως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες 10 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6.

0: Η Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
0: Έχει live radio. Έχει και podcasts και on demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

0: σήμερα γιορτάζει η ειρήνη και εμείς λέμε αν θα έχουμε κι άλλες ναυμαχίες στα στενά του Ορμούζ. Μερικές φορές η ιστορία λες και τη βγάζουν φωτοτυπία, ρε παιδιά. Και δεν είναι και καλό το μηχάνημα.
1: Αυτά που λες.
0: Και επιπλέον πιστεύω ότι η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Αυτό είναι το νόημα των λατινικών που ακούμε. Και γιατί λέω τώρα ότι τη βάζουμε την ιστορία σε φωτοτυπικό. Παρακολουθείτε κι εσείς, όπως παρακολουθούμε κι εμείς, τις εξελίξεις, με όλο αυτό που ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ με το Ιράν, που θα καταστρέψει τον κόσμο, θα καταστρέψει την Αμερική και που πρέπει να το καταστρέψουμε εμείς πριν μας καταστρέψει. Αλλά εντωμεταξύ μας καταστρέφουν οι εχθροπραξίες, γιατί κοιτάς τα βαρέλια των Brent και έχουν βγάλει φτερά και πετάνε στα ουράνια, και γιατί σκοτώνεται κόσμος και γιατί ξοδεύονται δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια σε όπλα και πυρομαχικά, όταν το σύστημα υγείας, ας πούμε, δεν λέω το δικό μας, των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ένα χάλι μαύρο και όλα τα σχετικά. Και ακούς τώρα αυτό, ας το ακούσουμε άλλη μια φορά.
1: Αυτά που λες, επρετέρεα κένσεο, κατάγονται λέντα.
0: Να εξηγήσω τώρα για τη φωτοτυπία.

0: Ιταλία. Είναι κάπου εκεί στο 153 π.Χ. Ο Ρωμαίος Συγκλητικός, ο Κάτωνας, ο επωνομαζόμενος και Τιμητής. Ο Κάτωνας λοιπόν πηγαίνει στην Καρχιδόνα, στην επίσκεψη του εκεί, κάνει τις διερευνητικές του επαφές, κάνει τα διάφορα και έχει πιστεί ο Κάτων ότι η Καρχιδόνα αποτελεί υπαρξιακή απειλή για τη Ρώμη. Και από όταν γύρισε λοιπόν από εκείνη την επίσκεψη, ό,τι και να συζητούσαν στη Σύγκλιτο, μα να λέγανε ρε παιδί μου για το αποχετευτικό σύστημα στο βόρειο τομέα της Ρώμης, έπαιρνε το λόγο, έλεγε αυτό που πρέπει εκεί και η αποχέτευση, τα νερά και τα λοιπά, και κατέληγε «Επρετέρε αγένσεο καρθάργο δελέντα εστ». Και επιπλέον πιστεύω ότι η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Ό,τι και να έλεγε, ό,τι παρέμβαση και να έκανε στη Σύγκλιτο, έκλεινε στο τέλος και επιπλέον. Δηλαδή, αφού σας είπα ότι ο Νικολόπουλος είναι στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Βούλα Κουλισοπούλου, ο δημοσιογραφικός βράχος πάνω στον οποίο χτίστηκε αυτή η ώρα, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Ακούτε, τι ακούμε, Βασίλη? Για θύμισέ μας τι ακούμε. Να μην το πει ο Κάτωνας αυτό, να το πούμε εμείς που το ξέρουμε λίγο καλύτερα, να ξέρουν και οι άνθρωποι.
1: RTL Radio 105,8.
0: Και επιπλέον πιστεύω ότι η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Ήταν η μόνιμη εποδός του Κάτωνα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Μπήκαμε λίγο απότομα λόγω της γιορτής της Ειρήνης και της Ειρήνης που πιθανόν γνωρίζετε ή έχετε συγγενή, αλλά και της Ειρήνης, της πολυπόθητης για τον κόσμο και τον πλανήτη. Και γι' αυτό διαλέξαμε και το συγκεκριμένο τραγούδι, να ξεσκονίσουμε λίγο και τα λατινικά μας και να θυμηθούμε ότι ο Κάτωνας λοιπόν ήταν πεπισμένος πως η Καρχιδόνα είναι υπαρξιακή απειλή για τη Ρώμη. Ο κύριος Τραμπ είναι πεπισμένος ότι ο Ιράν είναι υπαρξιακή απειλή, ή τουλάχιστον έτσι λέει, για τον κόσμο, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά. Και είμαστε σε αυτό το μετέχμιο. Η ειρήνη ένα... Μπορεί να ανεβαίνει το πετρέλαιο, μπορεί να ανεβαίνουν τα σπάνια μέταλλα, ο χρυσός και τα λοιπά, αλλά το πολυτιμότερο και πλέον δισεύρετο αγαθό, δυστυχώς, μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη εδώ και καιρό έχει Ρωσία εναντίον Ουκρανίας, έχουμε, δεν γλιτώνουμε. Να ευχηθούμε λοιπόν ότι η ειρήνη που γιορτάζει σήμερα θα κάνει κανένα κόπο να περάσει και από τις γειτονιές μας. Αστεία-αστεία λέγοντας για τον Κάτωνα, είπαμε και τα ονόματα των συντελεστών, οπότε να θυμηθούμε πως αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε διάφορες ωραίες μεθόδους. Πρώτα απ' όλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε, είναι δωρεάν και πολύ απλό στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε ένα κενό, Radio η δεύτερη λέξη, και εκεί στο Viber μας στέλνετε κατευθείαν τα μηνύματά σας. Επίσης εύκολο είναι και με το Messenger, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλη πλατφόρμα. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες όπως το ακούτε, και μπορείτε και έτσι να επικοινωνήσετε μαζί μας. Λέω Νικολόπουλε αυτό. Α, αυτό δεν το λέω για την Παοκάρα, να το ξέρεις. Θα σας το μάρτυρε. Έχει πει κάτι αρνητικό, τον καρφώνω, αλλά δεν θα το μεταφέρω δημοσία. Έβαλα τη δοτική γιατί μια που ήμασταν πριν στα λατινικά, η επόμενη ώρα αρχαία, η επόμενη ώρα από αυτήν θα είναι απολύτως σχετικό το συνηθισμένο ραντεβού. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, το χρωστάγαμε από χθες, γιατί λέγαμε για το μανιφέστο από το Ινστιτούτο του κυρίου Τσίπρα και τα λοιπά, ο οποίος αρνήθηκε να παρουσιαστεί, να λάβει μέρος σε αυτό το ντοκιμαντέρ των δύο συναδέλφων που σε 6 επεισόδια αφορά, νομίζω, εκεί τα του 2015 γενικότερα. και είχε κληθεί ο κύριος Τσίπρας να μιλήσει, είπε ότι εγώ δεν συμμετέχω, και ο κύριος Βαρουφάκης αρνήθηκε επίσης, θεωρώντας ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα και στο ότι έγινε το ντοκιμαντέρ και στο χρόνο που παρουσιάζεται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα είναι μια εποχή που συζητείται πολύ, όχι αν, το αν το έχουμε ξεπεράσει, πότε ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα και έτσι και έτσι και τα λοιπά, και έρχεται αυτό το ντοκιμαντέρ να μας θυμίσει το 2015 και όλα τα σχετικά. Και είπε ο κύριος Τσίπρας ότι επειδή είναι προκατηλημένες οι δύο συνάδελφοι σε σχέση με τον ίδιο και κάτι για δολοφονία, νομίζω, χαρακτήρα και αυτά, εγώ δεν πρόκειται να πάρω μέρος, γιατί ξέρω τη σκοπιμότητα αυτού του ντοκιμαντέρ. Εμείς δεν είμαστε ούτε medium, ούτε μπορεί να κάνουμε δίκη προθέσεων, και πόσο μάλλον για δουλειά συναδέλφων μας, δημοσιογράφων. Αυτό όμως που παρατήρησα, γιατί όλη η ιστορία ήταν αν τελικώς στο βιβλίο που είχαν γράψει οι δύο συνάδελφοι και πάνω στο οποίο στηρίζεται το ντοκιμαντέρ, αν είχαν γράψει ή δεν είχαν γράψει ότι ο κύριος Τσίπρας αντίλαξε την τιμή μείωση των συντάξεων που του ζητούσαν οι Ευρωπαίοι με τη συμφωνία των Πρεσπών. Ότι είπε δηλαδή, εγώ θα κάνω αυτές τις παραχωρήσεις για τα Βόρεια Μακεδονία, για τα Σκόπια, αν δεν μου... Και υπάρχει μια αντιδικία πάνω σε αυτό. Λέει, μα όχι, δεν το είπαν, δεν το έγραφαν οι συνάδελφοι στο βιβλίο, όχι, το έγραφαν και τα σχετικά. Θυμίζω ότι ο νυν πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, τότε νομίζω ως αντιπολίτευση, σε ομιλία του στη Βουλή ή σε συνέντευξή του, να μην, δεν θέλω να σας γελάσω, νομίζω το είχε αναφέρει και στη Βουλή, αλλά σε συνέντευξή του είχε πει ότι έγινε αυτή η ανταλλαγή σύμφωνα με το βιβλίο των δύο συναδέλφων, όχι συναδέλφων δικών του, δεν είναι δημοσιογράφος, είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, των δύο δημοσιογράφων που το γράφουν εκεί στο βιβλίο τους. Είχε κάνει δηλαδή παραπομπή. Μέσα στο βιβλίο γράφεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκε, έκανε και τα λοιπά. Δεν λέει ότι είχαμε αυτό από τη μάρτυρα, για παράδειγμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Γιουνκέρ είπε στον κύριο Τσίπρα ότι εμείς δεν θα ζητήσουμε περαιτέρω μείωση των συντάξεων, αλλά πρέπει όταν έρθει η ώρα να κάνεις για τα Σκόπια και τα λοιπά. Αυτό το σύμφωνα με πληροφορίες το χρησιμοποιούμε οι δημοσιογράφοι, και είναι ένα καλό δημοσιογραφικό μαχαίρι, γιατί είναι φορές που δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να πεις κάποια πράγματα, δεν μου το πω ο Νικολόπουλος, ας πούμε, δεν μπορείς να αναφέρεις την πηγή, αλλά έχεις μια σοβαρή πληροφορία. Για να την πεις λοιπόν, λες σύμφωνα με πληροφορίες. Αλλά όσο καλό και είναι να είναι ένα μαχαίρι, τώρα γενικά μιλάμε, είναι πώς το χρησιμοποιείς. Γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για να δώσεις το κοινό σε εσάς, που είναι υποχρέωσή μας, τη σοβαρή πληροφορία που δεν θες να την κρατήσεις κρυμμένη, αλλά είναι και ένα εργαλείο, γιατί μπορεί να έρθει ο Άθλιος Παπασταματίου, όχι ο Νικολόπουλος που είναι εξαιρετικός, και να πει σύμφωνα με πληροφορίες ο Νικολόπουλος κλέβει. Σου λέει, μα πού το, δεν μπορώ να κατονομάσω την πηγή μου και να λέω ψέματα. Δηλαδή το ίδιο πράγμα όπως όλα τα εργαλεία. Και το σφυρί είναι για να φτιάξεις κάτι, να κατασκευάσεις. Αν χτυπήσεις το κεφάλι κάποιου, είναι δολοφονικό εργαλείο. Αυτό λοιπόν το εργαλείο, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχει στο βιβλίο των δύο συναδέλφων, δεν ξέρω ποιος μπορεί να μας βεβαιώσει αν είναι της μίας χρήσης ή της άλλης χρήσης. Παραμένει πάντως η άρνηση και του κυρίου Τσίπρα να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ.

0: η περίφημη City. Πολύ ωραίο. Γερμανικό συγκρότημα. Είναι γερμανικό δυτικό γερμανικό ή ανατολικό γερμανικό, το ξέρετε? Αυτό θα ήθελα μια βοήθεια. Το μόνο που ξέρω από γερμανικά είναι ότι το Amfenster σημαίνει στο παράθυρο. Και δεν ξέρω αν κάθονται τώρα οι Γερμανοί στο παράθυρο να δουν τους Αμερικανούς στρατιώτες να φεύγουν και να τους χαιρετάνε και να τους κουνάνε μαντήλια. Απ' τη μία διαβάζω ότι μεγάλο άγχος, μεγάλη τέτοια και τα λοιπά που θα φύγουν από εκεί. Από την άλλη διαβάζω ψυχραιμία, λέει, των Γερμανών αξιωματούχων, ότι ίσα ίσα είναι και μια ευκαιρία να φτιάξουμε εμείς τώρα τα δικά μας ακόμη καλύτερα. Βέβαια η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, κυρία Κάγια Κάλλας, πώς να το πω, εξέφρασε την έκπληξή της για αυτή την απόφαση. Έκπληξη για αποφάση του Πρόεδρου Τραμπ, δεν νομίζω ότι είναι σόφρον να εκφράζει κανείς. Εμείς φέραμε τον Δημήτρη Φαναριώτη να μας πάει λίγο πιο μακριά από την Ευρώπη. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Καλά, η Ευρώπη, καλησπέρα Ανδρέα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η Ευρώπη πρέπει να ενηλικιωθεί, εντός εισαγωγικών.
0: Έπρεπε να έχει ενηλικιωθεί, βλέπεις.
1: Σωστά το λες, ο χρόνος.
0: Μένα μου αρέσουν οι παρακείμενοι και οι υπερσυντέλικοι. Είναι ωραίοι χρόνοι. Πάντως και ο κύριος Μέρτς δεν τα πάει πολύ καλά με τον Αμερικανό Πρόεδρο.
1: Όχι, δεν τα πάει καλά, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Γερμανία.
0: Δημήτρης Φαναριώτης, είπα.
1: Νομίζω
0: πρέπει. Ναι. Ας το ξαναπώ για σένα.
1: Λοιπόν, στις βάσεις της γερμανικές συνολικά υπάρχουν 36.000 στρατιώτες και η μεγαλύτερη είναι αυτή του Ραμστάιν με 9.800.
0: Μάλιστα.
1: Θα φύγουν αυτοί οι 5.000. Ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγουν ακόμα περισσότεροι.
0: Θα πάντως έτσι.
1: Θα. Δεν έχουν φύγει ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Και φαντάζομαι ότι αυτό θα πιέσει την Ευρώπη να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα στη δημιουργία ενός στρατού από τη συμμαχία των προθήμων.
0: Και τους τοπικούς επιχειρηματίες να δουν τι θα κάνουν με τις μπειραρίες γύρω-γύρω από τις βάσεις. Γιατί ξέρεις, θυμάμαι με τη βάση τη δικιά μας εδώ,
1: ναι,
0: είχε αλλάξει η επιχειρηματική ανθρωπογεωγραφία της περιοχής.
1: Και όπου υπάρχουν μεγάλες βάσεις, είτε είναι ελληνικές, είτε ξένες, δεν έχει σημασία, η τοπική κοινωνία κερδίζει πάρα πολλά.
0: Προσαρμόζεται.
1: Αυτό, δηλαδή, συζήταγα πριν από 2-3 χρόνια με κάποιους καταστηματάρχες στο Ναύπλιο, που υπάρχει εκεί μεγάλη στρατιωτική βάση, και μου λέγανε ότι είναι από τις βασικές πηγές εσόδων μας αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τις βάσεις στη Γερμανία. Πού πάμε?
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή τώρα. Ο Τραμπ δηλώνει ότι ουσιαστικά έχουμε παράταση της εκεχηρίας,
0: ναι,
1: ότι και όλα αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούς με πυρά από τους Ιρανούς.
0: Μικροεπισόδια, δεν έχει χαλάσει. Ακριβώς. Αυτό λέει, δεν έχει χαλάσει και χειρία.
1: Πίσω από αυτό όμως τι κρύβεται?
0: Τι κρύβεται?
1: Το γεγονός ότι χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου έχει δικαίωμα για να κάνει εχθροπραξίες 60 μέρες. Υπάρχει άλλος ένας μήνας, 30 μέρες, οι οποίες μπορεί να τις πάρει για την αποχώρηση δυνάμεων αμερικανικών.
0: Όπως εμείς στην αναρωτική, άμα έχουμε χτυπήσει λίγο παραπάνω. Μετά όμως θα πρέπει να πάει να πάρει άδεια για...
1: Μετά θα πρέπει να πάρει άδεια. Γι' αυτό και τώρα μιλάει για παράταση της εκεχηρίας, παρότι έχουμε σποραδικά επεισόδια.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς γιατί μετά δεν θα έχει το χρόνο που απαιτεί η νομοθεσία, έτσι. Δηλαδή θα έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Και τι μας νοιάζει εμάς?
1: Καλά, ο Τραμπ έχουμε ακούσει απίθανα ακόμα ότι και θα μπορούσε να αλλάξει το Σύνταγμα για να ζητήσει μια τρίτη θητεία. Καλά, αυτό είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Αλλά μην μας ανατριχιάζει, είναι και νωρίς ακόμα, και 5,5.
1: Και έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, Ανδρέα, ναι, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Βέβαια, μέχρι τότε θα έχουν υπάρξει τόσες πολλές εξελίξεις που είναι αδύνατο να φανταστούμε πώς θα είναι ο κόσμος σε 4-5 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ένα τελευταίο πες μου, Δημήτρη.
1: Αναφορικά με τα στενά του Ορμούς και την συνοδεία από αμερικανικά πολεμικά,
0: ναι,
1: κυρίως το ρόλο θα τον παίξουν αεροσκάφη και ελικόπτερα και όχι πλοία, γιατί τα πλοία
0: είναι πιο ευάλωτα,
1: πάρα πολύ ευάλωτα, είναι πολύ κοντά στις ακτές του Ιράν.
0: Τα δικά μας τα αμερικανικά, τα ιρανικά, θα σου βάλω κόκκινο πιπέρι στο στόμα, Δημήτρη Φαναριώτη, αλλά επειδή δεν μπορώ, γιατί πρόσφατα είχαμε και τη μέρα ελευθερίας του τύπου, θα σου βάλω Red Hot Chili Peppers.
1: Πολύ ωραία.
0: Που είναι στη μουσική εκδοχή τον Ντάνι Καλιφόρνη.
1: Very nice.
0: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Εγώ, Ανδρέα μου, να σε καλά.
0: Ήταν μια τέτοια μέρα το 2006 όταν οι Red Hot Chili Peppers κυκλοφόρησαν στην Ευρώπη το ένατο στούντιο άλμπουμ τους. Ο τίτλος ήταν Stadium Arcadium. Ακολούθησα τη λατινική προφορά, είμαι επηρεασμένος από τα πριν, από την Καρχιδόνα. Το τραγούδι έχει κερδίσει τα βραβεία Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal and Best Rock Song. Και με τις κόκκινες καυτές τσίλι πιπεριές θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων για να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα, μια ωραία φρεσκαρισμένη συνοπτική εκδοχή της επικαιρότητας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη αναχέτηση ιρανικών πυράβλων από την Αερά Αμυνά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Το ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέου 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 25 βαθμούς στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

0: σαν σήμερα. Και όταν λέμε σαν σήμερα, 5 Μαΐου δηλαδή. Γιατί δεν ξέρω αν το είπαμε ότι σήμερα είναι η Τρίτη, 5 Μαΐου του 2026. Βέβαια από το πρωί κάπου θα το έχει πάρει ταυτί σας. Δεν ερχόμαστε εμείς να πούμε τη μεγάλη αποκλειστικότητα. Πάντως 8 και 20 θα φτάσει για να πάει ο ήλιος, παιδιά, να ξεκουραστεί. Έχει αρχίσει και γίνεται ξενύχτης. Σιγά σιγά να το προσέξει, γιατί θα εξαντληθεί. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1988 γεννήθηκε η Adele Lori Blue Atkins. Εδώ 5-6 παραγράφους με τα βραβεία που έχει πάρει, αυτά τέτοια δεν σας τα διαβάσουμε τώρα, δεν θα τα προλάβουμε. Της λέμε χρόνια πολλά και την απολαμβάνουμε. Να μην ξεχάσω να σας ευχαριστήσω από τώρα, γιατί με βοηθήσατε στην απορία, το δίλημα, την ερώτησή μου αν η Σίτη είναι Ανατολικής Γερμανίας, δηλαδή αν έχουν προέλευση από την Ανατολική Γερμανία. Και από ό,τι βλέπω εδώ και ο Δημήτρης και η Άβα και η Έλενα και άλλοι και άλλες με ενημερώσατε, και αφού συμπίπτουν οι απαντήσεις σας ότι είναι ανατολικογερμανικό συγκρότημα, καλά έτσι κι αλλιώς έχετε δίκιο, θα μου πεις μπορούσες να το γκουγκλάρεις, να το διασταυρώσεις, εντάξει, τώρα πια είναι πολύ εύκολο. Είναι αλλιώς όμως να παίρνεις την πληροφορία, πως εγώ σας δίνω κάποιες λίγες βασικές λόγω της δουλειάς μου, το ότι εσείς με βοηθάτε να εξειδικεύω αυτή την πληροφορία, σας κάνω συνεργάτε, συνεργούς και συνενόχους στην εκπομπή. Καταλαβαίνετε, είναι ένα βρώμικο κόλπο, αλλά είναι πολύ ευχάριστο να συμμετέχετε κι εσείς δημιουργικά. Και ο άλλος Ιωάννης, τα μηνύματά σας έτσι όπως το βλέπω, γιατί έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα ενημερωτικά ραντεβού σε αυτό το ημίωρο. Οπότε θα τα μαζέψω και μην ανησυχείτε, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, συνήθως έτσι το κάνουμε, όταν η εκπομπή ξεχυλώνει εκτάκτως, δηλαδή από μία ώρα διάρκεια πηγαίνει στις δύο, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας είναι, πώς να το πω τώρα, πιο αμεσοδημοκρατικό, είναι περισσότερο εσείς και λιγότερο εγώ, για να κρατάμε μια ισορροπία. Εντάξει, βέβαια ο διαδραστικός χαρακτήρας έχει τους γνωστούς περιορισμούς, γι' αυτό και εμείς υπογράφουμε στο τέλος το αντικείμενο, αλλά είναι ωραίο να πούμε ότι αυτό το ημίωρο έχει πιο έντονη τη δική σας παρουσία. Έτσι κι αλλιώς εκπαιδευόμαστε κι εσείς και εγώ και διευρύνουμε με τη δική σας συμμετοχή και εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο. Τώρα θα το κάνουμε ακόμα πιο δημοσιογραφικό. Μην ξεχνάμε ότι 3 του μηνός που πέρασε ήταν η Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου. Και τι σημαίνει όταν για κάποιο θέμα έχουμε μια παγκόσμια ημέρα? Ότι αυτό το θέμα, όποιο και αν είναι, αντιμετωπίζει προβλήματα. Γιατί αν δεν υπήρχε πρόβλημα με την ελευθερία τύπου, δεν χρειαζόταν ούτε παγκόσμιας ούτε καμία ημέρα. Επειδή όμως πέρα από τα προβλήματα που πάντα αντιμετωπίζει η ελευθερία του τύπου, γιατί πολλών ειδών εξουσίες δεν θέλουν να γίνεται σωστά η δουλειά, να το πούμε ανοιχτά, υπάρχουν και άλλα αντικειμενικά στοιχεία. Γιατί καθώς προχωρεί ο κόσμος τώρα προς το καλό, προς το κακό, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, έρχονται νέα δεδομένα. Και αυτά τα νέα δεδομένα αλλάζουν τις συνθήκες και πρέπει και εμείς οι λειτουργοί της ενημέρωσης να τα λαμβάνουμε υπόψη. Με αυτή την έννοια λοιπόν, σήμερα 5 δεν έχει ο μήνας, είναι πρώτη μέρα επομένως, αυτό το παγκόσμιο συνέδριο, και έχω δεν φοβόμαστε να το πούμε, γιατί θα μου πεις τώρα εδώ στην Ελλάδα, ναι, γιατί. Ένα παγκόσμιο συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντιού Πανεπιστημίου και το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων, politikometro.gr. Αυτό το συνέδριο λοιπόν έχει τίτλο «Η ενημέρωση σε μετάβαση», αυτή νομίζω είναι η λέξη κλειδί, «Τύπος, πολιτική λογοδοσία, τεχνητή νοημοσύνη και δημοκρατία». Με αυτή την αφορμή και με περισσότερους από 50 διακεκριμένους ομιλητές από Ελλάδα και εξωτερικό, έχουμε αυτό το συνέδριο και έχουμε τη χαρά εμείς να έχουμε μαζί μας, τηλεφωνικός βεβαίως, τον επίκουρο καθηγητή δημοσιογραφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Αχιλέα Κάρα Δημητρίου, θα μιλήσουμε για αυτό το συνέδριο, για τις θεματικές ενότητες και ό,τι άλλο νομίζει ότι είναι χρήσιμο να μοιραστεί με εμάς και με εσάς, κύριε καθηγητά, κύριε Καραδημητρίου. Καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
1: Καλό σας απόγευμα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς και ευχαριστούμε, εννοώ και ως δημοσιογράφοι πέρα από το ως πολίτες, γιατί αυτές είναι σοβαρές κουβέντες που πρέπει να τις κάνουμε γέρος. Ίσως για κάποια θέματα να έχουμε καθυστερήσει και λιγάκι. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
1: Καταρχάς οφείλω να ευχαριστήσω τον δημοσιογραφικό κόσμο, γιατί αγκάλιασε αυτό το συνέδριο, ενώ και έχουμε σήμερα και αύριο πολλούς εισηγητές από τον κόσμο της δημοσιογραφίας.
0: Διήμερο, δεν ξέρω αν θα τα προλάβετε όλα.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, οι συζητήσεις αυτές πολύ σωστά το θέσατε. Γίνονται γιατί ακριβώς διαπιστώνονται προβλήματα, προκλήσεις, να το πούμε αλλιώς. Δεν είναι κακό να τις αναγνωρίζουμε αυτές τις προκλήσεις, γιατί μόνο έτσι θα κάνουμε ένα βήμα προόδου.
0: Άμα δεν διαβάζεις ακόμα και τη δυσάρεστη πραγματικότητα, δεν πρόκειται να βελτιώσεις τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και
1: ακριβώς
0: υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΑ το συνέδριο, έτσι. Μην το ξεχάσω και με πάρουν οι συνάδελφοι και αν πούνε δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι, εμείς κάνουμε τέτοια προσπάθεια και εσύ δεν μας αναφέρεις.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, και η αλήθεια, αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή αυτό το εγχείρημα, αυτό το διεθνές συνέδριο. Οφείλω να το πω, καθώς και η ΕΡΤ που είναι χορηγός επικοινωνίας μεταξύ άλλων χορηγών.
0: Είμαστε η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, δηλαδή, και να μην το λέγαμε, μην το λέγατε, νομίζω ο κόσμος θα το σκεφτόταν.
1: Ευχαριστούμε πολύ την ΕΡΤ, γιατί πραγματικά και η διοίκηση χωρίς δεύτερη σκέψη αγκάλιασε το εγχείρημα.
0: Οπότε, τι είναι τώρα αυτό το εγχείρημα, γιατί μιλάμε τύπος με τις νέες συνθήκες, η πολιτική λογοδοσία, πολύ ακάνθινο το θέμα, η τεχνητή νοημοσύνη που απειλεί ή να μας πάρει τη δουλειά ή να μας καλομάθει και να γίνουμε απλοί αντιγραφείς, και η δημοκρατία που είναι εν τέλει ο στόχος για κάθε τέτοια λειτουργία.
1: Φυσικά όλα τα υφίστανται τελικά η δημοκρατία στο τέλος της ημέρας, για να το θέσουμε έτσι απλά. Αλλά η αλήθεια, προσπαθούμε μέσα σε ένα συνέδριο να συνδυάσουμε πάρα πολλά διαφορετικά κομμάτια του παζλ, να το πω έτσι. Γιατί από τη μία έχουμε τη σχέση μεταξύ πολιτικής και δημοσιογραφίας, μια δύσκολη σχέση που έχει περάσει από 40 κύματα, θα έλεγα, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, στον κόσμο. Και αυτό γιατί η δημοσιογραφία είναι η τέταρτη εξουσία, με την έννοια ότι ελέγχει τις άλλες εξουσίες. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις διαφυλάξει και τις αρχές του επαγγελματός.
0: Αλλά και να προστατεύεσαι. Γιατί αν νιώθεις ανασφάλεια, όλοι οι λειτουργοί έχουν θέματα, δηλαδή εννοώ κινδύνους, οι δικαστικοί, οι λειτουργοί, έτσι και οι δημοσιογράφοι. Ίσως είμαστε η τέταρτη λαϊκή εξουσία, αφού μεσολαβούμε για να φέρουμε την πληροφορία στους πολίτες, ώστε να κάνουν τις επιλογές τους. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να νιώθουμε και μια σχετική ασφάλεια. Έχουμε, ας πούμε, το φαινόμενο των σλαπ αγωγών, που είναι πολύ μεγάλο θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Έχουμε λοιπόν πολλές προκλήσεις, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί τα slaps θα μας απασχολήσουν αύριο ως το τελευταίο πάνελ, αλλά επίτηδες το βάλαμε τελευταίο, γιατί θέλουμε να υποθούν αλήθειες. Όλοι οι εισηγητές εκεί έχουν υποστεί, θα έλεγα, αυτό το άσχημο φαινόμενο και θα μας μεταφέρουν την εμπειρία τους για να βγάλουμε τελικά τα βασικά
0: να πούμε στον κόσμο, γιατί εσείς καλά, εσείς ως καθηγητής το ξέρετε, αλλά και εγώ λίγο το ξέρω, ότι οι σλάπ αγωγές είναι οι εκφοβιστικές αγωγές που γίνονται από ανθρώπους που δεν θέλουν τις αποκαλύψεις που έχουν κάνει κάποιοι δημοσιογράφοι, και είναι συνήθως ανυπόστατες, δηλαδή γίνεται πιο πολύ για να φοβηθεί ο δημοσιογράφος στο μέσον, όχι επειδή δεν είναι η συκοφαντική δυσφήμιση. Μπορεί να ενδυθούν αυτό το μανδύα, αλλά είναι κυρίως απειλητικές, γιατί ένας δημοσιογράφος τώρα μου αρχίσει και πρέπει να πληρώνει τρεις μισθούς ενώ παίρνει ένα μόνο για τα δικαστικά. Σου λέει, άστο ρε παιδί μου τώρα.
1: Ακριβώς. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί αλλιώς το λένε καταχρηστικές αγωγές αυτό το φαινόμενο.
0: Που νομικά είναι πολύ καλή απόδοση.
1: Πρέπει Ναι. Πολύ καλή απόδοση και πρέπει να το επισημάνουμε. Άρα βλέπετε ότι οι προκλήσεις της δημοσιογραφίας έρχονται και από το νομικό μέρος, να το πω έτσι, mm-hmm. αλλά έρχονται και από το μέρος, και από την πλευρά της τεχνολογίας και τελικά έρχονται και από την πλευρά της πολιτικής εξουσίας.
0: Πριν μου διαλέξετε μια θεματική ενότητα που πιστεύετε mm-hmm. ότι πρέπει να την αναφέρουμε περισσότερο, ποιος μπορεί να παρακολουθήσει αυτό το συνέδριο? Είναι κρίσιμη ερώτηση.
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μάλιστα. Σε όλο το κοινό. Το πανεπιστήμιο πάντα πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλο το κοινό. Και μάλιστα υπάρχει και το live streaming που κάνουμε για όποιον δεν μπορεί να έρθει στο αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα 2 του Παντιού Πανεπιστημίου.
0: Άρα το λέμε στους ανθρώπους που μας ακούν, βέβαια κυρίως όσοι είναι και όσοι στην Αθήνα, ότι μπορούν και ζωντανά να το παρακολουθήσουν, να μπουν σε αυτό το υπέροχο ιστορικό πανεπιστήμιο, το Πάντιο, να παρακολουθήσουν αυτές τις θεματικές ενότητες. Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά μπορούν ακόμη και από την άμεση του σπιτιού ή του καφέ. Με τι πρέπει να συνδεθούν για να...
1: Πρέπει να συνδεθούν με το YouTube κανάλι του politikometro.gr.
0: Μάλιστα.
1: Όπου εκεί στο βασικό κανάλι θα δουν και σε απευθείας μετάδοση όλα τα πάνελ.
0: Γιατί είναι σημαντικό, πέρα από το μετά από τα ρεπορτάζ, αυτό ήταν ας πούμε το απόσταγμα, είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε. Αυτό γίνεται και on demand που λέμε στα ελληνικά, δηλαδή κατά παραγγελία.
1: Ναι, θα αφήσουμε το βίντεο, αυτά που καταγράφονται φυσικά θα τα αφήσουμε να υπάρχουν, το περιεχόμενο θα υπάρχει και για μετά εκ των υστέρων παρακολούθηση.
0: Σας ευχαριστώ και προσωπικά γιατί ξέρετε αυτές είναι ώρες που δουλεύουμε εμείς και πολλοί συνάδελφοι και θα θέλαμε πραγματικά μετά ή σε κάποιο πρωινό χρόνο να παρακολουθήσουμε αυτές τις θεματικές ενότητες. Και τώρα για πείτε μου, ποια νομίζετε ότι είναι η θεματική ενότητα κλειδί που θα έχει έτσι και...
1: Νομίζω ότι μια θεματική ενότητα κλειδί είναι να δούμε το πώς τελικά η ποιοτική δημοσιογραφία αντιστέκεται τη συγκέντρωση της εξουσίας, που αυτά θα τα δούμε και αύριο. Mm-hmm. Και προσέξτε πλέον, αυτή η αντίσταση απέναντι στη συγκέντρωση εξουσίας δεν είναι μόνο σε επίπεδο πολιτικής, έτσι, είναι και σε επίπεδο τεχνολογίας. Γιατί, για παράδειγμα, αν έχουμε σήμερα μία κυβέρνηση Τραμπ, θα πω, έτσι, που διασπείρει ψευδείς ή παραποιημένες ειδήσεις, από την άλλη έχουμε μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς, έτσι, που με τους αλγόριθμους πλέον επηρεάζουν πάρα πολύ τον χρήστη, τον ψηφιακό χρήστη και το τι προσλαμβάνει ως είδη.
0: Εδώ τι μπορεί να κάνει ο δημοσιογράφος ως άμυνα υπέρ του πολίτη, όχι μόνο υπέρ της εργασίας του?
1: Ο δημοσιογράφος πρέπει σαφώς να μην ξεχάσει τις παραδοσιακές αρχές της δημοσιογραφίας, δηλαδή να τις ξανασυζητήσει και να μην ξεχάσει ότι η δημοσιογραφία είναι κυρίως η έρευνα στο πεδίο, mm-hmm. και από εκεί και πέρα φυσικά να αξιοποιήσει και ό,τι τελευταίο του προσφέρει η τεχνολογία, τα νέα ψηφιακά εργαλεία. Αυτό.
0: Αλλά με τις βασικές αρχές της διασταύρωσης,
1: βέβαια,
0: της κριτικής σκέψης, mm-hmm. και της πλουραλιστικής mm-hmm. προσέγγισης. Γιατί άμα εγώ ψάξω να βρω τώρα τον κύριο Καραδημητρίου και το συνέδριο mm-hmm. και έχω από πριν μια εικόνα, θα καταλήξω mm-hmm. σε αυτή την εικόνα. Η δουλειά μου όμως δεν είναι αυτή.
1: Σωστό. Σωστό αυτό που λέτε, γιατί ο δημοσιογράφος είναι τελικά ο θεσμικός φύλακας της δημοκρατίας. Αυτό μην το ξεχνάμε. Φυσικά έχοντας...
0: Βαρύ,
1: βαρύ.
0: Ωραίο και βαρύ. Μερικές φορές, ναι, ξέρετε, μας τρώει το μεροδούλι μεροφάει και καλό είναι να το θυμόμαστε και εμείς και βέβαια και ο κόσμος με τις επιλογές που κάνει.
1: Σαφώς. Πρέπει να εκπαιδευτεί λοιπόν και το κοινό να μην φοβάται την εκπαίδευση, την μετεκπαίδευση, πάνω στο πώς πρέπει να φιλτράρει την ενημέρωση. Mm-hmm. Έτσι, πλέον να σας πω, σε πολλές χώρες, σκανδιναβικές κυρίως, υπάρχει η εκπαίδευση των μαθητών από το δημοτικό πάνω στον γραμματισμό, όπως λέμε, στα μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή, το λένε στα αγγλικά media literacy. Και αυτό πρέπει να το δούμε σοβαρά και εδώ, Δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει μια εκπαίδευση πλέον από πολύ νωρίς για το πώς πρέπει να ενημερωνόμαστε. Δηλαδή πώς στην καθημερινότητά μας πρέπει να φιλτράρουμε τις πηγές πληροφόρησης.
0: Και να έχουμε εκπαιδευτεί να διαβάσουμε και γρήγορα είτε έναν εντυπωσιασμό ή μια απατεωνιά που είχε ένας τίτλος μόνο και μόνο για να μας τραβήξει, επειδή ο αλγόριθμος θέλει να κάνει εκεί νουμεράκια και να κατευθύνει κόσμο. Να μπορούμε.
1: Θέλει
0: πολύ προπόνηση όμως. Δηλαδή, ακόμη και για εμάς τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, δεν είναι εύκολο.
1: Θα
0: μου πεις, άμα ήταν εύκολο, δεν έκαναμε κοντζάν παγκόσμιο συνέδριο για να τα συζητήσουμε αυτά.
1: Γι' αυτό θέλει εκπαίδευση, θέλει δύο πόλους. Θέλει δηλαδή και το κοινό να εκπαιδευτεί στον ψηφιακό και μηδιακό εγγραμματισμό, αλλά και οι δημοσιογράφοι να συνεχώς να εκπαιδεύονται και να μετεκπαιδεύονται.
0: Και στις νέες ταχύτητες που αυξάνουν το ρίσκο του ολισθήματος, για να λέμε τώρα και την αλήθεια.
1: Αυτή η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση δεν έχει ηλικία, πρέπει να σας πω. Και το απέδειξε και η ΕΣΥΕΑ, όπου έχει ξεκινήσει τα τελευταία 5 χρόνια κύκλους σεμιναρίων, όπου πράγματι προσήλθαν, είχα την τιμή να είμαι εκπαιδευτή σε έναν κύκλο από αυτούς, να προσήλθαν και μεγαλύτερη ηλικία δημοσιογράφη.
0: Δηλαδή πρέπει. Ναι, εμείς που έχουμε άλλες ίσως πιο ασφαλείς, πιο αργές, πιο αναλογικές μεθόδους, πρέπει όμως να δούμε την ισορροπία με τις καινούργιες, γιατί δεν μπορείς να τις αγνοήσεις πια, θα έρθουν επάνω σου. Άρα είναι πολύ καλό αυτό που λέτε, ότι δεν κάθεται ο Παπασταματή να πει, έλα μωρέ τώρα εγώ είμαι τόσα χρόνια δημοσιογράφος, τα ξέρω. Κάτσε να δεις το καινούργιο εργαλείο.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να σε παρασύρει, μπορεί να σε αλλάξει, θέλει μελέτη. Μάλιστα. Πείτε μου ένα τελευταίο γιατί πάμε, ξέρετε, προς το τελευταίο κομμάτι της δικής μας διαδρομής εδώ.
1: Αυτό που θέλω να σας πω στο τελευταίο είναι ότι η νέα γενιά δημοσιογράφων είναι εξαιρετικά ικανή. Δηλαδή, ξέρει πάρα πολύ καλά τα ψηφιακά εργαλεία. Εμείς αυτό που πρέπει να τους θυμίζουμε συνεχώς, εμείς ως οι δάσκαλοι του στο πανεπιστήμιο, αλλά και εσείς όταν έρχονται οι δημοσιογράφοι, εσείς οι εμπειρότεροι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, πρέπει να θυμίζετε σε αυτή τη γενιά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι η δημοσιογραφία είναι η έρευνα στο πεδίο, ότι δεν ξεχνάμε τις πρωτογενείς αρχές,
0: στο διατάφτα,
1: αρχές,
0: και ότι το γλωσσικό εργαλείο είναι το βασικό μας οικοδόμημα. Αν δεν μπορούμε να συντάξουμε και να αποδώσουμε σωστά την καλύτερη σκέψη που έχουμε, αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Παρόλο
1: ακριβώς.
0: Που υπενιχθήκατε ότι είμαι μεγάλο σε ηλικία, κύριε καθηγητά, κύριε Καραδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου ήταν να με θεωρείτε έμπειρο δημοσιογράφο. Να ευχηθούμε καλές παραγωγικές συζητήσεις. Και τελευταία ερώτηση, θα βγει κάποιο κείμενο πέρα από το ότι θα μείνουν τα βίντεο να τα δούμε και εμείς και τις θεματικές ενότητες, που θα μπορούσε έτσι να έχει συμπυκνώσει κάτι από αυτές τις κουβέντες?
1: Ναι, φυσικά, επιδίωξή μας είναι να εκδώσουμε έναν συλλογικό τόμο.
0: Ωραία.
1: Στον οποίο θα φιλεξονηθούν οι εισηγήσεις των ομιλητών που θέλουν.
0: Από τους πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους από όλο τον κόσμο. Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστρία, Γαλλία, Ουγκάντα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Καραδημητρίου. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: ρωτάτε πως ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Για την Ελλάδα» ξεκινάει με το «Αμπέλια και χρυσές ελιές», γιατί είναι σήμα κατά τεθέν της πραγματικής ζωής, της ύπαρξης του τόπου και φυσικά του τρόπου των ανθρώπων που εδράζεται εκεί και κάνει μετά τα δικά του. Ο κύριος Παρασκευάς Κορδοπάτης είναι ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμπελοϊνικών Προϊόντων και θα μας πει για μια 75άρα ή για έναν μάλλον 75άρι, ο οποίος αντί να γυρνάει ξανανιώνει. Μπορεί βέβαια η άμπελος, όλη αυτή η διαδικασία, το καλό κρασί να θέλουν τους χρόνους. Εμείς δυστυχώς εδώ στο ραδιόφωνο όλο με αυτή την πίεση ζούμε. Προλαβαίνω όμως να υποδεχθώ τον κύριο Κορδοπάτη. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταθμαρίου. Σας αυτούς μας παρακολουθούν.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε καλά, ναι, είμαι καλά.
0: Τι είναι εσείς? Ο Εθνικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμπελοϊνικών Προϊόντων.
1: Ναι, είναι η συνεταιριστική οργάνωση που έχει μέλη της όλους τους συνοπηρετικούς συνεταιρισμούς της Ελλάδας.
0: Όλους, ε?
1: Όλους, ναι.
0: Και είναι, κλείνει 75 χρόνια.
1: Και κλείνει 75 χρόνια λειτουργίας, γιατί αν κάνουμε την αφαίρεση είναι 77, κάποια χρόνια έπεσε σε αδράνεια. Ναι.
0: Ιδρύθηκε επομένως, έχει και
1: πολύ... Ιδρύθηκε το 1949.
0: Μάλιστα.
1: Και λειτουργεί επί 75 συναπτά έτη, κάτι το οποίο δεν συναντάται στους συνεταιρισμούς,
0: ναι,
1: ανωτέρου βαθμού. Να το πω έτσι, δηλαδή.
0: Και κατωτέρου δεν είναι εύκολο.
1: Τρίτου βαθμού. Μάλιστα. Όχι, έχουμε πάρα πολλού συνεταιρισμού,
0: ναι,
1: που έχουν κλείσει και τα 100, βέβαια.
0: Έχει ο συνεταιρισμός, το συνεταιριστικό κίνημα, τόσο μεγάλη διαδρομή στη χώρα μας, ε?
1: Είναι μετά από το Κιλελέρ ξεκίνησε ο πρώτος συνεταιρισμός. Και
0: εκεί που πήγε τότε... ο Κεφαλονίτης, ο Μαρίνος Αντίπας, και ξεσήκωσε τον κάμπο και τη Λάρισα. Έπρεπε να πάει ο Κεφαλονίτης εκεί να ανάψει τα αίματα. Και για πείτε μου, είναι τριτοβάθμιο όργανο, μου είπατε?
1: Ναι, είναι τριτοβάθμιο, δηλαδή έχει ως μέλη της συνεταιρισμούς αγροτικούς, ας πούμε το πρώτο βαθμό. Ο δεύτερος είναι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις ή ακόμα και ανώνυμες εταιρείες.
0: Και τι κάνει δηλαδή εν τέλει? Εσείς κάνετε, ας πούμε, το συντονισμό, τους φέρνετε σε επικοινωνία? Ποιος είναι ο ρόλος, να μου πείτε, και μετά μου πείτε πώς θα τα γιορτάσετε τα 75.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, και όσο, γιατί αυτό είναι το αρτικό λέξο, παλιά, ναι, Κεντρική Ένωση Κοινοποιητικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος, εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή τα μέλη της, που είναι 27 τον αριθμό, γιατί παλιά ήταν 45 μέλη, αλλά βαθμία δυστυχώς υποχώρησαν. Και προωθεί, ας πούμε, τα αιτήματά τους, προάγει την ιδιωτική τους οικονομία, αυτός είναι ο στόχος της, και προωθεί τα αιτήματά τους ή παρακολουθεί τα μακροοικονομικά μεγέθη του χώρου και κάνει, ας το πούμε, τροποδηλά τη διάγνωση των προβλημάτων και τις προτάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία ή ακόμα το προσκύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Οπότε, πώς θα το γιορτάσετε και ποιο είναι το βασικό, έτσι, θέμα που σας απασχολεί αυτόν τον καιρό? Έχουμε 1,5 λεπτό μόνο, αλλά εσείς, ναι, θα μου το συμπυκνώσετε, είμαι σίγουρος.
1: Πολύ γρήγορα, ναι, θα σας πω ότι έχουμε μια ανταπόκριση από τον πολιτικό κόσμο της χώρας, καταρχάς. Θα παραστεί ο Κώστας Καραμαλής, πρώην πρωθυπουργός, ο υπουργός, ναι, αγροτικής ανάπτυξης.
0: Πότε γίνονται αυτές οι γιορτές? Πότε γίνονται αυτές οι γιορτές?
1: Θα γίνει αύριο στο Μουσείο Ίνου στην Παλίνη.
0: Α, εδώ κοντά, και εμείς,
1: ναι,
0: προλαβαίνουμε να... Α, όχι, αυτά, ναι, τελειώνω την εκπομπή.
1: 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Α, θα έρθει,
1: ναι,
0: και ο κύριος Καραμαλής, ε?
1: Ναι, ο οποίος
0: γιατί,
1: έχει και...
0: Γιατί στο συνέδριο δεν ξέρουν ακόμα άμα θα πάει, αλλά σε εσάς θα έρθει. Καλό είναι αυτό, ναι, γιατί σου λέει συνεταιριστικό κίνημα.
1: Είναι πρόεδρος δύο συνεταιριστικών οργανώσεων.
0: Α, τι λέτε?
1: Και της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδας, Ελλάδων.
0: Μάλιστα.
1: Ελλάδος και τη Συνδέα που είναι η συνεταιριστική διαφημιστική. Συγγνώμη, ασφαλιστική.
0: Α, ασφαλιστική. Μάλιστα. Οπότε αύριο είναι η κορύφωση τη γιορτή.
1: Αύριο, ναι, είναι η εκδήλωση, η κορύφωση τη γιορτή.
0: Και μπορεί να έρθει και κόσμος, φαντάζομαι.
1: Με αυστηρά προσωπικές προσκλήσεις, γιατί ήδη είχαμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση.
0: Θα γίνεται χαμός.
1: Ναι, θα γίνεται, θα έχουμε πολύ κόσμο.
0: Να κάνετε και μια άλλη λίγο πιο λαϊκή γιορτή, να μοιράσετε μερικά από τα ωραία κρασιά της χώρας μας. Γιατί είναι συνδεδεμένο αυτό από τα συμπόσια της αρχαιότητας μέχρι σήμερα. Ο Ίνος είναι ένα μέρος του πνεύματος της χώρας και των ανθρώπων εδώ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε, κύριε Κορδοπάτη. Σας
1: ευχαριστούμε πολύ. Να κλείσω μόνο,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή μου ζητήσατε ποιο είναι ο στόχος και είναι το
0: σε μισό λεπτό
1: μας θέμα.
0: Γιατί μας διώχνουν.
1: Ναι. Είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός της ελληνικής αμπελουργίας και του κρασιού. Mm-hmm. Ήδη έχουμε κάνει το στρατηγικό σχεδιασμό του κρασιού στο μάρκετινγκ και στο μπράντινγκ. Τώρα θέλουμε την αμπελουργία, γιατί θέλουμε να πηγαίνουμε με σχέδιο στο μέλλον. Και αυτό είναι που λείπει για όλα τα αγροτικά προϊόντα.
0: Και όχι
1: αυτό
0: μόνο. Είναι. Πολύ καλή παρατήρηση. Ευχαριστούμε, κύριε Κορδοπάτη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Παρασκευάς Κορδοπάτης, Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Αύριο η γιορτή. Και τι βλέπω εδώ, βρε τους Radiohead. Τέτοια μέρα το 1992 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP. Δεν είναι ούτε single ούτε LP. Έχει 4 τραγουδάκια νομίζω. Ένα από αυτά, το Thinking About You, τα ακούμε τώρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά δεν θέλω να σας στενοχωρήσω. Πάλι εμείς θα είμαστε, πάλι απολύτως σχετικό, άλλη μια ώρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέες ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους αντιμετωπίζει η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας. Νωρίτερα, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, δήλωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, παρότι οι αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ απίφθινε στο μεταξύ προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Όπως αποκάλυψε η Κομισιόν, έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτήν την ώρα κυμαίνεται κοντά στα $112 το βαρέλι, πάνω από τα $103 το αργό. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεΐχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και καταπολέμησης της απάτης των ΦΠΑ συμφώνησαν οι Υπουργοί Οικονομικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σημερινό ECOFIN. Η νέα συμφωνία παρέχει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Δημόσιας Δίωξης και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης Απάτης άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες ΦΠΑ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο η μάχη κατά της διασυνοριακής απάτης γίνεται πιο αποτελεσματική, αποδοτική και καλά συντονισμένη, ενισχύοντας την προστασία των δημοσίων εσόδων στην Ένωση, όπως τόνισε ο Επίτροπος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα Βάλντις Ντομπρόφσκης. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Open, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπανοχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Σε δηλώσεις της προανήγγειλε επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας μέσα στο 2026 και αντίστοιχο ταξίδι του Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέξεθ μέσα στο καλοκαίρι. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτουργών του εγκλήματος, αναφέρει η ελληνική λύση.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι νότιοι στα Πελάγιος 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr, 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

σήμερα που γιορτάζει η Ειρήνη, είπαμε να τη δούμε σε πολλές εκδοχές, να της πούμε βέβαια χρόνια πολλά. Και είπαμε αυτή τη δεύτερη ώρα να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που έχει το όνομά της, το Ειρένε, η Ειρήνη, και έχει και ένα υπονοούμενο.

το σπίτι της ειρήνης. Είναι εμείς πόσο το συντηρούμε ή το αφήνουμε να γίνει. Sembrano fatti di pietra. Niente altro che un muro.

γίνει, ξέρετε, ένα ερείπιο, ένα παρατημένο πράγμα κτλ. Θα καλωσορίσω και επισήμως τη Μαρίλια Γεροντίδη που ανέλαβε καθήκοντα στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Διαδέχθηκε το Βασίλη Νικολόπουλο. Παραμένει εκεί στις επάλξεις του τηλεφωνικού κέντρου η Δέσποινα Σαρκίρη. Πάντα στη δημοσιογραφική παραγωγή η Βούλα Κουλισσοπούλου. Ανέλαβε τα ηνία της δημοσιογραφικής διεύθυνσης η Μαρία Σφυρόερα. Παραμένει στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο είναι νωρίς για να αλλάξει ημέρα. Τρίτη 5 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, με ήλιο που κατά τις 8:20 λέει να πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, Διεθνής ημέρα μεών, Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, ειδικά στην Ελλάδα που και όπως είναι και τα οικονομικά δύσκολα, μέχρι κάποια ηλικία, όχι πολύ, 30, 40, 50 μένεις με τους γονείς για να μπορείς να τα βολέψεις. Είναι η μέρα της Ευρώπης, είναι η μέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, παγκόσμια ημέρα άσθηματος, παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Είναι αυτό που λέει, δεν ξέρω τι έγινε εκεί, τέτοιο αυτό, πνίπτωτας χείρας μου, όχι δεν εννοεί αυτό. Και βέβαια γιορτάζει, όπως είπαμε, η Ειρήνη. Καλόχρονη για άλλη μια φορά. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί τώρα είναι και η ώρα που θα καλύψω όλο το προηγούμενο κομμάτι, το οποίο δεν το αμέλησα, αλλά θέλουμε, ξέρετε, να διευρύνουμε και την οπτική σας και με τα θέματα και με τους καλεσμένους. Κράτησα όμως αυτή την ώρα να διαβάσουμε μαζεμένα τα μηνύματά σας. Η μέθοδη επικοινωνίας είναι τρεις. Η πιο παλιωμοδίτικη, τηλεφωνικός. Αλλά εμένα μου αρέσει, πρέπει να σας το ομολογήσω. Φαντάζομαι και στη Δέσποινα Σαρκίρη. 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές μόνο για σας. Έχουμε όμως και Viber. Πάμε μια βόλτα. Εννοώ, στείλτε ένα μήνυμα. Στο Viber Earth News, μια λέξη αφήνουμε κενό, radio, η δεύτερη λέξη. Έτσι μπαίνετε στη δική μας σελίδα. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάτι άλλο μετά. Γράφετε τα μηνύματά σας κατευθείαν. Και αν τώρα είστε στο Facebook, γιατί έχετε και διάφορες δουλειές, έχουμε και εκεί σελίδα, η εκπομπή, απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες. Με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν περάσω σε αυτά, επειδή το βλέπαν πριν με τη Μαρίλια και το σχολιάζαμε για αυτήν την περίπτωση ενός 25χρονου, ο οποίος από μια παρεξήγηση που η αδελφή ενός άλλου παιδιού έσπρωξε, λέει, την αδελφή του και πήγε να ζητήσει το λόγο, και ο αδελφός του πρώτου κοριτσιού που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και είναι σε κάποια κατηγορία αυτισμού, ταράχτηκε και άρχισε να φωνάζει και θεώρησε σκόπιμο 25

να του σπάσει το σαγόνι και να το στείλει το παιδί στο νοσοκομείο. Και διαβάζω μετά ότι σύμφωνα με πληροφορίες είναι, λέει, και γνώστης πολεμικών τεχνών. Και έτσι βγάζουν κακό όνομα οι πολεμικές τέχνες, επειδή είναι ένας χώρος που από πολύ νεαρή ηλικία έχω ασχοληθεί, και τότε μάλιστα ήταν και εποχές που ακόμη δεν είχε συγκροτηθεί, δεν υπήρχαν επίσημες εκπροσωπήσεις, είχε συστήματα μαϊμού. Γινότανε το έλα να δεις. Άνοιγα εγώ μια σχολή και έλεγα ότι διδάσκω το τρία πουλάκια κάθονται εντό και με ειδικές μου τεχνικές και τα λοιπά και τέτοιο. Σιγά σιγά οργανώθηκε αυτός ο χώρος. Να κάνουμε μια απαραίτητη διευκρίνηση όμως. Στις πολεμικές τέχνες εντάσσονται πλέον και τα μη παραδοσιακά, όπως λέγαμε, συστήματα. Δηλαδή το καράτε, το ταεκβοντό, το τάγκσουντό και άλλα που είναι γιαπωνέζικης προέλευσης, κάποια συστήματα κουνγκφού που είναι κινέζικης προέλευσης. Τώρα ακόμα και οι μικτές, ας πούμε, πολεμικές τέχνες είναι. Αλλά δεν είναι η παραδοσιακή σχολή που ο δάσκαλος βάζει και ένα αξιακό πλαίσιο. Το καράτε, ας πούμε, έχει ένα μότο που λέει «Καράτε νίσεν τενάσι». Το καράτε δεν είναι επιθετικό. Και ανάλογα βέβαια και με το δάσκαλο και τη σχολή, γιατί υπήρχαν και υπάρχουν σχολές που πάνε μόνο και μόνο για να εκπαιδευτούν κάποιοι για να γίνουν πορτιέριδες ή μπράβοι. Υπάρχουν όμως κάποιες άλλες που είναι πολύ σοβαρές και που μαθαίνουν στα παιδιά ότι η άσκησή μας σε μια πολεμική τέχνη είναι μόνο στην έσχατη, προσέξτε το, για άμυνα γενικώς, στην έσχατη άμυνα ή για να υπερασπιστούμε κάποιον πιο αδύνατο. Περνάει δηλαδή και ένα αξιακό σύστημα. Δεν μαθαίνεις μόνο να ρίχνεις μπουνιές, κλωτσιές. Πικ-σλάξ που λέμε στα ελληνικά. Αυτό λοιπόν, όταν ακούτε πολεμικές τέχνες, δεν πρέπει, όπως σε όλα τα ζητήματα, να μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή, μην περάσετε από τη σχολή. Έχει μια σχολή στη γειτονιά σας που είναι, ξέρω εγώ, του Σότοκαν, του Γουαντορίου ή κάποιου τέτοιου συστήματος και πείτε, ω, εδώ αυτοί είναι για να πλακώνουνε. Δεν είναι έτσι. Αν θελήσετε όμως να πάτε το παιδί σας αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε σε μια σχολή για να μάθει μια πολεμική τέχνη, θα πρέπει να πάτε και να την επιλέξετε, να ζητήσετε να παρακολουθήσετε μια προπόνηση, να δείτε πώς τοποθετείται ο δάσκαλος, να δείτε ποιο είναι και όλη η ατμόσφαιρα μέσα σε μια σχολή. Δεν είναι μόνο χτυπάω ένα σάκο ή κάνω κουμιτέ ή ξέρω εγώ παίζω αγώνα, και είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να πετύχετε το αντίθετο από αυτό που θέλετε. Αν όμως πάτε σε μια σχολή που είναι πιστοποιημένη, που ανήκει σε μια ομοσπονδία, που λογοδοτεί και σε κάποιους παραπάνω, και δείτε ότι ο δάσκαλος έχει το αξιακό πλαίσιο και το βάζει μες στην προπόνηση, τότε καλό θα είναι για το παιδί. Όχι για να παίζει ξύλο, για να μην παίζει ξύλο. Η άσκηση για να μην δέρνεσαι είναι πολύ πιο δύσκολη και σημαντική από το να παίζεις ξύλο και να χτυπάς. Άκουγα τη μητέρα, λέει, του 25χρονου, δεν ήξερε ότι είναι αμαία. Α, εντάξει. Άρα, άμα δεν είναι αμαία, τους πάμε το σαγόνι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν είναι έτσι όμως, παιδιά. Και η ευθύνη της οικογένειας είναι τεράστια σε όλα αυτά τα ζητήματα και στην αύξηση της νεανικής βίας και στο τι εμείς προωθούμε μέσα από αυτά που λέμε και κάνουμε και πώς εμφανιζόμαστε. Είναι βασικό ζήτημα της καθημερινότητας και νομίζω ότι μόνο όταν έχουμε κανένα σποραδικό τέτοιο επεισόδιο ασχολούμαστε σοβαρά με αυτό. Επιτρέψτε μου, πριν διαβάσω για τα μηνύματά σας, δεν κάνω εγώ άλλες τοποθετήσεις τέτοια, ήδη το παράκανα, αλλά επειδή ήταν μια συζήτηση που βλέπω ότι πάρα πολλοίς κόσμος την κάνει και εμείς επ' αφορμή του ρεπορτάζ και αυτά την κάναμε, θα δώσουμε ένα ωραίο μουσικό παράδειγμα για το πόσο εύκολο είναι να παρασυρθεί ο άνθρωπος στη βία, γιατί τα έχουμε αυτά τα ένστικτα, και πώς πρέπει εμείς να βρίσκουμε τις τεχνικές θεραπείας. Είναι 5 Μαΐου του 1965, φεύγει από τη ζωή ένας σημαντικός τροβαδούρος του ελαφρολαϊκού, ο Νίκος Γούναρης. Ο
τραγουδιστής με τη βελούδινη φωνή, έτσι τον έγιναν, ήταν αυτός που καθυστέρησε, λένε, την εδραίωση του λαϊκού τραγουδιού. Μάλιστα ο Τσιτσάνης είχε πει κάποια στιγμή, όσο υπάρχει Γούναρης, δεν μπορεί το λαϊκό παιδί να σηκώσει κεφάλι. Τον εσκότωνα. Ο Γούναρης που είχε πάει σε μια συναυλία το 50 τόσο, από μια διήγηση του Πλέσα το έχω πάρει αυτό, το διάβασα στο Μπαλαχούτη ένα άρθρο στο 8, έλεγε ο Πλέσας, έχουμε πάει εκεί με τη συμφωνική της του ΕΙΡ τότε, με λυρικούς τραγουδιστές, έχουμε κάνει ενορχιστρώσεις, μεγάλες ορχήστρες, και εμφανίζεται, λέει, κουτσένοντας ένας τύπος που μόλις έχει έρθει από την Αμερική, τραγουδιστής, έτσι μας έχουν πει, ένας Νίκος Γούναρης με μια κιθάρα, και βγαίνει να πει ένα τραγούδι, και λέμε τον καημένο που πάει τώρα μπροστά στα δικά μας τα υπερσύνολα, και αρχίζει και λέει ένα βράδυ που βρέχει γι' αυτό, και με το που μπαίνει στο ρεφρέν, 60.000 κόσμος, λέει, που ήταν στο στάδιο, τραγουδούσε το τραγούδι του, για να δείτε τη δυναμική που είχε ο καλλιτέχνης. Και επειδή έχει τόσο μεγάλη δυναμική, πολλοί κόσμος παίρνει τις μετρητής αυτό το τραγούδι που του πήραν την αγαπημένη και που θα τον εσκότωνα. Και δέχεται επιστολές ο Γούναρης, πες μας ποιος είναι να τον φάμε εμείς, και γινότανε τις κακομοίρες, άρχισαν να ανησυχούν οι αρχές ότι θα έχουμε τίποτα φωνικά από παρεξηγήσεις τέτοιου τύπου. Και αναγκάζεται, λοιπόν, για να κατευνάσει εκείνα τα πάθη, και κυκλοφορεί αυτό. Είναι πραγματικότητα, δεν είναι φαντασία.

0: ευχαριστήσω.
1: Για τον κατευνασμό των παθών, παιδιά, κάτσαν και φτιάξαν ένα τέτοιο τραγούδι, γιατί αρχίζει και ο ίδιος ο Γούναρης να ανησυχεί ότι μήπως κοντινά του πρόσωπα πάθουν κάτι. Οι επιστολές συμπαράστασης τον συναντούσαν κάπου και του λέγανε μη σε νοιάζει αυτήν και αυτόν και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε το είπε έτσι ωραία, λέει ας να γλιτώσουμε κανένα φωνικό.

Αλφρέδος ο Κώστας Κοφινιώτης που έγραψε τους στίχους. Η μουσική είναι του Γούναρη. Έκανε εξαιρετική δουλειά, έτσι. Η συναδέλφωση και απατημένων και παρατημένων και τα λοιπά έγινε πολύ μεγάλο σουξέ και το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, μια που λέμε για σουξέ, πάμε στα δικά σας. Τάσος από Θεσσαλονίκης. Πολύ ωραίες οι απόψεις του κυρίου Παπασταματίου στα θέματα δημοσιογραφίας που δείχνουν ότι τα γνωρίζει καλά. Επομένως, όταν τα παραβιάζει, είναι υπεύθυνος εις διπλούν. Ωραία, τρίπλα μου έκανε Τάσο. Σου λέει, θα σου πω τι καλός που είσαι και θα σου ρίξω μετά την ευθύνη κατάμουτρα. Όταν τις παραβιάζουν αυτές τις αρχές και τις, ναι, τις αρχές της δημοσιογραφίας, να μου το επισημαίνει Τάσο μου. Γιατί έτσι μπορούμε να κάνουμε και ωραίους δημιουργικούς διαλόγους. Η Μαργαρίτα από Θεσσαλονίκη. Εμείς ευχαριστούμε, Μαργαρίτα μου, για τη συντροφιά που είσαι μαζί μας. Και αν περνάς καλά, είμαστε και εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι. Ο Βάιξ από Παγκράτη, το συγκρότημα City ήταν από την Ανατολική Γερμανία. Σωστό. Είχε κάνει μεγάλη επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το Amphenster, αυτό το ωραίο βιολιστικό κομμάτι. Αν θυμάμαι σωστά, λέει μετά έχει κυκλοφορήσει και ένα δεύτερο άλμπουμ που δεν είχε την ίδια επιτυχία. Δεν είπα το έτος γέννησης χθες του Dick Dale. Δεν νομίζω. Επειδή είναι όταν είναι παλιά. Τα χρόνια τα λέω. Όταν είναι κάποιος ή κάποια, για να μην φαίνεται ηλικία, εκεί λέω γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει γενέθλια και το σταματάω. Δεν το πάω παραπέρα. Λοιπόν, για να αφήσουμε το τηλεφωνικό κέντρο και να πάμε στο Messenger. Ο Κώστας. Ωρα καλή σου Αντρέα, τα κάνει σήμερα. Μην ξεχάσεις, λέει, να πεις ότι όλοι στην κυβέρνηση είναι καλοί χριστιανοί. Όχι. Θα το πω. Όλοι στην κυβέρνηση είναι καλοί χριστιανοί. Κώστα μου, αυτό λες εσύ. Η Πέπη. Ακόμα σκέφτομαι την Τριάρα και χαίρομαι, Ανδρέα. Καλό απόγευμα. Να δούμε όμως, Πέπη μου, τα επόμενα τώρα παιχνίδια. Γιατί αν μένει κανείς στις παλιές Τριάρες, μπορεί να χάσει το κεκτημένο του. Ωραία φωτογραφία με τα κίτρινα άνθη. Μια φορά μου στείλει μια φωτογραφία με άλλο χρώμα. Όχι, όχι, ό,τι θέλεις εσύ θα στέλνεις. Άλλωστε και εμένα μου αρέσει το κίτρινο. Μόνο στη δημοσιογραφία δεν μου αρέσει. Για να είμαι καθαρός. Καλησπέρα από Εγνατία Οδό, η Φωτεινή, με κατεύθυνση Βέρεια. Ο Κώστας και η Φωτεινή. Για να πάμε και στο Viber που όλο το λέμε και όλο το έχουμε. Αυτό μαζεύει μεγάλο όγκο μηνυμάτων. Τι ευχάριστο που είναι αυτό. Α, ναι, σωστά, αφού κάνουμε από τις 5, γιατί είδα 5 και λέω αυτά δεν είναι δικά μας μηνύματα. Είναι ο Ιωάννης που του άρεσε πολύ το ξεκίνημα την προηγούμενη ώρα. Ο Μιχάλης. Θυμάσαι τι γινόταν στα χρόνια μας αρχές 80 με του City. Γιατί χρόνια μας, Μιχάλη μου, 80, πού να τα θυμάμαι αυτά, μη μωρό παιδί το. Ναι, θυμάμαι. Συγκρότημα από Ανατολική Γερμανία και αυτή One Hit Wonder ήταν, έχεις δίκιο. Δεν έκαναν κάτι άλλο, τουλάχιστον ανάλογο. Ο Δημήτρης, γιατί είχα ρωτήσει πριν για του City, ανατολικογερμανικό συγκρότημα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο άλλος Δημήτρης, καλησπέρα στην ομάδα του Απολύτως Σχετικό. Το ντοκιμαντέρ αυτό ψηλώνει λίγο την κοντή μνήμη των Ελλήνων και αυτό ενοχλεί τον Αλέξη Τσίπρα. Τα σέβη μου και τα χαιρετίσματα από Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η Άβα. Οι City προέρχονται από Ανατολική Γερμανία. Σωστό και ευχαριστούμε. Η Έλενα από Ανατολική Γερμανία. Η City. Σωστό και ευχαριστούμε. Ο άλλος Μιχάλης. Ωραίο τραγούδι από του City. Καλή δημοσιογραφική συνέχεια. Αυτό το Amphenster έκανε μεγάλη επιτυχία. Δικαίως. Ο Σταύρος. Είστε ο βασικός λόγος που εδώ και 5-6 χρόνια είμαι ακροατής του πρώτου προγράμματος σε παρένθεση Art News. Μη μου φορτώνεις τέτοια ευθύνη Σταύρο μου, γιατί θα λυγίσουν οι ομοί. Όχι, εντάξει, ευχαριστώ. Ο τρόπος, ναι, πολύ, επειδή είναι πολύ ωραία και πολύ σε ευχαριστώ, ειλικρινά, δεν τα διαβάζω όμως, διαβάζω το... Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι ποιητικό, ρε Σταύρο, θα το διαβάσω. Είστε η μελωδία της ενημέρωσης. Ντρέπομαι, αλλά τώρα τι να πω, ότι δεν χαίρεσαι όταν σου γράφουν τέτοια πράγματα, να μην είμαστε και ψεύτες, δεν είναι σωστό. Χαίρεσαι, εντάξει, καλό είναι βέβαια να προσέχει κανείς, να μην καβαλήσει την ευχαρίστηση τέτοιου και αρχίσει, αλλά ότι είναι πολύ ωραίο, είναι. Τι λέει ο Κωνσταντίνος, είναι πολύ έξυπνο. Δεν το διαβάζω γιατί ξέρεις αρχίζει μετά και μπαίνουμε σε αυτό το δρόμο
που αυτή, τέλος πάντων, δεν είναι σωστό όμως να μην το διαβάσει. Το καινούριο όνομα, λέει, της κυβέρνησης, λέει ο Κωνσταντίνος, είναι, πρέπει να είναι, με λένε ρίζω και όπως θέλω το γυρίζω. Εντάξει, μη γράφουμε όμως, πώς να το πω τώρα, για το Τσίπρα, για τον Μητσοτάκη, για τον Ανδρουλάκη, ένα τέτοιο, γιατί πολύ έξυπνα, βλέπω έχετε και χιούμορ και αυτά, ή αφοριστικά, γιατί μετά μπαίνουμε στην λειτουργία, ναι, του πολιτικού καφενείου που εγώ βρίζω εσένα, εσύ βρίζεις εμένα. Το να πούμε αυτό που η κυβέρνηση λέει τώρα για αυτό το θέμα, για αυτούς τους λόγους, και ας είναι όσο θέλετε αντίθετο. Δεν είναι θέμα να είναι φιλό ή κατά. Είναι, αλλά ήταν έξυπνο με το στιχάκι και παρασύρθηκα. Χρωστάω και για την αντιπολίτευση, αν γράψετε κάτι έτσι τέτοιο χαριτωμένο, απορριπτικό. Να διάβασα, ας πούμε, πριν, ποιος μου είπε για το, που έλεγε για τον κύριο Τσίπρα ότι... Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι, το διάβασα πάντως. Α, για το ντοκιμαντέρ, ότι ψηλώνει λίγο την κοντή μνήμη των Ελλήνων. Βέβαια, τώρα δεν κρατιέμαι, Δημήτρη. Θυμάσαι εκείνο το γερούν γερά? Γιατί φαντάζομαι θα το έχει μέσα το... Που ο κύριος Ντάισελμπλουμ βγήκε μετά και είπε, ήταν υπερβολικά τα μέτρα που φορτώσαμε στους Έλληνες και τους κάναμε κακό. Αλλά τότε που κάποιοι από εμάς του λέγανε γερά εναντίον της τότε κυβέρνησης, δεν με νοιάζει ποια είναι, να μας φίξει το... τη θηλιά. Γιατί η μνήμη, ξέρεις, πρέπει να ξαπλώνεται παντού, και στα έτσι και στα αλλιώς. Αλλά ότι ένα ντοκιμαντέρ είναι πάντα χρήσιμο να το βλέπει κάποιος, αυτό θα το... δεν έχει σημασία αν το περιεχόμενο συμφωνούμε 100% ή οτιδήποτε. Είναι σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάλια. Α, αυτά τα έξαφνα 2 ώρα μεγάλη χαρά μας δίνουν. Εγώ στεναχωριέμαι, γιατί εγώ την ακούω την Καραγιάννη και όταν λείπει ακούω εμένα. Και δεν είναι το ίδιο. Αλλά τάξη, τι να κάνουμε. Και η κόρη μας η μεγάλη σήμερα 15. Να τη χαίρεσαι, Θάλια μου. Να τη χαίρεσαι. Να την καμαρώσεις όπως τη θέλεις και την φαντάζεσαι. Και ο Αντώνιος, Καράτε King, το μαύρο χέρι. Δεν είχε, βέβαια είχαν βγάλει μετά και ένα Καράτε Kid, όχι King, που ήταν με ένα πιτσιρικά μαύρο. Καθώς πηγαίνουμε για τους τίτλους των ειδήσεων, βέβαια, να μην λιμοκτονήσουμε από ενημέρωση, νομίζω θα μου το βάλεις, Μαρίλια, και λίγο μετά τους τίτλους, είναι το περίφημο Starvation, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή στα 73 του το 2024, πριν 2 χρόνια, ο περίφημος Αντώνης Τουρκογιώργης, μπασίστας, δημιουργός, η φωνή των Σόκρατες Drunk the Conium, με δική του ξεχωριστή πορεία και πολύ βασανισμένος στα τελευταία χρόνια της ζωής του.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχονται από το Ιράν αντιμετωπίζει για δεύτερη ημέρα η αεράμινα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν οι Ιρανοί επιτεθούν σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και κινούμαστε σε μια νέα τάξη πραγμάτων, σημείωσε, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να γίνει μια δύναμη που επιλέγει, διαμορφώνει και αποφασίζει για το μέλλον της. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το Πασόκ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι, προανήγγειλε η Αμερικανίδα πρέσβυρα κατά την επίσκεψή της στην ΕΡΘ. Προφυλακίστηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στην Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 25 βαθμούς στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Το επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Ναι, μου λένε, και άμα βάλουμε το Starvation για τη μεγάλη κυρία της country μουσικής, πότε θα πεις, θα προλάβεις, δεν θα προλάβεις. Θα χρωστάμε ένα Socrates Drunk Deconium για επόμενη εκπομπή. Πάντως θυμηθήκαμε ότι σαν σήμερα το 2024 έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Τουρκογιώργης. Πάντως μια τέτοια μέρα, άντε θα την πω τη χρονιά, μη στεναχωριέται και ο Βάκης, το 1942, εκεί στο Μισισίπι γεννήθηκε η πρώτη κυρία της country μουσικής, η περίφημη Tammy Wynette. Και αυτό το τραγούδι βέβαια, η τεράστια επιτυχία της, αλλά και της country γενικά. Δεν υπάρχει folk festival που να μην παραγγείλουν τα ζευγάρια, παίξε μας αυτό να χορέψουμε στην πίστα.

χάρηκα, αγαπητέ Τάσο, από την Ολυμπία που ενθουσιάστηκες με τα τραγούδια του Γούναρη. Έδωσε λύση συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ήταν 60.000 κόσμος. Νομίζω ήταν αυτή που είχε διηγηθεί και κάποια στιγμή ο Μίμης Πλέσα στο περιστατικό. Άλλος Τάσο, σήμερα είναι η μέρα που έχουμε, γιατί δεν είχε και πριν, κάτσε να το δω, Τάσο από Θεσσαλονίκη, τώρα Τάσος από Ολυμπία και τώρα Τάσος από Καλύβες Χανίων. Οι Αναστάσιδες σκίζουν σήμερα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ενάρετος αστιφιλία. Οι μισοί Έλληνες είναι στην Αθήνα.

0: Και για να μην αδικήσουμε, πριν πάμε να παίξουμε τις μπάλες μας και τα λοιπά, ο Γιάννης που μας ενημερώνει πάντα για τα του μουσικού ημερολογίου, εκτός από άλλα που έστειλε, διευκρινίζει πως οι City ιδρύθηκαν το 1972 στην Ανατολική Γερμανία. Για να δούμε σήμερα τι θα κάνουν οι Ισπανοί με τους Άγγλους και τι άλλα έχει η αθλητική επικαιρότητα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι κοντά μας. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε.
0: Νομίζω στις προβλέψεις σου για το Σαββατοκύριακο, για την Κυριακή, έπεσε έξω.
2: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι είπα, να πω την αλήθεια.
0: Νομίζω κάτι είχες πει
2: για... Ισοπαλία πάτω σίγουρα τηλεοφόρο.
0: Ναι, έτσι είχες δώσει ισοπαλία στη λεωφόρο. Αφού νομίζω όταν τέλειωσε το παιχνίδι, εσένα πρέπει να έβριζα, όχι τους παίκτες μου της ΑΕΚ που δεν κερδίσανε. Λέω, άτιμε Δημήτρη, μην κάνεις προγνώσεις. Την Παρασκευή δεν πρόκειται. Είσαι εσύ ο Τάσος.
2: Ο Τάσος.
0: Οπότε Πέμπτη θα σε λογοκρίνω, δεν θα σε αφήσω να πεις τίποτα για κύρια κάτοικα. Σήμερα έχουμε ένα ωραία ρεβάνσε, Ατλέτικο Άρσεναλ, δεν είναι σήμερα ή κάνω λάθος?
2: Ναι, έχεις δίκιο, ναι, ισόπαλ ήταν το πρώτο παιχνίδι.
0: Σωστό. Όλα είναι ανοιχτά. Τι λες, έχεις κανένα προγνωστικό?
2: Όχι, είναι δύο ομάδες που είναι αμυντικά, επιμένω το λέω. Βάζουν τα πούλμαν, τα τρένα, τα λεωφορεία.
0: Τα τρένα που φύγαν, τις άμυνες πήρανε, ναι.
2: Ναι. Αλλά τώρα τι γίνεται. Ένα γκολ βάλει κάποιος. Μετά τρεξάτε ποδαράκια από έτσι για να σε πάρει ο άλλος. Γιατί δεν υπάρχει επιστροφή. Αυτό το παιχνίδι.
0: Σήμερα θα κριθεί λοιπόν ποια από τις δύο ομάδες θα πάει τελικό, έτσι δεν είναι?
2: Αν το θέλεις, και νομίζω ότι θα πάει η ομάδα σου.
0: Η Arsenal.
2: Ναι.
0: Για να δω.
2: Ναι, νομίζω έτσι.
0: Ελπίζω να αυτό. Γιατί άμα έρθει ανάποδα, θα πω μας τον κατέμιασε. Δεν την γλιτώνεις δηλαδή. Όπως και να έρθει, εσύ θα φταίς. Αυτό
2: στο
0: λέω να είσαι ενημερωμένο.
2: Είναι δεδομένο ότι πάντα εγώ φταίω. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Για πες, τι άλλα έχουμε σήμερα? Ωραία.
2: Μονακό Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω, ο Σεφ άνετα και ωραία έχει κάνει το 2-0.
0: Άρα δηλαδή κερδίζει τέλος.
2: Ναι, με
0: τους σκούπισε
2: νίκες,
0: που λέτε και εσείς οι αθλητικοί.
2: Είναι ο Ολυμπιακός σε άριστη κατάσταση. Η Μονακό είναι όχι υποδιάλυση ακριβώς, αλλά με 7-8 παίχτες. Και όσο να είναι με 8 παίχτες και απέναντι σε μια ίσως την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρωλίγκας.
0: Τον Ολυμπιακό δεν είναι απλά τα πράγματα.
2: Δεν είναι. Δηλαδή, στη χειρότερη περίπτωση, αν όχι σήμερα, την Πέμπτη θα κάνει τρίτη νίκη ο Ολυμπιακός.
0: Άστο τώρα να πηγαίνει την Πέμπτη, εντάξει, να τελειώνουν εκεί, να ξεκουράζονται τα παιδιά πριν.
2: Δεν έχουν ανάγκη, εντάξει, δεν έχουν.
0: Δεν
2: τώρα
0: έχουν.
2: Είναι στα πόρτα τους.
0: Ό,τι
2: αλλά
0: πεις.
2: Απλά αυτά εκεί χτύπα ξύλο, πάντα τα παιχνίδια, ακόμα και τα εύκολα, κρύβουν κινδύνους όπως τραυματισμούς. Οπότε, τι θα έλεγε Μπαρτζόκας, να κερδίζουμε και να τελειώνουμε να πάμε ο Final Four.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αυτά τα λίγα.
0: Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός παίζει σήμερα?
2: Αύριο παίζει Παναθηναϊκός.
0: Α, εντάξει, μη μου πούνε, ορίστε τα
2: βρήκα. Όχι. Και βέβαια και είναι και την Πέμπτη. Αυτά.
0: Καλά, άσε να μας πεις και αύριο τίποτα.
2: Είναι και η ΑΕΚ, Final Four.
0: Ναι, την Πέμπτη όμως.
2: Ναι, την Πέμπτη.
0: Σήμερα είναι η μέρα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, της Arsenal στο ποδόσφαιρο. Και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει που λέμε εδώ στην εκπομπή. Ωραία Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου. Βλέπω λέει να ανατείλει ένα κακό φεγγάρι να σηκώνεται. Δεν το λέω εγώ, ο Φόγκερτι το είπε. Η αγαπημένη μου Creedence Clearwater Revival. Moon Rising.

0: ήρθανε μαζεμένα κρυφά τα μηνύματα. Αναφέρεται, καλέ μου κύριε, πάντα το πλήρες ονοματεπώνυμο και τον τίτλο του ομιλούντος. Το είπα τρεις φορές του κυρίου Καραδημητρίου, του καθηγητή. Λυπάμαι, Θάνο μου. Μ' αρέσει που μου κάνετε και υποδείξεις, αλλά κάντο μια φορά να δεις πως είναι στα αλήθεια. Δεν μπορεί να λες κάθε τρεις και λίγο ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, γενέθλια κτλ. Τρεις φορές το είπα και το είπα και στο κλείσιμο. Το έχω αυτό κατά νου μου. Το έχασες εσύ. Μη σε νοιάζει όμως, δεν έχεις ανάγκη, Θάνο μου. Ερτέκο. Μπαίνεις ερτέκο, βρίσκεις την εκπομπή. Και στην αρχή που έκανα την εισαγωγή και τα είπα όλα με το σι και με το νίγμα ή με το νι και με το σίγμα, θα τα βρεις εκεί και θα είμαστε μια χαρούλα. Τι λέει Μάρθα, καλό ανοιξιάτικο απόγευμα από Λάρισα. Αχ, επίσης Μάρθα μου, ο Ιωάννης. Ξέχασα να πω, ο Dick Dale ήταν αριστερόχειζαγράς και έπαιζε με μια κανονική κιθάρα γυρισμένη ανάποδα. Μπάσες κάτω και ψηλές επάνω. Μάλιστα, και έκανε αυτό το η τεχνική, το surf guitar ήταν. Έκανε και slide νομίζω, αν δεν κάνω, αγαπητέ Ιωάννη. Είναι ο πρώτος, λέει, που έπεισε το Fender να του φτιάξει εκατοστάρι ενισχυτή. Για τους πεντάριδες τους έκυγε το ένα μετά τον άλλον. Το πρώτο reverb για ηλεκτρική κιθάρα, ορίστε. Επειδή ήταν surfer, από εκεί προήλθε και η έννοια του wet dry. Α, είναι εδώ καταρτισμένος, αγαπητή Μαρίλια, ο Ιωάννης, έτσι. Wet είναι, μάλλον dry, όταν περνάμε το σήμα από το εφέ, αλλά δεν προσθέτουμε εφέ, αυτό είναι το στεγνό σήμα, και αρχίζοντας να προσθέτουμε στο wet, το κάνουμε πιο υγρό και έχει μέσα και εφέ. Και πόσο θα βάλουμε και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Ως σήμερα στην ηχοληψία, ακριβώς. Εμένα εδώ η Μαρίλια ένα ωραίο εφεδάκι. Να κάνει πιο γουέ το μικρόφωνο, να έχω λίγο χώρο, ένα βάλε λίγο έκο που λέγανε παλιά στα πανηγύρια. Όχι, λέω για βάθος, δεν λέω συχνοτικά. Λέμε εδώ με τη Μαρίλια τα δικά μας και τα ακούτε κι εσείς που είσαστε καλά παιδιά. Στα αγγλικά μη μου στέλνετε. Τα διαβάζω, το έχω πάρει εγώ το διπλωματάκι μου και δεν είναι μαϊμού, αλλά θέλω στα ελληνικά να μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα προτιμήσω, λέει ο Σπύρος, το παιδί μου να πάει στίβο, ώστε να μάθει να τρέχει για να φεύγει μακριά από φασαρίες. Στίβος είναι υπέροχο, Σπύρο μου. Αλλά και στο επαναλαμβάνω, σε μια καλή σχολή πολεμικών τεχνών, το λένε και αυτό. Φεύγουμε. Η τελευταία επιλογή είναι η χρήση των τεχνικών που μας διδάσκει όποιο σύστημα κάνουμε. Ο Λευτέρης έστειλε το μήνυμά του που έγραψε Earth News Radio και τα λοιπά. Αυτό δεν χρειάζεται μετά να το γράψεις, γράψεις το περιεχόμενο του μήνυματός σου. Και ο Κώστας θέλεις, λέει, να λυθούν όλα μα όλα τα προβλήματα στη χώρα μονομιάς. Αποκέντρωση, χαρίστε μερικά προβλήματα και στην επαρχία. Πάρα πολύ έξυπνο. Λέγαμε λοιπόν, ακούγοντας πριν το Bad Moon Rising με το Fogerty, ότι κι άμα είναι ένα κακό φεγγάρι και άμα αλλάξουν απότομα οι μετεωρολογικές συνθήκες και άμα αυξηθεί η θερμοκρασία, βλέπε κλιματική αλλαγή και όλα τα σχετικά, και άμα πάρει κάπου μια φωτιά, πώς θα το μάθουμε εμείς εγκαίρως? Διαβάζοντας λοιπόν ότι όχι σχεδιάζουμε αλλά εκτοξεύσαμε πλέον τους ελληνικούς μικροδορυφόρους, έχουμε, λέει, 4 ελληνικούς ήδη σε τροχιά, εκτοξεύθηκαν επιτυχώς, και επειδή φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά ίσως βοηθήσει, γιατί έχουμε μπει ήδη στην αντιπυρική περίοδο από την 1η Μαΐου, ζητήσαμε από τον κύριο Νίκο Σέργη, το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, να μας πει δύο λόγια και να δούμε τι είναι αυτοί οι μικροδορυφόροι και τι ακριβώς μπορούν να κάνουν και πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Κύριε Σέργη, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Πέρα σας και στους ακροατές. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί ξέρετε, αυτό ακούγεται ακόμα σε εμάς, είναι σχετικά βέβαια φρέσκο. Να λες έχω ελληνική υπηρεσία διαστήματος, ελληνικό κέντρο διαστήματος. Δεν ξέρω, εγώ έχω ακούσει κάποιους, ας πούμε, να το λένε με καμάρι, πώς να το πω έτσι. Διαβάσαμε λοιπόν αυτό για τους δορυφόρους Για πείτε μας δύο λόγια, αυτό πρώτα απ' όλα πότε έγινε?
1: Η προσπάθεια έχει ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια. Αλλά
0: δεν το κάναμε σε ένα μήνα αυτό.
1: Όχι. Κάναμε μια εξαιρετικά μεθοδική δουλειά, ξεκινώντας από το να αποτυπώσουμε τις ανάγκες των χρηστών, όπως λέμε εμείς. Δηλαδή ξεκινάς και λες, ποιον θέλω να ωφελήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα μικροδορυφόρων, τι χρειάζεται ο Έλληνας πολίτης, τι χρειάζεται το ελληνικό δημόσιο.
0: Mm-hmm.
1: Το παίρνεις, κάνεις τις επικοινωνίες σου, τις επαφές σου με αυτούς οι οποίοι είναι οι χρήστες, σου λένε τις ανάγκες τους, τις καταγράφεις, τους βοηθάς να τις ανακαλύψουν, τις παραμετροποιείς, τις ποσοτικοποιείς, τις ιεραρχείς και τις κοστολογείς.
0: Αυτό οι Σκανδιναβοί δεν το κάνουν τόσο μεθοδικά. Μ' αρέσει πολύ η περιγραφή.
1: Χαίρομαι που σας αρέσει. Είναι μεθοδικά και αθόρυβα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά τα πράγματα καλό είναι να δημοσιοποιούνται όταν έχεις και κάτι να δείξεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια προεργασία η οποία είναι απολύτως απαραίτητη και χαίρομαι που το αντιλαμβάνεστε, η οποία έγινε από εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι χρονοβόρα, είναι κοπιώδης, απαιτεί ειδικές γνώσεις και στο τέλος λοιπόν ξεκινάς και σχεδιάζεις έχοντας ακριβώς αυτή την πληροφορία. Ξέρετε, ο Έλληνας είναι πολυμήχανος. Δεν είναι δυνατόν για να κατασκευάσει ένα πλοίο ή για να χτίσει ένα σπίτι να ακολουθεί την δέουσα μεθοδολογία και να μην το κάνει να το ξεχάσει όταν πρέπει να ανυψώσει δορυφόρο.
0: Και δορυφόρο, ναι, γιατί αυτό δεν είναι ράβε ξύλο, ναι. Αχ, μωρέ, δεν το είχαμε υπολογίσει αυτό. Φέρ τον κάτω να ξαναστείλω. Δηλαδή είναι πράγματα
1: ακριβώς
0: που μια φορά τα κάνεις.
1: Αχ, το ξεχάσαμε εκείνο. Αχ, να μπορούσαμε να είχαμε θυμηθεί να βάλουμε και αυτό.
0: Τι είναι ο μικροδορυφόρος πριν προχωρήσουμε?
1: Ο μικροδορυφόρος είναι ένας δορυφόρος που τίθεται σε τροχιά. Έχει το μέγεθος περίπου ενός πλυντηρίου ρούχων.
0: Τόσο μικρά είναι.
1: Ναι, είναι μικρή, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατή και
0: μικρή,
1: πάρα πολύ
0: λέει, αλλά θαυματουργεί. Ναι.
1: Και με επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς να έχει απλώσει τα όποια ηλιακά πάνελ έχει το μέγεθος. Με ενός πλυντηρίου ρούχου, μιας κουζίνας οικιακής.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορεί να φέρει αυτό που λέμε ωφέλιμο φορτίο ή στα αγγλικά payload, να έχει κάποιες κάμερες εξειδικευμένες, να έχει κάποιο ειδικό επεξεργαστή ο οποίος να κάνει σε ένα πρώτο επίπεδο επεξεργασία των δεδομένων και φυσικά να έχει κεραίες επικοινωνίας
0: και
1: με το έδαφος.
0: Και τη δυνατότητα αποστολής, άμα είναι να τα κρατάει για τον εαυτό του, δεν μας χρησιμεύει.
1: Σωστά. Αυτοί οι δορυφόροι λοιπόν κινούνται κατά κανόνα, αυτοί οι μικροδορυφόροι, σε χαμηλή τροχιά, δηλαδή είναι γύρω στα 400-450 χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουν περιστροφές γύρω από τη γη, κοιτάζοντας συνέχεια, δηλαδή περιστρέφονται κυρίως με κατεύθυνση από βορρά προς νότο ή από νότο προς βορρά και καθώς η γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται σαν αυτοί οι δορυφόροι περνάνε κατακόρυφα πάνω από διαφορετικά γεωγραφικά μήκη. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: ο δορυφόρος αυτός περνάει πάνω από την Κέρκυρα, μετά από μια μισή ώρα γυρίζει όλη τη γη γύρω-γύρω και περνάει πάνω από την στερεά Ελλάδα, γιατί στο μεταξύ η γη έχει περιστραφεί. Μετά από λίγο περνάει πάνω από το Ανατολικό
0: χρόνους,
1: Αιγαίο.
0: Τόσο σύντομα.
1: Ναι, κάνει γύρω στη μια μισή ώρα να κάνει μια περιστροφή και πάνω από την ελληνική επικράτεια περνάει περίπου σε 8-10 λεπτά.
0: Σοβαρά.
1: Και σε αυτά
0: έχουμε
1: τα
0: προχωρήσει
1: λεπτά
0: πολύ. Ο Τάλος, το πρώτο ρομπότ που είχα φανταστεί βέβαια οι άνθρωποι, υποτίθεται ότι έκανε το γύρο της Κρήτης, γιατί τον είχαν φτιάξει για να τη φυλάει, σε 24 ώρες. Και αυτό θεωρεί το. Εμείς τώρα σε 8-10 λεπτά λέμε ότι έχει κάνει την περιστροφή της γης ο δορυφόρος μας.
1: Όχι, έχει κάνει σε μια μισή ώρα την περιστροφή της γης. Σε 8-10 λεπτά κάνει να περάσει πάνω από την Ελλάδα, από την Κρήτη.
0: Α, μάλιστα.
1: Τράκη.
0: Τόσο διαρκεί το πέρασμά του, όπου βρεθεί κάθε φορά μετά από το προηγούμενο ραντεβού.
1: Ακριβώς. Η Ελλάδα λοιπόν έχει ήδη θέσει σε τροχιά 6 τέτοιου δορυφόρου.
0: Α, 6, γιατί εγώ 6. Είχαμε στείλει 2 και τώρα οι 4 είναι πιο καινούργοι.
1: Έχουμε στείλει ήδη 2.
0: Μάλιστα.
1: Πριν από μερικούς μήνες και τώρα στείλαμε άλλους 4 και ακολουθούν άλλοι 7. Θα έχουμε λοιπόν ένα στόλο 13 επιχειρησιακών δορυφόρων και ταυτόχρονα ένα μικρότερο στολίσκο 11 δορυφόρων, οι οποίοι οι 11 είναι μικρότεροι, είναι αυτοί που ονομάζονται κύβο δορυφόροι, είναι ακόμα είναι πιο μικροί και δεν έχουν αμυγός επιχειρησιακό χαρακτήρα, είναι κυρίως πειραματικοί για πιστοποίηση νέων τεχνολογιών.
0: Μάλιστα.
1: Οι δορυφόροι λοιπόν, οι καθαρά επιχειρησιακοί, mm-hmm. σαν αυτούς τους 4 που εκτοξεύτηκαν τη εβδομάδα που μας πέρασε,
0: ναι.
1: έχουν χωρίζονται σε 3 ομάδες. Οι 2 που ήταν ήδη στο διάστημα πριν από τη σημερινή, την προχθεσινή εκτόξευση, ναι. είναι δορυφόροι ραντάρ.
0: Μάλιστα.
1: Οι 4 που ανέβηκαν τώρα είναι θερμικοί δορυφόροι και οι 7 που ακολουθούν είναι οπτικοί δορυφόροι.
0: Να ρωτήσω κάτι πριν, γιατί θα μου πείτε έτσι και τη χρησιμότητά τους. Αυτοί οι 4... Πού πήγαμε εδώ πάνω στην Πεντέλη και τους σηκώσαμε, γιατί φαντάζομαι μικροί, αλλά η εκτόξευσή τους δεν είναι ένα απλό πράγμα για να φτάσουν εκεί που θέλουμε.
1: Η εκτόξευση γίνεται από ιδιωτικές εταιρείες όπως είναι η SpaceX και Μάλιστα. οι εκτοξεύσεις γίνονται εκτός Ελλάδος. Γενικώς να ξέρετε ότι για λόγους οικονομίας και εργονομίας οι εκτοξεύσεις γίνονται από σημεία τα οποία βρίσκονται όσο πιο κοντά γίνεται στον ισημερινό της γης.
0: Άρα Καλιφόρνια τα στείλαμε εμείς αυτά.
1: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα,
1: ναι.
0: μάλιστα.
1: Και η εκτόξευση λοιπόν είναι ένα κομμάτι το οποίο το αναλαμβάνει μια ξένη εταιρεία κατά κανόνα.
0: Mm-hmm.
1: Εμάς μας ενδιαφέρει η κατασκευή του δορυφόρου και το ωφέλιμο φορτίο του.
0: Η κατασκευή που γίνεται στην Ελλάδα.
1: Η κατασκευή γίνεται σε ένα ποσοστό κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του φορτίου. Γίνεται συνεργατικά ανάμεσα στην Ελλάδα και την εταιρεία που έχει αναλάβει το κάθε πακέτο δορυφόρων. Με μια αναλογία περίπου 30-40% να γίνεται στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η συμφωνία την οποία το ελληνικό δημόσιο έκανε μετά από το σχεδιασμό που σας περιέγραψα νωρίτερα ήταν mm-hmm. ότι πας σε κάποια εταιρεία κατ' ομοίου διαγωνισμού, αλλά το βάζεις σαν προδιαγραφή ναι. στο διαγωνισμό και λες ότι αν εγώ σας δώσω τα χρήματά μου για να κατασκευάσετε τους ελληνικούς, κάποιους mm-hmm. ελληνικούς δορυφόρους.
0: Θέλω ένα μέρος να είναι δική
1: σου. Ένα μέρος να γίνει στην Ελλάδα, να εμπλέξει Έλληνες μηχανικούς. Όλες αυτές λοιπόν οι εταιρείες που έχουν αναλάβει.
0: Γιατί αυτή είναι προστιθέμενη αξία εμπειρία σε ελληνικά μυαλά και ελληνικά
1: ακριβώς.
0: χέρια.
1: Ακριβώς κύριε Παπασταματίου, αναγκάστηκαν. Ήταν υποχρεωμένες βάσει τη σύμβασή τους να ανοίξουν παράρτημα στην Ελλάδα.
0: Ωραία. Να σας πω κύριε Σέργη, γιατί όταν βλέπω εγώ το ρολόι αγχώνομαι και δεν θέλω να αγχώσω και εσάς. Αυτοί που έχουμε στείλει τώρα, οι 6, τι δουλειά κάνουν και σε τι θα μας χρησιμεύσουν.
1: Λοιπόν, οι 4, ξεκινά από τους 4, οι οποίοι ανέβηκαν τώρα,
0: Μάλιστα.
1: είναι θερμικοί δορυφόροι, αποτυπώνουν την θερμική εκπομπή από την επιφάνεια της γης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι γίνονται χρήσιμοι σε περιπτώσεις πυρκαγιών, μπορούν να ανιχνεύσουν πυρκαγιά.
0: Άρα και την κατεύθυνση και αυτά πολύ γρηγορότερα από το να ψάχνουμε, να επικοινωνούμε κάπου, να λέμε σε μια άλλη χώρα θέλω το δορυφόρο σου γιατί έχω ένα θέμα κτλ.
1: Μπορούν να ανοιχνεύσουν πυρκαγιά εν τη γενέση της, μπορούν να ανοιχνεύσουν αναζωπήρωση σε μέτωπο που εμείς νομίζουμε ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο.
0: Άρα θα συνδεθούν και με τα κέντρα επιχειρήσεων τα ανάλογα, έτσι.
1: Το ΕΣΚΕΔΙΚ, το κέντρο επιχειρήσεων, έχει ήδη πρόσβαση.
0: Α, μάλιστα.
1: Μπορούν λοιπόν να αποτυπώσουν και το μέτωπο της πυρκαγιάς, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί σε αντίθεση με τα οπτικά μέσα, με τα αεροπλάνα, οι δορυφόροι αυτοί βλέπουν μέσα από τον καπνό. Δεν επηρεάζει την όρασή τους ο καπνός, όπως δεν την επηρεάζει και το σκοτάδι. Είναι η πρώτη φορά στην οποία θα έχουμε εικόνα για το πού βρίσκεται ένα μέτωπο πυρκαγιάς με ακρίβεια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξέρετε, στην προεργασία που κάναμε, το μεγαλύτερο ζητούμενο από την πυροσβεστική ήταν, θα μπορούσε κάποιος να μας δίνει μια εικόνα του μετώπου μιας πυρκαγιάς λίγο πριν το ξημέρωμα, ώστε να σχεδιάσουμε τις πρώτες πτήσεις της ημέρας. Θα μπορέσει κάποιος να μας ενημερώσει, να μας ειδοποιήσει ότι σε μια δύσβατη περιοχή, σε μια χαράδρα, στη διάρκεια της νύχτας που δεν μπορούσαμε να βλέπουμε, αναζωπηρώθηκε μια φωτιά, μια πυρκαγιά. Σε αυτά τα ερωτήματα δίνουν λύσεις αυτοί οι θερμικοί δορυφόροι.
0: Μάλιστα.
1: Και περνάω πολύ γρήγορα.
0: Άρα θα τους δούμε φέτος. Εγώ χτυπάω ξύλο, άχρηστη να μας είναι, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να τη γλιτώσουμε χωρίς φωτιά. Θα θα τους έχουμε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. 100%.
1: 100%. Την ίδια στιγμή οι δορυφόροι ραντάρ που επίσης βλέπουν μέσα από νέφωση, μέσα από σκοτάδι, μας είναι χρήσιμοι και για τις πλημμύρες, γιατί μπορούν να εντοπίζουν ποσότητες νερού και να κάνουν και μια αρχική εκτίμηση για το ύψος της στάθμης. Μάλιστα. Και να σου πούν όχι αν είναι 28-29 εκατοστά, αλλά αν είναι 30 εκατοστά που σημαίνει ότι έχει καταστραφεί μια καλλιέργεια, ή είναι 80 εκατοστά που σημαίνει ότι κινδυνεύουν ζωές.
0: Μάλιστα.
1: Και παράλληλα, επειδή είναι ραντάρ, μπορούν και σε περίπτωση πυρκαγιάς, γιατί τώρα έρχεται αυτή η αντιπυρική περίοδος, να κάνουν εκτίμηση ζημιάς όταν μέσα από έναν οικισμό, για παράδειγμα, περάσει δυστυχώς ένα μέτωπο φωτιάς και τις πρώτες ώρες δεν μπορείς να στείλεις πεζοπόρα τμήματα ή μηχανικούς ή να επιστρέψουν οι κάτοικοι για να δουν, να εκτιμήσουν τις ζημιές, μπορεί ο δορυφόρος να σου πει πόσα κτίρια έχουν καταστραφεί, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, π.χ. έχει πέσει στέγη τους. Οπότε να ξέρει ο κρατικός μηχανισμός αν εκείνο το βράδυ έχει να στεγάσει 50 ή 500 ανθρώπους και να σητήσει, αν πρέπει να ανοίξει το διπλανό γυμναστήριο ή το διπλανό στρατόπεδο.
0: Φοβερό εργαλείο.
1: Και να σας πω και ένα κερασάκι σε αυτή την ωραία τούρτα που μαζί φτιάχνουμε.
0: Όχι, εσείς τη φτιάξατε. Εγώ με χαρά την παρακολουθώ και τη μοιράζομαι με τις ακροάτρες και τους ακροατές. Να μην παίρνουμε τα εύσημα άλλων ανθρώπων.
1: Είναι και δική μου χαρά. Σκεφτείτε τώρα ότι αν συνδυάσει κανείς την εποπτική εικόνα που έχει ένα πύρινο μέτωπο με την πληροφορία που επίσης έχουμε από δορυφόρους, της κατανομής της καύσιμης ύλης, δηλαδή των υλικών που έχουμε πάνω στο έδαφος και θα μπορούσαν να αποτελέσουν τροφή για τη φωτιά, με την επίσης καλή, πολύ καλή εκτίμηση που έχουμε για τις καιρικές συνθήκες από επίγειους σταθμούς και από πρόγνωση καιρού, και με την λεπτομερή μορφολογία του εδάφους που επίσης έχουμε από δορυφόρους και από ντρόνους και από άλλα μεγέθη, από άλλα μέσα.
0: Όλες πηγές, ναι.
1: Όλες αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να τις... Όχι μπορούμε, γίνεται αυτό που σας λέω.
0: Ναι.
1: Ό,τι σας λέω είναι σε εφαρμογή. Μπαίνουν σε υπολογιστικά μοντέλα τα οποία λύνουν τις αντίστοιχες εξισώσεις διάδοσης και μπορούν να υπολογίσουν με πολύ καλή ακρίβεια.
0: Και μας δίνουν έτοιμες ακριβείς πληροφορίες. Για το κομμάτι παρακολούθησης της... Ναι, ναι, και η πρόγνωση. Πολύ σημαντικό.
1: Μας δίνουν πρόγνωση για το προς τα
0: που θα κινηθεί το μέτωπο. Με ταχύτητα που ο ανθρώπινος παράγοντας δεν μπορεί πάντα να την ακολουθήσει.
1: Ξέρετε, ξεκινάει μια φωτιά, έχουμε μια
0: κατάσταση. Μας διώχνουν, κύριε Σέργη. Εγώ όχι μόνο συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό της περιγραφής σας, γιατί είναι φοβερά εργαλεία, το ξαναλέω, αλλά νομίζω θα κάνουμε και άλλη μια κουβέντα κάποια στιγμή, γιατί είναι και το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης, και νομίζω και εκεί μπορούν να έχουν σημαντική συμβολή.
1: Στη διάθεσή σας είμαι εγώ και στη διάθεση των ακροατών, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι μπορούν να στείλουν μηνύματα και να έχουν αποδείξει.
0: Έχουν εγωιτευτεί ήδη και τα έχω εδώ τα μηνύματα, αλλά θα τα πάρω σπίτι για άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σέργη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκος Σέργης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, και τώρα σε λίγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ενημέρωσης, το Αναλυτικό Δελτίο, ο Θάνος Γιαφάκας. Βλέπω εδώ και τα παιδιά και μεγάλη ομάδα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Χρόνια πολλά στον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο, που έχει γράψει και τη μουσική σε αυτό το κομμάτι, και του λέμε αποχαιρετώντας τον Έτσι. Αυτό το καλοκαίρι θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
1: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
1: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
1: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
1: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertheco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το εκρεμές στη διεθνή σκηνή κινείται μεταξύ διπλωματίας και κλιμάκωσης. Ρήγματα στην Εκιχηρία. Έχουμε ήδη κερδίσει τον πόλεμο. Οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν άλλες 3 εβδομάδες, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μπορεί να επανεκκινήσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν αν χρειαστεί, λέει ο Υπουργός Πολέμου. Η Τεχεράνη απειλεί. Δεν έχουμε καν αρχίσει. Στο Αμπουντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ελληνική αραβική άνοιξη στον κόλπο. Την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστώ ότι θα επισκεφθεί την Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2026, ανέφερε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκλιφόιλ, κατά τη διάρκεια εθιμοτυπικής επίσκεψης στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τη χώρα μας θα επισκεφθούν και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ. Συναγερμός στις αεροπορικές εταιρείες εξαιτίας του φόβου επάρκειας καυσίμων. Κόβονται 2 εκατομμύρια θέσεις από τις πτήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Και νέα μέτρα στήριξης των ευάλωτων δρομολογεί η κυβέρνηση. Η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη κατάσταση, αλλά κατάκτηση, ιστορική ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. 16 χρόνια μετά το έγκλημα στη Μαρφίν, οι δράστες παραμένουν και κουκουλοφόροι και ασύλληπτοι. Έρχεται νομοθεσία για τα ηλεκτρικά πατίνια. Προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν, δηλώνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πώς το πλοίο της αγάπης μετατράπηκε σε εφιάλτη χανταϊού με νεκρούς και εγκλωβισμένους. Οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου της Μέσης Ανατολής και οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούς με τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό επιδεινώνουν καθημερινά τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και δεν αφήνουν προς το παρόν περιθώρια παρά μόνο για δυσίωνες προβλέψεις. Για την εικόνα στο χρηματιστήριο της ενέργειας θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος. Η τιμή της αμόλυβδης έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το ξέσπασμα του πολέμου στην Αντλιακή. Καλησπέρα. Δυσίωνες οι προβλέψεις, έτσι.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, δυστυχώς δυσίωνες. Είχε ξαναφτάσει 2,08, είχε πέσει κοντά στα 2 ευρώ, είχαμε 8 λεπτά αποκλιμάκωση, αλλά δυστυχώς μέσα σε λίγες μέρες ξανανέβηκε στα 2,08. Αυτή είναι η μέση πανελλαδική τιμή, πάντα το διευκρινίζω, διότι μπορεί να μας ακούνε άνθρωποι στην περιφέρεια και να λένε «Μα εγώ δεν βρίσκω τόσο φθηνή», να είναι πάνω από 2,10. Ή να μας ακούνε άνθρωποι
2: στην περιφέρεια κέντρα. Πόσο είναι, μπορείς να μας δώσεις
3: κυρίως στα μικρά νησιά, Κυκλάδες ή σε ορεινά χωριά. Εκεί μπορεί να την βρει κάποιος και 3, 4 και 5 λεπτά ακριβότερα. Mm-hmm. Είναι πολλοί οι λόγοι. Είναι ότι έχουν πολύ μικρή κατανάλωση, είναι περιορισμένος ο ανταγωνισμός, είναι ότι μπορεί να έχουν ψωνίσει στην άνοδο, οπότε τώρα ακόμα και, καλά, τώρα πάλι έχουμε άνοδο, αλλά ακόμα και αν αύριο πρωί πέσει το πετρέλαιο. Η αλήθεια είναι ότι όποιος ψώνισε την προηγούμενη εβδομάδα που είχε φτάσει στα 126 δολάρια, βέβαια όταν αυτό έφτασε στα δηληστήρια ακόμα δεν είχε ανέβει πάρα πολύ, αλλά γενικώς θέλω να πω ότι όποιος αγοράζει την ώρα τα δηληστήρια όταν ανεβαίνει η χονδρική, είναι προφανές ότι ακόμα και αν πέσει με τα ηχοδρική, ο ίδιος πρέπει πρώτα να πουλήσει το απόθεμα.
2: Από την περιφέρεια μας έρχονται τιμές και 2-10, έτσι.
3: Αυτό λέω, είναι περίπου 3 με 4 λεπτά πάνω από το
2: και,
3: μέσο όρο.
2: Και πάνω από 2-10.
3: Ναι. Και 2-12. Και βέβαια υπάρχουν και πρατήρια στην Αθήνα, το οποίο πάντα βρίσκεται με 2 ευρώ. Γι' αυτό και υπάρχει ο μέσος όρος.
2: Πάμε στο βαρέλι, πάμε στα καύσιμα για τις πτήσεις, για τα αεροπορικά καύσιμα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που μια στενότητα σε σχέση με την οικονομία, στα αποθέματα, λιπάσματα, φάρμακα, ελαστικά, πλαστικά.
3: Λοιπόν, το βαρέλι είχε 111 δολάρια αυτή τη στιγμή, πριν από λίγα λεπτά δηλαδή. Είχε φτάσει σήμερα και τα 114. Με έχει λίγο υποχωρήσει. Χτες και σήμερα με έχει κάνει ένα νέο άλμα. Και αυτό το λέω διότι από Παρασκευή είχε φανεί, μετά τα 126 που είχε πιάσει την προηγούμενη Τετάρτη, είχε φανεί ότι θα πέφταμε και όντως είχε πέσει και μέχρι 107. Τα 126, τα 107, σχεδόν 20 δολάρια κάτω. Και υπήρξε μια αίσθηση αισιοδοξίας, αλλά δεν κράτησε πολύ. Από τα 107 ξαναπήκαμε 114, τώρα είμαστε στα 111, σίγουρα είναι πολύ υψηλή τιμή. Όσο διατηρείται πάνω από τα 100 δολάρια, αυτό πιέζει πάρα πολύ τα πάντα. Τα ανέφερες και εσύ, δεν χρειάζεται και εγώ να κάνω μεγαλύτερη ανάλυση, δηλαδή τα λιπάσματα, τα πλαστικά, διάφορα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται σε συσκευές υψηλής τεχνολογίας. Είναι πάρα πολλά και βέβαια ανέφερες και τα αεροπορικά καύσιμα, κάτι το οποίο έχει επηρεάσει τις αεροπορικές εταιρείες. Η Ευρώπη έχει έντονη ανησυχία, έχουμε και μεγαλύτερη κίνηση ενδεχομένως, πολλές οι πτήσεις, πολλά τα αεροδρόμια, χτυπάνε καμπανάκι κάθε τόσο. Η τελευταία εκτίμηση είναι ότι αν δεν συμβεί κάποιο θαύμα, τέλος Μαΐου κάποια αεροδρόμια θα στερέψουν. Και πρέπει, είπε ο αρμόδιος επίτροπος, πρέπει ίσως να σκεφτεί πολύ σοβαρά η Ευρώπη, τουλάχιστον για τα αεροδρόμια, να απελευθερώσει ένα μέρος από τα στρατηγικά αποθέματα. Είναι μεγάλος ο πολλοκέφαλος.
2: Πάντως και τα παγκόσμια αποθέματα, διαβάζουμε, ακούμε, εξαντλούνται σιγά σιγά και αυτά.
3: Ναι, αν εννοείς τα στρατηγικά αποθέματα, βέβαια. Κάποιες χώρες που έχουν κάνει ήδη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, είναι προφανές ότι από τη στιγμή που δεν μπορούν. Ναι, αν εννοείς τα στρατηγικά αποθέματα, βέβαια. Κάποιες χώρες που έχουν κάνει ήδη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, είναι προφανές ότι από τη στιγμή.

0: Είπε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Κρατάμε αυτή την επισήμανση, γιατί ο κύριος Πιερακάκης είναι και ο πρόεδρος του Eurogroup. Να σε ευχαριστήσουμε, Άκη, και να συνεχίσουμε. Η οικονομική κρίση βρέθηκε, όπως είπαμε, και στο τραπέζι του Eurogroup, όπου ο πρόεδρος Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε ότι απαιτούνται στοχευμένα μέτρα στήριξης με προσωρινό και όχι μόνιμο χαρακτήρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αναφέρθηκε παράλληλα στο σενάριο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα ασθενά του ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Το οικονομικό επιτελείο, ωστόσο, όπως θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Κωστής Τσάβαλος, ετοιμάζει και νέα έκτακτα μέτρα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται από την ενεργειακή κρίση. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Θάνο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότητα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Σε εκκρεμότητα, Θάνο, παραμένει, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το Power Pass, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν πολλά νοικοκυριά υπό το βάρος του κόστους του ρεύματος. Για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει, για παράδειγμα, από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις στο πετρέλαιο Brent συνεχίζονται, όπως ακούσαμε να μας λέει και ο Άκης, και εγώ θέλω να πω ότι έφτασαν την περασμένη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, ακόμα και τα 126 δολάρια το βαρέλι, και το αναφέρω αυτό διότι, Θάνο, όλες οι προβλέψεις γι' αυτό πάμε από αναθεώρηση σε αναθεώρηση έχουν γίνει με παραδοχή ότι το πετρέλαιο 80 φέτος, ναι, ότι θα διαμορφωθεί φέτος το πετρέλαιο η τιμή του στα 89 δολάρια το βαρέλι. Αλλά αν πάει έτσι όμως η κατάσταση, όπως είναι αυτό το διάστημα, σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις και αναγκαστικά θα έχουμε νέες αναθεωρήσεις επί ταχύρω.
0: Αναθεώρηση στην αναθεώρηση, δηλαδή, Κώστα.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και ανάλογα με την πορεία των εξελίξεων στην διεθνή αγορά πετρελαίου, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικοκυριών πέρα από τα 200 εκατομμύρια, τα οποία έτσι κι αλλιώς θα δοθούν προς το τέλος του
0: Μαΐου. Υπάρχει άλλος κουμπαράς, Κωστή.
1: Είναι τα 1 δισεκατομμύριο που προορίζεται για τα μέτρα της ΔΕΦ, αλλά δεν αποκλείεται να δούμε νωρίτερα κάποια ένα ποσό να διατίθεται από εκεί, αλλά σε κάθε περίπτωση μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια αυτό έχει ξεκαθαριστεί από όλες τις πλευρές και εντός και εκτός της χώρας, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να παραβιαστεί αυτός ο κανόνας. Και να πω επίσης, Θάνο, ότι σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος, για παράδειγμα, για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα έρθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ και μένει και ένα ποσό για να δούμε αν θα έχουμε και κάποιο άλλο μέτρο μαζί με αυτά τα δύο. Τώρα, να πω λοιπόν ότι επειδή αναφερθήκαμε και στο Eurogroup νοήτερα,
0: ναι,
1: ότι οι κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εκτροπραξιών.
0: Γίνεται λόγος για ύφεση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι, έτσι. Υπάρχουν φόβοι ακόμη και για ύφεση. Και μάλιστα αυτοί οι φόβοι ενισχύονται. Αυξημένη αβεβαιότητα σε κάθε περίπτωση, επιδείνωση αναπτυξιακών προοπτικών. Όλα αυτά τα στοιχεία χαρακτηρίζουν την τρέχουσα συγκυρία και δεν αποκλείεται να πάμε σε μια κατάσταση, αυτό που αποκαλούμε στάσιμο πληθωρισμού, δηλαδή να έχει και υψηλό πληθωρισμό, να έχει και χαμηλή,
0: ανάπτυξη.
1: Και όλα τα κακά μετά.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην πηξίδα του κόσμου για άλλη μια φορά κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τα στενά του Ορμούς να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά

0: εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σε μια εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση βρίσκεται και η Κιχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο βέβαια τα στενά του Ορμούς, αλλά και τις πρόσφατες επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά από ανταλλαγές πυρών στην περιοχή, αλλά και αναφορές για νέες σημερινές ιρανικές επιθέσεις κατά στόχων στα Αραβικά Εμμυράτα, γεγονός που σηματοδοτεί την πρώτη σοβαρή κλιμάκωση μετά την εφαρμογή της εκεχηρίας πριν από περίπου τρεις εβδομάδες. Ανώτατος αξιωματούχος της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανέφερε, Θάνο, ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόνους που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη βέβαια απέρριψε τους ισχυρισμούς ως ψευδείς, ενώ έχουν ενδιαφέρον οι τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι ήδη έχει κερδίσει τη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή. Είπε ακόμη, Θάνο, ότι η Τεχεράνη θέλει να κάνει μια συμφωνία και προσπαθεί να επιβιώσει, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα αφήσουμε τους τρελούς του Ιράν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα.
0: Είναι στον αέρα η εκεχηρία ή όχι? Ποια είναι η εικόνα που έχεις, ποια είναι η εκτίμηση? Πώς έχεις ζυγίσει αυτές τις
1: θα
0: δηλώσεις?
1: Θα σου πω, οι εκεχηρίες ποτέ δεν τηρούνται στο 100%. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Άρα υπάρχουν παραβιάσεις, όχι όμως εκτεταμένες.
0: Δεν είμαστε στο στάδιο της κατάρρευσης της εκεχηρίας, αυτό λες?
1: Όχι, και αυτό γιατί η κατάρρευση της εκεχηρίας θα σήμαινε και κάτι άλλο, Θάνο, ότι εάν ο Τραμπ αποδεχθεί ότι πραγματοποιείται, έχουμε πόλεμο αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, θα λήξουν οι 60 μέρες από τις οποίες έχει
0: κερδίσει
1: πολεμικές επιχειρήσεις.
0: Αυτό που είπε ότι έχουμε ήδη κερδίσει τον πόλεμο, τι σημαίνει? Και ότι οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν άλλες τρεις εβδομάδες. Πώς μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει αυτό?
1: Μαστίγιο και καρότο, θα έλεγα. Δηλαδή,
0: μια στο καρφί,
1: μια στο πέταλο. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι τόσο συγκεκριμένη η κατάσταση με τα στενά του Ορμούς, όπου, όπως το έλεγες και εσύ σωστά χθες και το επισήμενες, από τα πρώτα πράγματα που πεθαίνουν σε έναν πόλεμο είναι η αλήθεια. Δηλαδή, άλλα υποστηρίζει η Τεχεράνη, άλλα υποστηρίζουν οι ΗΠΑ και άλλα ενδεχομένως.
0: Η Τεχεράνη λέει δεν έχουμε αρχίσει, δεν έχουμε καν αρχίσει.
1: Ακριβώς.
0: Απειλεί δηλαδή με συγκρούσεις και πολεμικές ενέργειες.
1: Τώρα, αν μου επιτρέπεις, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι οι εχθροπραξίες, αν ξαναρχίσουν σε πλήρη κλίμακα, θα μπορούσαν να συνεχιστούν για άλλες δύο εβδομάδες, ίσως και τρεις. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση, διενεργώντας επιχειρήσεις προστασίας πλοίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Ενώ από την Τεχεράνη, ο Γιαντολάχ Τζαβάνι, αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβαση στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση.
0: Να πει, Δημήτρη, ποιος ελέγχει αυτή τη στιγμή τα στενά του Ορμούς? Τα ελέγχει το Ιράν, τα ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα ελέγχουν και οι δύο, ή το χάος?
1: Και οι δύο και το χάος. Δηλαδή,
0: έχουν παραδοθεί στο χάος ενδεχομένως.
1: Προσπαθούν και οι δύο να επιτύχουν τους στρατιωτικούς τους στόχους, αλλά είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη κατάσταση, γιατί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν φαίνεται να μπορεί να ξεμπλέξει αυτό το κουβάρι αυτή τη στιγμή. Να μην ξεχνάμε, Θάνο, ότι πάνω από 1000 πλοία βρίσκονται συγκεντρωμένα στα στενά του Ορμούς και δεν μιλάμε για μικρά πλοία, μιλάμε για σούπερ τάνκερ, για εμπορικά, για
0: μπαλκάρια. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, πάντως μοιάζει να έχουμε συναντήσει το απόλυτο αδιέξοδο. Μένεις μαζί μας για να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο μας στο Τελ Αβίβ, Γιώργο Σιδέρη, για τις συνομιλίες Ισραήλ και Αμπου Ντάμπι μετά και τη χθεσινή επίθεση και τη δρομολόγηση κοινής αραβικής συμμαχίας.
2: Λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα αυτή τη στιγμή και πάλι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι Ισραηλοί αξιωματούχοι συνομιλούν με τα Αραβικά Εμμυράτα αυτή τη στιγμή, τα οποία εκείνο το οποίο επισημαίνουν με τη σειρά τους είναι ότι δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα οπωσδήποτε αυτά τα πλήγματα τα οποία έγιναν εχθές στην Φουτζέιρα. Και οι πηγές αυτές παρουσιάζουν το εξής: μία διευρυμένη, θα τη λέγαμε, αραβική συμμαχία, η οποία μπορεί να αφήσει στην άκρη παλαιότερες αντιπαραθέσεις που είχαν μεταξύ τους, αλλά όπως λένε συγκεκριμένες πηγές, αυτή η συγκεκριμένη συμμαχία μπορεί να λειτουργήσει επιθετικά κατά του Ιράν μόνο αν υπάρξει το νεύμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ το κλίμα, εδώ και λίγες ώρες, είναι, θα έλεγα, ξανά για ακόμη μία μέρα πολεμικό. Και αυτό το πολεμικό κλίμα δημιουργείται τόσο μέσα από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο συνομιλούν διαρκώς με στρατιωτικούς αξιωματούχους για το πώς προχωρά αυτή η κατάσταση με τα στενά του Ορμούς και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά και Ισραηλινός αξιωματούχος είπε πριν λίγες ώρες νωρίτερα, τόσο στο CNN όσο και στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ότι η συνεργασία η οποία υπάρχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει το λιγότερο έναν ακόμη γύρο επιθέσεων κατά τη Ιρανικής ενεργειακής υποδομής και ανώτερων αξιωματούχων. Εκείνο το οποίο κρατάμε για το τέλος και νομίζω έχει τη δική του ξεχωριστή αξία είναι ότι ακόμη και ο πρόεδρος ΑΟΥΝ από τον Λίβανο, εκείνο το οποίο επισήμανε είναι τόνισε την πλήρη στήριξή του και αλληλεγγύη του Λιβάνου προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Ίσως είμαστε, Δημήτρη, πολύ μακριά, αλλά κάπου μακριά στο βάθος να βλέπει κανείς μια νέα συμφωνία του Αβραάμ, νούμερο 2, αριθμός 2. Αλλά νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο. Ίσως είναι ένα σχέδιο, στην πορεία θα το δούμε.
1: Ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί αναλυτές λένε ότι η φρικαστική επίθεση που έκανε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ με 1.400-1.500 νεκρούς έγινε ακριβώς
0: στις
1: 7 Οκτωβρίου για να μην προχωρήσουν συμφωνίες του Αβραάμ.
0: Τώρα, είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο, είπε χαρακτηριστικά ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
3: Οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μία αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ. Χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούς.
1: Συνεπώς ένα διατάφτα, ας πούμε.
3: Το διατάφτα είναι ότι, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
1: Αυτό είναι.
3: Πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προκύψει αυτή η ανατροπή.
0: Πολλά τέλεια πλάκωσαν, η τέλεια καταιγίδα, το τέλειο αδιέξοδο. Να δούμε που θα μας βγάλουν όλα αυτά, Δημήτρη.
1: Είναι μακρύς ο δρόμος. Σίγουρα έχουμε εβδομάδες μπροστά μας μέχρι να υπάρξει έστω κάποιου είδους έτσι πιο βιώσιμη εγκεχηρία. Η Ουάσιγκτον τώρα, όπως είπε ο κύριος Χέτζεθ, ο Υπουργός Πολέμου, δεν επιδιώκει σύγκρουση δυνατότητας επιχειρήσεις στα στενά του Ορμούς, όμως θα καταφέρει καταστροφική απάντηση σε τυχόν ιρανική επίθεση. Είτε έτσι αλλιώς κερδίζουμε, είτε πετυχαίνουμε τη σωστή συμφωνία, είτε κερδίζουμε πολύ εύκολα στρατιωτικά, δήλωσε προσθέτοντας ότι έχουμε ήδη κερδίσει. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τώρα, Θάνο, καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως αδικαιολόγητες και απαράδεκτες, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σαουδική Αραβία κάλεσαν σε αποκλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή. Να κλείσω, αν μου επιτρέπεις, με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προετοιμασμένη για κάθε σενάριο, μετά την απειλή του Πρόεδρου Τραμπ για την αύξηση των δασμών στο 25% στα αυτοκίνητα, όπως ανακοίνωσε η κυρία Φόντερ Λάιεν.
0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Δημήτρη Φαναριώτη. Τώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός μέσα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Επισφραγίζει τη στρατηγική αμυντική συμπόρευση των δύο χωρών και στέλνει μήνυμα σταθερότητας, ελευθερίας της ναυσιπλοείας και εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθοδόν προς το Αμάν για την συμμετοχή του στην αυριανή 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας πραγματοποίησε ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι. Μας ενημερώνει ο απεσταλμένος μας Γιώργος Παπακοσταντίνου.
4: Το σημερινό ταξίδι, όπως περιγράφεται από αρμόδια πηγή, είναι ένα επεισόδιο διπλωματικής σταθερότητας κόντρα στην αναταραχή που έχουν προκαλέσει οι τελευταίες επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι συναντήσεις που διεξάγονται σε ένα φόντο όπου έχει αλλάξει προφανέστατα σημαντικά το φόντο, γιατί έχει προσθεθεί αυτή η αυξημένη επιφυλακή προκειμένου να στέλνονται τακτικά και χωρίς εξάρσεις τα μηνύματα έγκυρης προειδοποίησης προς τους πολίτες αλλά και στους επισκέπτες, ενώ ταυτοχρόνως βιώσαμε κι εμείς τις προσαρμογές που έγιναν στις πτήσεις που είχαν τελικό προορισμό εδώ το διεθνές αεροδρόμιο του Αμπουντάμπι. Από την άλλη, η ίδια πηγή ενημέρωσης έλεγε στο Earth News ανεδείκνυε τα τρία στοιχεία που φέρνουν σε πρώτο πλάνο το βάθος αυτής της στρατηγικής σχέσης. Καταρχάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τις επιθέσεις. Επιθέσεις οι οποίες καταδικάστηκαν από τη χώρα μας. Από την άλλη, η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνδέονται με μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης, η οποία υπεγράφει το 2020, προβλέπει και ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Και είναι σαφές ότι αυτή είναι η πρώτη που υπογράφεται, όπως υπενθύμιζε η ίδια πηγή ενημέρωσης, με μια χώρα με την οποία δεν έχουμε ούτε κοινά σύνορα, αλλά πολύ περισσότερο δεν μας συνδέει και η συμμετοχή σε κάποια συμμαχική δομή. Είναι επίσης σαφές ότι οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, προτεραιότητα είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, η ελευθερία στην αυσιπλοή, η αποκατάσταση της κανονικότητας, όπως μου έλεγε η ίδια διπλωματική πηγή. Και επίσης αναμένουμε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι μετά και το μήνυμα που εξέπεμψε ο Εμίρος του Κατάρ από ελληνικού εδάφους, αναμένεται και από εδώ να σταλεί ένα σήμα για το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στον κόλπο. Το σταθεροποιητικό ρόλο που αποδεικνύεται και από την αμυντική συνδρομή που παράσχει σε διαφορετικές χώρες του κόλπου. Είναι επίσης σαφές ότι στο επίκεντρο είναι και η ελληνομερετενή συνεργασία, εκτός από την άμυνα, στην οικονομία αλλά και στην τεχνολογία.
0: Σε ένα ρόλο γέφυρας, όπως λέγαμε και πιο παλιά με τον Γιώργο, στο Άμπου Ντάμπι λοιπόν ο Πρωθυπουργός, την Τετάρτη θα βρεθεί, αύριο δηλαδή, στο Αμάν της Ιορδανίας, και είχαμε και την επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ, να δούμε την συνολική εικόνα και τις συνολικές κινήσεις της Ελλάδας στην περιοχή. Κάποιοι μιλούν περί ελληνικής αραβικής άνοιξης, θα τα δούμε φαντάζομαι όλα αυτά και στην πορεία. Αλλάζουμε θέμα. Σε μια ειδική και ιστορικής σημασίας συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο Παναγιώτατος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην παγκόσμια ειρήνη και στην κρίση για το περιβάλλον, στέλνοντας μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Ανδρέας Μαραθιάς, θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, πρόκειται για την πρώτη φορά μετά το 1999 που ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθύνεται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Πάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Επί της Βουλής ήταν η δεύτερη ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου στην Ολομέλεια. Μετά το 1999 αυτή σήμερα ήταν η δεύτερη, και μάλιστα θα έλεγα ότι ήταν μια πολύ σημαντική παρέμβαση, πολύ σημαντική ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου προς την Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς είχε ούκο λίγα μηνύματα και βεβαίως εστίασε περισσότερο στο ζήτημα της ειρήνης με αφορμή όλες τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις, όπως είπε και ο ίδιος. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτηση αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών γενναιότητας και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών και ένας διαρκής αγώνας για τη δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητας του ανθρώπινου προσώπου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος κατακαιροκροτήθηκε από τους 300 βουλευτές οι οποίοι βρέθηκαν σήμερα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Βαρθολομαίος, η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος, άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρύτερης συμβολής τους εις τον παγκόσμιο αγώνα για την ειρήνη. Αγωνιζόμεθα αδιαλείπτως, είπε ο κύριος ο Οικουμενικός Πατριάρχης, για την διαθρησκειακή συνεργασία και την ανάπτυξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Και θεωρούμε το φονταμενταλισμό έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως συμφιές με την πίστη φαινόμενο. Η γνήσια πίστη, όπως είπε, είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας. Είναι γεγονός, σημείωσε παρακάτω, στην ομιλία του, ότι η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού του καταστατικού ακόμη χάρτου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέπεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επίλυσης των Διαφορών. Τα μηνύματα του κυρίου Βαρθολομαίου όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Αναφέρθηκε στην ανάγκη κοινωνικής συνοχής και ειρήνης, στο ρόλο της Εκκλησίας διαχρονικά και ειδικότερα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σημειώνοντας ότι αφίσταται απέναντι στο ρατσισμό τις διαιρέσεις και τις δουλείες, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ αίσθηση προκάλεσε και το οικολογικό μήνυμα του κυρίου Βαρχολομαίου, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα η οικολογία και το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, δεν είναι οικονομία, αλλά είναι οικοανομία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η ομιλία του κυρίου Βαρχολομαίου έγινε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, πρώην Πρωθυπουργών και πρώην Προέδρου της Βουλής, αλλά και του ίδιου φυσικά του Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος τον υποδέχτηκε στο Κοινοβούλιο και του απένειμε το χρυσό μετάλλιο της Βουλής, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στους αιώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη συνέχιση της πίστης και της παράδοσης. Να πω τέλος ότι από τη συνεδρίαση απουσίασαν οι αρχηγοί των κομμάτων της Νέας Αριστεράς, η κυρία Πέττη Πέρκα, καθώς επίσης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ παρόντες ήταν όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, πλην βέβαια και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και τον εκπροσώπησε ο Κωστής Αντιβάκης και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
0: Και σε αυτό το σημείο, Ανδρέα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο.
6: Αυτή ακριβώς η αποστολή είναι η εγγύηση για την ιστορία, το παρόν και το μέλλον μας. Η Βουλή των Ελλήνων, τιμώντας την πολύχρονη πολυπίκυλη προσφορά σας, σας απονέμει το χρυσούν μετάλλιόν της ως μικρή ένδειξη τιμής και σεβασμού στο πρόσωπό σας.
7: Ετονίσαμε ότι το κυρίαρχον πρότυπο οικονομικής αναπτύξεως ανήκει εις τα κύρια αίτια της οικολογικής κρίσεως. Η οικονομική δραστηριότηση, η οποία δεν σέβεται τον οίκον της ζωής, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Θεωρούμε τον φονταμενταλισμό ουδόλως εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο.
0: Η ώρα είναι 7:30 και να πούμε ότι αυτή την ώρα πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον σύγχρονο κόσμο», προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Θέατρο Παλάς, με τη συνδιοργάνωση της Εθελοντικής Ομάδας Ρωμιών Πράξης. Χαιρετισμό απίφθινε και ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης. Στις πυκνές πολιτικές εξελίξεις να περάσουμε, καθώς την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΠ ζητούν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, λίγα μόλις 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς αφορά στην διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, με την κυβέρνηση ωστόσο να αρνείται τη σύστασή της, καθώς όπως τονίζει δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το ανακοίνωσε εχθές ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΚΠ. Καλησπέρα, Νότι.
8: Καλησπέρα, Φάνο, κυρίες και κύριοι. Όχι, και θα δούμε ότι δηλαδή σε διορθώνω ελάχιστα, αν επιτρέπετε.
0: Και παραπάνω από ελάχιστα.
8: Όχι, όχι. Στην προανακριτική που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά για την κυρία Ραβαζή και τον κύριο Λιβανό, θα δούμε, δηλαδή να δούμε τι θα λέει η πρόταση της εξεταστικής για τις υποκλαπές που ζητά για δεύτερα.
0: Είναι ένα το ΠΑΣΟΚ. Ένα όχι και ένα θα δούμε. Το οποίο θα δούμε μπορεί να γίνει όχι, ή ποια είναι η εκτίμησή σου?
8: Η εκτίμησή μου είναι πάει προς το όχι, αλλά να δούμε. Είμαι εγώ υπουργός.
0: Σε ρωτάω μήπως από κάποια πληροφορία προκύπτει
8: κάτι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αν τεθεί θέμα εθνικού συμφέροντος, χρειάζονται 151 ψήφοι. Αν όχι, με 130, άρα μπορεί αθρηστικά η αντιπολίτευση να τους βρει, μπορεί να επιβάλλει τη σύσταση της Επιτροπής. Κρίνοντας και από τη χθεσινή απάντηση του Παύλου Μαρινάκη σε σχετικές ερωτήσεις αδέρφων στην φαίνεται ότι και τις απαντήσεις, όπως και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κυρίου Δημήτρη Μαρκόπουλη της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι κρίνεται ότι δεν φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει λόγος να υπάρξει εξεταστική επιτροπή. Πάμε μάλλον προς 151. Αλλά αυτό μένει να το δούμε.
0: Ότι με απλά μαθηματικά τις 120 ψήφους μπορούν να τις συγκεντρώσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μαζί με τους ανεξάρτητους. Τις 151 ψήφους δεν μπορούν να τις συγκεντρώσουν.
8: Επαναλαμβάνω.
0: Είναι απλά τα μαθηματικά.
8: Αν κρατήσουμε αυτά που έλεγε ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και χτες και σήμερα, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρκόπουλος, ότι θέλαμε να τρέψουμε τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο για να έχουμε και να ξαναέχουμε συζητήσεις χωρίς βάση, ενώ οι δίκες πρέπει να γίνονται από δικαστήρια κανονικά, από τους φυσικούς δικαστές. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα απορριφθεί και η πρόταση για την εκεταστική επιτροπή.
0: Μάλιστα.
8: Του Πασόκου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ότι να μείνουμε σε αυτά.
8: Εκεί μένουμε και βλέπουμε.
0: Συνέχεια, το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά.
8: Εγώ εκτιμώ ότι θα έχουμε έναν πολύ πυκνό πολιτικό χρόνο τις επόμενες δύο εβδομάδες, διότι πέραν των δημοσκοπήσεων
0: έρχονται και τα κόμματα.
8: Έρχονται και τα νέα κόμματα.
0: Ο Μάιος μας έφτασε μπρος βήματα χ.
8: Λοιπόν, τον Ιούνιο θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα.
0: Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νότι, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, η κυβέρνηση λέει όχι στο αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
9: Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμα, είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή. Δεν αξιολογεί. Το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις. Και σου λέει εσένα, ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Και η κύρη περίπτωση του κυρίου Αλιβανού και η περίπτωση της κυρίας Ραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
0: Ένας από τους δύο πρώην υπουργούς, ο Σπύλιος Λιβανός, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη και σχολίασε την υπόθεση δίνοντας την δική του απάντηση.
10: Η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
0: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, πώς θα αντιμετωπίσει το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές.
11: τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7, αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί η εξεταστική ή ναι. η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε 8, και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά shows με κάμερες, με φωνές που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
1: Ναι.
11: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Mm. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα.
0: Να περάσουμε να δούμε τι συμβαίνει και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και το ρόλο της ΕΥΠ σε αυτές κατέθεσε χθες η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρό της Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντας εκ νέου εστία πολιτικής έντασης εντός Βουλής επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Πάμε ευθύς αμέσως στην Ευγενία Λούζου για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ευγενία, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Τριγμούς λοιπόν γύρω από την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών που κατέθεσε μόλις χθες, όπως είπε, στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, αναμένεται να προκαλέσει η κυβέρνηση επικαλούμενη το άρθρο 144 του Συντάγματος, το οποίο προτάσσοντας μάλλον εδώ ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, που προβλέπει ότι προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής, δηλαδή την ψήφο 151 βουλευτών. Η αντιπολίτευση.
0: Δεν βγαίνουν τα κουκιά πάντως. Δηλαδή, αν ισχύσει αυτό, με τίποτα, έτσι.
12: Με τίποτα. Η αντιπολίτευση, λοιπόν, Θάνο, εκτιμά και εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης ότι προσπαθεί να οχυρωθεί πίσω από το συγκεκριμένο άρθρο, προκειμένου να μπλοκάρει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό και την Υφυπουργό Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Χθες μάλιστα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης Θάνο, μιλώντας στο Open σε μια εφόλυστη σύλλη συνέντευξης, αναφέρθηκε και στο απόϊχο των κυβερνητικών διαρροών, διότι μην κρυβόμαστε, υπήρξαν, ότι θα γίνει επίκληση λόγων ασφαλείας ώστε η συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές να απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών. Mm-hmm. Σχολίασε λοιπόν δεικτικά εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να αποφύγει τη Μέγκαινη και προβαίνει σε ένα ακόμη θεσμικό ακροβατισμό. Παράλληλα έκανε λόγο για πάγια τακτική της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με την αποφασή τους να απορρίψουν την προανακριτική για το σκάνδαλο. Είπε χαρακτηριστικά έγινε αυτό με τον Καραμανλή για τα Τέμπη, το ίδιο έγινε με το Βορύδη και τον Αυγενάκη, εργαλειοποιούν ξανά το Σύνταγμα για να μην οδηγηθούν στην Μάλιστα. έρευνα οι υπουργοί της. Να σου πω ακόμη ότι και επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσοκαλάς, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα. Αν γίνει, λέει, χρήση αυτού του άρθρου, θα είναι μία ακόμη θεσμική εκτροπή.
0: Ευγενία, σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, και όσα είπε χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Α.
13: Άρα τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
0: Τώρα, τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, λίγα μόλις 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Κώστα Σαχαριάδη.
14: Έχει και κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει.
0: Τη θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε η βουλευτής του κόμματος Διαμάντο Μανολάκου, μιλώντας στο ΕΡΤ News.
15: Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση, γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε και ο Κυριάκος Βελόπουλος.
16: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ.
0: Να μείνουμε όμως στην πολιτική επικαιρότητα, στην προάσπιση του κυβερνητικού του παρελθόντος σε υψηλούς τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο προχώρησε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή το ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για τα δραματικά γεγονότα του 2015, επιχειρώντας να προβάλλει τόσο τις πολιτικές του διαθέσεις στο εξής, αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές του απέναντι σε πρώην συντρόφους του. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Τι καινούριο υπάρχει?
17: Υπάρχει κάτι καινούριο και δεν έχει κάνει κάποια ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας αναφορικά με πρώην συντρόφους του, ούτε έχει κάνει κάποια ανάρτηση για το κυβερνητικό του παρελθόν. Θα έλεγα μάλιστα ότι η ανάρτηση του Θάνο είχε σχέση ακριβώς με αυτό καθεαυτό το ντοκιματέρ του Sky, το οποίο ξεκίνησε χθες η προβολή του, σημειώνοντας ότι δεν απεδέχθη την πρόσκληση που του είχαν γίνει από τους υπεύθυνους του ντοκιματέρ και από τις δύο συναδέλφους, γιατί αναφερόταν στην σύνδεση που είχε γίνει στο βιβλίο των δύο συναδέλφων σε σχέση με μία δήλωση του κυρίου Γιουνκέρ, ο οποίος φέρεται μέσα στο βιβλίο να είχε δηλώσει ότι ο κύριος Τσίπρας έδωσε τις συντάξεις, παραχώρησε τις συντάξεις και τους μισθούς στη διαπραγμάτευση προκειμένου να συμφωνηθεί και να συνεχιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνία των Πρεσπών. Υπό αυτή την έννοια, το ότι με κατηγορούν εμέσως πλήρως σαφώς για προδότη, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, είναι κάτι που προσβάλλει την πολιτική μου σταδιοδρομία και σαν πρωθυπουργό, κυρίως όμως σαν Έλληνα πολίτη. Επομένως δεν θα μπορούσα να αποδεχθώ αυτή την πρόσκληση. Βέβαια, οι δύο συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν γράψει το βιβλίο και είναι και υπεύθυνες και για το ντοκιματέρ, δήλωσαν ως απάντηση ότι ουδέποτε στο βιβλίο τους είχε αναφερθεί κάτι τέτοιο. Κύκλοι μάλιστα του περιβάλλοντος του κυρίου Τσίπρα, ύστερα από αυτή τη δήλωσή τους, ότι δεν είχε αναφερθεί στο βιβλίο κάτι τέτοιο, θεωρούν διπλή λοιπόν τη σκοπιμότητα, ότι είχε αναφερθεί από τον κύριο Μητσοτάκη στην προεκλογική περίοδο, όπως επίσης και το θεωρούν πολύ περίεργο που το ντοκιματέρ αυτό έρχεται στον αέρα λίγο πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Επαναλαμβάνω, είναι ερμηνείες του περιβάλλοντος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και τώρα πάμε στην δημοσκόπηση της Opinion Poll που δημοσιεύεται και δείχνει πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Συγκεκριμένα, ισχυρό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι των άλλων κομμάτων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας για το Action 24, με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στο 25,5% έναντι 11,7% του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά 31,2% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,4%. Ο διευθυντής ερευνών της Opinion, Ζαχαρίας Ζούπης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, το πρώτο κόμμα δεν αμφισβητείται, αλλά το αποτέλεσμα για τη δεύτερη θέση ίσως σοκάρει.
18: Ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημο για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη. Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια, η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα. Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το σκηνικό, κατά τη γνώμη, με την έλευση των δύο κομμάτων, θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
19: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση. Ναι. Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
18: Παραμένω και το προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα. Κάποια θα εξαφανιστούν. Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα η οποία σημειωτέων ίσως σοκάρει.
20: Λέτε,
18: δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου.
19: Μάλιστα.
18: Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω.
19: Mm-hmm.
18: Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
19: Μάλιστα.
18: Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισιάνου τουλάχιστον.
0: Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Μαρφίνης, στην οποία έχασαν την ζωή τους 3 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος. Στο σημείο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία στην οδό Σταδίου, έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίνη, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στη μνήμη των θυμάτων που έχασαν την ζωή τους στις 5 Μαΐου του 2010. Η Σπυριδούλα Κακλατζή βρέθηκε εκεί και να ακούσουμε όσα μετέδωσε.
21: Ολοκληρώθηκε γύρω στις 2.30 όταν αποχώρησαν και οι τελευταίοι συγγενείς, οι οποίοι είχαν έρθει εδώ να αποδώσουν φόρο τιμής. Το μνημείο που υπάρχει εδώ στη Σταδίου έχει γεμίσει από στεφάνια και λουλούδια που άφησαν συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες που ήρθαν εδώ. Στο σημείο βρέθηκε και η μητέρα της Αγγελικής, της 32χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της, η κυρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έχει μείνει στη μνήμη μας ως η γυναίκα που βγήκε στο μπαλκόνι να πάρει αέρα εκείνη τη μέρα. Ανέβηκαν στο 9ο όροφο εκεί που δούλευαν οι άνθρωποι εκείνη τη μέρα και μας μίλησαν ξανά, θυμήθηκαν τη δύσκολη μέρα της 5ης Μαΐου του 2010 και ζήτησαν για ακόμα μια φορά να αποδοθεί δικαιοσύνη σε εκείνους που ευθύνονται για τον θάνατο των δικών τους ανθρώπων.
0: Θα πάμε ξανά στην Ευγενία Λούζου για να μας πει περισσότερα για τις αναρτήσεις που είχαμε από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ευγενία, καλησπέρα ξανά.
22: Καλησπέρα και πάλι. Θάνομαι να σου πω ότι ως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μετανισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης την επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών σήμερα από την τραγωδία στη Μαρφίν με θύματα 3 υπαλλήλους της τράπεζας. Σημειώνει αναλυτικά, και οφείλω να το αναφέρω αυτό για να κάνουμε και ένα μνημόσυνο στα ονόματά τους, ότι στις 15 Μαΐου του 2010 ο χρόνος πάγωσε, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, τους μαύρους καπνούς της Σταδίου, αυτούς που στέρισαν τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον επαμεινόδα Τσάκαλη, τρεις αθώους εργαζόμενους της Μαρφίν που δολοφόνησε, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Αναφέρει ακόμη ότι 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των της δημοκρατίας. Παραμένει όμως μια διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Στο μήνυμά του τώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, αναφέρει ότι για την 16η επέτειο της τραγωδίας ότι η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απέτηση, είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους για την ενότητα του λαού. Και η μνήμη τους, αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης, αποτελεί χρέος στη δημοκρατία, χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό. Θάλω.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά, Ευγενία. Το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, στην ΕΡΤ επισκέφθηκε σήμερα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Κιλφόιλ. Στο ραδιομέγαρο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης την υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, και η Αμερικανίδα αξιωματούχος ξαναηγήθηκε στο στούντιο και τα newsroom των δελτίων ειδήσεων και των ενημερωτικών εκπομπών. Η Σόνια Φίλη είναι εδώ στο στούντιο, στο ΕΡΤ News, και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Σόνια. Μια επίσκεψη με ουσία, αλλά και πολλές, πολλές ειδήσεις. Είναι στην πρώτη σελίδα σε πολλές ιστοσελίδες.
2: Έτσι ακριβώς. Μια επίσκεψη λοιπόν με ισχυρό συμβολισμό για τις σχέσεις των δύο χωρών, τις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Η πρέσβυρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επισκέφθηκε λοιπόν το Ραδιομέγαρο. Πρέπει να πούμε ότι διαθέτει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο νομικό κλάδο και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και βρέθηκε σε ένα περιβάλλον, όπως είπε, με το οποίο ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένο. Χάρηκε ιδιαίτερα που βρέθηκε εδώ κοντά μας και μάλιστα σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία. Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, επιβεβαιώνοντας έτσι τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς της ενημέρωσης και του πολιτισμού. Την υποδέχθηκε λοιπόν ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Παπαδόπουλος. Ξαναγήθηκε στους χώρους της αίθουσας σύνταξης, στα στούντιο. Είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά και τη ζωντανή ροή του δελτίου ειδήσεων του ΕΡΤ News, αλλά και τις διεργασίες που γίνονται εντός του κοντρόλ. Απόλυτα λοιπόν εξοικειωμένη με το περιβάλλον, δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε από τις εγκαταστάσεις, μίλησε με δημοσιογράφους, με τεχνικούς και τους είπε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική δουλειά που επιτελείται εδώ. Υπήρχε αυτή η αμεσότητα και η ζεστασιά και αυτή η εμπειρία ενός ανθρώπου που γνωρίζει τι θα πει τηλεόραση. Έχει περάσει πολλά χρόνια από το Fox News, από το CNN και
0: γνωρίζει τον χώρο πολύ καλά. Ναι,
2: ναι.
0: Αισθάνθηκε σε πολύ οικείο περιβάλλον.
2: Σε πολύ οικείο περιβάλλον. Μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, είπε. Θα προτιμούσε να βρίσκεται πίσω από τις κάμερες παρά μπροστά μας, είπε χαρακτηριστικά. Προανήγγειλε λοιπόν μεταξύ άλλων την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ελλάδα. Μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, είπε χαρακτηριστικά, πιστεύω ότι θα έρθει πριν το τέλος του χρόνου.
0: Ευελπιστώ ότι θα επισκεφθεί την Ελλάδα μέχρι το τέλος του 26, μας είπε.
2: Έτσι,
0: εδώ στο
2: ακριβώς.
0: News.
2: Λοιπόν, γιατί ρωτήθηκε αν θα έρθει το καλοκαίρι, εκείνη είπε ότι ευελπιστεί, ναι, πριν το τέλος του χρόνου. Παράλληλα, προανήγγειλε και τις αφήξεις του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι θα βρεθούν στη χώρα μας στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο κρατών. Τώρα, η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Υπογράμμισε το κοινό όραμα που είχε για την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας, των διεθνών ειδήσεων και όχι μόνο. Ξέρουμε πόσο αγαπάει και στηρίζει την Ελλάδα. Μίλησε για τη μεγάλη της αγάπη για την Ελλάδα, για τον πολιτισμό μας, για την ελληνική φιλοξενία και για όλο αυτό που εκπέμπουν οι Έλληνες.
0: Μια σημαντική λοιπόν παρουσία με συμβολισμούς, όπως πολύ σωστά είπες, αλλά και με μεγάλη ουσία και με πολλές ειδήσεις. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Σόνια Φίλη για το ρεπορτάζ. Νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε, αλλάζουμε θέμα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με περιορισμούς σε ανήλικους. Συγκεκριμένα μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ο Υπουργός τόνισε ότι προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η τροχιά προσπαθεί να βάλει κανόνες, δηλαδή κράνος, ωρία ταχύτητας κτλ. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, προωθείται ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους στο οδικό δίκτυο, με δυνατότητα χρήσης μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός σήμερα το πρωί στο Μέγκα.
3: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
4: Απαγορεύεται.
3: Σε δρόμους.
4: Σε δρόμο.
3: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
4: Πώς, με νόμο.
3: Με νόμο, ναι.
0: Να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναγιώτης. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, Θάνο, και πάλι κυρίες και κύριοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ ατόμων που είχαν μολυνθεί από τον Χανταϊό, αφού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι στο Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο Χόντιους έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα του ιού, ύποπτα και επιβεβαιωμένα, ενώ 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Συνολικά 150 επιβάτες βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο, κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί, το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι από την Αργεντινή το Μάρτιο και τώρα βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου στην Δυτική Αφρική, Θάνο. Και να πάμε και στην Ουκρανία να δούμε.
0: Να πάμε στην Ουκρανία, γιατί είχαμε ρωσικά πλήγματα σε δύο περιφέρειες της Ουκρανίας, οι οποίες προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον σε 6 ανθρώπους και διασώστες ανάμεσά τους και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων. Δημήτρη.
1: Όπως δήλωσαν οι αρχές σήμερα, και ο πρόεδρος Ζελένσκι κάνει λόγο για απόλυτο κινησμό της Μόσχας πριν από την εκεχηρία που ανακοινώθηκε για τους εορτασμούς στη Ρωσία της νίκης 1945, και στην περιφέρεια του Πολτάβα 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 3 εργαζόμενοι, 2 διασώστες και 37 τραυματίστηκαν, ενώ στο Χάρκοβο είχαμε 2 νεκρούς και εισάριθμους τραυματίες στη διάρκεια επίθεσης με ντρόουν. Να μείνουμε λίγο στα Βαλκάνια και στη γειτονιά μας, Θάνο.
0: Θες να πάμε Ρουμανία?
1: Να πάμε στη Ρουμανία.
0: Ανετράπη εκεί η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ήλιε Μπολοζάν, καθώς οι βουλευτές υπερψήφισαν την πρόταση δυσπιστίας.
1: Ακριβώς, υπερψηφίστηκε με 288 ψήφους υπέρ, 281 κατά, υπήρξαν και 3 άκυρα. Ο Μπολοζάν ήταν επικεφαλής μιας κυβέρνησης μειοψηφίας από τα τέλη Απριλίου, όταν οι σοσιαλδημοκράτες, το κόμμα με τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα Θάνο, ζήτησαν την παραίτησή του, αποχώρησαν από τον τέτρακομματικό φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό και συμμάχησαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση για να καταθέσουν πρόταση μομφής.
0: Τώρα έχουμε και μια περίεργη είδηση, τη λέγαμε και νωρίτερα εκτός αέρα.
1: Ναι, και τις αναζητάμε αυτές, γιατί είναι το αλατοπίπερο του μαγκαζίνου μας. Είχαμε λοιπόν στην Γερμανία ένα ζευγάρι έκλεψε από παρκόμετρα μέσα σε 10 χρόνια ούτε 100, ούτε 1000, ούτε 100.000, αλλά 2 εκατομμύρια ευρώ. Την παραδέχτηκε σε δικαστήριο της Βαυαρίας στην ενοχή του το ζευγάρι. Ο σύζυγος, η δουλειά του ήταν να αδειάζει τα μηχανήματα από τα κέρματα, μόνο που τα έβαζε στην τσέπη του. Τελικώς το ποσό.
0: Ήταν υπάλληλος.
1: Ήταν υπάλληλος, ο οποίος δουλειά του ήταν να αδειάζει τα κέρματα από τα μονοεύρα και διεύρα. Απλώς τα έπαιρνε για τον εαυτό του, ενδεχομένως να φυλακιστεί ακόμη και 10 χρόνια.
0: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ο καιρός. Και ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη νότιη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βάγγελης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σκιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους.
5: Η ώρα είναι 8. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου από το Βάλι Γραφείο, ο οποίος υποβάθμισε τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι η κατηδιάνη Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Παίζουν παιχνίδια, αλλά να σας πω, θέλουν να κάνουν συμφωνία και ποιος δεν θα ήθελε όταν ο στρατός του έχει τελειώσει, διερωτήθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ερωτηθείς τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε, λοιπόν θα δείτε, επειδή θα σας ενημερώσω, ξέρουν τι να μην κάνουν, προσθέτοντας ότι πρέπει να φερθούν έξυπνα επειδή δεν θέλουμε να πάμε εκεί και να σκοτώσουμε κόσμο, δεν θέλω να το κάνω αυτό, τόνισε. Ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς αντιμετώπισε η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Νωρίτερα, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, παρότι οι αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ απίφθινε προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική. Η ανθεκτικότητα είναι να παίζεις άμυνα. Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκιαγραφώντας ένα νέο κόσμο όπου η αβεβαιότητα γίνεται το νέο μας πολιτικό περιβάλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει απροσδόκητα κέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρόμοια με τον φόρο που επιβλήθηκε το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στις αρχές Απριλίου, Πορτογαλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Αυστρία πρόκριναν την επιβολή φορού σε απροσδόκητα κέρδη του ενεργειακού κλάδου σε απάντηση στις αυξανόμενες τιμές καυσίμων που προκαλούνται από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Ευελπιστώ ο Ντόναλντ Τραμπ να έρθει στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Πρόσθεσε δε ότι τη χώρα μας θα επισκεφτούν ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η διμερής σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη. Σε γεωπολιτικό επίπεδο η Ελλάδα είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες στον κόσμο, ανέφερε μεταξύ άλλων η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό σημειώθηκε στο Γάζι, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει τον γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου.
5: Ο καιρός.
6: Έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρειο-δυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνεδριό του με θέμα «The World in Disruption». 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί.
9: Περισσότερα στο oepavlae.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

μια ακόμη εκδοχή του Knocking on Heaven's Door, δηλαδή χτυπώντας στην πόρτα του Παραδείσου. Για ποιο λόγο? Όλο και κάτι θα έχει να πει κάποιος. Εδώ είμαστε λοιπόν, καθρέφτης 5 του μηνός σήμερα, Μαΐου του 2026. Μείνετε μαζί μας.

Θυμάμαι σήμερα τον Νότι Μαυρουδή, τον σπουδαίο κιθαριστή, συνθέτη, φίλο και τροφοδότη των σκέψεων της ημέρας εδώ στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Καθρέφτης». Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μια μέρα αφότου μου έστειλε το κείμενό του, το οποίο και ηχογράφησε ο ίδιος. Όταν του εκμυστηρεύτηκα ότι στα φοιτητικά μου χρόνια έκανα μαθήματα κλασικής κιθάρας στο Εθνικό Οδείο με τον Ευάγγελο Ασημακόπουλο, από τους πιο σημαντικούς Έλληνες κλασικούς κιθαριστές με διεθνή καριέρα, μου είπε «Είχες τον καλύτερο, κρίμα που το άφησες». Ένα βράδυ μου έδωσε την κιθάρα του ο Νότης και μου είπε «Παίξε να σε ακούσω». Έπαιξα την περίφημη ρομάντζα και γέλασε. Αυτή την παίζει και ένας έξυπνος πίθηκος σε τσίρκο. Μου έδωσε άλλη παρτιτούρα.

φιγούρα του Φερνάντο Σόρ και μου είπε παίξε. Έκανα ό,τι μπορούσα με μεγάλο τρακ, χαμογέλασε και μου είπε «Πάω Σαββατοκύριακο στο Πήλιο και όταν επιστρέψω αρχίζουμε μαθήματα». Πέταξα από τη χαρά μου. Λίγες μέρες μετά, ετοιμάζοντας την εκπομπή που είχε μια δική του σκέψη της ημέρας για τον ακτιβισμό του πουρέ, άκουσα αυτή την είδηση και πάγουσα. Ο γνωστός συνθέτης, κιθαρίστας και ραδιοφωνικός παραγωγός Νότης Μαυρουδής σκοτώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ βρισκόταν με τη σύζυγό του στο σπίτι τους στη μακρινίτσα του Πηλίου, έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Μέσα σε όλα και τόσα πολλά άλλα που συμβαίνουν, ας χωνέψουμε και αυτό. Μας προέκυψε ένα νέο είδος ενεργητικού μαχητικού κινήματος, έλεγε ο Νότης στη σκέψη της ημέρας σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια. Υποστηρίζει το μαχητικό κίνημα ότι αντιτίθεται στην ασυδοσία των μονοπωλίων που είναι υπεύθυνα για την αδιαμφισβήτητη μόλυνση της ατμόσφαιρας και την καταστροφή της οικολογικής ισορροπίας, μας έλεγε πριν φύγει. Οι ομάδες αυτές έχουν το δικό τους τρόπο αντίδρασης στα μονοπόλια, επιλέγοντας ως στόχο διάσημους πίνακες ζωγραφικής σε γνωστά μουσεία, σημαντικά έργα της παγκόσμιας τέχνης. Ίσως οι ενέργειες αυτές που πυκνώνουν στις μέρες μας να είναι αρεστές σε συντρόφους, οικολόγους, ακτιβιστές που με περισσή ευκολία ρίχνουν αυγά, πουρέ, σούπες, χρώματα και άλλα τέτοια υλικά σε πίνακες μουσείων για να ευαισθητοποιήσουν τάχα την παγκόσμια κοινή γνώμη, θεωρώντας την οικολογική καταστροφή σημαντικότερη από οποιοδήποτε καλλιτεχνικό αριστούργημα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κάπως ανορθόδοξα ξεκινήσαμε σήμερα, αλλά κατά καιρούς έτσι θέλουμε να αλλάζουμε λίγο τον καθρέφτη μας. 1532 ημέρες πολέμου στην Ουκρανία μετράμε σήμερα. 942 μέρες από την σφαγή της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς. Αυτή ήταν και η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Έχει ολοκληρωθεί βεβαίως η ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων της Χαμάς. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν εχθροπραξίες, αλλά μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα που μοιάζει με έρημο τοπίο. Οι άνθρωποι εκεί πεινάνε κυριολεκτικά. Τα παιδιά είναι στους δρόμους, κτίρια ελάχιστα υπάρχουν όρθια και βρισκόμαστε μπροστά σε μια πάρα πολύ άσχημη κρίση. Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου που είναι ο Πάνος Παπαδόπουλος, διευθυντής σύνταξης του ενημερωτικού ιστότοπου άποψης protagon.gr. Θα κάνει για μας σήμερα περίπου ό,τι και στο site. Ξεχωρίζει ειδήσεις, γεγονότα, πρόσωπα που βρίσκει ενδιαφέροντα και βέβαια ταξινομεί και αναρτά τις απόψεις συνεργατών που είναι και το ισχυρό χαρτί του Protagon. Αυτά και θα συζητήσουμε μαζί σήμερα. Πάνο, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα στους ακροατές, σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε εμείς. Έχεις σκανά

0: Όλη την επικαιρότητα της ημέρας, οπότε μπορείς να μας πεις τι ξεχωρίζεις ως ενδιαφέρον. Δεν είναι αναγκαστικά το πρώτο θέμα, αλλά κάποια από τα θέματα που βρίσκεις ενδιαφέροντα.
1: Ναι, παίρνω αφορμή τα νούμερα, τους αριθμούς που μέτρησες προηγουμένως. Mm-hmm. Και θέλω να πω ότι είναι 66 μέρες και πόλεμος στο Ιράν.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Φτάσαμε
0: 68 μέρες σήμερα. 68 ημέρα, ναι.
1: Είναι 5 Μαΐου, ναι. Έχουμε 31, 61, 66, ναι. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Δηλαδή, μια ιστορία που υποτίθεται ότι θα έλυγε πολύ γρήγορα, δεν έληξε καθόλου γρήγορα και δεν ξέρω πώς θα λήξει. Και αυτό έχει να κάνει με, δηλαδή αυτό που έλεγες ότι ξεκίνησες με ανορθόδοξο τρόπο την εκπομπή, είναι και είναι ανορθόδοξη η καιρή μας, θα έλεγα.
0: Δηλαδή.
1: Είναι αδιανόητο αν μη συζητάγαμε πριν 3 μήνες περί ύφεσης, παγκόσμιας ύφεσης, περί τέτοιων πληθωρισμών, θα λέγαμε ότι αυτά είναι, δεν τα πιστεύαμε, ας πούμε. Τώρα είναι στο τραπέζι, το κουβεντιάζουμε ότι στην Γερμανία έχει ύφεση ή θα πάνε σε ύφεση. Εμείς φοβόμαστε την οικονομία και το αποτύπωμα του πολέμου και δεν ξέρουμε και πώς θα είναι το καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι, αν θες. Μπορεί να μην πετάνε τα αεροπλάνα, θέλω να πω, ή να μην μπορούμε να ταξιδέψουμε στα νησιά. Και αυτά όλα είναι μήνα Μάιο, έτσι. Δεν είναι ότι είναι κάτι πολύ μακρινό το καλοκαίρι παρά το περίεργο καιρό που έκανε επίσης ανορθόδοξο. Συνολικά είναι ένα, είμαστε σε μια κινούμενη άμμο. Πιστεύεις ότι αν κάνεις ένα βήμα θα βυθιστείς ακόμα χειρότερα. Προσπαθούμε να είμαστε σαν να είμαστε ακίνητοι, επιλέγουμε να είμαστε ακίνητοι, δεν κάνουμε πως δεν γίνεται μεταξύ μας, τώρα δεν τα συζητάμε όλα και λέμε εντάξει κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Αλλά έχουν περάσει ήδη τόσες μέρες, όπως είπαμε, και δεν τελείωσε και νομίζω ότι δύσκολα θα τελειώσει και σύντομα. Αυτό είναι ένα, για μένα είναι ο βασικός προβληματισμός. Ο κόσμος δηλαδή έχει αλλάξει 2 και 3 φορές μέσα στα τελευταία, αν βάλουμε και την πανδημία, 6 χρόνια. Mm-hmm. Έχει αλλάξει, ναι, παραπάνω από 2 και 3 φορές, έχει γυρίσει ανάποδα. Και το ότι δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, αυτό είναι πια κανονικότητα.
0: Ναι, πραγματικά. Πραγματικά δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Αναρωτιέμαι σε sites σαν το δικό μας, στο Protagon, ναι. Πόση ζωή μπορεί να έχει μια σημαντική είδηση που προβάλλεται στην πρώτη σελίδα, ας το πω έτσι.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θέλω, παλιότερα, όχι όμως τόσο πολύ παλιότερα, μπορούσες να υπήρχαν ειδήσεις που αντέχανε και μια ολόκληρη μέρα. Γενικά πάνω κάτω όπως ήταν των εφημερίδων ο χρόνος ζωής. Αυτή τη στιγμή και έτσι όπως είναι και διαφορετικές οι ώρες με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ο Τραμπ κοιμάται, μάλλον λίγο πριν πέσει για ύπνο, κάνει ένα... μία ανάρτηση στο Truth Social με τον ίδιο ντυμένο, ξέρω εγώ, Τζεντάι ή Ιησού Χριστό ή δεν ξέρω τι άλλο. Ξυπνάς το πρωί εσύ στις 7 η ώρα και πραγματικά δεν ξέρεις τι σου έχει ξημερώσει. Διότι ο συγκεκριμένος μπορεί εκείνη την ώρα, δεν ξέρω σε ποια κατάσταση βρισκόταν, να έχει αποφασίσει να πει κάτι. Συχνά, καταλήγω στο συμπέρασμα, δεν έχει και τόσο πολύ σημασία τι λέει ο Τραμπ. Ή δεν έχει πάντα τόση σημασία, γιατί είναι ένας άνθρωπος που λέει κάτι και αυτό αναιρείται μετά από μία ώρα. Οπότε η είδηση, αν με ρωτάς, έχει και αυτό το προβληματικό. Δηλαδή την πιάνεις στις 7.30 ώρα το πρωί, στις 10 η ώρα μπορεί να έχει αλλάξει. Το ίδιο συνέβαινε και με τις τιμές του πετρελαίου, έτσι. Δηλαδή υπήρχε ένα πρόβλημα με το πετρέλαιο και οι τιμές εκτινάσονταν και ξαφνικά κάποια άλλη δήλωση αναιρούσε την προηγούμενη δήλωση και πέφτανε οι τιμές του πετρελαίου. Τώρα βέβαια είναι ακόμα ψηλές και δεν νομίζω ότι πέφτουν εύκολα. Θα το δούμε και αυτό.
0: Υπάρχει στο site και το text το οποίο διαβάζει πολλοίς κόσμος. Αυτό παίρνει μια είδηση που είναι σημαντική εν πάση περιπτώσει και την ανατρέπει κάπως.
1: Την αναποδογυρίζει λίγο.
0: Σαν το σημερινό, θέλει να βάλει και την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ερντογάν, που έχει τη μισή χώρα στις φυλακές. Αυτό τα λέει όλα.
1: Είναι λίγο υπερβολική η δήλωση του Ερντογάν. Τώρα, άλλος ένας τύπος που μας έχει συνηθίσει σε δηλώσεις που είναι για να γίνονται. Ότι φταίει η Ελλάδα και η Κύπρος που εμποδίζουν την Τουρκία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα ρε μεγάλε. Ναι. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος που φταίει. Δηλαδή, ο Ιμάμογλου σαπίζει στη φυλακή γιατί απλώς είπε να πει κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν πολλά ζητήματα με την Τουρκία. Και κάθεται ο Ερντογάν και λέει: α, φταίει η Ελλάδα, φταίει η Κύπρος και δεν ξέρω ποιος άλλος. Για μένα το πρόβλημα είναι, αν θες ένα προβληματισμό μου, είναι ότι για μία ακόμη φορά ο κόσμος μας αλλάζει και αλλάζει δραματικά, ο πλανήτης αλλάζει και εμείς είμαστε λίγο εγκλωβισμένοι σε μία τοπική επικαιρότητα. Δεν θέλω να την υποβαθμίσω την πολιτική επικαιρότητα, την εγχώρια, δηλαδή και τα σκάνδαλα και τα όσα γίνονται στη Βουλή και όσα ενδεχομένως θα γίνουν την Πέμπτη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σαν να μην έχουμε χρόνο και χώρο για να δούμε τι γίνεται έξω από εμάς.
0: Το οποίο το έξω από εμάς δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή είμαστε μία παλάμη από την Μέση Ανατολή και τα γεγονότα στην Ουκρανία είναι πολύ δίπλα στην πόρτα μας επίσης.
1: Ναι, ξέρεις, είναι συνδεδεμένο. Είμαστε και σε έναν κόσμο που είναι πολύ πιο συνδεδεμένος πια σε αντίθεση με κάποιες δεκαετίες πριν. Μολονότι θυμάμαι ότι το είχα γράψει και κάποτε, ότι το 1989 εμείς ασχολούμασταν με το βρώμικο 89 και κατέρεε ο κομμουνισμός και άλλο ο κόσμος. Εμείς δεν πήραμε χαμπάρι από αυτό. Ήμασταν εκεί, δυθισμένοι σε αυτό που θεωρούσαμε ότι αυτό είναι το μείλον. Mm-hmm. Το 2008 κατέρεαν οι τράπεζες στην Αμερική και εμείς λέγαμε άλλα ντάλλον, φορακισμένη οικονομία και ασχολούμαστε με το βατοπέδι, ένα σκανδαλάκι με ίσονο σημασίας, ας πούμε. Ναι. Τα βρήκαμε μπροστά μας όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι ότι είναι το ίδιο πράγμα, ότι έχεις τον κόσμο να αλλάζει, αυτό που είπα, 2 και 3 φορές μέσα σε λίγους μήνες, σε λίγα χρόνια, και εμείς ασχολούμαστε με το αν τέλος πάντων, με τα σκάνδαλα τοπικού ενδιαφέροντος και αυτό μονοπολεί και και η σκέψη μας και το χρόνο μας και το χώρο μας. Το βλέπεις και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και στα πρωτοσέλιδα των site, αν θες. Έτσι, αν θα γίνουν πρόωρες εκλογές, αν δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Ναι, είναι σωστά αυτά που τα σκεφτόμαστε, αλλά μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι, παιδιά, ο κόσμος αλλάζει γύρω μας και εμείς θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε τι συμβαίνει και να κινηθούμε αναλόγως.
0: Στην ελληνική επικαιρότητα ξεχωρίζω σήμερα τον ποιος είναι ο μεγάλος εχθρός του Τσίπρα, που το γράφει η Μαρία Δεδούση. Ο Τσίπρας επιστρέφει, αυτό το ξέρουμε, έχει επιστρέψει, αλλά με τι, ποια είναι τα όπλα του αυτή τη φορά? Είναι ο ίδιος Τσίπρας, δηλαδή μία από τα ίδια θα είναι, ή νομίζεις ότι σε κάτι μπορεί να διαφέρει από τον προηγούμενο?
1: Ο Τσίπρας είναι, είτε το θέλει είτε όχι, είναι το 2015. Αυτό είναι το, για να πω και μια λέξη που του αρέσει, η πηξίδα του. δεν μπορεί να το αποφύγει και για τα καλά του και για τα κακά του. Δηλαδή, το 2015 έγινε πρωθυπουργός. Αυτό είναι ένα παράσημό του, πολιτικό παράσημο, και ένα εφόδιο του στα όσα θέλει να κάνει. Δηλαδή, σε αντίθεση με τον Ανδρουλάκη, που δεν έχει καμία πρωθυπουργική εμπειρία και δεν είναι προσπουργήσιμος. Αυτό είναι και το πρόβλημα που διακρίνει η Δημοσκόπη. Ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργήσιμος με την έννοια ότι έχει διατελέσει πρωθυπουργός, ξέρει τι σημαίνει να διαχειρίζεσαι 5 πράγματα. Το πώς τα διαχειρίστηκε είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά τέλος πάντων τα διαχειρίστηκε. Το 2015 λοιπόν είναι αυτό. Δεν μπορεί να το αποφύγει ο Τσίπρας και νομίζω εκεί ήταν και το λάθος του περίφημου rebranding. Ναι. Ήταν μια ανοησία κατά την άποψή μου. Δεν επαναλανσάρεται αυτός ο άνθρωπος. Είναι αυτός που είναι και αυτό νομίζω ότι το έχει διακρίνει κιόλας. Και έτσι και το ντοκιμαντέρ του Sky, ας πούμε, ναι, μεν μπορεί να τον βλάψει διότι μας υπενθυμίζει 5 πράγματα τα οποία καλώς μας τα υπενθυμίζει, Απ' την άλλη τον δείχνει ότι αυτόν τον άνθρωπο τον εχθρεύεται εντός εισαγωγικών το σύστημα, να τα ντοκιμαντέρ που του βγάζουν. Δηλαδή πάλι του δίνουν μία αύρα 2015. Τώρα το αν οι πολίτες θέλουν να γυρίσουν εκεί είναι μια μεγάλη κουβέντα, και πόσοι πολίτες.

0: Δεν νομίζω ότι είναι λίγοι αυτοί που νοσταλγούν κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι και κρίσιμα πολύ. Αυτό είναι το πρόβλημα τέτοιων εγχειρημάτων. Δεν είναι δηλαδή τα ποσοστά που μπορούσε να φαντάζεται κάποιος.
1: Μάλιστα. Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να συνεχίζαμε την κουβέντα, αλλά ήρθε η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Ευχαριστώ.
1: Θα συνεχίσουμε εμείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Ήταν ο Πάνος Παπαδόπουλος, διευθυντής σύνταξης του ενημερωτικού ιστότοπου άποψης του protagon.gr. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας, όπως ακούσατε, γεγονότα και πρόσωπα που βρήκε ενδιαφέροντα. Θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τον κύριο Ιωακήμ Γρισπολάκη, ομότιμο καθηγητή και πρώην πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχουμε πολλά να πούμε. Μην φύγετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι η κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Παίζουν παιχνίδια, αλλά θέλουν να κάνουν συμφωνία και ποιος δεν θα ήθελε όταν ο στρατός του έχει τελειώσει, διερωτήθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ χαρακτήρισε το ευρωπαϊκό ενεργειακό καθεστώς ως μη βιώσιμο λόγω της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της υπογράμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευελπιστώ ο Ντόναλντ Τραμπ να έρθει στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοιλ, η οποία επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει απροσδόκητα κέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό σημειώθηκε στο Γάζι στο Ηράκλειο Κρήτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει τον γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς, Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής και πάντοτε ξεκινάμε με την κλασική μας μινιατούρα που σήμερα ήταν το Largo, δηλαδή το αργό κομμάτι από την όπερα Ξέρξης του Φρίντριχ Χέντλ. Ίσως να είναι μαζί με το μεσαίο κομμάτι, το Adagio Molto e Cantabile Andante από την 9η Συμφωνία του Beethoven. Με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Ιωακήμ Γρισπολάκης, ομότιμος καθηγητής και πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι αναρτήσεις του στο Facebook δεν περνούν ποτέ απαρατήρητες, όπως η πιο πρόσφατη, στην οποία διατυπώνει την άποψη ότι μέχρι την ημέρα της συζήτησης στη Βουλή για το κράτος δικαίου θεωρούσε την κυρία Κωνσταντοπούλου ως το πλέον τοξικό και εχθροπαθές άτομο στη Βουλή. Από εκείνη τη συνεδρίαση της Βουλής, ο αρχηγός του Πασόκ έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να την υπερκεράσει και τα καταφέρνει, γράφει. Λέω λοιπόν να ανοίξουμε την κουβέντα μας με αυτό που συχνά ακούμε και λέμε κράτος δικαίου. Θα πει κάποιος ότι οι δύο λέξεις που το συνθέτουν είναι αυτονόητες. Είναι όμως. Καλησπέρα κύριε Γρισπολάκη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μιχαλίδη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί. Να πούμε έτσι λίγο το δικό σας, δεν θα πω ορισμό, αλλά όταν λέμε κράτος δικαίου, επειδή πολλοίς κόσμος το χρησιμοποιεί έτσι, τι εννοούμε κατά βάθος?
1: Νομίζω ότι είναι ο σεβασμός στο διαχωρισμό της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία και την νομοθετική εξουσία και φυσικά ο σεβασμός και των ίδιων των δικαστών προς το λειτουργήμα το οποίο επιτελούν. Έχει ζήσει η Ελλάδα στο παρελθόν πολλές προσπάθειες παρέμβασης και φανερές πολλές φορές παρέμβασης της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαιοσύνη και θυμόμαστε πολύ καλά τα όσα συνέβαιναν το διάστημα 2015-2019. Έτσι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν όμως, θα ήθελα να πω κυρίως ότι δεν είναι δυνατόν σε σχέση με την ανάρτησή μου και το σχολιασμό σας, δεν είναι δυνατόν να κάνεις αντιπολίτευση με ένα συνεχές σφυροκόπημα της του αντιπάλου κόμματος, της κυβέρνησης προκειμένου, με χειδεολογία.

0: γης και ύβρις. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιπολιτεύονται όχι μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά στο σύνολό της σχεδόν η αντιπολίτευση, νομίζω πως δεν προσδίδει αξία στο λόγο της και θεωρώ σίγουρο ότι δεν αποτελεί εναλλακτική λύση. Προσωπικά να σας πω, κύριε Μιχαηλίδη, επειδή την πορεία μου είμαι βέβαιος πως την ξέρετε, και την πολιτική μου πορεία και την προσπάθεια που έκανε μέσα από τις κινήσεις για τη σοσιαλδημοκρατία, στη συνέχεια την ώρα αποφάσεων, τη δημοκρατική συμπαράταξη κλπ. Κλπ. Να υπάρξει ένας πόλος αξιοπρεπής, στο ένας δεύτερος πόλος εκτός από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, προσέξτε, τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δυστυχώς στάθηκα ότι αποτύχαμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος πολιτικός αρχηγός ο οποίος να μπορέσει να αποτελέσει εναλλακτική λύση. Νομίζω ότι η μόνη δυνατότητα που υπήρχε και υπάρχει ακόμη για να δημιουργηθεί ένας δεύτερος πόλος είναι μέσω του ΠΑΣΟΚ, με πυρήνα του ΠΑΣΟΚ. Όχι όμως με αυτό το ΠΑΣΟΚ, όχι προς Θεού, δεν μέμφωμαι ανθρώπους και την αξία, ας πούμε, μιας Άννας Δημητοπούλου ή ενός Γιάννη Μανιάτη και ενδεχομένως και κάποιον άλλον, αλλά νομίζω πως με αυτή την ηγεσία το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα πόλο κυβερνητικό, ένα κόμμα το οποίο θα μπορέσει να αποτελέσει κάποια στιγμή, όχι τώρα αλλά έστω μέλλον τέλος πάντων, έναν πόλο κυβερνησιμότητας. Έτσι. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο έκανα και την ανάρτησή μου, αλλά υπήρξαν και πολλά άλλα αυτές τις μέρες. Θα είδατε, είμαι βέβαιος, την προσπάθεια κάποιου με το ψευδόνυμο Σόλων να μας παρουσιάσει όλους εμάς με νενέκους, βέβαια αντικαθιστώντας το έψιλον με αλφα γιώτα, ως δίθεν οι άνθρωποι οι οποίοι λέμε σε όλα ναι στο Μητσοτάκη, που δεν είναι αλήθεια αυτό. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το ξέρει πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι, διότι όταν συνομιλώ μαζί του ή όταν του στέλνω μηνύματα ξέρει πόσο σφοδρή κριτική του κάνω. Έτσι. Αλλά είναι ντροπή και αποτελεί χυδαιότητα το να προσπαθείς να παρουσιάσεις εμάς που στηρίζουμε με κριτικά μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως νενέκους. Ξέρετε πολύ καλά, είμαι βέβαιος πως και οι ακροατές σας, επειδή έχουν πάντα μια ποιότητα όλοι αυτοί, ξέρουν ποιος ήταν ο Δημήτριος Νενέκος, έτσι, ένας προδότης της πατρίδας, και ενώ το 1826-1827 που ανταμείφθηκε και με τον βαθμό του Μπέι από τον Σουλτάνο, έτσι. Και όταν λέμε νενέκους πλέον, όταν χαρακτηρίζουμε κάποιον νενέκο, εννοούμε κάποιον εχθρό της πατρίδας, κάποιον προδότη. Είναι ντροπή, έτσι, και να υιοθετείται αυτές οι μέθοδοι από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είναι ντροπή.
1: Έχουμε έλλειμμα πολιτικής παιδείας, κύριε Γρισπολάκη.
0: Νομίζω πως είναι σαφές αυτό, ναι. Έχουμε έλλειμμα και κύριε Μιχαηλίδη, δεν είμαι μικρός, είμαι 78 ετών, έτσι.
1: Μικρός είστε.
0: Και σας λέω ότι επειδή είμαι πολιτικοποιημένος από μικρή ηλικία λόγω του αριστερού παρελθόντος της οικογένειάς μου και μου του ιδίου βεβαίως από την Ελέα Λαμπράκη και μετά Κουκουέ και λοιπά, σας λέω ότι θεωρώ πως είναι η πρώτη φορά που έχουμε αντιπολίτευση αυτής της ποιότητας, που δεν μπορεί δηλαδή να δώσει μια εναλλακτική λύση. Αυτό είναι το δυστύχημα στη χώρα και θεωρώ, το έχω γράψει αρκετές φορές και το πιστεύω, ότι για να λειτουργήσει μια κοινοβουλευτική δημοκρατία πρέπει να έχει μια πολύ καλή κυβέρνηση, μια εξίσου καλή αντιπολίτευση, επικοδομητική, και έναν κόσμο πολίτες οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έστω δέχονται το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, παρά το γεγονός ότι πρέπει να προσπαθήσουν να τους αλλάξουν αν θεωρούν ότι δεν είναι σωστή κλπ. Δυστυχώς εδώ δεν έχεις μια αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή και αυτό είναι λυπηρό. Δεν χαίρομαι, ακούω άλλους που χαίρονται, έτσι. Εγώ δεν χαίρομαι, λυπάμαι ειλικρινά, διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο.
1: Μάλιστα. Πολλές φορές προστρέχουμε ή θέλουμε να απευθυνθούμε σε αυτό που ονομάζουμε λαό, ο πολίτης. Ο πολίτης εδώ στην Ελλάδα, πόσο ποιοτικά πολιτικοποιημένο.

0: είναι.
1: Θεωρώ πως υπάρχει μια μεγάλη μερίδα πολιτών οι οποίοι είναι πολιτικοποιημένοι και οι οποίοι ακολουθούν μια σοβαρή πορεία.
0: Και θεωρώ πως αποκόπηκαν αρκετοί από την κομματοκρατία. Ναι.
1: Υπάρχει αυτό που λέμε ένα σεβαστό ποσοστό ανθρώπων του κέντρου ή της κεντροαριστεράς, οι οποίοι έχουν καταλάβει ότι πάνω από κόμματα και χρώματα είναι η πατρίδα. Mm-hmm. Έτσι. Βέβαια πρέπει να πω το εξής. Δεν υπάρχει κοινωνία, κύριε Μιχαηλίδη, η οποία δεν έχει ανθρώπους δογματικούς και ανθρώπους μη σκεπτόμενους. Έτσι. Mm-hmm. Θα σας υπενθυμίσω με βέβαιος πως το ξέρετε, ίσως τον έχετε διαβάσει και όλα στον Γκάλλο Τσιπόλα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Τις
1: παγκόσμιες κανόνες της ηλικιότητας, έτσι, όπου λέει ότι η εμπειρία του και οι μελέτες του δείχνουν ότι το ίδιο ποσοστό ηλικίων συναντάς σε όλες τις συντεχνίες, σε όλους τους λαούς, ανεξαρτήτως του πεδίου.
0: Ακόμη και σε προηγμένες δημοκρατίες της Ευρώπης. Δηλαδή ένας Φάρας έφτανε για να κάνει άνω κάτω τη Βρετανία.
1: Ασφαλώς. Και να τη βγάλει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ακριβώς.
1: Όπως τώρα ένας Τραμπ φτάνει για να εκφράσει την αόρατη πλευρά μέχρι πρότινος για όλους εμάς που έχουμε σπουδάσει και έχουμε ζήσει στις ΗΠΑ. Εμείς βλέπαμε μόνο την Ανατολή και την Δύση. Εννοώ την Καλιφόρνια και την Νέα Υόρκη περίπου, έτσι. Και αγνοούσαμε το ότι υπήρχε διάχυτο μες στην Αμερική που δεν εκφραζόταν. Βρέθηκε ένας άνθρωπος να το εκφράσει όλο αυτό τον κόσμο, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με το AfD, το ίδιο συμβαίνει με το Φάρανς και όχι μόνο, έτσι. Το ίδιο συνέβη πριν από χρόνια με τον Πέπε Γκρίλο κλπ. Φυσικά. Αλλά τουλάχιστον η ελπίδα μου είναι ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια ισχυρή ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δεν αφήνουν τα πράγματα να εκτραχυνθούν. Έτσι. Ναι. Όσο και προσπαθούν κάποιοι χρησιμοποιώντας την δημαγωγία, το χυδαίο λόγο, τη δολοφονία χαρακτήρος κλπ. Όσο και να προσπαθούν να εκτρέψουν τα πράγματα, νομίζω δεν θα τα καταφέρουν. Ξέρετε, πάντα βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και χρυσόλυτο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να συνέχιζα την κουβέντα, αλλά ο χρόνος με σφίγγει πολύ. Καλέσουμε μια Παρασκευή ολόκληρη την ώρα εδώ στο στούντιο. Σας ευχαριστώ, κύριε.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε και για την παιδεία. Είναι ένα παιδείο για το οποίο ενδιαφέρομαι.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ και έχω ασχοληθεί πολύ και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτόν τον καιρό και αν θέλετε σε μια επόμενη συζήτηση να το θίξουμε αυτό το θέμα.
0: Η ειδικότητά σας, η επιστημονική, ποια είναι?
1: Μαθηματικός.
0: Το ίδιο είμαστε.
1: Το ξέρω, το γνωρίζω. Το έχει πει ο Γιώργος.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά.
1: Καλή σας νύχτα, κύριε.
0: Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Ιωακήμ Γρισπολάκης, ομότιμος καθηγητής και πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου της Κρήτης. Μίλησε στον καθρέφτη εδώ στο Earth News Radio. Και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Το πρώτο βήμα για την ηλικιακή ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης έγινε από την Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κογκρέσου. Αυτό αφορά όλους μας και για να δούμε, να μας εξηγήσει ακριβώς η Βάλια τι λέει αυτή η Επιτροπή. Καλησπέρα, Βάλια μου.
2: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους. Και εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί καταρχάς το νομοσχέδιο είναι και από τα δύο κόμματα, και από Ρεπουμπλικανούς και από Δημοκρατικούς. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι δεν τους αρέσει καθόλου να ρυθμίζουν ειδικά τις δικές τους εταιρείες στις ΗΠΑ. Για να φτάσουν λοιπόν σε τέτοιο σημείο, θα σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και κυρίως τα προβλήματα που υπάρχουν από τη χρήση των διαφόρων ChatGPT, ας πούμε, από τους ανηλίκους, είναι ότι μιλάνε πολύ για αυτοκτονίες. Και βοηθούν τα chatbot αυτά τους νέα παιδιά, έφηβους, να σχεδιάζουν αυτοκτονίες, ευτυχώς όχι πάντα επιτυχημένες. Αλλά έφτασαν λοιπόν να περάσουν το ζήτημα το οποίο κουβεντιάζουμε στην Ευρώπη, το οποίο είναι η ρύθμιση της ηλικίας των social media που έχουμε εμείς τώρα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη συνολικότερα, και να φτάσουν σε ρύθμιση ηλικίας των διαφόρων ChatGPT. Και μου κάνει, σκέφτομαι μήπως έχει έρθει η ώρα να το κάνουμε ταυτόχρονα και εμείς εδώ για να είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά.
0: Ναι, αλλά η ρύθμιση ηλικίας πραγματοποιείται, είναι δηλαδή την εφαρμόζουν ή είναι
2: όχι
0: εύκολο?
2: Ακόμα τώρα πέρασε από την εποχή, αν είναι εύκολο να την προσπεράσουν, θες να πεις,
0: ναι,
2: να την κοροϊδέψουν?
0: Ναι, ναι.
2: Διάβασα κάτι το οποίο έγραψε στο Facebook προθέσω ο κ. Καθανιώτης από τις εκδόσεις, και ο οποίος έλεγε το εξής. Έλεγε ότι τι δηλαδή, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που παραβιάζουν το όριο ταχύτητας, δεν θα έχουμε όριο ταχύτητας. Επειδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να παραβιάσουν κάτι, δεν θα έχουμε νόμους. Mm-hmm. Το οποίο το βρίσκω αρκετά λογικό. Για το συγκεκριμένο θέμα. Και ναι, εμείς πρέπει να βάλουμε όρια ηλικίας παντού, και αυτά παραβιάζουν μετά. Θα πρέπει να είναι πολύ συνειδητή η πράξη της παραβίασης μετά. Ενώ τώρα όποιο παιδάκι θέλει, ανοίγει ένα λογαριασμό.
0: Και βέβαια ρόλο πρέπει να παίζουν και οι γονείς, υποθέτω.
2: Δεν το συζητάμε αυτό. Οι γονείς είναι το πιο βασικό στοιχείο. Και έτσι λοιπόν μια νομοθεσία βοηθά και τους γονείς να ξέρουν ποιο είναι το πλαίσιο. Γιατί είναι και πολλοί που δεν ξέρουν, μην νομίζεις. Γιατί ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Αυτό που δείχνει το δικό σου το Instagram και αυτό που μου δίνει το δικό μου το Instagram και αυτό που μπορεί να δείξει τα παιδιά μας είναι διαφορετικά. Δεν είναι επειδή εγώ βλέπω ωραία πράγματα, ας πούμε, χαριτωμένα και γατάκια, ας πούμε. Μπορεί να βλέπω το πρωί μέχρι το βράδυ γατά αυτά τα AI που δεν τα χωνεύω που σκοπεί. Σημαίνει ότι και το παιδί μου βλέπει γατάκια. Μπορεί να βλέπει κάτι άλλο. Μπορεί να κάνει like και να βλέπει πράγματα που είναι επικίνδυνα. Δεν μπορούμε να κρίνουμε λοιπόν από τη δική μας εμπειρία, γιατί δεν είναι τηλεόραση, δεν παίζει αυτό το πρόγραμμα και για μένα και για σένα και για όλο τον κόσμο. Είναι αλγόριθμος και στον καθένα μας δείχνει διαφορετικά πράγματα. Έτσι λοιπόν και τα chatbot, επίσης εκτός από την ηλικία, θα υπάρχουν περιορισμοί και για θέματα το αν μπορούν να φέρονται τα chatbot ρομαντικά στους ανήλικους. Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί έχουν και αυτή τη λειτουργία και το χρησιμοποιούν και πολλοί ενήλικες για ρομαντικές, ας πούμε, συζητήσεις. Λοιπόν, δεν θα επιτρέπεται στα παιδιά ούτε θέματα, ούτε ρομαντικές συζητήσεις, ούτε θέματα αυτοκτονίας, ούτε τρομοκρατίας, ούτε τίποτα.
0: Όλο και περισσότερο βλέπω ότι γίνεται χρήση του AI στο Google. Έτσι, δηλαδή βάζουν κάποια ερώτηση ή κάποια απορία και αμέσως μετά τους απαντάει. Και βλέπω το κείμενο εκείνο να αναρτάται σε πάρα πολλά sites, ακόμα και ενημερωτικά.
2: Ναι. Με πονάς τώρα, τι να σου πω.
0: Ναι.
2: Δεν είναι σωστό.
0: Ναι. Πρέπει λίγο ψάξιμο, φαντάζομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχω άποψη.
2: Ζούμε μια ζωή πάρα πολύ γρήγορη. Εγώ δεν μπορώ να λιθοβολήσω κανέναν που παίρνει μια απάντηση από το, αντί για το Google, ας πούμε, την αναζήτηση να μπει κάπου μέσα, παίρνει την απάντηση που του δίνει έτοιμη το Gemini, ας πούμε, πάνω. Δεν θα το λιθοβολήσω.
0: Ναι.
2: Όμως, ας πούμε το ενημερωτικό κομμάτι, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Άμα βλέπουμε τι λέει το Gemini, μετά ποιος θα διαβάζει εφημερίδες? Και site και τέλος πάντων τα λέει εφημερίδες, ενώ τύπο γενικά, έτσι, και έντυπο και ηλεκτρονικό. Και ποιος θα... μετά θα κλείσουν, και μετά το Gemini δεν θα έχει άλλες ειδήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Άμα κλείσει ο τύπος.
0: Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά. Ήταν το ένθετό μας για τα social media με τη Βάλια Καϊμάκη, και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από την στατιστικό συγγραφέα Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, με τίτλο «Από τις φωτιές στα λουλούδια». Δεν θα πω περισσότερα, θα ακούσετε.
3: Στην Πράγα το βράδυ της 30ης Απριλίου ανάβουν φωτιές σε πάρκα, σε νησάκια του ποταμού, σε γειτονιές που γεμίζουν με κόσμο. Στο πάρκο Κάμπα, κάτω από την περίφημη γέφυρα του Καρόλου, τα παιδιά μαζεύονται από νωρίς το απόγευμα για να παίξουν στους χώρους όπου ο Δήμος φρόντισε να έχει ετοιμάσει για αυτά. Λίγο πιο πέρα, μικροκαλλιτέχνες πουλάνε τα έργα τους. Μεγάλα ποτήρια των 500 ml γεμίζουν με ξανθή μπύρα και ακούγεται παντού μουσική. Λίγο πριν πέσει το σκοτάδι, μια μικρή θορυβώδης πομπή ξεκινά από την πλατεία της Μαλαστράνα, περνά κάτω από τη γέφυρα και καταλήγει στο κάμπα.

Τότε ανάβει η μεγάλη φωτιά και νέο μειώματα μαγισσών στέκονται γύρω της με ποτήρια στα χέρια, τρώνε λουκάνικα και κουβεντιάζουν, ξαλαφρωμένοι πια, σαν να έδιωξαν το κακό. Τη γιορτή τους τη λένε Τσαρογκέινιτσε, δηλαδή η νύχτα των μαγισσών. Λίγο πιο δίπλα στη Γερμανία, την ίδια νύχτα την ονομάζουν Βαλμπούργκισες Νάχτ και λένε πως είναι η νύχτα που οι μάγισσες μαζεύονται στα βουνά. Τη λένε νύχτα της Αγίας Βαλμπούργης, η οποία κανονικά γιορτάζει την επόμενη μέρα, αλλά κάπου στην πορεία η ιστορία μπλέχτηκε με τις μάγισσες, που στην πραγματικότητα προϋπήρχαν. Στη Σουηδία και στη Φιλανδία ανάβουν και εκεί φωτιές, αλλά πιο πολύ για να γιορτάσουν την Άνοιξη. Οι μάγισσες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, μπήκαν στη θέση τους τα λουλούδια και τα νιάτα. Έμεινε όμως η φωτιά. Αυτή η εικόνα της μάγισσας δεν ήταν πάντα αθώα. Στην Ευρώπη του Μεσαίωνα και των πρώτων νεότερων χρόνων η λέξη συνδέθηκε με διώξεις, φόβο και πραγματικές φωτιές. Χιλιάδες άνθρωποι, στην πλειονότητα τους γυναίκες, κατηγορήθηκαν για μαγεία και οδηγήθηκαν στην πυρά. Οι φωτιές που σήμερα ανάβουν για να γιορτάσουν την Άνοιξη κουβαλούν έστω και αχνά τη μνήμη εκείνης της εποχής. Κοιτώντας το από μακριά, μοιάζει λες και η Ευρώπη να κρατά διαφορετικές εκδοχές της ίδιας παλιάς ιστορίας. Κάπου φοβόνται ακόμα τη νύχτα, μα κάπου αλλού δείχνουν να θέλουν να την είχαν ξεχάσει. Και εκεί, μπροστά σε αυτές τις φωτιές, εγώ σκέφτομαι τα ανθεστήρια στην Αμόχωστο. Ήταν από τις μεγαλύτερες γιορτές της πόλης. Ήταν η μέρα που υποδεχόμασταν την Άνοιξη, με διαγωνισμούς ανάμεσα στα σχολεία για το πιο όμορφα στολισμένο άρμα, με λουλούδια παντού, με παρελάσεις στους δρόμους και τους μαθητές ντυμένους ανάλογα με το θέμα που οι ίδιοι είχαν επιλέξει. Στη μνήμη που κουβαλώ από την αγαπημένη μου πόλη, οι εικόνες από τις γιορτές των ανθεστηρίων έχουν ιδιαίτερη θέση. Σήμερα τα ανθεστήρια γιορτάζονται σε πολλά μέρη της πατρίδας μου. Η παράδοση λέει πως έχουν τις ρίζες τους στα ανθεστήρια της αρχαίας Αθήνας. Παρότι εκείνα δεν ήταν μόνο γιορτή των λουλουδιών, ήταν γιορτή του Διονύσου, της ζωής, του κρασιού, της γονιμότητας. Και ήταν και κάτι ακόμα. Πίστευαν πως εκείνες τις μέρες οι ψυχές των νεκρών κυκλοφορούσαν ανάμεσα στους ζωντανούς. Στο τέλος της γιορτής τους έλεγαν «θύραζε κύρες», ουκέ τα ανθεστήρια, δηλαδή έξω ψυχές, τελειώσαν τα ανθεστήρια. Αν βάλεις δίπλα-δίπλα τις εικόνες, τις φωτιές της κεντρικής Ευρώπης και τα αρχαία ανθεστήρια, αρχίζει να φαίνεται κάτι κοινό. Η Άνοιξη δεν ήταν ποτέ εντελώς αθώα, ήταν ένα πέρασμα και τα περάσματα από τη φύση τους κουβαλούν μια μικρή ανησυχία. Ίσως γι' αυτό αλλού άναβαν φωτιές για να διώξουν τη μαγεία, το κακό, και αλλού άφηναν για λίγο το απόμακρο, το άγνωστο, τον άγνωστο κόσμο των νεκρών που προκαλεί φόβο να έρθει και μετά να τον αποχαιρετήσουν. Στη σύγχρονη Κύπρο αυτό το δεύτερο κομμάτι έχει σχεδόν χαθεί. Έμειναν τα λουλούδια. Η γιορτή έγινε καθαρή, φωτεινή, εξωστρεφής, σαν να κρατήσαμε μόνο τη μισή μνήμη. Και ίσως αυτό να λέει κάτι και για μας, ότι με τα χρόνια, μέσα από αντιξοότητες και αλλεπάλληλες δοκιμασίες, ξεχάσαμε να διαχειριζόμαστε το φόβο, να του απαντάμε, να τον τοποθετούμε μέσα σε ένα νόημα, να τον αντιμετωπίζουμε και να τον διώχνουμε. Στην Πράγα φέτος στο πάρκο Κάμπα τη φωτιά άναψαν άκουσον άκουσον η αντιδήμαρχος με τη συμπαράσταση των πυροσβεστών. Εκεί έκαψαν την αχυρένια μάγισσα που έφερε από τη Μάλαστράνα η θεότρελη Πομπή με συνοδεία τα τύμπανα και τα νταούλια τους. Και ο κόσμος στεκόταν γύρω. Άλλοι χειροκροτούσαν ζωηρά και άλλοι κοιτούσαν σιωπηλοί, δήθεν πως βρέθηκαν εκεί ίσα για να ζεστάνουν τα χέρια τους. Κι εγώ εκεί, με τη σκέψη όμως στραμμένη αλλού, κάπου πιο μακριά, στα ανθεστήρια μας, σκεφτόμουν ότι ήδη από πολύ παλιά εμείς ζούσαμε και ζούμε το παρόν με χαρές και πανηγύρια. Χτίζουμε το μέλλον αγνοώντας την ιστορία μας και ό,τι μας φοβίζει το αφήνουμε να περνά. Λες και δεν θα μας περιμένει στην επόμενη γωνία.

η σκέψη της ημέρας από την Vivian Αβραμίδου Πλούμπη από τις Φωτίες στα Λουλούδια. Και κλείνουμε με ένα καταπληκτικό για μένα τραγούδι από τους This Mortal Coil. Τώρα πώς να το μεταφράσουμε αυτό, είναι το θνητό ποινίο και είναι τραγούδι στη Σιρήνα. Γεια και χαρά σας, απολαύστε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Φαναριώτης. Νέες δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου από το Οβάλ Γραφείο, ο οποίος υποβάθμισε τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μολονότι δημοσίως εμφανίζεται ως πολεμοχαρής. Παίζουν παιχνίδια, αλλά να σας πω, θέλουν να κάνουν συμφωνία. Και ποιος δεν θα ήθελε όταν ο στρατός τους έχει τελειώσει, διερωτήθηκε. Ερωτηθείς τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, ο κύριος Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, θα δείτε, επειδή θα σας ενημερώσω. Ξέρουν τι να μην κάνουν, προσθέτοντας ότι πρέπει να φερθούμε έξυπνα, επειδή δεν θέλω να πάμε εκεί και να σκοτώσουμε κόσμο. Δεν θέλω να το κάνω αυτό». Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης από την πλευρά τους απίθαναν αυστηρή προειδοποίηση προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αντιδράσουν δυναμικά σε οποιοδήποτε πλοίο παρεκκλίνει τις προκαθορισμένες διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική, η ανθεκτικότητα είναι να παίζεις άμυνα, η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκιαγραφώντας ένα νέο κόσμο όπου η αβεβαιότητα καθίσταται το νέο μας πολιτικό περιβάλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει απροσδόκητα κέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρόμοια με το φόρο που επιβλήθηκε το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στις αρχές Απριλίου, Πορτογαλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Αυστρία πρόκριναν την επιβολή φόρου σε απροσδόκητα κέρδη του ενεργειακού κλάδου σε απάντηση στις αυξανόμενες τιμές καυσίμων που προκαλούνται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα εμπορικό κέντρο στα δυτικά της Τεχεράνης, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη την πυροσβεστική, ανέφερε ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ τα αίτια παραμένουν άγνωστα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων FARS. Ευελπιστώ ο Ντόναλντ Τραμπ να έρθει στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Πρόσθεσε δε ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η διμερή σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη. Σε γεωπολιτικό επίπεδο, η Ελλάδα είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες στον κόσμο, ανέφερε μεταξύ άλλων η κυρία Γκιλφόιλ. Ένας νεκρός από πυροβολισμού στο Γάζι, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

0: Μαλεβιζίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρα νεφώς και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 επίσης βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: μας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου. Η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρίλια Γεροντίδου στον ήχο.
1: Επίσης διαδηλώσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό. Και θα υπάρξουν τόσο μπλόκα όσο και κυκλοφοριακά προβλήματα και ρυθμίσεις.

0: Εκπομπές, μεταξύ των οποίων το ισπανικό RTVE και το RTE της Ιρλανδίας μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό με αφορμή την στάση που τήρησε το Ισραήλ στη Γάζα. Τα θυμόμαστε όλοι, 80.000 νεκρούς, το 80% των κτηρίων ισοπεδώθηκαν. Οι διαδηλώσεις δεν θα είναι μόνο κατά του Ισραήλ, θα είναι και υπέρ του Ισραήλ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των διοργανωτών από αμφότερες πλευρές θα συμμετάσχουν αρκετές χιλιάδες άτομα. Ωστόσο, αυτό που είναι σημαντικό, Νεφέλη, είναι ότι οι διαδηλώσεις θα γίνουν και την παραμονή του τελικού 15 Μαΐου, όπου είναι η Νάκμπα. Η Νάκμπα είναι η μέρα καταστροφής των Παλαιστινίων. Νάκμπα σημαίνει καταστροφή και αφορά στην απώλεια της γης τους μετά το 1948, όπου και γεννήθηκε το κράτος του Ισραήλ. Να πω ακόμη ότι τα ντρόουν θα απαγορευτούν σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων σε περιοχές όπου θα γίνεται ο διαγωνισμός, και το FBI θα στείλει ειδική μονάδα στην περιοχή προκειμένου να δει ακριβώς τι γίνεται με αυτό το ζήτημα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα alert, ένα συναγερμός τρομοκρατικός, δεν είναι πολύ ψηλού επίπεδου, αλλά να πούμε ότι η Αυστρία είναι η δεύτερη χώρα όπου εδώ και 2 χρόνια δεν έχει υπάρξει απειλή για τον διαγωνισμό. Θα τα έχουμε και αυτά στο διαγωνισμό, είναι τα παρεπόμενα. Τα μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί. Φαντάζομαι ότι θα κυλήσει ομαλά ο διαγωνισμός του Eurovision, Νεφέλη.
1: Μακάρι. Μακάρι, γιατί. Εντάξει, δεν το συζητώ. Μακάρι για όλους τους ευνόητους λόγους.
0: Ακριβώς.
1: Δημήτρη Φαναριώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

Και επέστρεφε για 4 συνεχόμενα χρόνια. Και κάποια στιγμή επέστρεψε η Πάπια, που πια, ας πούμε, έτσι φρόντιζε τους, είχε καταλάβει ότι οι άνθρωποι αυτοί τη φρόντιζαν, την αγαπούσαν, τις μιλούσαν, τις είχαν βγάλει και όνομα από η πίτσα, και αποφάσισε να επιστρέψει, όχι αυτή τη φορά για να γεννήσει τα αυγά της, αλλά για να πεθάνει. Για να πεθάνει, για να ξεψυχήσει στην αγκαλιά της γυναίκας που την είχε βοηθήσει τα προηγούμενα χρόνια. Μια συγκλονιστική στιγμή. Σας λέω, τα ζώα έχουν συναισθήματα, αγαπούν, ανταποδίδουν την αγάπη, τη φροντίδα, τη χαρά που τους προσφέρουμε, και όσοι έχουμε αγαπήσει ζώα, αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.

0: πάμε να δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο το διαβάζω, δεν το έχω καταλάβει. Η Θωμαής Παπαϊωάννου είναι μαζί μας. Έχουμε μία εκδοτική κρίση. Σωστά.
1: Πολύ σωστά το λέτε.
0: Και
1: ναι.
0: στο πρωταγωνιστή αυτήν, ένας δισεκατομμυριούχος, ο Βενσάν Μπολορέ, ο οποίος είναι και ακροδεξιός. Τι έχει συμβεί, ναι. Εσύ θα μας το εξηγήσεις.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακροδεξιός, αλλά πάντως έχει την να το πούμε έτσι, την τάση να υιοθετεί ορισμένες πολιτικές γραμμές που είναι λίγο αμφιβόλου χαρακτήρα, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, να το πάρω από την αρχή.
0: Από την αρχή.
1: Ο Βασάν Μπολορέ, λοιπόν, έχει δημιουργήσει έναν εκδοτικό κολοσσό, όπως και ένα μίντια κολοσσό, μέσω μαζικής ενημέρωσης κολοσσό, έχοντας αγοράσει το όμιλο Hachet, στον οποίο ανήκουν ορισμένες θυγατρικές εταιρείες, εκδοτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Grasset. Μόνο που έχει μια τάση επίσης ο ίδιος αυτός ο δισεκατομμυριούχος να με το που έρχεται μετά την αγορά να επιβάλλει δικούς του διευθυντές να το πούμε έτσι, εκδότες.
0: Έχει εκδότες, ο άνθρωπος που είναι στο τιμόνι, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Το υπεύθυνος της εκδοτικής εταιρείας. Λοιπόν, με το που αγόρασε τον εκδοτικό οίκο Grasset, αμέσως, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της Γαλλίας, αμέσως απέλησε και τον Olivier Nora, χωρίς να τηρήσει κανένα πρωτόκολλο απόλυσης, δηλαδή να μην ειδοποιήσει κανέναν, να μην δημιουργηθεί καμία αλυσίδα για την απόλυσή του, την επίσημη και νόμιμη απόλυσή του, και αυτό φυσικά σόκαρε όλους τους συγγραφείς που ήταν υπό τη μάρκα, υπό την αιγίδα της αυτού εκδοτικού οίκου, και γι' αυτό 260 λοιπόν συγγραφείς έγραψαν μια επιστολή στον δισεκατομμυριούχο, για την οποία δημοσίευσε και η εφημερίδα Le Monde, και κυρίως οι υπόλοιποι εκδότες της Γαλλίας υποστηρίζουν τον Olivier Nora και καταγγέλουν τον τρόπο με τον οποίο απολύθηκε αυτός ο πάρα πολύ γνωστός εκδότης, που είναι εδώ και από σχεδόν την αρχή της δημιουργίας του εκδοτικού οίκου Grasset. Αυτό που σημαίνει όμως είναι ότι με αυτή την κίνηση των συγγραφέων, σήμερα λοιπόν, κατά

0: διαβολική σύμπτωση λοιπόν, γίνεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Ομίλου του Βασαν Πολωρέ και πρέπει να δικαιολογήσω δισεκατομμυρίουχος αυτή την τεράστια κρίση, γιατί ουσιαστικά απογυμνώθηκε ο εκδοτικός οίκος από τους συγγραφείς της εταιρείας. Μάλιστα, οι υπόλοιποι συγγραφείς που είναι σε άλλους οίκους ή ήθελαν να πάνε να κάνουν μια μεταγραφή στο Γκρασέ, αποφάσισαν ότι κανένα δεν θα κάνει μεταγραφή προς αυτόν τον οίκο, γιατί ουσιαστικά επειδή αυτός ο δισεκατομμυρίουχος έχει, όπως είπατε και εσείς, μια φήμη ακροδεξιών επιλογών και κυρίως είναι εξαιρετικά βαθιά καθολικός και επιβάλλει ένα στυλ στις εταιρείες του που έχουν δίνει στην εκδοτική γραμμή, είτε είναι τηλεοράση, είτε είναι ραδιόφωνα, είτε είναι εκδοτική οίκη, θεωρούν ότι ήδη είναι προκατηλημένος. Αυτό όμως δημιουργεί ένα τεράστιο σεισμό στη Γαλλία, στον εκδοτικό κόσμο της Γαλλίας, γιατί όχι μόνο θα επηρεάσει τα δικαιώματα των συγγραφέων, γιατί όταν μπαίνει ο Μπολουάι μέσα αλλάζει πολλά δεδομένα, και κυρίως θα αλλάξει και τα συμβόλαια των συγγραφέων, και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη αναταραχή.
1: Έχω ερωτήσεις, μπορώ?
0: Σωστά.
1: Ωραία. Αυτός ο δισεκατομμυρίουχος, την περιουσία του πώς την είχε χτίσει ή κληρονομήσει κτλ. Θέλω να πω, δεν την είχε δημιουργήσει από τον εκδοτικό τομέα, καμία σχέση. Τώρα αγόρασε.
0: Όχι, ναι, καμία σχέση. Ο Βασάν Πολωρέ είναι κληρονόμος μιας περιουσίας που δεν είχε τίποτα να κάνει με τους εκδοτικούς οίκους, αλλά ο ίδιος δημιούργησε ένα κολοσσό από μια μέτρια μεσαία επιχείρηση. Αυτός την έκανε κολοσσό, μάλιστα είναι μέτοχος, βασικός μέτοχος της Universal Vivendi, που είναι μια πολυεθνική εταιρεία στην οποία ανήκει φυσικά και ο τεράστιος κατάλογος Universal. Αλλά αποφάσισε σιγά σιγά να μεταλλαχτεί και να περάσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επίσης, γιατί θεωρούσε ότι είναι μια ευκαιρία, και μέσα σε αυτές τις αγορές αγόρασε και τον όμιλο Hachette, ο οποίος όμιλος Hachette περιέχει πολλές θυγατρικές εκδοτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Flammarion, αλλά επίσης και η Grasset. Στη Flammarion έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε και με τον όμιλο Grasset. Δηλαδή απέλησε κατευθείαν τους εκδότες, τους υπεύθυνους εκδότες
1: και βάζει τους δικούς του.
0: Και βάζει τους δικούς του. Μόνο που αυτόν που έβαλε, που ονόμασε τουλάχιστον προσωρινά, δεν είναι το επάγγελμά του εκδότης, είναι ένας businessman που ουσιαστικά είναι ένας τεχνοκράτης που σίγουρα δεν γνωρίζει τον κατάλογο, δεν γνωρίζει τους συγγραφείς, δεν γνωρίζει και τα μακροχρόνια κεφάλαια ενός εκδοτικού οίκου, και φυσικά όλο αυτό το σύστημα που δημιουργεί φυσικά και ένα σταθερό εισόδημα σε ένα εκδοτικό οίκο. Όλο αυτό είναι ένα επάγγελμα πραγματικό, δεν είναι απλά βάζω κάποιον, δεν είναι μια απλή επιχείρηση. Είναι οι εκδόσεις είναι άλλη βιομηχανία, έχει μια διαφορετική τεχνογνωσία και μια βαθιά εμπειρία και γνώση των καταλόγων. Δεν μπορεί απλά ένας να εμφανιστεί με αλεξίπλωτο και να πει γεια σας, ήρθα να διοικήσω ένα εκδοτικό οίκο. Ακόμα περισσότερο όταν είναι τόσο σημαντικός για το πολιτιστικό κεφάλαιο της Γαλλίας, όπως είναι ο οίκος Γκρασέ. Και αυτό όλο δημιουργεί μια τάση γενικότερη και δημιουργεί μια κρίση γενικότερη στις εκδόσεις στη Γαλλία. Δεν ξέρουμε προς τα που πηγαίνει πλέον όλη αυτή η τάση, αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει επιλεχτεί ένα μοντέλο που Μπολωρέ εισήγαγε, του discount, του low cost. Και αυτό το low cost φυσικά έχει και ένα τίμημα, την ποιότητα, τον πλουραλισμό, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να μην εγγυηθούμε τον πλουραλισμό. Ο ίδιος φυσικά ο δισεκατομμυριούχος, και δεν είναι μόνος, το προσοχή, έχουμε άλλους τρεις δισεκατομμυριούχους, οι οποίοι και αυτοί υιοθετούν τον ίδιο τρόπο, το modus operandi του Βασάν Πολωρέ, με πολύ πολιτική, ιδεολογική χρειά, να το πω. Μάλιστα υπάρχουν και συμμαχίες μεταξύ τους για να δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη τάση που θυμίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους δισεκατομμυριούχους των Ηνωμένων Πολιτείων.
1: Μάλιστα, συγκέντρωση πλούτου και εξουσίας και επίδρασης. Επιδραστικότητας.
0: Ναι, δεν είναι μόνο.

0: ακροδεξιό, να το πούμε έτσι, που δεν θα μπορούσε.
1: Είναι
0: να
1: το
0: τον...
1: κεφάλαιο, το σύστημα εύκολα, δεν ναι. έχει και καμιά φορά το, ο πλούτος δεν έχει και, θέλω να πω, κάπως το ιδεολογικό πρόσημο, ναι, έχεις δίκιο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πιστεύεις ότι αυτές οι απολύσεις που έγιναν ήταν στην πραγματικότητα ή δεν ήταν ο λόγος, αλλά ήταν μια αφορμή να επαναστατήσουν, να αντιδράσουν οι συγγραφείς, προστατεύοντας το έργο τους και φυσικά τον εκδοτικό τομέα στο σύνολό του? Δηλαδή ότι ψάχναν την ευκαιρία, γιατί γνωρίζουν πώς λειτουργεί αυτός ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας.
0: Δεν νομίζω ότι έψαχναν την ευκαιρία. Ο Ολιγή Νογά είναι ένας θρύλος των εκδόσεων στη Γαλλία. Με το ότι ούτε ο ίδιος δεν ήξερε ότι θα απολυθεί. Σίγουρα γνωρίζει το modus operandi του.
1: Αλλά δεν το πίστευε ότι θα φτάσει και σε αυτόν, ας πούμε.
0: Ακριβώς, γιατί είναι εγγύηση και μάλιστα η Γκρασέ έβγαζε χρήματα. Είχε έσοδα. Δεν, ήταν, δεν είχε χασούρα.
1: Ζημιογόνο επιχείρηση.
0: Ακριβώς. Εξού και η μεγάλη έκπληξη και κυρίως η επιβεβαίωση, το παραντίθετα. Επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες των συγγραφέων ότι ουσιαστικά θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε με τη Φλαμαριόν και με τη Ασέτ, και θα φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου ουσιαστικά δεν θα τους προωθούσε τους συγγραφείς. Δεν θα τους, θα τους ανάγκαζε να αλλάξουν τα συμβόλαιά τους. Η ανανέωση των συμβολέων τους θα ήταν αρνητική για αυτούς. Υπάρχει δηλαδή μια πίεση προς τα κάτω, όχι μόνο στους εκδότες αλλά και στους συγγραφείς. Γιατί άμα οι Γκρασέ και οι Φλαμαριόν εμφανίσουν έσοδα πολύ μεγάλα σε σύγκριση με άλλους εκδοτικούς οίκους, τότε οι άλλοι εκδοτικοί θα υιοθετήσουν τον ίδιο οικονομικό μοντέλο με τον Βασανμπολογέ ή με οποιονδήποτε άλλο που χρησιμοποιεί το ίδιο μοντέλο του low cost.
1: Ναι.
0: Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι όχι μόνο, προσοχή, όλο αυτό είναι μέσα πλαίσιο και, της, να το πω έτσι, της μετοπικής επίδεσης που κάνει τεχνητή νοημοσύνη σε όλους μας, και χτυπάει κυρίως τους εκδότες και, και τους συγγραφείς. Ήδη οι συγγραφείς και στην Αμερική και στην Γαλλία μιλούν για λαιλασία, για πειρατεία των έργων τους, τα οποία έργα τα χρησιμοποιούν για εξάσκηση οι εταιρείες τεχνικής νοημοσύνης. Το πρόβλημα είναι όμως ότι μετά τα δικά τους τα έργα εμφανίζονται σαν να έχουν, τα έχουν κάνει πειρατεία οι συγγραφείς ήδη. Καταλαβαίνετε, έχουν φτάσει στην παράνοια το ότι τα έργα των συγγραφέων πλέον, τα μηχανήματα, τα ChatGPT και όλα τα Anthropic και μύθος και αυτά που βγαίνουν τώρα πλέον στην επιφάνεια, δεν αναγνωρίζουν σαν αυθεντικά τα έργα των συγγραφέων.
1: Να κάνουν
0: οι συγγραφείς πειρατεία των έργων.
1: Να ρωτήσω, αυτή η αντίδραση τώρα, οι συγγραφείς, οι 200 συγγραφείς και τα λοιπά, ασκεί αρκετή πίεση? Τι γίνεται τώρα?
0: Ναι, σίγουρα αυτό ήταν ένας σεισμός. Η αλήθεια είναι η πρώτη φορά έχουμε δει τέτοια
1: συντονισμένη
0: συγγραφείς, και κυρίως άλλοι 200 εκδότες υπέγραψαν αυτή την επιστολή προς τις γαλλικές αρχές, προς το Υπουργείο Φυσικά Πολιτισμού και προς τον δισεκατομμυριούχο, για να λίγο να ταρακουνήσουν τα νερά. Και σας είπα, σήμερα είναι η Γενική Συνέλευση.
1: Μάλιστα, άρα περιμένουμε.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρέχω για τίτλους ειδήσεων. Θωμάης Παπαϊωάννου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλώς
1: σας. Να είσαι καλά, καληνύχτα.

0: Το Ιρανικό στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Παίζουν παιχνίδια, αλλά να σας πω, θέλουν να κάνουν συμφωνία. Και ποιος δεν θα ήθελε όταν ο στρατός του έχει τελειώσει, διερωτήθηκε. Η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ χαρακτήρισε το ευρωπαϊκό ενεργειακό καθεστώς ως μη βιώσιμο λόγω της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Ευελπιστώ ο Ντόναλντ Τραμπ να έρθει στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει απροσδόκητα κέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ένας νεκρός στο Γάζι, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους το οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό και πέθανε στο Johannesburg όπου είχε μεταφερθεί. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός έως 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρου γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 9:35. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού και πάμε να καλησπέρισουμε τον Μίλτο Τσιάκαλο. Είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, συνεργάτης στο Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά.
0: Δυσκολευόμαστε να βάλουμε σε μια τάξη τη ζωή μας.

0: 24ωρο δεν μας φτάνει, ο χρόνος δεν μας φτάνει. Αναβάλουμε πράγματα που δεν τα αντέχουμε, μας κάθονται λίγο έτσι δυσκολοχώνευτα. Τι γίνεται, δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι για πάντα. Να έρχεται ο πανικός και να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και το πρόγραμμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Παρατηρούμε αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να έρθει ο πανικός τελικά να μας κινητοποιήσει. Εδώ το ερώτημα είναι, σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν, είναι αν τελικά θέτουμε και τις σωστές προτεραιότητες.
0: Ναι.
1: Έτσι, πολύ βασικό αυτό. Να δούμε τελικά στη ζωή μας τι είναι αυτό που θέλουμε, τι είναι αυτό που έχει σημασία, αν μπορούμε να βάλουμε όρια στους άλλους, αν μπορούμε να πούμε όχι. Γιατί αυτές είναι και οι βασικές αιτίες έτσι που μας προκαλούν αυτή την πληθώρα των, των καταστάσεων που μας συμβαίνουν.
0: Mm-hmm. Και πώς λοιπόν μπορούμε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας?
1: Ωραία. Οπότε λοιπόν εδώ το βασικό είναι αυτό, να θέσουμε να δούμε ποια είναι τα πράγματα που εμείς πραγματικά έχουν ουσία για μας. Τι βάζουμε σαν προτεραιότητες στη ζωή μας? Βάζουμε την εργασία μας, βάζουμε την οικογένειά μας, βάζουμε τους φίλους μας, βάζουμε την οικογένειά μας? Τα βάζουμε όλα? Σαφώς και είναι τομείς που πρέπει να τους βάλουμε όλους μέσα στη ζωή μας. Το θέμα είναι σε τι ποσότητες και κατά πόσο βάζουμε και σε προτεραιότητα τον εαυτό μας όλα αυτά. Γιατί όταν έχουμε μάθει από την οικογένειά μας, για παράδειγμα, ότι το να λέμε όχι σε κάποιον είναι κακό, το να πούμε στον εργοδότη μας όχι ή να διεκδικήσουμε την ώρα ξεκουρασής μας ή το Σαββατοκύριακό μας είναι δύσκολο, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έρχονται και μας δυσκολεύουν, τέλος πάντων. Οπότε εδώ το βασικό είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα είναι η προτεραιοποίηση και το να καταφέρουμε να βάλουμε όρια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες τεχνικές που μπορούν να μας βοηθήσουν. Για παράδειγμα.
0: Με μεγάλο ενδιαφέρον ακούω.
1: Με μεγάλο ενδιαφέρον, ναι. Το βασικό είναι.
0: Γιατί και εγώ είμαι θύμα αυτών των συνθήκων. Της αναβλητικότητας. Έτσι.
1: Ωραία, ωραία. Κοιτάξτε, το θέμα της αναβλητικότητας μπορούμε να το καταπολεμήσουμε κάνοντας την εξής κατηγοριοποίηση. Να δούμε καταρχάς τι είναι επίγον και τι είναι σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, τα πράγματα που είναι σημαντικά και επίγοντα αναγκαστικά πρέπει να τα κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Δεν μας παίρνει. Έχουμε ένα θέμα υγείας, για παράδειγμα, πρέπει τώρα να το λύσουμε. Απ' την άλλη, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε στα σημαντικά και μη επίγοντα. Για παράδειγμα, το να κάνω μια ξένη γλώσσα, έτσι, είναι κάτι που μπορούμε να προγραμματίσουμε να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πράγματα πάλι που μπορεί να είναι μη σημαντικά και επίγοντα, π.χ. η λίγη συνδρομή μου στο γυμναστήριο, και αυτά όλα μπορώ να τα αναθέσω σε κάποιον. Είναι κάτι που δεν έχουμε μάθει να κάνουμε επίσης, να ζητάμε βοήθεια. Έτσι, πολύ σημαντικό να καταφέρνουμε να ζητάμε βοήθεια από συγγενείς, από φίλους. Ξέρετε, οι άνθρωποι είμαστε αλτρουιστικά όντα.
0: Ναι.
1: Παρόλο που πολλοί νομίζουμε ότι είμαστε παρτάκηδες, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί προστρέχουν να βοηθήσουν όταν τους ζητήσουμε βοήθεια.
0: Okay.
1: Και τέλος, πολύ σημαντικό είναι να βγάλουμε από τη ζωή μας τα μη σημαντικά και μη επίγοντα. Π.χ. το να χαζέψουμε στο κινητό, στα social, από το να ακούσουμε π.χ. μια εκπομπή σαν τη δική σας που είναι πολύ χρήσιμη, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας τρώει χρόνο και δεν μας αφήνει περιθώρια για να κάνουμε πιο ουσιαστικά πράγματα.
0: Απλά ξέρετε τώρα, έχω έναν θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου σε εσάς.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Επειδή η καθημερινότητά μας είναι έτσι και αλλιώς πάρα πολύ δύσκολη, και μιλάω για την καθημερινότητα, τη δουλειά, τα παιδιά, αυτά που δεν τα διαπραγματευόμαστε, τα κάνουμε.
1: Τα ανελαστικά, σωστά.
0: Τα ανελαστικά. Μετά, κάπως θέλουμε ή έχουμε την ανάγκη να δώσουμε και λίγο στον εαυτό μας αυτό το περιττό, το όχι τόσο σωστό. Δηλαδή, να κάτσω να αποφορτιστώ βλέποντας το κινητό. Να κάνω αυτό που δεν είναι προτεραιότητα, όπως είναι το ραντεβού στο γιατρό, που φυσικά πρέπει να γίνει, αλλά το αυτό που επιθυμώ να κάνω. Που
1: σωστά.
0: Με κάνει να νιώσω λίγο καλύτερα, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν έχω νιώσει καλά. Αυτό πώς το δαμάζουμε, το ότι έκανα τη δουλειά, έκανα τις υποχρεώσεις για το παιδί. Τώρα δεν θα κάνω αυτό που πρέπει.
1: Ωραία, έχετε δίκιο. Αυτό λοιπόν που ψάχνουμε είναι μια βραχυπρόθεσμη ανακούφιση. Είναι κάτι που μας αρέσει.
0: Ναι.
1: Ο εγκέφαλός μας έχει ανάγκη αυτή την ανακούφιση, αυτό το χάζεμα να το πω. Εδώ λοιπόν και εδώ πρέπει να βάλουμε κάποιο όριο. Γιατί καμιά φορά δεν βάζουμε. Για παράδειγμα, λέμε: OK, κάθομαι στο κινητό, ανακουφίζομαι, βλέπω κάτι το οποίο. Βιντεάκια για παράδειγμα, έτσι. Τα οποία όμως δεν βάζουμε και ένα όριο. Δηλαδή, εκεί καλό ήταν να πούμε: θα κάτσω 15 λεπτά. Να βάλω ένα χρονόμετρο, να βάλω ένα ξυπνητήρι και εκεί να το κόψω. Έτσι ώστε να πάρω και την ανακούφιση, γιατί την έχω ανάγκη. Απ' την άλλη, όμως, να μην ξεπεράσω και ένα χρόνο ο οποίος μπορεί να μου στερήσει άλλα πιο ουσιώδη πράγματα.
0: Να.

0: Άρα λίγο και εκεί πέρα ιεραρχία. Ότι κάντο, αλλά μην το πια αφήσεις να σου ανατρέψει όλο το πρόγραμμα.
1: Ακριβώς, και η λέξη κλειδί εδώ είναι όριο. Όπως λέμε, όριο στους άλλους και όριο στον εαυτό μας. Ναι. Δεν στερούμαστε, απολαμβάνουμε, αλλά και εκεί κάποιο όριο για να τα έχουμε καλά με όλους και κυρίως με εμάς.
0: Κύριε Τσιάκαλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, χάρηκα
0: γεια
1: πάρα
0: σας,
1: πολύ.
0: Γεια σας, καλό σας βράδυ. Γεια.

0: να συνομιλήσουμε με την κυρία Ιωάννα Πετρίδου, η οποία είναι διοργανώτρια του 7ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα 2026. Γεια σας.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ξεκινάει σήμερα και τελειώνει 29 Μαΐου.
1: Ναι. Έχει και μερικά post-festival events, αλλά κατά βάση ναι, είναι 5 με 29 Μαΐου.
0: Πάμε να πούμε για το... Ωραία. Καλή αρχή λοιπόν.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε να πούμε για το 7η χρονιά. Τι είναι το Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα, δηλαδή πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
1: Το Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας ξεκίνησε από την ανάγκη και την επιθυμία να έρθει λίγο πιο κοντά ο κόσμος στην ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πρώτη ιδέα. Γιατί ο κόσμος δεν εμπιστεύεται εύκολα τους Έλληνες συγγραφείς που γράφουν αστυνομικά. Οπότε θελήσαμε λίγο κάπως να βοηθήσουμε την κατάσταση.
0: Μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια τι είδατε?
1: Μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια είναι πολύ καλή ερώτησή σας και θα σας πω με πολύ μεγάλη μου χαρά ότι βλέπω την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία να παίρνει μια άλλη μορφή, να αποκτάει ένα μεγαλύτερο κοινό και να αυξάνεται η εμπιστοσύνη του κόσμου. Δηλαδή πλέον ο κόσμος τολμάει και αυτό είναι το λιθαράκι που θεωρώ ότι εγώ έχω βάλει αυτό που λέγεται λογοτεχνία.
0: Μάλιστα. Okay. Άρα τι να περιμένουμε φέτος?
1: Φέτος περιμένουμε πολλές παρουσιάσεις φυσικά όλες αυτές τις μέρες, αλλά υπάρχει το τριήμερο που κορυφώνεται το φεστιβάλ στο Πολεμικό Μουσείο. Εκεί πλέον δεν βλέπουμε παρουσιάσεις συγγραφέων. Βλέπουμε σημαντικές ομιλίες για κοινωνικά ζητήματα από εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, δημοσιογράφους, διάφορες έτσι, ειδικότητες. Βλέπουμε ξένους συγγραφείς, γιατί πλέον προσπαθούμε να φέρουμε και κάποιους συγγραφείς να τους γνωρίσει το ελληνικό κοινό. Φέτος έχουμε από την Αγγλία την B.A. Paris, πολύ διάσημη, γράφει ψυχολογικά θρίλερ. Τον Ιγκ Παγκάν από τη Γαλλία με πολιτικοποιημένο έτσι σκοτεινό νουάρ. Την Κριστίνα Ούλσον, κλασικό σκανδιναβικό αγαπημένο μυθιστόρημα. Mm-hmm. Και το μεγάλο όνομα του φεστιβάλ, που είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο γιατί δεν γράφει μόνο αστυνομικά, είναι ο Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Ο μεγαλύτερος εν ζωή Ισπανός συγγραφέας αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο οποίος θα παρακολουθήσουμε μία, για τον οποίο θα παρακολουθήσουμε μία εκδήλωση το Σάββατο 16 και στις 17 μπορεί ο κόσμος, έτσι που είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γραφή και τη συγγραφή, να παρακολουθήσει και ένα σεμινάριο masterclass μαζί του. Επίσης, θεατρική παράσταση, εγκληματικά ρεμπέτικα, συναυλία με ρεμπέτικα που αναφέρονται στο έγκλημα, πολλά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους και πολλά πολλά άλλα θα δούμε μέσα στο τριήμερο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι είστε στα social media. Εγώ έβλεπα και τη σελίδα σας στο Facebook, άρα μπορεί κανείς να ενημερώνεται για το πρόγραμμα, ε?
1: Βεβαίως, φυσικά.
0: Και για το πώς Facebook, θα συμμετέχει.
1: Ναι, Facebook, Instagram και το site του φεστιβάλ. Και TikTok, από όλα έχουμε, τι να κάνουμε.
0: Βέβαια.
1: μας αναγκάζουν οι εποχές.
0: Λοιπόν, θα πω ξανά καλή αρχή και να είναι έτσι ένα
1: πολύ,
0: ακόμα πολύ επιτυχημένο έτσι, φεστιβάλ για ακόμα μια χρονιά.
1: Να πούμε και ευχαριστούμε πολύ την ΕΡΤ για την υποστήριξη και τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση. Είναι η 5η χρονιά που είναι χορηγός του φεστιβάλ. Και να σας καληνυχτήσω.
0: Να είστε καλά. 7ο λοιπόν Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα, 5 σήμερα ξεκινάει με 29 Μαΐου. Μπορείτε να μπείτε στα social media και να βρείτε τα πάντα. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Ιωάννα Πετρίδου, η οποία είναι διοργανώτρια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας, το οποίο θα είναι αύριο. Αύριο στις 9 η ώρα, όπως πάντα το βράδυ, φυσικά από το Air News Radio 105,8. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Μάρη Λέγε Ροντίδη που ήταν στον ήχο με τα τραγούδια της. Για όλα. Ευχαριστώ και τις δύο. Και ευχαριστώ εσάς. Τα λέμε αύριο. Γεια.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Υποβάθμισε τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν με νέες δηλώσεις το Αμερικανός Πρόεδρος από το ΟΒΑΛ γραφείο, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία. Μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πόλεμο χαρής. Παίζουν παιχνίδια. Αλλά να σας πω, θέλουν να κάνουν συμφωνία και ποιος δεν θα ήθελε όταν ο στρατός του έχει τελειώσει, διερωτήθηκε. Ερωτηθείς τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε, λοιπόν θα δείτε επειδή θα σας ενημερώσω. Ξέρουν τι να μην κάνουν, προσθέτοντας ότι πρέπει να φερθούν έξυπνα επειδή δεν θέλουμε να πάμε εκεί και να σκοτώσουμε κόσμο. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απίφθηναν αυστηρή προειδοποίηση προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αντιδράσουν δυναμικά σε οποιαδήποτε πλοίο παρεκκλίνει από τις προκαθορισμένες διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε απόψε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ. Ο Ισραηλινός στρατός παραμένει σε κατάσταση συναγερμού σε όλα τα μέτωπα. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον κόλπο και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στέναρα σε οποιαδήποτε απόπειρα εναντίον του Ισραήλ, είπε ο Ζαμίρ, κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής της νέας ηγεσίας της πολεμικής αεροπορίας. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή ή στρατηγική. Η ανθεκτικότητα είναι να παίζεις άμυνα. Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκιαγραφώντας ένα νέο κόσμο όπου η αβεβαιότητα γίνεται το νέο μας πολιτικό περιβάλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει απροσδόκητα κέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρόμοια με το φόρο που επιβλήθηκε το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα εμπορικό κέντρο στα δυτικά της Τεχεράνης, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη την πυροσβεστική, ανέφερε ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Τα αίτια παραμένουν άγνωστα σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΣ. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε σήμερα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα. Μόλις ολοκληρωθούν ορισμένες ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω ότι θα έρθει, ευελπιστώ, πριν από το τέλος του έτους, είπε χαρακτηριστικά η Αμερικανίδα πρέσβης, η οποία πρόσθεσε ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χεξέθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η διμερή σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη. Σε γεωπολιτικό επίπεδο η Ελλάδα είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες στον κόσμο, ανέφερε μεταξύ άλλων η Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την ξενάγησή της στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Ένας νεκρός από πυροβολισμούς στο Γάζι, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός. Αύριο η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Σε μία ώρα, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Τσολάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της

0: ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Earth News Radio 105,8.

ξεκίνημα απόψε με το Stevie Winwood και ένα από τα πιο μελωδικά και αισιόδοξα τραγούδια του, το οποίο μας υπενθυμίζει ότι παρά τις δυσκολίες μπορείς να βρεις τα πατήματα για να επιστρέψεις εκεί όπου πραγματικά θα ήθελες να ανήκεις. Back in the high life, λοιπόν, έτσι για τις καλησπέρες. Και έχουμε και λέμε. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Σήμερα είχαμε τη χαρά και την τιμή να μας επισκεφθεί η Kimberly Guilfoyle εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Η οποία επίσκεψη εκτός των ειδήσεων είχε και έναν, θα λέγαμε έτσι, προσωπικό χαρακτήρα, καθώς η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έκανε και κάποιες αναφορές στο παρελθόν της στον χώρο της δημοσιογραφίας. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Guilfoyle εργάστηκε ως δημοσιογράφος του Fox News. Κατά την ξενάγησή της ανέφερε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ευελπιστεί να επισκεφθεί την Ελλάδα πιθανότατα μέσα στον Ιούλιο. Όπως επίσης αποκάλυψε ότι τον Ιούλιο αναμένονται στην Αθήνα ο Πιτ Χέγκζεθ, υπουργός Άμυνας, όπως επίσης και ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών. Όλα αυτά στο πλαίσιο των επαφών για την αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ αλλά και η ανανέωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, 10 με 11 το βράδυ. Ήταν η Cutting Crew και το τραγούδι για το οποίο θα τους θυμόμαστε, I Just Died In Your Arms. Πολύ όμορφο τραγούδι από το 1986 και το album Broadcast από εκείνη την εποχή. Δίπλα του συνήθως μας αρέσει να ακούμε το Smortan Boy, τον Broski Beat. Έτσι θα γίνει και απόψε. Για την επικοινωνία μας είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Air News Radio.

ποτέ. Χρησιμοποιώντας τις αρχές της κβαντικής φυσικής, η NASA λοιπόν αποδέχτηκε την πρότασή του, η οποία στοχεύει να υλοποιηθεί περίπου το 2035. Και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία του στο πρόγραμμα της NASA Interstellar Probe. Ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος ξεκίνησε να ενδιαφέρεται για το σύμπαν όταν οι γονείς του του διάβασαν για τα αστέρια. Enjoy the silence μέχρι 10.30. Εκεί θα διακόψουμε για το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Μικρή διακοπή για ενημέρωση και αμέσως μετά πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερα classic.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα, υποστήριξε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Παίζουν παιχνίδια, αλλά να σας πω, θέλουν να κάνουν συμφωνία. Και ποιος δεν θα ήθελε όταν ο στρατός του έχει τελειώσει, διερωτήθηκε.

0: Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε απόψε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ. Το Ιράν επιχειρεί να εδραιώσει την κυριαρχία του στα στενά του Ορμούς. Διόδια και νέο μηχανισμό ελέγχου της διέλευσης πλοίων, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας. Πιστεύω ότι θα έρθει. Ευελπιστώ πριν από το τέλος του έτους, είπε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης, όπως ανέφερε, ο Υπουργός Πολέμου Πίτε Χιαϊξεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους το οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στο Johannesburg όπου είχε μεταφερθεί. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός έως 25 βαθμούς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Earth News Radio 105,8.

ένα τραγούδι που συνδύαζε το πολύ χαρακτηριστικό ορχιστρικό ήχο των ELO με την δίσκο μουσική εκείνης της εποχής. Discovery, ο τίτλος του δίσκου, από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Πολλά συνθεσάιζες και χορευτικός ρυθμός και σε αυτό που θα ακολουθήσει, αφού πρώτα συστηθούμε σε εσάς που ήρθατε τώρα κοντά μας. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά.

Την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, μαζί μας και απόψε. Καλησπέρα και στο Βαγγέλη, συντονισμένος στο Hercules Radio και το Pop 10. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Για σχόλια και παρατηρήσεις, τα δικά σας μηνύματα είναι στη διάθεσή σας στο Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Hercules Radio. Ακούσαμε τον Steve Miller να περιγράφει την ακαταμάχητη έλξη για μια γυναίκα ως μια στιγμή μαγείας. Άμπρα κατάμπρα στο Earth News Radio 105,8. Το Ξόρκι από τις σελίδες των παραμυθιών, το οποίο έκανε τραγούδι και τεράστια επιτυχία ο Steve Miller. Άμπρα κατάμπρα, I want to reach you and grab ya.

μία από τις δημοφιλέστερες φράσεις στην ιστορία της ροκ μουσικής. Και από την μαγεία και τις ψευδεστήσεις στα όνειρα που μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. You Make My Dreams από το ντουέτο των Hall & Oates.

στο φετινό Met Gala, το ετήσιο φιλανθρωπικό γκαλά που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη. Εκεί συγκεντρώνονται χρήματα για την ενίσχυση του Ινστιτούτου Κοστούμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης. Μια εκδήλωση που χαρακτηρίζεται ως το Super Bowl της μόδας. Εκεί λοιπόν, ανάμεσα στα πολλά, είδαμε την πανέμορφη Anok Yai, η οποία εμφανίστηκε με ένα look εμπνευσμένο από την Mater de la Rosa, τη θλιμμένη Παναγιά, που εστιάζει στον πόνο και τη θλίψη της ζωής της, τη μητέρα των αναστηναγμών. Με αυτή την εμφάνισή της λοιπόν, η Anok Yai ήθελε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα, όπως είπε η ίδια, ελπίδας και πνευματικότητας, με την ίδια να δηλώνει ότι η επιλογή της αυτή ήταν η απάντηση στο τρέχον πολιτικό κλίμα, ενσαρκώνοντας τη μορφή που συμβολίζει την ελπίδα.

Είσαστε συντονισμένοι στο Rhythm Radio 105,8 στο βράδυ της 3ης 5 Μαΐου. Την καλησπέρα μας στον Πάνο, ευχαριστούμε για την επικοινωνία και όλα τα όμορφα που μας γράφετε. Καλή συνέχεια. Και έτσι σε αυτό σημείο να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στις κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Η εκεχηρία με το Ιράν δεν έχει λήξει παρά τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούς, δηλώνει ο Πιτ Χέγζεθ. Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν πρέπει να κινηθεί έξυπνα σε αυτή την μικροσυμπλοκή γιατί δεν έχει καμία ελπίδα και το ξέρει. Το Earth News στο Ισραήλ,

Οι Ιρανικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, λένε Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Ιστορική επίσκεψη και ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή ύστερα από 27 χρόνια. Αυτές ήταν κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους στο earthnews.gr.

καλή disco pop μουσική από τη δεκαετία του 70 και τον έτσι πολύ ιδιαίτερο και ικανότατο τραγουδιστή Leo Sayer. Αυτό ακριβώς. Thunder in my heart στο Rhythm's Radio 105,8. Ένα τραγούδι από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και το δίσκο με τον ίδιο τίτλο Thunder in my heart. Ο κεραυνοβόλος έρωτας. Στα drums ένας από τους καλύτερους, ο Jeff Pecaro τον Toto. Lee Ritenour στις κιθάρες, πολύ σπουδαίος. Και να συνεχίσουμε όμως σε αυτό το tempo και τον έτσι ορμητικό ρυθμό με τα αδέρφια Τάβαρες. Heaven must be missing an angel.

Και έτσι φτάσαμε στο σημείο που εμείς θα πρέπει να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Και ραντεβού αύριο στις 10 εδώ στο Ertius Radio με ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμφατικό φινάλε. Disco Inferno με τη φωνή της Τίνα Τέρνερ. Εμείς φεύγουμε. Από την Μαρίλια Γεροντίδη, τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχέστε καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς με την επιχείρηση Ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτειών να εισέρχεται στο τρίτο 24ωρο εφαρμογής της. Τη διέλευση των πλοίων ωστόσο να παραμένει σχεδόν μηδενική και τις εμπλεκόμενες Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να ανταλλάσσουν απειλητικές δηλώσεις. Την ίδια ώρα στο Πεκίνο εξελίσσεται

0: Υπήρξε έντονο διπλωματικό παρασκήνιο, καθώς στην κινέζικη πρωτεύουσα για συνομιλίες βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ταϊβάν είναι πιθανό να αποτελέσει θέμα συζήτησης μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ και του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping κατά τη συνάντησή του την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζω η Κίνα να πει στο Ιράν ότι αυτό που κάνει στο στενό προκαλεί την παγκόσμια απομόνωσή του, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος από το ΒΑΛ γραφείο υποβάθμισε τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν με νέες δηλώσεις του, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, υποστήριξε ότι ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία. Μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Ερωτηθείς τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, θα δείτε, επειδή θα σας ενημερώσω. Ξέρουν τι να μην κάνουν», προσθέτοντας ότι πρέπει να φερθούν έξυπνα, επειδή δεν θέλουμε να πάμε εκεί και να σκοτώσουμε κόσμο. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απίφθηναν αυστηρή προειδοποίηση προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αντιδράσουν δυναμικά σε οποιοδήποτε πλοίο παρεκκλίνει από τις προκαθορισμένες διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε απόψε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ. Ο Ισραηλινός στρατός παραμένει σε κατάσταση συναγερμού σε όλα τα μέτωπα. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον κόλπο και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στεναρά σε οποιαδήποτε απόπειρα εναντίον του Ισραήλ, είπε ο Ζαμίρ, κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής της νέας ηγεσίας της πολεμικής αεροπορίας. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική. Η ανθεκτικότητα είναι να παίζεις άμυνα. Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σκιαγραφώντας ένα νέο κόσμο που η αβεβαιότητα γίνεται το νέο μας πολιτικό περιβάλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει απροσδόκητα κέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρόμοια με το φόρο που επιβλήθηκε το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε σήμερα η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα. Μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω ότι θα έρθει, ευελπιστώ, πριν από το τέλος του έτους, είπε χαρακτηριστικά η Αμερικανίδα πρέσβης, η οποία πρόσθεσε ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η διμερή σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη. Σε γεωπολιτικό επίπεδο η Ελλάδα είναι μια από τις πιο σημαντικές χώρες στον κόσμο, ανέφερε μεταξύ άλλων η Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την ξενάγησή της στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Ένας νεκρός από πυροβολισμούς στο Γάζι, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχείο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Genie 2026 στη

0: Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Τη συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, Earth News, με την χρονιά του 1964. Το τραγούδι αυτό το έχουμε παρουσιάσει ήδη, αλλά σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στη συγκεκριμένη ή μάλλον σε μια συγκεκριμένη εβδομάδα, στις αρχές του 1964. Έτσι, για να καταλάβουμε περισσότερο τι σημαίνει αυτή η Βρετανική εισβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα συγκροτήματα, τους τραγουδιστές, τις τραγουδίστριες που ξεκίνησαν οι Beatles. Είμαστε λοιπόν 18 Ιανουαρίου του 1964. Ερχόμαστε μερικούς μήνες πριν από την εκπομπή που κάναμε την περασμένη εβδομάδα για τον Απρίλιο του 1964. Το τραγούδι που ακούμε ήταν εκείνη την εβδομάδα το δημοφιλέστερο και για πολλές εβδομάδες, μέχρι θα έλεγα αρχές Φεβρουαρίου, όχι θα έλεγα, έτσι είναι τα γεγονότα, όταν το κατέβασαν από την πρώτη θέση του αμερικάνικου Hit Parade οι Beatles με το I Want to Hold Your Hand. Στις 18 Ιανουαρίου του 1964, τρεις εβδομάδες πριν πάει νούμερο 1 το τραγούδι των Beatles, εμφανίζονται για πρώτη φορά οι Beatles στο αμερικάνικο Hit Parade στο νούμερο 45 με αυτό το τραγούδι. Σήμερα λοιπόν αυτό που θα κάνουμε είναι να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια από τα 100 πρώτα εκείνης της συγκεκριμένης εβδομάδας, Ιανουάριος του 64, για να δούμε και το κλίμα, ποια ήταν τα τραγούδια που ακουγόντουσαν περισσότερο, πουλούσαν περισσότερο σε δίσκους 45 στροφών. Αυτό που ακούσαμε ήταν το νούμερο 1. Πάμε στην θέση 9 μέσα από τα 10 πρώτα. Ένα ορχιστρικό κομμάτι που το έχουμε χρησιμοποιήσει σαν σήμα μέχρι σήμερα. Τώρα θα το ακούσουμε ολόκληρο. Ένα ορχιστρικό κομμάτι surf rock που ήταν σε σύντομη εκτέλεση

Outer Limits. Μέσα στα 10 πρώτα αυτήν την εβδομάδα που παρουσιάζουμε 18 Ιανουαρίου του 1964. Το συγκρότημα Marquettes. Μηνύματα θα στείλετε στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Μερικά από τα τραγούδια είναι αυτονόητο, ή μάλλον τα περισσότερα, έχουν κυκλοφορήσει στο τέλος του 1963. Κάποια τα έχουμε παρουσιάσει. Γιατί βέβαια χρειάζονται αρκετές εβδομάδες, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, για να τα ακούσει ο κόσμος και να τα αγαπήσει, όποια αγαπήσει από αυτά όλα. Έτσι λοιπόν, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1963 βρίσκεται μέσα στα 100 πρώτα στη θέση 17. Κανείς δεν φανταζόταν τότε ότι αυτή η τραγουδίστρια θα είχαμε να λέμε στο μέλλον ότι είναι μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες σε αυτό το συγκεκριμένο είδος μουσικής. Η περίφημη Dionne Warwick. Το τραγούδι είναι βέβαια τον Bacharach David. Το ηχογράφησαν και άλλοι. Αυτή όμως είναι η κορυφαία ερμηνεία. Anyone who had a heart.

Η Dionne Warwick στην αρχή της καριέρας της. Anyone who had a heart. Μια καριέρα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα από την Dionne Warwick. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα το βρίσκουμε στην 20η θέση τον Ιανουάριο 18 του 64. Ήταν παλαιότερο. Το είχε κάνει επιτυχία το 49. Μια σχετικά γνωστή ορχήστρα και μετά το τραγούδισε ο Frankie Lane. Η εκτέλεση είναι του τεράστιου Ray Charles, που ήδη ήταν από τους πιο πετυχημένους και στα singles εκείνα τα χρόνια. Απίθανη ερμηνεία στο τραγούδι That Lucky Old Son.

Οι δίσκοι 45 στροφών που είχαν τη μεγαλύτερη απήχηση και υπήρχαν μέσα στα 100 πρώτα αυτής της εβδομάδας του 1964, 18 Ιανουαρίου. Μια επιλογή από τα 100 πρώτα εκείνης της εβδομάδας. Είμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχει διαδίκτυο, βέβαια, το καταλαβαίνετε. Το Hit Parade, αυτά τα 100 πρώτα, για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, ήταν ο βασικός πόλος έλξης των νέων να ακούσουν τα τραγούδια. Τα μεγαλύτερα καταστήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το τέλος του 90, πριν περάσουμε στον νέο αιώνα που άλλαξαν τα πράγματα, όλα τα μεγάλα καταστήματα στις μεγάλες πόλεις αλλά και στις μικρότερες, εγώ τα είδα και σε μολ, τα καταστήματα δίσκων να έχουν κάτι αντίστοιχο, είχαν μία πλευρά του καταστήματος με 100 θέσεις για να μπαίνουν εκεί οι μικροί δίσκοι ή οι κασέτες ή τα CD singles ανάλογα με τη θέση που είχαν κάθε εβδομάδα. Έτσι τα περισσότερα παιδιά πήγαιναν εκεί και διάλεγαν τα τραγούδια που ήταν στις πρώτες θέσεις ή χαμηλότερα και ανάλογα με την επιτυχία που είχαν από τις πωλήσεις, από τα παίξηματα στα ραδιόφωνα και από τα παίξηματα στα jukebox. Την επόμενη εβδομάδα ανέβαιναν ή κατέβαιναν μέσα στα 100 πρώτα. Είμαστε λοιπόν 24 Ιανουαρίου του 1967, η πρώτη εβδομάδα που εμφανίστηκαν οι Beatles. Αυτή την εβδομάδα ένα τραγούδι του μεγάλου Sammy Davis Jr. είναι μέσα στα 100 και λέγεται The Shelter of Your Arms του 1965. Το τραγούδι κυκλοφόρησε και αυτό τέλος του 1963 και υπάρχει στο άλμπουμ του που θα έβγαινε αργότερα 4 Απριλίου του 1964 με τον ίδιο τίτλο.

άλλος ένας γίγαντας της μουσικής, ο Sammy Davis Jr. Εκτός από τα άλμπουμ έβγαζε και επιτυχίες όπως αυτό που ακούσαμε. Το περίεργο είναι με αυτόν ότι αργότερα προς το τέλος του 60, για πρώτη φορά πολλά χρόνια μετά το ξεκίνημά του, θα έφτανε στο νούμερο 1 με το Candyman, εντελώς διαφορετικό τραγούδι από το Willie Walker, εκείνη την ταινία την παλιά που έγινε αργότερα επιτυχία και στις μέρες μας. Ντεμπούτο άλμπουμ για τον Otis Redding, ο θρύλος της Soul που είχε πολύ σύντομη καριέρα. Έφυγε πολύ νωρίς, 2-3 χρόνια αργότερα. Ο Redding ηχογράφησε το τραγούδι στο Memphis του Tennessee για μια θυγατρική ετικέτα της Stax. Από το άλμπουμ αυτό του Otis Redding, Pain in My Heart, ξεχώρισε το μόνιμο τραγούδι που φτάνει στην θέση 70 αυτή την εβδομάδα που παρουσιάζουμε, του Ιανουαρίου του 1964. Η σύντομη ιστορία ενός γίγαντα της Soul, Otis Redding.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε σήμερα ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ο Τραμπ καλεί την Τεχεράνη να φερθεί έξυπνα και να κάνει συμφωνία να ακολουθούν τις δικές τους οδηγίες. Προτρέπουν τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς η φρουρή της Επανάστασης με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ. Ο Ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο φυσοκάλαμα, υποστήριξε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος, και ότι κατηδίαν η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στενερά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε απόψε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Αγιάλ Ζαμίρ. Ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων και φόβοι για ενεργειακό κράχ από το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας. Πιστεύω ότι θα έρθει, ευελπιστώ, πριν από το τέλος του έτους, είπε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης ο Υπουργός Πολέμου Πίτη Χέσκεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πρόσθεσε. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 25 βαθμούς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: 1964 Ιανουάριος, και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ήταν οι μουσικές που έγραφε ο Μαντσίνι για διάφορες ταινίες. Μία πολύ πετυχημένη ταινία του σκηνοθέτη Stanley Donen βγήκε τα Χριστούγεννα του 63 και έγινε από τις επιτυχίες εκείνης των εορτών. Η ταινία είχε τίτλο Charade, δεν θυμάμαι πώς έχει παιχτεί στη χώρα μας. Παίζεται στη τηλεόραση κατά καιρούς. Το φιλμ είχε για πρωταγωνιστές τον Gary Grant και την Audrey Hepburn. Το πόσο αυτά τα ονόματα επηρεάζουν την σημερινή, ας πούμε, ακόμα και πολιτιστική κατάσταση, φαίνεται και από το γεγονός που θα σας πω για την Audrey Hepburn, ότι ένα από τα φορέματα που φορούσε στην ταινία της Σαμπρίνα της δεκαετίας του 50 ήταν αυτό που ενέπνευσε το φόρεμα που φόρεσε προχθές στο περίφημο αυτό γκαλά της Νέας Υόρκης η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Δηλαδή όλα αυτά να βιώνουν μέσα από τους νεότερους καλλιτέχνες, είτε είναι στη μουσική, είτε στον κινηματογράφο ή οπουδήποτε αλλού. Charade λοιπόν η ταινία. Charade έχει καταπληκτική μουσική του Μαντσίνι. Το ομώνυμο θέμα θα ακούσουμε τώρα με τον Μαντσίνι που

Το βρίσκουμε σε μικρό δίσκο, γιατί τότε είχαν επιτυχία αυτά. Σε μικρό δίσκο, τώρα πια δεν υπάρχει κινηματογραφική μουσική. Μέσα στα 100 πρώτα της Αμερικής, ποια θέση είναι να δω, στη θέση 42.

του 18 Ιανουαρίου 1964. Μόλις ένα μήνα μετά την προβολή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, το θέμα την ταινία Charade βρίσκεται στα 100 πρώτα της Αμερικής σε δίσκο 45 στροφών. Έχουμε εδώ 2-3 μηνύματα και ο Κώστας και ο Λευτέρης μου έχουν στείλει ένα μήνυμα και ο Ιωάννης ότι το φιλμ λέγεται «Ραντεβού στο Παρίσι». Δείτε το. Είναι ένα πολύ καλό έργο εκείνης εποχής. Έχει καλύπτει 3 είδη. Είναι και θρίλερ αγωνίας και ρομαντική ταινία και κωμωδία. Εκτός από την Audrey Hepburn και τον Gary Grant παίζει αυτός ο μεγάλος Walter Matthau και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί, ο James Coburn και ο George Kennedy. Ήταν τόσο μεγάλη η επιρροή του Mancini και τα τραγούδια ήθελε να τα ακούει ο κόσμος τότε, ώστε ο Andy Williams, που είναι επίσης στις δόξες τους τότε, το έχουμε πει πολλές φορές, αμέσως πιάνει, καταλαβαίνει ότι θα είναι επιτυχία το τραγούδι, το ηχογραφεί και το συναντάμε την ίδια εβδομάδα σε 2 διαφορετικές εκτελέσεις μέσα στα 100. Στο νούμερο 42 με τον Mancini και στο νούμερο 100 με τον Andy Williams.

Προσέξτε τώρα κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε. Είμαστε λοιπόν 18 Ιανουαρίου του 1964. Οι Rolling Stones στην Αγγλία κυκλοφορούν τα πρώτα τραγούδια, που είναι διασκευές rhythm and blues. Στην Αμερική ακόμα δεν έχουν μπει στον χώρο των επιτυχιών. Αργότερα θα συμβεί αυτό. Και μια και έξω θα συμβεί και θα είναι μέχρι σήμερα, που ετοιμάζουν και καινούριο άλμπουμ. Όμως, τότε ένα από τα διασημότερα ονόματα ήταν ο Gene Pitney. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές γι' αυτόν. Διεθνής στάρ. Γνώρισε τους Rolling Stones μέσα από τον μάνατζερ τους, τον Oldham. Έτσι λοιπόν, είχε ακούσει ένα τραγούδι που λεγόταν My Only Girl, που είχαν δώσει ο Jagger και ο Richards σε έναν Βρετανό folk rock

That girl belongs to yesterday. Mick Jagger, Keith Richards, ο Gene Pitney. Στο νούμερο 87 βρίσκονται το τραγούδι στις 18 Ιανουαρίου του 64. Όμως στο νούμερο 63 συναντάμε ένα άλλο ιστορικό τραγούδι από ένα ντουέτο μαύρων που έχει σχέση με τους Rolling Stones. Τότε το άκουσαν και το διασκεύασαν αργότερα για το άλμπουμ τους Dirty Work του 86. Πρωτοποριακό τραγούδι, θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία όσο θα μπορούσε να είναι το τραγούδι Harlem Shuffle. Το δίδυμο Bob and Earl και Harlem Shuffle.

Το τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί και σαν sample σε μια χρυσή επιτυχία του 92 από το συγκρότημα House of Pain, Jump Around. Αν το ακούσετε θα καταλάβετε. Όσοι το ξέρουν βέβαια το έχουν ήδη σκεφτεί αυτό. Και τώρα πάμε στο δημοφιλέστερο συγκρότημα της Αμερικής του 60, που διαλύθηκε όταν διαλύθηκαν και οι Beatles, Supremes. Μέχρι τότε, μέχρι το 64, η Motown προσπαθούσε να επιβάλλει το συγκρότημα των Supremes. Είχαν κυκλοφορήσει 7 singles από το 61 μέχρι το φθινόπωρο του 63. Ποτέ δεν είχαν καταφέρει με αυτά να μπουν στα 40 πρώτα. Το πρώτο που άνοιξε το δρόμο για τις Supremes είναι αυτό. Και μετά ήρθε μια απίστευτη σειρά επιτυχιών, θα τα παρακολουθήσουμε στις επόμενες εβδομάδες και στους επόμενους μήνες. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο hit των Supremes. Diana Ross και Supremes. Δεν είχαν τότε το όνομα Diana Ross και Supremes, ήταν μόνο The Supremes. Σύνθεση των περίφημων Holland, Dozier Holland. When the love light starts shining through his eyes.

Supremes. Αλλά αφού έχουμε το άλμπουμ που είναι μέσα αυτό το τραγούδι, ας ακούσουμε και κάτι άλλο. Την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους, που έγινε νούμερο ένα, ήταν το πρώτο από τα 5 τραγούδια των Supremes που συνεχώς, το ένα μετά το άλλο,

Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και ο μύθος των Supremes. Από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Supremes, Where Did Our Love Go, το ομώνυμο τραγούδι, θεωρείται ένα από τα πιο πετυχημένα, όχι θεωρείται, είναι ένα από τα πιο πετυχημένα στούντιο άλμπουμ της Motown για τη δεκαετία του 60, θεωρείται κλασικό pop soul άλμπουμ, ίσως από τα καλύτερα 2-3 που έβγαλαν οι Supremes στη δεκαετία εκείνη. Αυτό το άλμπουμ με πολλά τραγούδια από την πρώτη εποχή τους. Η συνέχεια θα είναι αύριο. Θα ακούσουμε τώρα αυτό το τραγούδι που άλλαξε τη μουσική και στην Αμερική και στην Ευρώπη, όταν 18 Ιανουαρίου του 64, μετά την εμφάνισή τους στο show του Ed Sullivan, το παίξαμε. Ακούγεται συνέχεια το τραγούδι 500.000 φορές να το ακούς, δεν το χορταίνεις.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία, με την επιχείρηση Ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτείων να εισέρχεται στο τρίτο 24ωρο εφαρμογής της. Σύμφωνα με το Reuters, ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός των στενών του Ορμούζ, δήλωσε την Τρίτη ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό είναι άγνωστες. Την ίδια ώρα, το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, στο Πεκίνο εξελίσσεται έντονο διπλωματικό παρασκήνιο, καθώς στην κινέζικη πρωτεύουσα για συνομιλίες βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ταϊβάν είναι πιθανό να αποτελέσει θέμα συζήτησης μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπινγκ κατά τη συνάντησή τους την επόμενη εβδομάδα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζω η Κίνα να πει στο Ιράν ότι αυτό που κάνει στο στενό προκαλεί την παγκόσμια απομόνωσή του, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Βαλ Γραφείο υποβάθμισε τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν με νέες δηλώσεις του, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απίθυναν αυστηρή προειδοποίηση προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αντιδράσουν δυναμικά σε οποιοδήποτε πλοίο παρεκκλίνει από τις προκαθορισμένες διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε απόψε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Αγιάλ Ζαμίρ. Ο Ισραηλινός στρατός παραμένει σε κατάσταση συναγερμού σε όλα τα μέτωπα. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον κόλπο και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στεναρά σε οποιαδήποτε απόπειρα εναντίον της χώρας μας, είπε ο Ζαμίρ κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής της νέας ηγεσίας της πολεμικής αεροπορίας. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική. Η ανθεκτικότητα είναι να παίζεις άμυνα. Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκιαγραφώντας ένα νέο κόσμο που η αβεβαιότητα γίνεται το νέο μας πολιτικό περιβάλλον, όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε σήμερα η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα. Μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω ότι θα έρθει ευελπιστό πριν από το τέλος του έτους, είπε η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτηριστικά, η οποία πρόσθεσε ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η διμερή σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη. Σε γεωπολιτικό επίπεδο η Ελλάδα είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες στον κόσμο, ανέφερε μεταξύ άλλων η Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την ξενάγησή της στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Το Συριακό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την εξάρθρωση

0: Η πυρήνα που συνδέεται με τη Χεσμπολάχ, ο οποίος προετοίμαζε δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων. Συντονισμένες επιχειρήσεις ασφαλείας πραγματοποιήθηκαν σε Δαμασκό, Χαλέπι, Χόμς, Ταρτούσες και Λατάκια, οδηγώντας σε συλλήψεις αλλά και σε κατάσχεση όπλων. Η Χεσμπολάχ διέψευσε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν έχει παρουσία ή δραστηριότητα στη Συρία. Την πιο αιματήρη μέρα των τελευταίων μηνών βίωσε η Ουκρανία με τουλάχιστον 22 νεκρούς μετά από μαζικές ρωσικές επιθέσεις σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας. Η Ουκρανία κήρυξε μονομερώς τετραήμερη εκεχηρία αρχές γενομένης από τις 5 Μαΐου, ενώ η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα την εφαρμόσει μόνο για την 8η και 9η Μαΐου, την ημέρα της νίκης εναντίον των Ναζί κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο σημερινός καιρός, θερμοκρασία θα σημειώσει και μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κοιμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στη 1.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

το Viber και το Facebook, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και όλα τα σχετικά. Ελπίζουμε να είστε καλά, ήρεμοι, ήσυχοι, να ξεκουραστείτε για να μπείτε στο κάματο της καινούργιας ημέρας που ξημερώνει με χαρά και με χαμόγελο. Πώς θα περάσατε χθες? Όλα εντάξει ελπίζω να είναι. Εντάξει, όλα είναι σχετικά στη ζωή αυτή. Να δούμε τι γίνεται, παιδιά, ανά τον κόσμο και γιατί όχι ανά τη δική μας την επικράτεια. Λοιπόν, τι έχω να σας πω τώρα. Επική οργή τέλος. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η πολεμική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει τελειώσει, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τι υπονοεί? Ότι τώρα προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Όπως ενημέρωσε, λέει ο πρόεδρος στο Κογκρέσο, τελειώσαμε με αυτό το στάδιο. Αυτό το είπε ο κύριος Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Λευκού του Οίκου. Τώρα, λέει, είμαστε σε αυτό το στάδιο, στην επιχείρηση ελευθερίας. Ποια είναι η επιχείρηση ελευθερίας? Η πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ να καθοδηγήσει εμπορικά πλοία μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα ότι οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν είχαν τερματιστεί. Θυμάστε που λέγαμε το όριο των 60 ημερών που θα απαιτούσε επίσημη άδεια από τους νομοθέτες για να συνεχιστεί? Μάλιστα, ωραία. Πάντως, γιατί υπάρχει ένα πάντως ή ένα αλλά ή ένα όμως σε κάθε περίπτωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει την επανέναρξη μιας εκστρατείας βομβαρδισμών αν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις ή αν το Ιράν παραβιάσει την τρέχουσα εγχειρία. Θα μου πεις ποια εγχειρία, αυτή που υπάρχει τέλος πάντων. Ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι τα ερωτήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, θα επιληθούν μέσω συνομιλιών. Και όσον αφορά, λέει, μια διαπραγμάτευση, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, νομίζω, λέει, ότι ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι μέρος της διαπραγματευτικής διαδικασίας δεν πρέπει να είναι μόνο ο εμπλουτισμός, αλλά και το τι συμβαίνει με αυτό το υλικό που βρίσκεται κάπου πολύ βαθιά. Θυμάστε που λέγαμε στην αρχή του πολέμου ότι βομβαρδίζουν καταστάσεις και τα λοιπά. Όμως πρέπει να δούμε και να έχουμε υπόψη μας τι σημαίνει υπέδαφος στο Ιράν. Α, αυτό είναι. Δεν θέλω, λέει ο κύριος Ρούμπιο, να θέσω σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις, αλλά αρκεί να πω ότι ο πρόεδρος και ολόκληρη ομάδα γνωρίζουν την κεντρική σημασία αυτού του ζητήματος και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ο ένας τρόπος είναι οι διαπραγματεύσεις, ο άλλος τρόπος είναι οι βομβαρδισμοί. Έτσι, μάλιστα. Επίσης, ο κύριος Ρούμπιο χαρακτήρισε τη στρατιωτική δράση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν στη διάρκεια της εκεχηρίας, γιατί έχουμε εκεχηρία, δεν το ξεχνάμε, ως αμυντική επιχείρηση, διότι συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός και οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν τη Δευτέρα ότι χτύπησαν πολλά ιρανικά σκάφη. Που λέγανε έχουμε 6, χτύπησαν 7, έλεγε ο Τραμπ, βγήκε μετά ο διοικητής κεντρικής διοίκησης, είπε 6 και τα λοιπά. Λοιπόν, είπε ο κύριος Ρούμπιο, λοιπόν, ότι δεν υπάρχουν πυροβολισμοί εκτός, λέει, αν μας πυροβολήσουν πρώτοι. Δεν πρόκειται να αφήσουμε κάποιο ταχύπλο να φτάσει στα πλοία και να τα πυροβολήσει. Θα απαντήσουμε σε αυτό και έχουμε σημειώσει επιτυχία. Και επίσης περιέγραψε το Project Freedom, το επιχείρηση ελευθερία, έτσι, που στοχεύει στην ασφαλή καθοδήγηση εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ ως προστατευτική φούσκα και το πρώτο βήμα προς το πλήρες άνοιγμα της κρίσιμης πλωτής οδού. Ο κύριος Ρούμπιο δήλωσε ότι περίπου 23.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο και έχουν, λέει, ουσιαστικά αφαιθεί στην τύχη τους, διότι το Ιράν στραγγαλίζει την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Είναι, λέει, εύκολη στόχη, απομονωμένη, πεινασμένη και ευάλωτη, και τουλάχιστον 10 ναυτικοί έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης.
Επίσης είπε ότι οι ναυτικοί αυτοί προέρχονται από 87 χώρες και είναι αθώοι διότι δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Τι να εμπλέκονται, έχουν πάρει τα καράβια τους να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, να δουν τι θα γίνουν, τι μεταφέρουν οι άνθρωποι αυτοί. Έχουν εγκλωβιστεί εκεί ένα δίμηνο. Εντάξει. Ο έλεγχος, λέει, του Ιράν στο στενό του Ορμούζ δεν πρέπει να κανονικοποιηθεί. Για τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών μιλάμε, έτσι, για την ενημέρωση που έκανε στο Λευκό Οίκο. Και επέκρινε την Τεχεράνη για τον αποκλεισμό της κρίσιμης αυτής πλωτής οδού και για την προσπάθεια να αναγκάσει άλλα έθνη να πληρώσουν για τη διέλευση από τα στενά. Διόδια. Και δεν πρέπει να γίνει αυτό κανονικότητα, να ομαλοποιηθεί, να το θεωρήσουμε ότι... να επιτρέψουμε μάλλον να ομαλοποιήσουν το γεγονός ότι μπορούν να ανατινάζουν εμπορικά πλοία και να τοποθετούν άρκες στο νερό. Και είπε επίσης ότι το Ιράν θα κρατούσε τον κόσμο όμηρο με ένα πυρηνικό όπλο και κάποιος πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Και ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει, θεωρεί ενηγματικό το γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να το δει αυτό σε ένα απαράδεκτο αποτέλεσμα και έναν απαράδεκτο κίνδυνο. Και αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία, εκτός κι αν συμφωνήσουν ότι δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα. Αυτό το είχε δηλώσει ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, το θυμάστε. Και ο κύριος Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών εργάζονται για να αποκτήσουν κάποιο επίπεδο κατανόησης σχετικά με τα θέματα για τα οποία η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί. Προσπαθούν να καταλάβουν τι οι Αμερικανοί, τι είναι διατεθειμένο να διαπραγματευτεί το Ιράν. Δεν χρειάζεται, λέει, να έχουμε την πραγματική συμφωνία γραπτή, αλλά πρέπει να έχουμε μια διπλωματική λύση που να είναι πολύ σαφής για να αξίζουν τον κόπο, λέει, αυτές οι συνομιλίες. Και παρόλο, λέει, που το Ιράν πάντα έλεγε ότι δεν θέλει πυρηνικά όπλα, απλώς δεν το εννοεί. Και επίσης, για να τα λέμε όλα, ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι πολλές χώρες έχουν εκφράσει την προθυμία τους, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, να υποστηρίξουν την επιχείρηση Ελευθερία. Ποιες χώρες είναι αυτές, δεν είπε. Πρότεινε ότι ορισμένα έθνη μπορεί να συνεισφέρουν με λιγότερο ορατούς τρόπους, αλλά τόνισε την ευαισθησία της αποκάλυψης λεπτομεριών. Τέλος πάντων, είπε, δεν θέλω να πω ποιες είναι αυτές οι χώρες, για προφανείς λόγους. Και θα υπομειστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο μεγαλύτερο μέρος της επιχείρησης. Επειδή είμαστε, λέει, οι Αμερικανοί, η μόνη χώρα που μπορεί να προβάλλει ισχύ σε αυτό το μέρος του κόσμου με τον τρόπο που το κάνουμε τώρα. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε. Χθες το βράδυ αργά ο Οργανισμός Αφιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου είπε ότι ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα μέσα στα στενά του Ορμούζ. Τώρα, ποιο πλοίο είναι και τα λοιπά, αν έχει τραυματίες και ποιες είναι οι επιπτώσεις από το περιστατικό αυτό, δεν το ξέρουμε ακόμα. Ενδεχομένως να το μάθουμε. Επειδή λέμε για την επιχείρηση Ελευθερία, Freedom και τα λοιπά, υπήρχε μια αισιοδοξία ότι η επιχείρηση αυτή θα οδηγούσε στην ομαλοποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού. Δεν συνέβη αυτό, διότι αντί να αποκαταστήσει την ελεύθερη διέλευση των δεξαμενόπλοιων και την πτώση της τιμής του πετρελαίου, πυροδότησε νέες επιθέσεις από την πλευρά του Ιράν και νέο υψηλό για το πετρέλαιο. Θυμάστε που λέγαμε χθες ότι είπε ο Τραμπ θα πέσει η τιμή του πετρελαίου, και χθες παρέμεινε πάνω από τα $110 το βαρέλι. Και τι υπάρχει τώρα? Υπάρχει ανησυχία για επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Αρχής γενομένης από τις αεροπορικές μεταφορές. Τίποτα δεν κινείται, παιδιά, στα στενά του Ορμούζ εδώ και 5 μέρες, η αλήθεια. Περίπου 2.000 πλοία είναι ακινητοποιημένα εντός και εκτός των στενών.
και οι επιθέσεις του Ιράν και σε δεξαμενή

ενόπλιο συμφερόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και στην ενεργεία υποδομή της Φουτζάιρα, το μόνο λιμάνι στην έξοδο των στενών από όπου μπορεί να γίνει διακίνηση πετρελαίου, όλα αυτά ενισχύουν την απεσιοδοξία. Και το έλλειμμα ενεργειακού εφοδιασμού γίνεται πλέον ιδιαίτερος αισθητό, ιδίως στις ασιατικές αγορές. Ψάχνουν τώρα οι ασιατικές αγορές εναλλακτικούς προμηθευτές. Για να έχουμε μία εικόνα, η Ευρώπη πλήρωσε τις πρώτες 60 μέρες, τους δύο πρώτους μήνες του πολέμου, 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Και χτυπάνε οι καμπάνες, ποια καμπανάκια, οι καμπάνες, και πια είμαστε μπροστά στο ενδεχόμενο μείωση μιας σοβαρής ανεπάρκειας καυσίμων. Ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Ευρωπαίος, είπε ότι η κατάσταση είναι ασταφής. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Προετοιμαζόμαστε, λέει, για το ενδεχόμενο ελλείψεων στον ενεργειακό εφοδιασμό. Δεν είμαστε, λέει, ακόμη εκεί. Δεν είμαστε ακόμη εκεί, αλλά μπορεί να συμβεί κυρίως με τα αεροπορικά καύσιμα. Για τα οποία αεροπορικά καύσιμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δημιουργήσει παρατηρητήριο, το οποίο αυτό καταγράφει καθημερινά τις καταναλώσεις, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, για να μπορεί να διαχειριστεί μια μελλοντική συνθήκη. Και στο τραπέζι είναι περαιτέρω αξιοποίηση των 200 εκατομμυρίων ευρώ που είναι διαθέσιμα. Και προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί στην παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης με 20 λεπτά το λίτρο στην Αντλία. Εντάξει, μάλιστα. Να δούμε και τι, πώς θα κινηθούν σήμερα επίσης οι ασιατικές αγορές και πώς θα κινηθούν όλα τα ζητήματα. Και μια που λέμε για τις διαπραγματεύσεις, ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν δέχεται απειλές και εκφοβισμό. Θα μου πεις, το είπε ο Πεζεσκιάν, τους ρώτησε τους φρούρους της Επανάστασης, τέλος πάντων. Το πρόβλημα είναι, λέει, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αφενών ακολουθούν μια πολιτική μέγιστης πίεσης και αφετέρου αναμένουν από το Ιράν να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις και να υποκύψει στις μονομερές απαιτήσεις του. Απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Είμαστε, λέει, πλήρως προετοιμασμένοι για να ανταποκριθούμε στα παγκόσμια πρότυπα προκειμένου να αναδείξουμε τον ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού μας προγράμματος. Αυτά τα λένε η Ιρανή, ο Ιρανός πρόεδρος. Μίλησε με τον Ιρακινό πρωθυπουργό. Και δήλωσε επίσης ότι το Ιράν έχει δείξει ετοιμότητα σε όλες τις διαπραγματεύσεις να προσφέρει διαβεβαιώσεις στο πλαίσιο των διεθνών κανονισμών και των παγκόσμιων μηχανισμών παρακολούθησης. Αλλά κατηγόρησε τις αντικρουόμενες τακτικές των Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι μας ασκούνε πίεση, λέει, μετά λένε για διαπραγματεύσεις. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Επίσης, είπε ο κύριος Πεζεσκιάν ότι το Ιράν δεν πρέπει να, λένε, λέει, ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ δολοφόνησαν τον ανώτατο ηγέτη, τον Χαμενεΐ, τον πατέρα, ο οποίος είχε εκδώσει ένα σαφές θρησκευτικό διάταγμα που απαγόρευε τέτοια όπλα. Αυτά τα λέει η Τεχεράνη, έτσι. Και θα συνεχίσουμε, λέει, να επιδιώκουμε την επιστημονική και πυρηνική ανάπτυξη εντός των διεθνών κανονισμών παρά τις πιέσεις. Δεν επιδιώκουμε, λέει, σύγκρουση. Παραμένουμε ανοιχτοί στην επίλυση διαφορών με τις χώρες της περιοχής μέσω της διπλωματίας. Λένε οι Ιρανοί, ξαναλέω. Το μεταξύ γίνεται... πώς να το πω τώρα, θα το πω κομψά, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση, θα το έλεγα αυτό, διότι συνεχίζονται τα πλήγματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συνεχίζονται με το Ισραήλ να λέει
ότι όπως ήταν η επίθεση στη Φουτζάιρα, ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λένε ότι θα πρέπει να απαντηθεί οπωσδήποτε αυτή η πρόκληση από την πλευρά της Τεχεράνης. Και ασκείται πίεση όχι μόνο στην πλευρά των Ισραηλινών, η οποία λέει, οι Ισραηλινοί λένε είμαστε έτοιμοι να πάσα στιγμή να χτυπήσουμε, αλλά και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί βγαίνει λοιπόν το Ισραήλ και έχει πει ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις, λέει, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν να κάνουν περισσότερο με προειδοποίησεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι η Τεχεράνη είναι ικανή και έχει το πυραυλικό δυναμικό το οποίο χρειάζεται σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον θεωρήσει ότι πρέπει να επιστρέψει ξανά στο στρατιωτικό πεδίο. Αλλά εκτιμούν, λέει, συγκεκριμένες πηγές στο Ισραήλ, ότι η Τεχεράνη θα κρατήσει αυτή την ένταση γύρω από τα στενά του Ορμούς και στο κόλπο. Αλλά σε κάθε περίπτωση επισημαίνουν ότι οι στρατιωτικές πηγές στο Τελαβίβ, ότι η συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΠΑ προβλέπει την ύπαρξη άλλου ενός ακόμη, θα το πω, κύκλου επιθέσεων κατά της Τεχεράνης, λέει το Ισραήλ, και μάλιστα κατά ενεργειακών υποδομών αλλά και προσώπων. Αυτό είναι το Ισραήλ που λέει το ένα. Ο Ρούμπιο λέει τελείωσαν τα χτυπήματα, έχουμε τώρα την επιχείρηση ελευθερία και τα λοιπά. Άντε τώρα να βρούμε μία άκρη στο τι συμβαίνει. Υποθέτω ότι θα το μάθουμε πάρα πολύ σύντομα το τι συμβαίνει. Το τρόπο και το χρόνο θέλουμε να μάθουμε. Το σύντομα είναι και τώρα, είναι και ο Τραμπ είπε 2-3 εβδομάδες. Μπορεί, 2 εβδομάδες λοιπόν να πάρει, μπορεί και 3. Έχουμε καιρό. Ακόμα έχουμε, πόσο έχουμε σήμερα, 6 Μαΐου. Μέχρι τέλος Μαΐου έχουμε. Και να ξέρουμε λίγο που κινούμαστε. Είναι και 28. Παρακαλώ. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και εδώ είμαστε.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό δεν το ξέρω, πού να το ξέρω εγώ, αν το ήξερα θα είχα ενημερώσει σχετικά όλο τον κόσμο να μην ανησυχεί. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, hello Σοφία, αγγλικά, γιατί όχι, μια χαρά. Hello λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα είχα ενημερώσει όλους όσοι πρέπει να γνωρίζουν τι γίνεται και πώς γίνεται και γιατί γίνεται. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και ακούμε πολλά και μαθαίνουμε διάφορα, δεν τα μαθαίνουμε όλα, αλλά υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα τα μάθουμε. Τι να σας πω, θυμάστε που κουβεντιάζαμε εδώ, που συζητούσαμε για την Ιρανή νομπελίστρια ειρήνη στην Αλκής Μοχαμαντή και λέγαμε ότι έχει πρόβλημα με την καρδιά της και είναι φυλακισμένη η κυρία Μοχαμαντή και παλεύει για τη ζωή της, διότι νοσηλεύεται υποφρούρηση τις τελευταίες 5 ημέρες σε νοσοκομείο στη Ζανστάν, που λέγεται το νοσοκομείο, όπου εξέτειε την ποινή της. Και η οικογένειά της λέει ότι θέλει να μεταφερθεί στη Τεχεράνη για να αναλάβει, καλύτερη και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Και αυτή η γυναίκα έχει υψηλή αρτηριακή πίεση, έχει πνευμονική, μπορεί να έχει, δεν τους δίνουν και πληροφορίες, μην νομίζετε, πνευμονική εμβολή που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο θάνατό της. Αυτό το είπε ο σύζυγός της, ο οποίος ζει στο Παρίσι. Διατηρούμε, λέει, επαφή μέσω της οικογένειας, μέσω γνωστών που έχουμε, μέσω του δικηγόρου της, και είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει διαδίκτυο, έτσι. Λαμβάνουν πληροφορίες οι άνθρωποι μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και άλλων, διαφόρων άλλων μέσων κτλ. Μίλησε μαζί της ο σύζυγός της το πρωί της Τρίτης, χθες το πρωί, και οι ιρανικές αρχές, το καθεστώς δηλαδή, είχαν συμφωνήσει να την κρατήσουν στο νοσοκομείο για μία εβδομάδα και να βελτιωθεί λίγο η κατάστασή της, λέει. Αν τη στείλουν πίσω στη φυλακή θα επιδεινωθεί ξανά, το καταλαβαίνουμε. Φανταστείτε τώρα σε τι συνθήκες κρατείται αυτή η γυναίκα. Και είπε λοιπόν ο σύζυγος ότι πιστεύει πως ο πόλεμος στο Ιράν έχει επιδεινώσει την κατάσταση για τη Μοχαμαντή, διότι έδωσε στο στρατό μεγαλύτερο έλεγχο. Και οι αρχές ασφαλείας, τι κομψά που το θέτει ο άνθρωπος, ήταν απρόθυμες να επιστρέψει στην κεντρική φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη, διότι μέσα σε όλα που είναι ετοιμοθάνατη η γυναίκα αυτή, θεωρούν το καθεστώς, για να μην ξεχνιόμαστε για τι πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για το Ιράν, θεωρεί λοιπόν το καθεστώς ότι υπάρχει περίπτωση να συνέλθει, να δυναμώσει, να πατήσει ξανά γερά στα πόδια της και να ασχοληθεί ξανά μέσα στη φυλακή με τον ακτιβισμό. Και όπου και αν πάει, λέει, γίνεται ενεργή και για το κατασταλτικό σύστημα αυτή η δραστηριότητα θεωρείται απειλή. Δεν αγωνιζόμαστε, λέει, μόνο για την ελευθερία της Ναργής, αγωνιζόμαστε για να συνεχίσει να χτυπάει η καρδιά της, διότι είναι, λέει, αυτή η γυναίκα μεταξύ ζωής και θανάτου. Υπάρχει κίνδυνος ανά πάσα στιγμή και ώρα. Και μάλιστα συνέκρινε την κατάσταση της Μοχαμαντή με εκείνη του Κινέζου αντιφρονούντα και νομπελίστα Λιόου Σιαομπό, ο οποίος πέθανε από υποκράτηση το 17. Και επίσης γίνεται σύγκριση με το θάνατο του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης, του Ναβάλνη. Τα ξεχνάμε, τα έχουμε ξεχάσει, έχει περάσει και καιρός. Ο οποίος πέθανε σε ρωσικό στρατόπεδο συγκέντρωσης το 24. Σε ένα περιστατικό που οι υποστηρικτές
του χαρακτήρισαν ως δολοφονία με την έγκριση του κράτους. Τον αφήσανε σε συνθήκες ψύχους, λέγανε πληροφορίες τότε. Χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, σε συνθήκες ψύχους, τώρα στη Σιβηρία, έτσι. Και μετά δεν χρειάστηκε τίποτα άλλο. Μία γροθιά στην καρδιά, τέλος. Για τον Ναβάλνη. Όπως και να έχει, η Μοχαμαντή βιώνει μία, λέει η δικηγόρος της, μία άνευ προηγουμένου επιδείνωση της υγείας της. Έχει χάσει 20 κιλά, δεν μπορεί να μιλήσει, είναι πλέον αγνώριστη. Έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο η κατάσταση. Φανταστείτε τώρα να έχεις την καρδιά σου. Εδώ τρομάζουμε το παραμικρό. Και να πέφτουν οι πύραυλοι από πάνω να τους ακούς και τα σχετικά. Και ο Τζόναθαν Ντάγκερ της Οργάνωσης για την Ελευθερία του Τύπου, Δημοσιογράφη Χωρίς Σύνορα, με έδρα το Παρίσι, η οποία οργάνωση συμμετέχει στην Επιτροπή Υποστήριξης της Μοχαμαντή, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που λέμε ότι βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου και ότι υπάρχει κίνδυνος να πεθάνει και πρέπει να δράσουμε πριν να είναι πολύ αργά. Η Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας είπε ότι οι Ιρανικές αρχές, το καθεστώς δηλαδή, θέτουν τη ζωή της Μοχαμαντή σε κίνδυνο, υποβάλλοντάς τη σε βασανιστήρια ή άλλη κακομεταχείριση, διότι όταν κάποιος είναι ημιθανής και του αρνείται η ιατρική περίθαλψη, αυτό τι είναι, δεν είναι βασανιστήρια? Είναι πάρα πολύ φρικτά. Και έχει δύο παιδιά, η Μοχαμαντή, δίδυμα, 19 ετών, που ζουν και σπουδάζουν στο Παρίσι. Δεν έχουν δει τη μάνα τους 10 χρόνια. Παρέλαβαν εκ μέρους της το βραβείο Νόμπελ, ενώ αυτή βρισκόταν στη φυλακή. Για να ξέρουμε ποια είναι η Μοχαμαντή, γιατί ακούμε ένα όνομα, ποια είναι αυτή η γυναίκα. Υπήρξε, υποστήριξε στεναρά τις διαμαρτυρίες του 22-23 που πυροδοτήθηκαν από το θάνατο της Μάχσα Αμίνη. Θυμάστε την κοπέλα που την είχαν συλλάβει γιατί δεν φόραγε καλά τη μαντήλα? Την πήγαν στο αστυνομικό τμήμα και εκεί τη σκοτώσαν στο ξύλο. Αυτή είναι η Αμίνη. Αλλά συνελήφθη πριν από τις μεγάλες διαδηλώσεις που ξέσπασαν τον Ιανουάριο φέτος η Μοχαμαντή. Εκτός από την εκστρατεία της κατά της θανατικής ποινής και της υποχρεωτικής μαντήλας για τις γυναίκες, προέβλεπε επίσης τακτικά την πτώση του κληρικού συστήματος που κυβερνά το Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 79, των Μουλάδων δηλαδή. Είναι 54 ετών, έχει περάσει μεγάλο μέρος των τελευταίων 2 δεκαετιών στη φυλακή λόγω 8 ακτιβισμού της. Και να θυμίσουμε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 23, το οποίο δεν παρέλαβε, όπως σας είπα, τα παρέλαβαν τα εκ μέρους τα παιδιά της, γιατί ήταν στη φυλακή. Εάν μια τόσο γνωστή γυναίκα, νομπελίστρια ειρήνης, με τέτοια δράση ακτιβιστική που έχει στο πλευρό της, δεν είναι ακριβώς που στο πλευρό της θα έπρεπε να είναι κοντά, έτσι την υποστηρίζουν τόσοι άνθρωποι ανά τον κόσμο, τόσο οργανώσει ανά τον κόσμο, γίνεται τόσος λόγος, αντιμετωπίζεται έτσι στις ιρανικές φυλακές, θέλω να έχουμε μία εικόνα το πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στα κέντρα κράτησης, φυλακές δηλαδή, στο Ιράν. Και επίσης να έχουμε μία εικόνα, γιατί άνθρωπος είσαι, υπάρχει και το διαδίκτυο, γκουγκλάρεις και μπορεί το ένα θέμα να φέρει το άλλο, να σε γυρίσει σε παλιότερα ζητήματα για να δεις πώς αντιμετωπίζονται οι αντιφρονούντες, αυτοί που τολμούν να υψώσουν τη φωνή τους απέναντι στο καθεστώς. Μια εικόνα να έχουμε, έτσι. Είναι και 41. Έχω τραγούδι. Ηλία μου, θέλω το από κάτω, σε παρακαλώ. Αυτό. Για πάμε να τα ακούσουμε.

Και επειδή είμαστε σε αυτό το κλίμα, σε αυτή την κατάσταση, τη πολεμική και τα λοιπά, δεν είπαμε, λέγαμε χθες ότι είπε η Ρωσία ότι θα υπάρξει και χειρία 8 και 9 Μαΐου, διότι πρέπει να γίνει στρατιωτική η παρέλαση για το... για την νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, χθες είχαμε 26 νεκρούς από ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Σε όλη. Δεν ξέρω. Άμαχοι, λένε οι αρχές ότι σκοτώθηκαν, διότι επλήγει το κέντρο του Ντονέτσκ και το Κίεβο είχε δηλώσει ότι σήμερα θα έχει και χειρία από τα μεσάνυχτα. Έτσι. Η Μόσχα είπε 8 και 9 Μαΐου. Διότι στις 9 Μαΐου τι θα γίνει? Μια εντυπωσιακή, λέει, συνήθως έτσι γίνεται, επίδειξη στρατιωτικής ισχύος της Ρωσίας, η οποία από το 2022 επιχειρεί να συνδέσει τη σοβιετική νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας με την εισβολή στην Ουκρανία. Βέβαια, φέτος το Κρεμλίνο έχει διατάξει, λέει, μια περιορισμένη εκδοχή της παρέλασης. Δεν υπάρχει, λέει, δεν θα υπάρχει στρατιωτικός εξοπλισμός, διότι σου λέει θα παρελάσουμε το στρατιωτικό εξοπλισμό, μπορεί να χτυπήσουν οι Ουκρανοί. Και έχω προειδοποιήσει ο Πούτιν, αν χτυπήσουν οι Ουκρανοί θα βομβαρδίζουμε ανηλαιώς το Κίεβο. Αντιλαμβάνεστε. Όπως και να έχει, εντείνονται τα χτυπήματα. Ακόμα έχουμε 6. Μην ακούτε τώρα εσείς Ουκρανία, η Ουκρανία μονομερός. Μονομερός. Μονομερός σημαίνει η άλλη πλευρά μπορεί να χτυπάει όσο θέλει. Αυτό είναι. Ακόμα δεν είναι 8 του μηνός, 8 Μαΐου. Και όλα αυτά γίνονται ενώ όσο λένε οι πληροφορίες, ότι στο εσωτερικό του Κρεμλίνου ο Πούτιν ζει πλέον, λέει, σε ένα καθεστώς απόλυτης καχυποψίας. Και νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία δόθηκε στο CNN και σε άλλα μέσα ενημέρωσης από πηγή που πρόσκειται στην υπηρεσία. Ο Ρώσος πρόεδρος, λέει, έχει περιχαρακωθεί πίσω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, γιατί δεν φοβάται μόνο τον εξωτερικό εχθρό, αλλά και την αυλή την ίδια. Φοβάται, λέει, από τους μάγειρες και τους φωτογράφους μέχρι τους κορυφαίους στρατηγούς. Κανείς δεν θεωρείται πλέον υπεράνω υποψίας, διότι υπάρχει, λέει η έκθεση, έτσι, η νέα πραγματικότητα, η νέα καθημερινότητα, είναι ο φόβος για μια απόπειρα δολοφονίας ή ένα πραξικόπημα, λένε πληροφορίες. Και σύμφωνα με την έκθεση, λέει, μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφοι που εργάζονται με τον Ρώσο πρόεδρο απαγορεύεται να χρησιμοποιούν δημόσια μέσα μεταφοράς. Οι επισκέπτες του επικεφαλής του Κρεμλίνου υποβάλλονται σε διπλό έλεγχο. Το προσωπικό που εργάζεται σε κοντινή απόσταση υποχρεούται να χρησιμοποιεί μόνο τηλέφωνα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης, τι άλλο, έχουν μειωθεί οι αξιωματούχοι ασφαλείας, έχουν μειώσει δραστικά τον αριθμό των τοποθεσιών που επισκέπτεται ο Πούτιν, και ο ίδιος, λέει, και η οικογένειά του έχουν σταματήσει να μεταβαίνουν στις συνηθισμένες κατοικίες του στη Μόσχα και στο Βαλτάι. Το είναι το απομονωμένο θερινό κτήμα του Πούτιν μεταξύ Αγίας Πετρούπολης και Μόσχας. Επίσης, από την αρχή του χρόνου ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει επισκεφθεί καμία στρατιωτική εγκατάσταση.
Το 25 πήγαινε συχνά, τώρα όχι. Και για να παρακάμψει αυτούς τους περιορισμούς, λέει, το Κρεμλίνο δημοσιοποιεί προμαγνητοσκοπημένες εικόνες του για το κοινό. Καταλαβαίνετε. Τι άλλο. Η έκθεση, λέει, έρχεται σε μια περίοδο που η κρίση γύρω από το Κρεμλίνο φαίνεται να διωγγώνεται. Έχουν περάσει 4 χρόνια, έχουμε μπει από το Φεβρουάριο, έχουμε μπει στον 5ο χρόνο. Οι ρωσικές απώλειες που εκτιμώνται από δυτικά έθνη σε περίπου 30.000 νεκρούς και τραυματίες κάθε μήνα, σε συνδυασμό με τα περιορισμένα εδαφικά κέρδη στο μέτωπο και τις επανειλημμένες επιτέσεις ουκρανικών ντρόουν στο εσωτερικό της Ρωσίας, έχουν καταστήσει, λέει, το κόστος της σύγκρουσης μη βιώσιμο για πολλούς. Είναι πλέον αισθητό το κόστος του πολέμου, το οικονομικό. Με τις διακοπές στις τηλεπικοινωνίες να προκαλούν οργή ακόμη και στην αστική τάξη που στηρίζει τον Πούτιν. Άκου τώρα τι γίνεται. Υπάρχει, λέει, ένταση μεταξύ των επιτελών στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ανώτατων αξιωματικών στη διάρκεια της συνάντησης στα τέλη Απριλίου στο Κρεμλίνο. Και επίσης ζήτησε, λέει, ο Πούτιν κάλεσε σε ηρεμία, διέταξε τη λήψη συγκεκριμένων λύσεων, η οποία περιλάμβανε την επέκταση της δικαιοδοσίας της δικής του Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας για την παροχή ασφάλειας σε 10 ακόμη ανώτατους διοικητές. Τι γίνεται στον κόσμο, πραγματικά. Ναι, λοιπόν, για να ξέρουμε πώς και τι και ποιος αντιλαμβάνεται την εξουσία. Έτσι την αντιλαμβάνονται. Όχι ότι αλλού γίνονται πώς να το πω, τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Απλώς κάποιοι είναι πιο εξωστρεφείς. Δηλαδή, δεν θα βάλω Αλεξή Φερογιλέκο γιατί με παχαίνει. Την ακούσαμε και αυτή τη δήλωση. Γιατί μετά τις απόπειρες και τα λοιπά, το εναντίον του Αμερικανού Προέδρου να επανέλθω στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, είπανε να βάλει Αλεξή Φερογιλέκο, με παχαίνει. Δεν θα το βάλω. Άλλοι είναι πιο εξωστρεφείς. Έτσι. Άλλοι είναι λιγότερο. Δηλαδή, γίνονται πράγματα που δεν μαθαίνεις ποτέ. Αλλά κάποιες πληροφορίες υπάρχουν, τέλος πάντων, από εδώ και από εκεί. Και πώς λειτουργεί το όλο πράγμα. Μεσχέλε πρεζιντόν, μήπως μπορώ να έχω το... αυτό να έχω. Δεν ξέρω. Ναι, ας έχω αυτό. Μπορώ, πόσο είναι και 53. Όχι, θέλω να έχω, γιατί κάνουμε και τα εσωκομματικά μας έχουμε εδώ. Μην νομίζετε ότι είναι έτσι απλά τα πράγματα. Περίμενε, ηλία μου. Θα βάλουμε ένα μικρούλι σχετικά το 102, ας πούμε. Ναι, και μετά θα βάλουμε ένα πιο μεγαλούλι. Γιατί έχω να σας πω και άλλα. Μην νομίζετε ότι είναι έτσι απλά. Θυμάστε που είχαμε κάτι δηλώσεις κατά του πολέμου από τον Πάπα και έχει απαντήσει ο Τραμπ και το συνεχίζεται αυτό. Συνεχίζεται όλο το σύστημα και οι δηλώσεις και όλα τα σχετικά. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και θα σας τα πω.

Έτσι είναι, παιδιά μου, διότι όταν κάποιος δέχεται μία κριτική, να το υπό. Ερωτηθείς λοιπόν από τους δημοσιογράφους αν θέλει να απαντήσει στον Αμερικανό πρόεδρο και στην κριτική που του άσκησε. Δήλωσε χθες το βράδυ ο Πάπας Λέων ότι η αποστολή της Εκκλησίας είναι να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική για το ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο, ας το κάνει χρησιμοποιώντας την αλήθεια. Εδώ για πολλά χρόνια η Εκκλησία έχει εκφραστεί κατά των πυρηνικών όπλων. Επιθυμώ απλώς να με ακούσουν λόγω της αξίας του λόγου του Θεού. Πέφτουν οι τόνοι, θα έλεγα. Θα το έλεγα αυτό, έτσι. Διότι υπήρχε, πώς να το πω τώρα, νέα φραστική, τέλος πάντων, επίθεση εναντίον του Πάπα από τον Ντόναλντ Τραμπ, και ο προκαθήμενος Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας απάντησε με το λόγο του Θεού. Θα πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων, έτσι να δούμε τι γίνεται εντός εκτός και με την εκπομπή Νύχτα Στάσου. Θα είμαστε και πάλι εντός ολίγων λεπτών μαζί. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 6 του Μαΐου, με τον καταπληκτικό όνομα και πράγμα Ηλία Διαμάντη, στη ρύθμιση των ήχων, Ελπίδα Γεωργιτζή, και στα μικρόφωνα και στη παρέα σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τα στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τρίβων. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός των στενών, δήλωσε χθες ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό είναι άγνωστες. Την ίδια ώρα το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς. Στο Πεκίνο εξελίσσεται έντονο διπλωματικό παρασκήνιο, καθώς στην κινέζικη πρωτεύουσα για συνομιλίες βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ταϊβάν είναι πιθανό να αποτελέσει θέμα συζήτησης μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ και του Κινέζου Προέδρου κατά τη συνάντησή τους την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζω η Κίνα να πει στο Ιράν ότι αυτό που κάνει στο στενό προκαλεί την παγκόσμια απομόνωσή του, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο υποβάθμισε τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν με νέες δηλώσεις του, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράν θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει. Η Φρουρή της Επανάστασης απίφθηναν αυστηρή προειδοποίηση προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αντιδράσουν δυναμικά σε οποιοδήποτε πλοίο παρεκκλίνει από τις προκαθορισμένες διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε χθες ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική, είναι να παίζεις άμυνα. Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγγραφώντας ένα νέο κόσμο όπου η αβεβαιότητα, όπως είπε, γίνεται το νέο πολιτικό μας περιβάλλον. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των ΗΠΑ, η οποία δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα. Μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω ότι θα έρθει ευελπιστό πριν από το τέλος του έτους, είπε η κυρία Γκυλφόιλ, προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών. Η κυρία Γκυλφόιλ δήλωσε ότι η διμερή σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη και σε γεωπολιτικό επίπεδο η Ελλάδα είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες στον κόσμο. Το Συριακό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την εξάρθρωση πυρήνα που συνδέεται με τη Χεσμπολάχ, που ο οποίος προετοίμαζε δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων, με την οργάνωση να διαψεύδει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν έχει παρουσία ή δραστηριότητα στη Συρία. Την πιο αιματηρή μέρα των τελευταίων μηνών βίωσε χθες η Ουκρανία με τουλάχιστον 26 νεκρούς μετά από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταδίκασε τον απόλυτο κινησμό της Μόσχας, η οποία εξαπολύει φωνικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα επιδιώκει και κεχηρία για να πραγματοποιήσει την πατριωτική, όπως είπε, παρέλαση της 9ης Μαΐου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιακό καιρό, από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Μία και εννέα πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο, το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμύρατα, το Κουβέιτ και το Κατάρ πρότειναν ψήφισμα στον ΟΗΕ που απειλεί το Ιράν με κυρώσεις ή άλλα μέτρα αν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς, δεν σταματήσει την επιβολή παράνομων διοδίων και δεν αποκαλύψει την τοποθέτηση όλων των αρκών για να επιτρέψει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Το σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Associated Press χθες, απαιτεί επίσης από το Ιράν να συμμετάσχει αμέσως και να επιτρέψει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου στα στενά του Ορμούς για την παράδοση ζωτικής σημασίας βοήθειας, λιπασμάτων και άλλων αγαθών. Μάλιστα, για να δούμε. Τώρα, λιπασμάτων και άλλων αγαθών. Μάλιστα, για να δούμε. Τώρα,

πάρα πολύ για τα διαδικτυακά λουλούδια. Είναι θαυμάσια. Μ' αρέσει. Που είναι στο έδαφος, στη βάση τους, που δεν είναι κομμένα. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Μερσί. Λολοπρόβατο. Επίσης, κάποια πράγματα πρέπει να αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να διαβαστούν, να υποθούν στον αέρα, διότι δεν είναι εδώ ο άνθρωπος στον οποίο αναφέρεσαι για να απαντήσει. Να βγαίνουμε εμείς από εδώ τώρα και να λέμε διάφορα, μπορεί να απαντήσει. Όχι. Οπότε, δεν θα ήθελα να μπούμε σε διαδικασίες πάρα πολύ άσχημες και που δεν έχουν νόημα. Καλό είναι κάποιος όταν του τίθεται ερώτημα να μπορεί να πει την άποψή του και να εκθέσει τα επιχειρήματά του. Αν δεν μπορεί, τι νόημα έχει? Μα τώρα να τα συζητούμε αυτά. Λοιπόν, θέλω να μάθω, θέλω να έρθει μία ημέρα καταπληκτική που θα είναι, τι να σας πω, έτσι η ωραιότερη των ημερών, που δεν θα έχουμε δολοφονία. Να μην έχουμε, ρε παιδί μου, αστυνομικό. Στο αστυνομικό να είναι. Πιάσαν κάποιον γιατί, ξέρω εγώ, είχε πιει μισό ποτηράκι κρασάκι το βράδυ παραπάνω. Τέτοια πράγματα. Αυτή η κατάσταση που θα πάει, δεν ξέρω. Λοιπόν, ένας 54χρονος εκτέλεσε ψυχρό ένα 20χρονο στο Ηράκλειο στην Κρήτη, γιατί τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του το 23 σε ένα τροχαίο ατύχημα, δυστύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο γιος του δράστη ήταν τότε 17 ετών και είχε παραμείνει στο νοσοκομείο για περίπου 20 μέρες πριν αφήσει το παλικαράκι η τελευταία του πνοή. Από τότε, θα τα πούμε κομιλφό, ο φερόμενος ως δράστης του εγκλήματος του χθεσινού θεωρούσε υπεύθυνο τον νεαρό οδηγό του γιο Ταχύ, τον οποίο εκτέλεσε χθες στο κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας. Ήταν, λέει, αρκετοί τουρίστες και αρκετοί περίοικοι. Μάιος είναι, τουρίστες θα έχει. Συγκλονιστήκαν οι τουρίστες. Εδώ μπαίνουν και σκοτώνουν κάθε τρεις και λίγο. Εντί αυτή η περίπτωση. Μέσα στο δρόμο σκότωσε τον παλικαράκι 20 χρονών. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Αλήθεια, δηλαδή. Τραγικές στιγμές στο σημείο. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο εκτός από τραγικές στιγμές. Τέλος πάντων, μετά τη δολοφονία, ο δράστης οδήγησε μέχρι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και παραδόθηκε. Και λένε οι πληροφορίες ότι έχει μεταφερθεί στο μέγαρο της αστυνομίας στο Ηράκλειο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Να πούμε τι λένε τα στοιχεία του ρεπορτάζ, ότι τα Χριστούγεννα του 24, η αδερφή του θύματος είχε καταγγείλει επίθεση από τον 54χρονο φερόμενο ως δράστη. Την επομένη των Χριστουγέννων, ενώ επέστρεφε από νυχτερινή διασκέδαση ο νεαρός, φαίνεται ότι το χτύπησε με ένα καδρόνι και το επιτέθηκε. Και βγήκε από το σπίτι η αδερφή του να δει τι γίνεται. Και ο δράστης της δολοφονίας, ο φερόμενος, είχε βγάλει τότε πιστόλι και είχε πυροβολήσει. Είχαν καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία. Το παιδί, δεν ξέρω, το παιδί που δολοφονήθηκε είχε πει τότε ότι δεν είδα ποιος με χτύπησε, αλλά η αδερφή του τον κατονόμασε. Κατονόμασε το 54χρονο. Και χθες έγινε αυτό το τραγικό. Δεν με νοιάζει αν ήταν μπροστά κόσμος, αν δεν ήταν τουρίστες. Με ενδιαφέρει, δηλαδή, αν γινόταν σε ένα στενό, τι θα άλλαζε. Το ζήτημα είναι ότι κάποιος, οποιοσδήποτε, παίρνει ένα όπλο, πυροβολεί και σκοτώνει και μετά

Είχαμε μια σεισμική δόνηση, 1/25, 4 ρίχτερ, στο θαλάσσιο χώρο νότια της Ανατολικής Κρήτης, 26 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου. Εστιακό βάθος 6,7 χιλιόμετρα. Να θυμίσουμε ότι από τα ξημερώματα της 24ης Απριλίου, που είχε γίνει ο ισχυρός σεισμός στα 5,7 ρίχτερ, έχουν ακολουθήσει δεκάδες αισθητές δονήσεις στον ίδιο θαλάσσιο χώρο. Και το λες και με τα σεισμό. 4 ρίχτερ, αυτό ήταν. Πάει και πέρασε. Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Λοιπόν, όχι για το σεισμό. Σεισμογενής χώρα είμαστε, σεισμοί γίνονται. Εμείς επιστήμονες δεν είμαστε. Λένε ότι είναι καλό να εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα. Καλό είναι. Και θα γίνονται. Είχαν πει τότε ότι θα γίνουν για αρκετό καιρό θα έχουμε μετασεισμούς. Έτσι. Το ζήτημα είναι ότι έγινε σε θαλάσσιο χώρο. Πεις, όταν κοιμάσαι είναι αλλιώς από το να είσαι έτσι εν κινήση. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά okay, πάμε. Πέρασε και αυτό. Λοιπόν, είναι 1:17. Έχω τραγούδι. Ο πίλος θα μας σώσει. Τι, Σιλία, η μουσική δεν θα μας σώσει? Μα το τέλος. Η τέχνη γενικά.

Αυτό λέγαμε, μιλιάζαμε τώρα εδώ με τον Ηλία το Διαμάντη. Τι κατάσταση είναι αυτή? Δεν ξέρω. Κάθε μέρα έχουμε ένα έγκλημα. Μα κάθε μέρα όμως. Τι να σας πω, παιδιά. Λειτουργούμε πια οι άνθρωποι. Πια. Όταν έχεις συμβάντα από τα Χριστούγεννα του 24. Δεν πέφτει από τα σύννεφα, λες α, πώς έγινε. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία ήταν σε εξέλιξη, ήταν σε συχόβραζε. Αλλά πού να ξέρεις, δεν γίνεται να συλλάβεις οποιονδήποτε ή να τον τέλος πάντων να γίνει προσαγωγή. Ως τι, όταν το παλικαράκι το 20χρονο είπε τότε δεν τον είδα, δεν ξέρω ποιος είναι. Μπορεί αν έλεγε ότι είναι τότε αυτός που τον χτύπησε με το κατρόνι τότε τα Χριστούγεννα το 24. Δεν ξέρω, μετά μπορεί δεν λύνονται τα προβλήματα και με το ίσως και αν τυχόν και μήπως και όχι. Το διατάφτα ποιο είναι, παιδιά, το διατάφτα μέσα σε όλα, διότι αλίμονο. Έχουμε και εκείνο το κρασγερόπλιο που έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα χανταϊού στα Κανάρια νησιά. Εντάξει, παιδιά. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες το βράδυ ότι θα υποδεχθεί το κρασγερόπλιο αυτό σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τις Ανθρωπιστικές Αρχές. Μόλις φτάσουν στα Κανάρια, οι ιατρικές ομάδες θα εξετάσουν και θα περιθάλψουν όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα και θα τους μεταφέρουν, λέει η ανακοίνωση, στις χώρες τους. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξήγησε ότι το πράσινο ακροτήρι δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει αυτή την επιχείρηση. Τα Κανάρια νησιά είναι πιο κοντά και έχουν και τις απαραίτητες υποδομές. Και λέει ο ΠΟΗ ότι η Ισπανία έχει ηθική και νομική υποχρέωση να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και αρκετοί Ισπανοί πολίτες. 3 νεκρούς έχει από το χανταϊό. Τώρα μη σας περιγράψω πώς, τι λένε για τις συνθήκες μέσα στο κρουαζιερόπλιο. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Γιατί αυτή την περίπτωση υπάρχει ζήτημα τεράστιο. Θα πάνε τώρα να μπουν εκεί οι ιατρικές ομάδες και να δουν τι γίνεται και τι δεν γίνεται με τον κρουαζιερόπλιο αυτό. Πραγματικά. Χανταϊός, χανταϊός. Τι έχουμε? Έλα. Μάλιστα. Στον Τάλας είναι αυτό. 2 νεκροί, αλίμονο, και 3 τραυματίες από πυροβολισμού σε εμπορικό κέντρο βόρεια του Ντάλας. Οπλισμένος άνδρας μπήκε μέσα, συνάντησε κάτι ανθρώπους, τους δύο τους σκότωσε. Δεν ήταν, λέει, τυχαία πραξιβία. Ο δράστης γνώριζε και τους δύο, τα δύο άτομα που πυροβολήθηκαν θανάσιμα. Ήταν μια γνωστή επιχειρηματική σχέση και ψάχνουν τώρα να βρούνε τι όπλησε το χέρι του δράστη. Και έγινε μια σύντομη καταδίωξη, τέλος πάντων, με τα πόδια. 69χρονος ύποπτος συνελήφθη περίπου 6 χιλιόμετρα μακριά. Έχει λεπτομέρειες βέβαια. Το Κάρολτον, λέει, με πληθυσμό 130.000 κατοίκους, βρίσκεται 32 χιλιόμετρα βόρεια του Ντάλλας και περισσότεροι από 4.000 κάτοικοι είναι κορεατικής καταγωγής, λέει η Υπηρεσία Απογραφής των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μας λέει αν ο δράστης τα θύματα ήταν Κορεάτες, αλλά λέει ότι είναι Κορεάτες 4.000 από τους 130. Καταλαβαίνετε. Σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι Κορεάτες, δεν είναι κάτι άλλο. Αμερικανοί είναι. Υπήκοοι. Και γεννημένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά τώρα αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν θα την κάνουμε τώρα. Είναι και 27. Παρακαλώ να ακούσω ένα τραγουδάκι. Τι έχω? Ωραίο τραγούδι έχω. Πάμε.

θέλω να είμαστε λίγο ψύχρεμοι, διότι ακούμε διάφορα και τρομάζουμε και λέμε τι γίνεται. Στο κουρασγερόπλιο αυτό που θα πάει στα Κανάρια νησιά, θα ελιμενιστεί, είναι 150 άνθρωποι επιβάτες μέσα, και εντείνεται ανησυχία για την όλη κατάσταση. Γι' αυτό και θα είπε το Ισπανία ότι θα πάνε γιατροί να δουν τι συμβαίνει και τα λοιπά, και θα μεταφερθούν όσοι έχουν πρόβλημα στα νοσοκομεία, υποθέτω, και οι υπόλοιποι στις πατρίδες τους. Ανάμεσα στους 150 επιβάτες βρίσκεται και ένας Έλληνας, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξετάζει την πιθανότητα η μετάδοση του ιού να έγινε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όμως, λέει, όμως ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι χαμηλός, έτσι, τροκτικά και τα λοιπά. Τώρα σας είπα, δεν έχει νόημα να μπούμε σε αναλυτική, έτσι, εξιστόρηση των γεγονότων και πολλές λεπτομέρειες, γιατί είναι και λίγο κάπως, σε τέτοια περιπτώσει έχουμε ζητήματα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε πώς θα ανοίξουν οι ασιατικές αγορές. Μην βιάζεστε, περιμένετε. Δεν θέλω να βάζουμε στο μυαλό μας πράγματα που δεν υπάρχουν, παιδιά. Θέλω να είμαστε λίγο, πώς να το πω, λίγο ψυχραιμοί, ας το πω, όσο γίνεται, τέλος πάντων, και όσο μπορούμε. Λοιπόν, τι σας έλεγα εχθές, θυμάστε, για το Met Gala που πήγανε όλοι, είναι το μεγαλύτερο, πώς να το πω, έτσι, ας το πω, η μεγαλύτερη διοργάνωση, να το πω, event κανονικά θα έπρεπε, αλλά εντάξει, ναι, για τη μόδα. Και τέλος πάντων, πήγανε όλοι εκεί και τα λοιπά, είπαν όσοι ήταν στο χώρο, όσοι παρευρέθησαν, θα το είπω εγώ αυτό, ότι ήταν ένα, τέλος πάντων, ένα γκαλά για πλούσιους. Πλούσιους, όχι πλούσιους, έχω κάτι λεφτά, όχι, για δισεκατομμυριούχους. Και μάλιστα υπήρχαν και σχόλια του τύπου ότι γιατί πηγαίνεις εκεί να χαλάσεις το ύφος της βραδιάς, που είναι άλλο το ζητούμενό του, και πηγαίνεις να επιδείξεις τα λεφτά, τέλος πάντων, την περιουσία σου. Το είπαν για πολλούς ανθρώπους αυτό. Τώρα δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να λέμε ένα-ένα. Μίλησαν επίσης για κακογουστιά, αν και, έπεσε χρήμα, σου λέει, πολύ, υπήρξε, λέει, σου λέει, κακόγουστο, τα ντυσίματα φοβερά. Και δεν ήταν ωραία και αυτό, κάποια θα ήταν συμπαθητικά, αλλά είναι και το ζήτημα της ζήλιας, ξέρετε, γιατί ο άλλος έχει λεφτά και εμείς δεν έχουμε, γιατί ο άλλος ζει υπερπολιτελώς και εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε, γιατί οι άλλοι, γιατί οι σχόλοι υπήρξαν από κάτω, καταλαβαίνετε, γιατί σου λέει οι άλλοι κάνουν τη ζωή που θέλουν και οι άλλοι δεν μπορούν, οι άνθρωποι, να επιβιώσουν. Είναι και αυτό ένα θέμα. Και επίσης εστράφησαν τα βέλη εναντίον του Τζεφ Μπέζους, που σας έλεγα ότι στην Amazon οι εργαζόμενοι λένε ότι δεν μπορούν να πάνε να επισκεφθούν το μπάνιο, τέλος πάντων. Ναι, γιατί δεν έχουν χρόνο, δεν τους επιτρέπεται. Δεν προλαβαίνω, καταλαβαίνετε. Και κάνουν διάφορα εκεί να δείξουν κάποιοι άνθρωποι, τους λες και ακτιβιστές, τους λες και ανθρώπους, έτσι, πώς τον εξαγριωμένους, και κάνανε διάφορα, πώς να το πω τώρα, δεν είναι κομψά αυτά που κάνανε. Ναι, θα μου πεις γιατί μας το λες, αφού δεν μας το λες απευθείας. Ναι, κάτι δοχεία με προϊόντα
πώς θα το πω τώρα, με ούρα τέλος πάντων, παιδί μου. Βάλε εκεί κάτι μπουκάλια και τέτοια και λέει ότι να, και εμείς έτσι συμπεριφερόμαστε, σου συμπεριφερόμαστε, γιατί και εσύ συμπεριφέρεσαι απάνθρωπα στους εργαζόμενους. Μα το είπα, δεν άντεξα. Τώρα τι άλλο θέλω να δω. Θέλω να δω, για να μην έχετε πάθει ένα πανικό με το Χανταϊό, τι σας έχει πιάσει, παιδιά. Και θέλω λίγο ηρεμία. Είναι, ο Χανταϊός είναι μια σπάνια λίμωξη που σημειώθηκε στο Γρασγερόπλαιο στον Ατλαντικό και προκάλεσε το θάνατο των τριών ανθρώπων και την ασθένεια τουλάχιστον άλλων τριών. Πήγαινε, το δρομολόγιο ήταν, δεν ήταν εδώ. Αφού σας λέω Ατλαντικό, ρε παιδιά. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Αυτό είναι το δρομολόγιο. Λοιπόν, δεν θέλετε να το αποφύγουμε, θέλετε να το μάθετε. Μα δεν μπορώ. Ο Χανταϊός λέει είναι μια ομάδα ιών που μεταδίδεται κυρίως από τροκτικά, από σποντίκια και αρουραί. Τώρα που το έμαθες, τη λεπτομέρεια τι αλλάζει. Τα οποία αποτελούν τους βασικούς φυσικούς φόρους του. Μπορούν να επιβιώσουν, λέει, στο περιβάλλον ή αυτοί για κάποιο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα σε χώρους που υπάρχουν ίχνη από τα εκρήματα των ζώων. Μα σας λέω, είναι λίγο ιδιαστικό. Δεν θέλετε να το καταλάβετε, κάποιοι επιμένετε. Τι είναι ο Χανταϊός και μην μας βάλουμε μάσκα. Είναι πράγμα. Αν και μπορεί, λέει, να προσβάλλει τον άνθρωπο, τα περιστατικά είναι σχετικά σπάνια και συχνά συγχέονται με άλλες λοιμώξεις, ειδικά στα αρχικά στάδια. Τώρα, θέλετε και άλλες λεπτομέρειες? Δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, ο κίνδυνος αυξάνεται σε χώρους με κακή υγιεινή ή σε αγροτικές περιοχές που υπάρχει μεγαλύτερη έκθεση στα τροκτικά. Δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν μεταδίδεται, σε αντίθεση με ιούς όπως είναι η γρήπη ή ο COVID. COVID, έτσι. Και είναι αυτό το γεγονός που την καθιστά το Χανταϊό λιγότερο μεταδοτική ασθένεια σε επίπεδο κοινότητας. Όμως η πρόληψη παραμένει σημαντική, διότι πρέπει να αποφεύγουμε επαφή με μολυσμένα περιβάλλοντα. Το να μας πονάνε τα χέρια μας, τα πόδια μας, το να αισθανόμαστε κουρασμένοι, το να έχουμε μία κοινή ίωση, το να έχουμε ένα πυρετάκο, να έχουμε πόνο, ξέρω εγώ, κάτι, δεν σημαίνει έχω Χανταϊό να τον βρω πού, από το Γρασγερόπλαιο στο πράσινο ακροτήρι. Κωνσταντίνε, Σοφία, θέλω να είμαστε λίγο ψύχρεμοι. Τι έχουμε πάθει? Θα πάνε τώρα οι άνθρωποι εκεί να τους εξετάσουν, οι άλλοι που φέφυγαν έφυγαν, να τους εξετάσουν, να δουν τι θα γίνει. Σου λέει μπορεί να είπε τα ποντίκια και οι αρουραίοι μέσα στο σκάφος να δημιούργησαν θέμα. Μπορεί γιατί η κρουαζιέρα είναι, δεν πηγαίνει απευθείας, κάνει στάσεις ενδιάμεσα. Σε κάποια από αυτές τις στάσεις, λέει, μπορεί να εκτέθηκαν οι επιβάτες σε μολυσμένο περιβάλλον. Όμως, έχω να σας πω και το άλλο. Υποστηρικτική φροντίδα κυρίως, διότι δεν υπάρχει ειδική θεραπεία και η έγκαιρη διάγνωση και ιατρική παρακολούθηση είναι καθοριστική σημασίας. Εντάξει. Ευκαιρία, βρήκατε. Είπαμε. Ήρεμα. Τι είπε και αυτός ο άνθρωπος. Μάλιστα. Αυτό είπε, ρε παιδιά, ναι. Ναι, εντάξει, καλά, δεν πειράζει. Από δηλώσεις τέτοιες έχουμε ακούσει 500 κάθε μια ώρα. Λοιπόν, είναι και 40. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Με αυτά και με αυτά πήγε 2 παρά 4. Θέλω πάρα πολύ να αλλάξουμε θέμα. Πάρα πολύ όμως. Μα πολύ όσο δεν φαντάζεστε. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Είπαμε να ασχολούμαστε με όλα τα θέματα και να κοιτάζουμε τα, πώς να το πω έτσι, και τα πολιτικά, πολιτιστικά μας, τα πολιτικά, όχι γιατί τσακωνόμαστε, δεν υπάρχει λόγος, και τα πολιτιστικά μας και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, έγινε χθες μία ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Ελληνικά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, στρατηγικό όραμα και διαχειριστικά σχέδια για την προστασία και ανάδειξή τους» στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Να πάτε, παιδιά, αν δεν έχετε πάει. Και αν επισκέφτεστε την Αθήνα κάποια στιγμή, εσείς που είστε από την περιφέρεια, να πάτε. Είναι εξαιρετικό μουσείο. Τέλος πάντων, παρουσία εκπροσώπων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και των ειδικών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο καθένας έχει τη βαριά του βιομηχανία, μας είναι ο πολιτισμός μας. Ο τουρισμός και ο τουρισμός και ο τουρισμός. Και ο τουρισμός μια χαρά είναι, αλλά κάτι έρχονται να δουν οι τουρίστες. Έτσι. Εκτός από το να πιούνε και να δουν τις παραλίες και να κάνουν μπάνιο και να φάνε μουζάκα και τζατζίκι. Τέλος πάντων, στο επίκεντρο της ημερίδας βρέθηκε η μετάβαση από τις αποσπασματικές πρακτικές λίπ προστασίας σε ένα σύγχρονο, ολιστικό και δυναμικό μοντέλο διαχείρισης. Και η ημερίδα ανέδειξε τη συστηματική προσπάθεια του Υπουργείου Πολιτισμού τα τελευταία χρόνια για να καλύψει ένα χρόνιο κενό. Την κατάρτιση ολοκληρωμένων διαχειριστικών σχεδίων για τα 20 ελληνικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που περιλαμβάνονται στο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Βεβαίως. Και τα σχέδια αυτά αποτελούν πλέον τον οδικό χάρτη για τη βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ενσωματώνοντας σύγχρονες προκλήσεις. Ποιες είναι? Η ψηφιακή μετάβαση και η κλιματική αλλαγή. Έτσι να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, παρουσιάστηκαν τα έργα, παρουσιάστηκαν οι χρηματοδοτήσεις, αναλύθηκε το διεθνές θεσμικό πλαίσιο, έγιναν όλα αυτά τα καταπληκτικά. Και να πούμε ότι στα ελληνικά μουσεία παγκόσμιας κληρονομιάς είναι ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις βάσεις, είναι η Δελφή, είναι η Ακρόπολη, το Άγιον Όρος, τα Μετέωρα, τα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης, η Επίδαυρος, η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, η αρχαία Ολυμπία, ο Μιστράς, τι ωραία, πολύ μ' αρέσει. Η Βήλος, η Μονή Δαφνίου, Μονή Οσιουλουκά και Μονή, Νέα Μονή Χίου, το Πυθαγόριο της Σάμου, ο αρχαιολογικός χώρος των Εγών στη Βεργίνα, επίσης καταπληκτικά, Μυκήνες και Τίρινθα, επίσης όλα αυτά είναι καταπληκτικά, δεν το συζητούμε. Το ιστορικό κέντρο στη Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, στο σπήλαιο της Αποκάλυψης στην Πάτμο, δεν έχω πάει, θα ήθελα πάρα πολύ. Το Ζαγόρι πρόσφατα έχει μπει στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, η Φίλιππη και την Κέρκυρα, η παλιά πόλη της Κέρκυρας. Θα μπορούσε να μην είναι η παλιά πόλη της Κέρκυρας? Τι ωραίους τόπους έχουμε, καταπληκτικούς, υπέροχους. Κάθε μέρα βγάζουν τα διεθνή μέσα και τα διεθνή ταξιδιωτικά μέσα κυρίως καταπληκτικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Θα πεις, εσύ, κάποιοι είμαστε στην Ελλάδα και θέλουμε να ταξιδέψουμε έξω. Όπου μπορεί ο καθένας να ταξιδέψει είναι καλό. Να βλέπει, να μαθαίνει και να γνωρίζει νέες κουλτούρες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Άλλοι εδώ, άλλοι έρχονται εδώ απ' έξω. Εμείς είμαστε εδώ, θέλουμε να φύγουμε έξω. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Δεν μένει ποτέ ικανοποιημένος από το οτιδήποτε, και καλά κάνει. Γιατί αν δεν μένεις ικανοποιημένος, ψάχνεις κάτι το διαφορετικό, κάτι το καλύτερο, και μπαίνεις στη διαδικασία να ταξιδέψεις. Θα μου πεις με τη λεφτά. Εντάξει. Τώρα, με τη λεφτά. Με τα λεφτά που έχει ο καθένας. Θα μου πεις, εμένα μου φτάνουν να πάω μέχρι την Αίγινα. Και η Αίγινα πάρα πολύ ωραία είναι. Δεν έχει ωραία, όλος έτσι καταπληκτικά τοπία η Αίγινα? Δεν έχει αρχαιότητες η Αίγινα? Δεν τα έχει όλα αυτά? Παράδειγμα λέμε, έτσι. Παράδειγμα την Αίγινα.
Λοιπόν, για πάμε παρακαλώ πολύ να ακούσουμε τι έχω. Ο Έζης. Ο Έζης. Να σου πω, Ηλία, εσύ που είσαι άνθρωπος της μουσικής, είναι ο Έζης. Ε, καλά το είπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακαλώ να το ακούσουμε.

Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες και να προβληματιζόμαστε για κάτι που δεν μας αφορά. Σε αφορά εσένα το ζήτημα αυτό, όχι? Λοιπόν, σκοπός είναι ο καθένας να ζει μια αξιοπρεπή ζωή. Αν δεν είναι από εγκληματικές δραστηριότητες τα λεφτά, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Με ενδιαφέρει να δούλεψες, επένδυσες, ήσουν έξυπνος και έκανες τις σωστές κινήσεις και κέρδισες δισεκατομμύρια. Μπράβο του. Το πώς θα χρησιμοποιεί και η επίδειξη πλούτου του είναι που με ενοχλεί. Εντάξει. Επίσης έχω να σας πω κάτι, τώρα που θα το κλείσουμε. Υπέγραψε διάταγμα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ με το οποίο επαναφέρει ένα προεδρικό βραβείο. Αυτό είναι καλό. Όχι το βραβείο το προεδρικό, που επιβραβεύει τα παιδιά που αθλούνται. Και είπε ότι γυμνάζεται τόσο πολύ, λέει, περίπου ένα λεπτό την ημέρα, το πολύ αν είμαι, λέει, τυχερός. Αλλά είναι λάτρης του γκολφ. Θα μου πεις, κυκλοφορεί με τα μαξάκια αυτά, μπάγκης λέγονται αυτά τα μαξάκια που σε πάνε στο γήπεδο του γκολφ από μια πλευρά στην άλλη γιατί είναι μακριά. Έτσι. Τώρα εντάξει, να μπούμε στις διαδικασίες, δεν θέλω την υγεία του καθενός. Έχει ανθρώπους να τον προσέχουν. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούμε, έτσι, με αυτό θα πάμε στο ακριβώς τώρα. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Έτσι Radio 105,8. Καλό υπόλοιπο βραδιάς να έχουμε, με ηρεμία, παρακαλώ. Και γιατί όχι, ενδιαφέρον.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επιβεβαιώνοντας ότι η προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πλέον η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο Ρούμπιο ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση Ελευθερία είναι αμυντικής φύσης και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα εμπλακούν στρατιωτικά μόνο αν δεχθούν πρώτες επίθεση. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απίθυραν αυστηρή προειδοποίηση προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αντιδράσουν δυναμικά σε οποιοδήποτε πλοίο παρεκκλίνει από τις προκαθορισμένες διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Reuters, ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός των στενών, όπως δήλωσε χθες ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ελπίζω η Κίνα να πει στο Ιράν ότι αυτό που κάνει στα στενά του Ορμούζ προκαλεί την παγκόσμια απομόνωσή του, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο πρότειναν ψήφισμα στον ΟΗΕ που απειλεί την Τεχεράνη με κυρώσεις και άλλα μέτρα αν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς για την επιβολή παράνομων διοδίων και αν δεν αποκαλύψει την τοποθέτηση όλων των αρκών για να επιτρέψει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος χθες συναντήθηκε στο Άμπου Ντάμπι με τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Σαγέτ Αλ Ναχιάν. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική. Είναι να παίζεις άμυνα. Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να παίξει επίθεση, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκιαγραφώντας ένα νέο κόσμο όπου η αβεβαιότητα, όπως είπε, γίνεται το νέο μας πολιτικό περιβάλλον. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Κιλφόιλ, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα ως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. Δολοφονική ενέδρα στον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχείο του γιου του, έστησε χθες 54χρονος στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα και μετά παραδόθηκε στις αρχές. Την πιο αιματηρή μέρα των τελευταίων μηνών βίωσε χθες η Ουκρανία με τουλάχιστον 26 νεκρούς μετά από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να καταδικάζει τον απόλυτο κινησμό της Μόσχας, η οποία εξαπολύει φωνικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα επιδιώκει και χειρία για να πραγματοποιήσει την πατριωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε απόψε ότι το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και οι 3 επιβάτες του έχουν χάσει τη ζωή τους, θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους. Νέα σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:25 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 26 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου, σε εστιακό βάθος 6,7 χιλιόμετρων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιακό καιρό με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: σου για να έχει με τα ωραία σου. Εσύ τη ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης, 6 του μηνός. Ο κύριος Ηλίας Διαμάντης είναι στα πλήκτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε διαλέξει για πρώτο? Άντζελα. Τι να την κάνω την αγάπη σου. Βρες βρεθεί αγάπη, φέρ την εδώ και ευπρόσδεκτη είναι. Γιατί άλλο, κάθε άλλο παρά αγάπη σήμερα.

Καλημέρα Γιάννη και στην παρέα, καλή εκπομπή. Λέει φίλη μας η Μάχη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Λέει η φίλη μας η Μέρη από τον εξωτικό Γέρακα. Ενώ ο Κουμπάρος λέει θα τυχωθώ σε κάποιο μπαρ.

0: Καλώς την.
1: Ήρθα.
0: Καλώς την.
1: Ζήλεψα. Θέλω κι εγώ.
0: Τι.
1: Τραγουδήσω.
0: Τι.
1: Θέλω κι εγώ να τραγουδήσω.
0: Να παίξουμε ένα τραγούδι, τραγουδήσει Άννα.
1: Ένα μόνο, θα πω.
0: Ένα τραγούδι στην αρχή για να τους ψήσουμε και μετά βλέπουμε.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ποιο,
0: φορά. Ποια τις παίξατε.
1: Κούκλα. Εγώ ντρέπομαι.
0: Γιατί. Που
1: βγήκα έτσι. Όλοι μου λένε μη βγεις, λέει.
0: Ποιος το είπε αυτό.
1: Σε κοιτάει περίεργος
0: ο Γιαννάκης.
1: Όχι, ο Ζερβάκης πάνω, ο σκηνοθέτης.
0: Να. Στράκης. Ζερβάκης, Βαγιαννάκης.
1: Άλλοι μου είπαν, λέει, θα ανέβουν οι θεαματικότητες. Τα θερμό.
0: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο.
1: Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ ωραίο εντυμένο.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ένα δικό σου.
0: Ναι, ποιο.
1: Μπορώ.
0: Βεβαίως. Χαρά μου μεγάλη.
1: Το ζεμπέκικο αυτό μου αρέσει το. Μα εσύ με κες. Γιατί μεγάλωσα στους δρόμους εγώ, αγαπητέ μου.
0: Ναι, όχι. Εγώ μεγάλωσα στους δρόμους. Αν
1: ναι, ωραία.
2: Α, μαέστρο.
1: Εκεί που έπαιζες ποδόσφαιρο, μου έπαιζες.

Αυτό ήταν από το ζωντανό, μάλλον από την εκπομπή που παρουσίαζε η Άννα Βύση στον Αντένα, το «Με αγάπη Άννα». Καλούσε πολύ κόσμο και μαζί τους τραγουδούσε και όλα. Εδώ ήταν με τον Νότι βέβαια. Έχω και με τον Μάκη όταν τραγούδησε. Έχω και με το Χαριτή Διπλωμένο που όταν τραγούδησε. Γινόταν πόλεμος. Ό,τι για να πιάσει αυτό το κορίτσι, ρε παιδάκι μου, χρυσάφι γίνεται. Λοιπόν, για πάμε στο παρακάτω. Τι έχουμε? Κοντολάζω. Αν το λες αυτό, αγάπη. Αχ, καλή ερώτηση. Θα απαντούσα με μια αγγλική έκφραση που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι: No money, no honey. Δυστυχώς και σήμερα όσο ποτέ.

0: μια και ακούσαμε τον Ότι προηγουμένως, διαβάζω εδώ σε ένα ειδησιογραφικό site ότι πέθανε η αδελφή του, η Πολιάνα, μετά, 6 μήνες μετά την κηδεία της Κύλης, της Κύλη Σφαγιανάκη, το αγγλικό το επίθετο το δικό της δεν το ξέρω, πέθανε η αδελφή του. Η κηδεία της, λέει, θα γίνει νηστικό και ήταν μαμά 2 κοριτσιών. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Πού πάμε? Στο φίλο μου του Μπερντάκη, το μαγαζί Θεάτρο Κλαμπ. Τι έχουμε εκεί? Όταν ήταν ο αείμνηστος Μπίλαρος με τον Νικόλα, το Μακρόπουλο.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Κάτι τέτοιες νύχτες σε ζητάω. Όπου τι γινόταν τότε. Πόλεμος, παιδιά, πόλεμος.

0: Λοιπόν, αυτά συνέβαιναν τότε στο Θέατρο Κλαμπ. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Εκεί γινόταν τα βραβεία Αρίων το 2005. Παρουσιαστής ο Αλιάγας. Λοιπόν, και βραβευότανε ο Πασχάλης ο Τερζής για το «Έχω μια αγάπη». Πήγε ο Αλιάγας λοιπόν και τον προκάλεσε να το τραγουδήσει ακαπέλα, αν μπορεί να το τραγουδήσει ακαπέλα. Το έχω βάλει πολλές φορές, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το ακούμε.
1: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
2: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
1: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη» ακαπέλα.
2: Βεβαίως.
1: Το λέτε τώρα επί τόπου.
2: Επί τόπου.
1: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω.

0: Σιγά που θα κόλλωνε ο Πασχάλαρος. Όταν άνθρωπος το έχει. Ή δυστυχώς ή ευτυχώς το έχει παντού. Δυστυχώς ο Πασχάλης ήταν ο επόμενος των μεγάλων, αλλά ούτε κι αυτός.
1: Έχω μια αγάπη.
0: Έχουμε ξεμείνει δυστυχώς.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής που μας ακούει. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση από τη Σιάτιστα. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Κερκυρά. Γιώργος Μαργαρίτης για τη συνέχεια. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Κώστας Γεωργάκοπουλος.
1: Στον κόμπο κηβισίας επάνω σου τρακάρω.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που μας ακούει στο Παλάδιο της Ροδόπης. Καλημέρα και στο Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα. Μου λέει αφιέρωσε ένα τραγούδι για τον Αείμνη στο Γεραμάνι. Εγώ έκανα αφιέρωμα κανονικό στον Πάνο. Έπαιξε και ένα κομμάτι συνέντευξης του που είχα, από τις καταγεγραμμένες τέλος πάντων, που είχα πάρει και για, που μίλαγε στην εκπομπή που είχα κάνει για το Στέλιο. Λοιπόν, ο Γεραμάνης έφυγε στις 30 του μηνός, του μήνα που μας πέρασε, το 2005. Μαζευτήκαμε, λέει, στο νεκροταφείο στο Βασιλικό, κάναμε ένα τρισάγιο, τάπαμε λιγάκι, εντάξει. Καλά να είναι ο άνθρωπος εκεί που είναι. Λοιπόν, τι έχουμε παρακάτω? Ένα τραγούδι αφιερωμένο στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Δημήτρης Μητροπάνος, «Μάνα που ζω».

Ο Αλέξανδρος από το κέντρο της Αθήνας, εκεί στο πεδίο του Άρεως, μου λέει: αφιερώστε κύριε Ευθυμίου ένα τραγούδι, το γνωστό παρεάκι, κάνουμε υπηρεσία και σας ακούμε να βγει το νυχτέρι. Πάμε. Βόλτα λοιπόν στο σπίτι με το Μέγκα. Ζαφύρης Μελάς με την Μαριάννα Παπαμακαρίου, είναι κρίμα να πονάμε.

0: πάμε πίσω στο 14 από ένα, να ακούσουμε ένα ντουέτο του αείμνηστου Βασίλαρου μαζί με το Στέλιο το Ρόκο, μέσα από το «Στην υγειά μας, μη μου ξυπνάς το παρελθόν».
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου, θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ, αλλά πολύ.

Μη μου ξυπνάς στο παρελθόν, λοιπόν, ένα τραγούδι που βεβαίως είπε ο μεγάλος Στράτος Διονυσίου. Εδώ το διασκεύασαν λίγο ο Στέλιος Ορόκος, ήταν καλεσμένος και ο Βασίλης ο Καράς, ο αείμνηστος βασιλάρος, και αυτό έγινε το 15 Δεκάτου το 2014, στο στην υγειά μας. Μη μου ξυπνάς στο παρελθόν. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο για όλη την ραδιοπαρέα και όσους λέει ακούνε λαϊκά μονοπάτια και το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα στην Πελαγία, διαβάζω καλά, Πελαγία, η οποία μας ακούει στο Ζωγράφου. Το γνωστό παρεάκι, έχουμε καιρό λέει να στείλουμε μήνυμα. Αλλά μην νομίζετε ότι δεν σας ακούμε. Εγώ, παιδιά, χαίρομαι να περνάτε καλά και να βγαίνει το νυχτέρι. Να βοηθάμε όσο μπορούμε. Λοιπόν, θα πάμε πάλι στο Μέγκα με το σπίτι. Το σπίτι με το Μέγκα. Να ακούσουμε το Γιάννη τον Πλούταρχο μαζί με την κυρία Μπαλτατζή να τραγουδούν «Θέλω να φύγω». Είναι ένα κομμάτι του Μανώλη, του Χιώτη, το οποίο το είπε η Μεριλίντα. Το είπε μαζί με τη Μεριλίντα, βεβαίως. Ελαφρώς διασκευασμένο, έγινε την εποχή που γινόταν το σκηνικό με την κλεισούρα και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στα πλήκτρα. Θέλω να φύγω, λοιπόν, λέει. Να διαβάσω και άλλες δύο αφιερώσεις που έχουμε. Καλημέρα στο Σταύρο που αφιερώνει στη Μαργαρίτα. Μας ακούνε, λέει, παραλιακός στην Αρτέμιδα. Κάνουμε βόλτα στην παραλία και σας ακούμε και περνάμε καλά. Χαίρομαι ιδιαιτέρως. Γιατί περνάτε καλά. Λοιπόν, για πάμε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τη διακοπή του σχεδίου επιχείρηση Ελευθερία που αφορά στη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, όπως είπε, λόγω των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση συνδέεται με τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που καταγράφεται στην εκστρατεία κατά της Τεχεράνης, αλλά και με την πρόοδο προς μια συνολική και οριστική συμφωνία. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί, ενώ είπε ότι η στρατιωτική προσπάθεια των ΗΠΑ να καθοδηγήσει τα πλοία μέσω των στενών του Ορμούς στοχεύει να βοηθήσει τους περίπου 23.000 ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στο Περσικό. Χθες, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Κίνα αγοράζει μεγάλες ποσότητες ιρανικού πετρελαίου και αερίου και έχει επικρίνει τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών που επέβαλαν οι ΗΠΑ. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης